0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Παρέμβαση της κυβέρνησης ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλυστη σύλλη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδος και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Στην εθνική προσπάθεια ενίσχυσης των αθλητικών υποδομών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια του The Ellinikon Sport Park. Υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η άσκηση να γίνει μέρος της καθημερινότητας όλων, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων. Στην έγκριση 928 επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου, αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε αναρτήσή του. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Η Ursula von der Leyen ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόνς. Η πρόεδρος της Κομισιόν γνωστοποίησε τη νέα πρωτοβουλία μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία. Υποστήριξε ότι η Μόσχα ενδέχεται να παρουσιάσει τα πλήγματα ως ατυχήματα, επιδιώκοντας να αποδυναμώσει την ενότητα και την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Το δεξαμενό πλοίο κινητοποιήθηκε αφού εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως και την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Αξιός. Αμφίροπη η μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με δημοσκόπηση σε πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο.
2: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, αναλυτικά όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια και πάλι στα μικρόφωνα Γιάννης Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο όταν η λάμψη περίπτωση του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών.
3: Όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Σπύρος Νικολαίδης είναι στα πλήχτρα μαζί μας. Ξεκινήσαμε με Τόλι, το πριν χαθεί το όνειρό μας. Για τη συνέχεια, τι έχουμε, ένα κομμάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχω ξαναπεί 100 φορές. Έλενα Γιαννακάκη, για μένα ποιος.

και ένα τραγούδι του Μάνολη του Αγγελόπουλου, στο οποίο εδώ όμως είναι του Μανώλη του Χιώτη, και η στίχη και η μουσική, και πρώτη εκτέλεση είναι Μανώλης Αγγελόπουλος. Εδώ θα τα ακούσουμε με την Κατερίνα της Σκορδαλάκη. Σκάρτες οι ζαριές.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ κι όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη, πρόδρομε

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι το Σπύρο του Νικολαίδη. Κάτι για μας, έλα Σπυραγώ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.

καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από την Κέρκυρα, ο οποίος είναι στο κρεβάτι του πόνου. Του ευχόμαστε περαστικά, αφιερώνει όσους ακούνε. Στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής, ο οποίος μας ακούει και αυτός, και στον Παναγιώτη από την Ιγρήτα Σερών. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Πασχάλης Τερζής, τζιβαέρι μου.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από το Καματερό, ο οποίος αφιερώνει σε μια παλιά του αγάπη. Για πάμε. Έλα.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Στατημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Άγγελος Διονυσίου λοιπόν, μεθυσμένα μάτια, και θα κλείσουμε την ώρα με Άντζελα, τα μεθυσμένα σ' αγαπώ. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Σπύρος Νικολαίδης στα πλήκτρα μαζί μας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο Προεδρικό Μέγαρο θα πάει στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούγλου, ενώ στη 1 το μεσημέρι θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξιμού τον Βασιλιά του Μπαχρέιν Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα. Παρέμβαση της κυβέρνησης ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλευση ύλη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Στην εθνική προσπάθεια ενίσχυσης των αθλητικών υποδομών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του The Hellenicon Sport Park. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά του στοιχεία. Η Ursula von der Leyen, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόνους. Στο μεταξύ, νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί, τραυματίες και σημαντικές ζημίες. Την ίδια ώρα, Στη Μόσχα η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με drones και πυράβλους εναντίον χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος. Αμφίροπη μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, σε πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο, με τη διαφορά εντός του περιθωρίου σφάλματος. Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα τίθενται σήμερα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και 15.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Έμαθα πως είσαι μάγκα.

Επιστρέψαμε. Αλλάξαμε πάρτερα στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Ξεκινήσαμε με Χριστάκη. Το έμαθα πως είσαι μάγκας. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Σωτηρία. Ωραία. Ιταλίκα.

0: Για πάμε και μέχρι τον Νίκο, κάτι για μας. Κύριε Μαυριδόπουλε, τι έχουμε? Πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Φορτώσαμε Αντώνη Ρεμπάνη, Γιώργο Μαργαρίτη, Ελένη Βιτάλη, Γιώργο Νταλάρα και Νίκο Παπάζογλου. Θα μας πάει μέχρι το ακριβώς. Δελτίο ειδήσεων Νίκος Μπακάκος, Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο Προεδρικό Μέγαρο θα πάει στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τσαούλα, ενώ στη 1 το μεσημέρι θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξιμού τον Βασιλιά του Μπαχρέιν. Παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Τάχη Περντογάν στη Νέα Υόρκη. Την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης ως κεντρικό εργαλείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε ο Κυριάκος Πιαρακάκης μιλώντας σε οικονομικό φόρουμ στο Δοβλίνο. Στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεων. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και drones. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο μεταξύ απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με drones και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν απόψε πετρελαιοφόρο με σημαία τάγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζντ. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν στο μεταξύ την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ, συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος. Αμφίροπη μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, σε πιθανό δεύτερο γύρο ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο, με τη διαφορά εντός του περιθωρίου σφάλματος. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και παιοριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Αν από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών. Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Δεν ξέρω αν θα γίνουμε Βιετνάμ, όπως λέει το τραγούδι. Σίγουρα πάντως ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα με πολλές συγκινήσεις και ανατροπές. Είχαμε μια πρώτη φωτογραφία της εκκίνησης της προεκλογικής περίοδου με υψηλούς τόνους στην πολιτική αντιπαράθεση, ενώ παράλληλα είχαμε απίθανες ελληνικές ιστορίες με γιατρούς χωρίς ειδικό.

ποιότητα, ιατρία εναλλακτικής ή κυφαντικής ιατρικής. Τώρα κάτι μου θυμίζει εμένα όλο αυτό, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Τέλος πάντων, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα με έναν ενεργειακό αρμαγεδόνα σε εξέλιξη και τιμές στην ενέργεια που σπάνε κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Αλήθεια τώρα, για τους κάτω των 30 ετών ακροατές, τι μπορεί να σημαίνει η έννοια «θα γίνουμε Βιετνάμ»? Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Μας στέλνετε τα μηνύματα, τις φωτογραφίες, τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας σε αυτή την πολύ πρωινή επικοινωνία που έχουμε καθημερινά. Η αλήθεια είναι, με όλα αυτά, τις τελευταίες ημέρες κάπου αφήσαμε λίγο αυτά που συμβαίνουν καθημερινά και μοιάζουν με σενάρια για ταινίες, αλλά είναι απλώς ιστορίες καθημερινής τρέλας στην Ελλάδα του 2026. Μια τέτοια ιστορία, μια τέτοια αποκάλυψη είναι πως δύο μικρά παιδιά βρέθηκαν την Τετάρτη παρατημένα σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ στα Χανιά και η συνέχεια ήταν αναμενόμενη. Απολύθηκε η σύνοδος και για κάποιες ώρες την αναζητούσε η αστυνομία και συνελήφθη μαζί με τον οδηγό. Απολύθηκε λοιπόν η σχολική σύνοδος των ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου μετά το περιστατικό, στο οποίο δύο παιδάκια ηλικίας 4 και 5 ετών παρέμειναν για αρκετές ώρες, περίπου 5 ώρες, μέσα στο σχολικό λεωφορείο, ενώ την ίδια ώρα η αστυνομία των Χανίων αναζητούσε τον οδηγό και τη σύνοδο για να καταθέσουν για το περιστατικό. Η απόλυση της συνοδού επιβεβαιώθηκε από το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, το οποίο ανέφερε ότι η γυναίκα απομακρύνθηκε από τη θέση της από την επόμενη μέρα, όταν και αντικαταστάθηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συνοδός υποστήριξε ότι τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα αντιλήφθηκε. Όμως οι καταγγελίες των γονέων λένε ότι το περιστατικό το οποίο έγινε στα Χανιά αποκαλύφθηκε ότι όταν μία μητέρα πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, καθώς ξεκινούσε για πρώτη ημέρα ολοημέρως σχολείο. Και όπως υποστηρίζουν στις καταγγελίες τους γονείς, από το σχολείο της είπαν πως το παιδί δεν είχε πάει εκείνη την ημέρα στο σχολείο. Σκεφτείτε τώρα την αγωνία μιας μητέρας για ένα τετράχρονο παιδί, το οποίο για πρώτη μέρα πηγαίνει στο σχολείο, πηγαίνει στο ολοήμερο σχολείο και της λένε ότι δεν έχει πάει, σαν να ήταν ένα παιδί μεγαλύτερο το οποίο είχε αποφασίσει να μην πάει στο σχολείο του. Έκτοτε άρχισε η αναζήτηση, με τον οδηγό του λεωφορείου να μεταβαίνει στο χώρο που το είχε σταθμεύσει λίγο πριν τη μία το μεσημέρι και να εντοπίζει όχι ένα, αλλά δύο παιδιά σε τραγική κατάσταση. Τα παιδιά ήταν βεβαίως σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, κλαμμένα, βεβαίως ταλαιπωρημένα αρκετά και όπως αναφέρει γονέας μαθητή που φυτά στο σχολείο, το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε στις 8 παρατέταρτο το πρωί μαζί με τη σύνοδο και τα τοποθέτησαν τα παιδιά, οι οποίοι μάλλον τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Τα παιδιά λοιπόν από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, αλλά τα δύο νήπια φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις και παρέμειναν κλειδωμένα χωρίς να γίνουν αντιληπτά. Πηγαίνουν στο προνήπιο, μπορεί να μην άκουσαν τη σύνοδο, δεν έπρεπε όμως η σύνοδος να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα. Πώς μπήκε σε αυτή τη θέση, αναφέρει χαρακτηριστικά γονέας και συμπληρώνει. Τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο και ούτε και οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα. Ευτυχώς που υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής, τι θα γινόταν αν υπήρχε ζέστη? Όλα αυτά λοιπόν συνέβησαν στα Χανιά. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα πρώτη εβδομάδα, πρώτη δεύτερη εβδομάδα των σχολείων και συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Φανταστείτε τι μπορεί να γίνει όταν θα υπάρχει και κούραση. Πάντως το ΚΤΕΛ Χανίων εξέδωσε, Χανίων Ρεθύμνου, εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία καταλήγει, εκτός από ότι αντικαταστάθηκε η συγκεκριμένη σύνοδος, ότι εκφράζουμε τη λύπη μας για το παράδειγμα αυτό περιστατικό και την ειλικρινή συγγνώμη στις οικογένειες των δύο παιδιών. Τα δύο παιδάκια βεβαίως, τα οποία πέρασαν πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και θα κάνουν καιρό να ξεχάσουν αυτό το πάθημα. 16 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα Παρασκευή, η απομάκρυση του βαρομετρικού χαμηλού θα αφήσει τη χώρα με βελτιωμένο καιρό, περισσότερη ζέστη συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες. Το πρωί στα νησιά του Ιωνίου προβλέπονται παροδικές δεφώσεις. Στο κεντρικό Ιόνιο, κυρίως στα ορεινά της Κεφαλονιάς, είναι πιθανό να βρέξει το μεσημέρι τοπικά. Γενικά όμως στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή λιακάδα και αραιές νεφώσεις το μεσημέρι, ενώ σε ορεινές περιοχές κεντρικής Ελλάδας τις θερμές ώρες σήμερας θα σημειωθούν μικρής έκτασης και διάρκειας βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα κοιμαθεί το μεσημέρι
από 27 ως 29 βαθμούς στην νησιωτική χώρα και ως 30-31 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Η θηνοπορεινή ψύχρα τη νύχτα θα παραμείνει. Στην Αττική θα έχουμε αρκετή λιακάδα και αθλιό καιρό, με αραιήνη συννεφιά το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώς αναμένουν στη Θεσσαλονίκη το πρωί, κατά τόπους πιο πυκνές θα είναι στα ορεινά το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει η Αριάννη, ο Ρωμίλος και η Ρωμιλία, χρόνια τους πολλά. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα του παμπού. Σαν σήμερα το 1827 λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Ιταίας. Ο Άστιξ, ο κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν με τρόφιμα τους Τούρκους. Το 1851 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times, ενώ το 1924 το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. 1931, με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθέρου Βενιζέλου, καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγιαλίδιδα ζώνη. 1946, η Edith Piaf δίνει συναυλία στο Θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η 31χρονη Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν και θα τον ερωτευτεί σφοδρά, χωρίς όμως ανταπόκριση. 2013, έχουμε νέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα στην Αφιάλη. Δράστης, ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Λουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου από τη Χρυσή Αυγή και από τη Χρυσή Αυγή που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. Σαν σήμερα το 1905 γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο, το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκούστασον, της Σουηδής ηθοποιού, και το 1922 ο Γιάννης Γκιονάκης, ο Έλληνας πρωταγωνιστής. 1783 φεύγει από τη ζωή ο Λέοναρντ Όιλερ, ο Ελβετός μαθηματικός που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων. Συνέβαλε επίσης στην αστρονομία, διατυπώνοντας τη θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών. Το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Τζίμι Χέντριξ, ο Αμερικανός ρόκερ, και το 2013 ο Παύλος Φίσας, ο Έλληνας μουσικός της ραπ που δολοφονήθηκε από μέλος της Χρυσής Αυγής.

0: Καλημέρα σε πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα σε όσους ξεκινούν τώρα για τη δουλειά τους ή σε όσους ολοκληρώνουν τη βάρδια και θα επιστρέψουν στο σπίτι. Καλημέρα στον Παρασκευά. Καλημέρα στην Αργυρό και στον Δημήτρη. Καλημέρα στον Νίκο. Λοιπόν, για το Βεζινάδικο θα τα πούμε σε λίγο με τις εξαγγελίες που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του εδώ στο ΕΡΤ News. Λοιπόν, Θεοδωρόπουλος και Γάκα αρνήθηκαν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Αυτό αποκαλύπτει ένα έγγραφο του ΕΚΑΒ που καίει ουσιαστικά τους κατηγορούμενους γιατρούς. Είναι επιβαρυντικό λοιπόν για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και την Ιωάννα Γάκα. Είναι και το πρωτόπολο που έχουν συντάξει οι διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν να επιχειρήσουν στο ιατρείο της Καρνεάδου τη μοιραία Τετάρτη, όπου είχε πάει για την συγκεκριμένη θεραπεία ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στο επίσημο έγγραφο για τη διακομιδή που υπάρχει η σημείωση ότι οι γιατροί αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι δεν υπήρχε καμία βοήθεια ή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους γιατρούς, οι οποίοι φαίνεται ότι αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ απέκρυψαν και την ταυτότητά του παρά το γεγονός ότι ο αδικοχαμένος τραγουδιστής ήταν αυτός για τον οποίο είχε γίνει η κλήση. Το δελτίο του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο συμπληρώθηκε κατά τη διακομιδή του τραγουδιστή στο νοσοκομείο Ελπής, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι γιατροί στο σημείο αυτό αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες, ενώ περιγράφεται ότι ο συγκεκριμένος γιατρός, ο Θεοδωρόπουλος δηλαδή, κατέβηκε έως το ασθενοφόρο, αλλά τον πληροφορήθηκε ότι θα πηγαίναν στο Ελπής, στο νοσοκομείο Ελπής, δεν συνόδευσε τον ασθενή. Μάλιστα στο έγγραφο γράφονται και τα εξής, ότι βρέθηκε χωρίς ζωτικά, πρωτόκολλο κάρπα στο σημείο από τον ιατρό, χορηγήθηκε αδρεναλίνη και γράφει διάφορα άλλα ιατρικά στοιχεία. Ο ιατρός στο σημείο τοποθέτησε φλέβα και χορήγησε, λέει, αδρεναλίνη. Τώρα, αυτά έγιναν με το ΕΚΑΒ. Φαίνεται ότι για αυτή το 45 λεπτό, 50 λεπτό αυτό, έχουμε να μάθουμε πολλά και στη συνέχεια όταν θα γίνουν, όταν θα υπάρξουν και οι καταθέσεις από το ΕΚΑΒ, όταν θα υπάρξουν, θα ανοίξουν και τα τηλέφωνα των συνεργατών στο ιατρείο, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση που καθημερινά αποκαλύπτονται όλο και περισσότερα στοιχεία με τον υπνοτιστή και με άλλα πράγματα. Βεβαίως το Quantum University της Χονολουλού, το οποίο φαίνεται ότι είναι το μεταπτυχιακό της κυρίας Ιωάννας Γάκα, ανακοίνωσε ότι δεν χορηγεί άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, διευκρίνησε δηλαδή, και πρόκειται για ένα δημόσιο ίδρυμα, δεν είναι πανεπιστήμιο. Το ίδρυμα έχει έδρα στη Χονολουλού και αναφέρει ότι προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα σπουδών στην ολιστική, στη φυσική και στην ολοκληρωμένη ιατρική. Δεν παραχεί ούτε αυτοτελή εξουσιοδότηση σε φοιτητές ή αποφύτους για την άσκηση ιατρικής ή τη διενέργεια ρυθμιζόμενων κλινικών πράξεων, και πολύ περισσότερο δεν χορηγεί άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Σημειώνει ακόμη στην διευκρίνηση αυτή ότι κάθε φοιτητής ή απόφυτος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την απόκτηση τυχόν επαγγελματικής άδειας, πιστοποίησης, εγγραφή σε Μητρό και ασφάλισης αστικής ευθύνης που απαιτούνται για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και την τήρηση της νομοθεσίας της χώρας ή της δικαιοσίας που ασκεί τη δραστηριότητά του. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θυμίζει λίγο τα κολέγια που είχαμε τις προηγούμενες δεκαετίες εδώ για διάφορα επαγγέλματα, όπου θα μπορούσε, για παράδειγμα, τότε στο κολέγιο να σπουδάσεις μηχανικός ή να σπουδάσεις ένα οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, αλλά δεν θα μπορούσε να το ασκήσεις αν δεν έπαιρνες την άδεια, την επαγγελματική άδεια που χρειαζόταν ή το πτυχίο που χρειαζόταν για ορισμένα άλλα επαγγέλματα. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν αυτές τις ημέρες και βέβαια περιμένουμε το app αυτό που έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Άκουσα κάπου χθες σε μια συνέντευξή του ότι είναι έτοιμο, περιμένει να διευθετηθούν κάποια ατομικά ζητήματα και κάποια ζητήματα με τα προσωπικά δεδομένα για να το δώσει στη λειτουργία και να μπορεί ο καθένας, για παράδειγμα, αν ο Νίκος Μαυριδόπουλος έχει ένα ιατρείο, να μπαίνει κάποιος να διαβάζει ποια είναι η ειδικότητα αυτού του γιατρού και ποιες θεραπείες μπορεί να προσφέρει το συγκεκριμένο ιατρείο. Να το δούμε αυτό, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα οι άνθρωποι που γνωρίζουν λένε ότι είχε επεκταθεί όλη αυτή η διαδικασία με την αναγεννητική ιατρική σε πάρα πολλά ιατρία, τα οποία όμως σε πολλές περιπτώσεις προσέφεραν υπηρεσίες οι οποίες δεν μπορούν να προσφερθούν από ένα ιατρείο, θα έπρεπε να πηγαίνουν οι άνθρωποι στο νοσοκομείο. Αυτά με την υπόθεση Μαζονάκη. Πάμε στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης είπε, μίλησε για πολλά, μίλησε για τα ελληνοτουρκικά, για τα πολιτικά, για την πολιτική αντιπαράθεση και την προεκλογική εκστρατεία, για την αυτοδυναμία. Είπε όμως και για το ενεργειακό, τον Αρμαγεδόνα που πιέζει ασφυκτικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, και βέβαια είμαστε ακόμη μόλις στην αρχή του φθινοπόρου. Λοιπόν, στην εφόλυση λοιπόν συνέντευξη του εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ News με τον Παναγιώτη Στάθη, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην ενεργειακή πίεση. Ο κ. Μητσοτάκης περιγράψει το σενάριο που, όπως είπε, θέλει να αποτρέψει η κυβέρνηση χωρίς καμία παρέμβαση. Η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμη και από τα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτό δεν είναι αποδεκτό, είπε, από την κυβέρνηση, και έθεσε ως προτεραιότητα να μην κρυώσουν οι πολίτες το χειμώνα. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε συγκεκριμένες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όσο και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια, και πρόσθεσε ότι είναι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει με μια τιμή πολύ χαμηλότερα από το 1,75. Θυμίζω, 1,75 είχε κλείσει τον Απρίλιο, δηλαδή σκεφτείτε, είχαμε περίπου 2 μήνες στον πόλεμο. Τώρα, ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το θέμα να τεθεί ξανά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Είναι μια κίνηση η οποία θα εξεταστεί, όπως είπε, ή όποια κρατική παρέμβαση θα περάσει πραγματικά στον τελικό καταναλωτή και να μην απορροφηθεί σε κάποιο στάδιο της αλυσίδας εμπορίας. Ξεκαθάρισε πάντως ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αλλά δεν αποτελεί από μόνη της λύση, καθώς το επίδομα καλύπτει διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών και όχι μόνο όσους θερμαίνονται με πετρέλαιο. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός σχετικά με την ενέργεια.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Μιλάμε για μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή.
2: Άρα παρέμβαση στην τιμή.
1: Παρέμβαση στην τιμή.
2: Και αύξηση στο επίδομα.
1: Και αύξηση στο επίδομα. Θέρμανση, το οποίο αφορά οριζόντια διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε κάνει μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά. Και εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
2: Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
1: Τα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
2: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα?
1: Σε όλη την αλυσίδα.
2: Σε όλη την αλυσίδα.
1: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
0: Λοιπόν, θα επεκταθεί βεβαίως η επιδότηση στο ντίζελ. Στο ντίζελ που μας ενδιαφέρει όλους, γιατί με αυτό ουσιαστικά γίνεται η μεταφορά. Το ντίζελ είναι που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των προϊόντων. Από την άλλη πλευρά, ο Πρωθυπουργός είπε, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν θα μπορούσε να έχει μόνιμο χαρακτήρα, αλλά θα χρειαζόταν και τη συνένεση των Βρυξελών για τις δαπάνες αυτές θα έπρεπε να μην υπολογίζονται. Βεβαίως, η χώρα διατηρεί δημοσιονομικά περιθώρια. Θα δούμε λοιπόν τις ανακοινώσεις στις αρχές της εβδομάδας, της επόμενης εβδομάδας. Τώρα, ο Πρωθυπουργός μίλησε βεβαίως και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναγνώρισε ότι τις τελευταίες μήνες έχει σημειωθεί επιδείνωση της ρητορικής από την τουρκική πλευρά. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, είπε χαρακτηριστικά. Διαχώρησε την περίοδο των ήρεμων νερών από τις τοποθετήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα από Τούρκους αξιωματούχους. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Αθήνα αντιμετωπίζει τις τουρκικές σχέσεις θέσεις με αυτοπεποίθηση και με βάση το διεθνές δίκαιο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, είπε, επαναλαμβάνοντας το μήνυμα που είχε στείλει λίγες ημέρες νωρίτερα από το Καστελόριζο. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε εξελίξεις και για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, απαντώντας σύντομα στο ερώτημα για το πότε θα υπάρξουν οι επόμενες κινήσεις. Σύνδεσε τις εξελίξεις με τη συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας και την απόφαση να αποκτήσει την πλειοψηφία του έργου, σημειώνοντας ότι υπάρχει σχετικός συντονισμός με τη γαλλική πλευρά. Να αντιληφθεί και η Τουρκία ότι σε μια θάλασσα που είναι διασυνδεδεμένη, το να υψώνει προσχώματα δεν είναι κάτι που θα την ωφελήσει. Λοιπόν, τώρα για τα 12 μίλια και την επέκτασή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για ένα δικαίωμα που απορρέει από το διεθνές δίκαιο. Το δικαίωμα της επέκτασης στα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο, είπε, και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί νομικά. Η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όταν κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία. Ρωτήθηκε για το αν θα συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα που ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είπε ότι δεν είναι κάτι αυτή τη στιγμή προγραμματισμένο, καθώς δεν είναι βέβαιο ότι θα συμπέσουν και τα προγράμματα των δύο ηγετών στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση, έστω και την τελευταία στιγμή, καθώς όπως είπε, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι γειτονικές χώρες και η γεωγραφία είναι δεδομένη και αναπόδραστη. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον είναι το κομμάτι που ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για τα πολιτικά, για την αυτοδυναμία, για το τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός σχετικά με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το θέμα της αυτοδυναμίας.
1: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος που μπορεί να παίρνει γρήγορα αποφάσεις εν προκειμένου μια κυβέρνηση που έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εθνικών θεμάτων, είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή. Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ λέει θα είμαι πρώτο. Στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου. Ας διακρίνουμε λοιπόν μεταξύ του τι είναι εφικτό και του τι, επιτρέψτε μου να πω, αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι τελείως στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.
0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η αυτοδυναμία είναι κατά τη δική του θέση η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει και ξεκαθάρισε ότι δεν βλέπει κανένα περιθώριο συνεργασίας με την Αφροδίτη Λατινοπούλου και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Στο ερώτημα περί μετεκλογικών συνεργασιών, παρέβεψε τελικά στην απόφαση των ψηφοφόρων: ο ελληνικός λαός είναι το αφεντικό. Λοιπόν, είπε πολλά χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Έκλεισε και τη συζήτηση που είχε ανοίξει τις τελευταίες ημέρες με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το επίδομα ανεργίας. Είπε ότι να το ξεκαθαρίσουμε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο. Και μάλιστα ανέφερε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω το επίδομα και να το καταστήσει περισσότερο ανταποδοτικό. Και πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια και όταν βρεθούν σε μια δύσκολη στιγμή αντιμετωπίζονται όπως κάποιοι άλλοι, οι οποίοι έχουν πολύ λιγότερα χρόνια και πολύ μικρότερες αποδοχές. Κάλυψε πάντως το κυβερνητικό εκπρόσωπο, είπε ότι έχουμε έναν εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο, προσθέτοντας ότι λόγω του θεσμικού του ρόλου η δουλειά του είναι να παρουσιάζει τις θέσεις κυβέρνησης, τον περιβάλλω, είπε, με απόλυτη εμπιστοσύνη. Πάντως να επανέλθω λίγο στο θέμα των καυσίμων, το οποίο καίει όλους. Είπαμε ότι πάμε σε έναν ενεργειακό αρμαγεδόνα και θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε το χειμώνα. Χθες δηλώσεις για τα θέματα της ενέργειας και των καυσίμων έκαναν και οι πολιτικοί αρχηγοί, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Βελόπουλος, η κυρία Δούρου και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Δεν έχουμε εξαρτήσεις, γιατί αυτά που λέω, να βάλουμε τάξεις στην αγορά των ολιγοπολίων, να στρέψουμε αλλού από τους ολιγάρχες, τις ανώσιμες πηγές και να πάμε στους μικρούς παραγωγούς. Αυτά θέλουν συγκρούσεις. Και είναι η ελπίδα η Νέα Δημοκρατία. Ποια ελπίδα? Στα ενίκια ελπίδα? Στην υγεία ελπίδα? Στην παιδεία ελπίδα? Πού έχουν δώσει ελπίδα? Εδώ το κορυφαίο στοιχείο που αποδεικνύει ότι είναι αποτυχημένη η πολιτική τους είναι η αγοραστική δύναμη. Όταν ο λαός έχει την τελευταία, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει πολιτική αλλαγή? Για μένα μόνο είναι πρώτο ΠΑΣΟΚ. Στο σενάριο που η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο το κόμμα του κύριου Τσίπρα, θα είναι ένα πολύ εύκολο σενάριο για αυτήν, διότι θα πάει να συγκριθεί με το χθες. Αυτό λοιπόν είναι και το σχέδιό της.
4: Θυμάστε πόσες φορές σας έλεγα μην καταργήσουμε τους λιγνίτες. Μην όχι μόνο του κατήργησε ο κ. Μητσοτάκης με βοήθεια του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, αλλά ανατείναξε και τα μηχανήματα εξορίξεως. Αν υπάρχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο και πάει εκεί που θα πάει και το πετρέλαιο που το λέει από το 19 θα έχουμε πείνα, έπρεπε να έχει το λιγνίτι έτοιμο, backup για να κινηθεί.
5: Εάν δεν έχουμε σοβαρή προγραμματική σύγκληση επί των προτάσεων, δεν πρόκειται να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι επικίνδυνη.
6: Ναι.
5: Τι, σε ποιο θέμα θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.
7: Το δεύτερο νομοσχέδιο μας αφορά την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Βγάζουν 4 δις υπερκέρδη οι τράπεζες ετησίως. Είναι έσχρο κερδοφόρες και είναι ώρα αυτά να αναζητηθούν. Προφανώς δεν θα τα αναζητήσει ο κύριος Μητσοτάκης που χρωστάει το κόμμα του 602 εκατομμύρια ευρώ, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης που χρωστάει το κόμμα του 600 εκατομμύρια ευρώ.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση μας έρχεται από την Κωνσταντινούπολη. Ο αστικός μίσθος για την ύπαρξη εκθεταμένου υπογείου περάσματος κάτω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη επιβεβαιώθηκε από τον Τούρκο Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ο οποίος έκανε λόγο για τμήματα τούνελ συνολικού μήκους περίπου 9 χιλιόμετρων. Ο Τούρκος Υπουργός ανέφερε ότι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των προσβάσιμων τμήματων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι σε αρκετά σημεία η πρόσβαση εμποδίζεται από καταρρεύσεις. Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, μπορούμε να αξιολογήσουμε το άνοιγμα των κατάλληλων και ασφαλών τμήματων για τους επισκέπτες. Η αναφορά του Υπουργού στις υπόγειες διαδρομές έρχεται σε συνέχεια της δήλωσης που είχε κάνει το Φεβρουάριο του 2026 και είχε ανακοινώσει την καταγραφή σειράγκων που χρονολογούνται περίπου πριν από 1600 χρόνια. Ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι αναφέρθηκε ακόμη στις εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και στατικής ενίσχυσης που πραγματοποιούνται στην Αγία Σοφία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τις πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην ιστορία της τουρκικής δημοκρατίας, με στόχο, όπως είπε, την ασφαλή μετάβαση αυτού του σχεδόν 1500 ετών χτίσματος στις μελλοντικές γενιές. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλαίσιο των εργασιών έχουν ολοκληρωθεί εργασίες αποκατάστασης στους τάφους, στο παιδικό σχολείο, στον πύργο του Ρολογιού και στο δάπεδο Στοάς, ενώ έχει ολοκληρωθεί και η στατική ενίσχυση του βορειοανατολικού Μιναρέ. Ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού τόνισε ακόμη ότι στον κύριο Τρούλο συνεχίζεται η δομική ενίσχυση και η συντήρηση των ψηφιδωτών. Έχει ολοκληρωθεί η προσωρινή μεταλλική στέγη και το προστατευτικό σύστημα κάλυψης για την προστασία του κύριου Τρούλου, χάρη σε μια ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό. Πραγματοποιούνται εργασίες τεκμηρίωσης, καθαρισμού και συντήρησης των ψηφιδωτών στον Τρούλο, ενώ συνεχίζονται οι λατρευτικές εκδηλώσεις και οι επισκέψεις, είπε χαρακτηριστικά. Βεβαίως δεν ξεκαθάρισε τι γίνεται με τα χριστιανικά ψηφιδότα, με όλα αυτά που είχαν καλύψει οι Τούρκοι όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, και μια και μιλάμε για την Τουρκία, ο Ερντογάν φαίνεται ότι έχει τη διάθεση να ξεπεράσει είτε τον Πούτιν είτε τον Τραμπ, ο οποίος αναζητά μια θητεία παρότι δεν προβλέπεται. Πάμε για νέα προεδρική θητεία στην Τουρκία και το κόλπο που έχει βρει ο Ερντογάν είναι να πάμε σε πρόορες εκλογές το 2028, ώστε να ξεπεράσει αυτό που έλεγε ότι θα ήταν η τελευταία του θητεία. Οι νέες αυτές πρόορες εκλογές πιθανότατα να διεξαχθούν τον Απρίλιο του 2028 και με αυτόν τον τρόπο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να διεκδικήσει μια νέα θητεία. Ένας ανώτερος σύμβουλος λοιπόν του Τούρκου Προέδρου δήλωσε ότι εφόσον υπάρξει απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την προκήρυξη πρώων εκλογών, η εκλογική διαδικασία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2028 αντί για την ημερομηνία που προβλέπεται συνταγματικά το Μάιο του ίδιου έτους. Εάν 360 βουλευτές υποστηρίξουν την απόφαση για τη διεξαγωγή των πρώων εκλογών, αυτές θα γίνουν στις 16 Απριλίου του 2028. Σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία, οι προεδρικές εκλογές που είναι να διεξαχθούν το Μάιο του 2028, ωστόσο το Σύνταγμα της χώρας επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να προκηρύξει πρόορες εκλογές εφόσον λάβει τη στήριξη από 360 από τους συνολικά 600 βουλευτές. Μια τέτοια εξέλιξη θα άνοιγε το δρόμο στο Ερντογάν να είναι εκ νέου υποψήφιος για την Προεδρία. Τώρα βέβαια το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει αρχηγός της αντιπολίτευσης, και αυτό γιατί ο φυσικός αρχηγός ο Ιμάμογλου βρίσκεται στη φυλακή, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος όπως λένε οι Τούρκοι, ενώ ο Ζέλ έχει οργανώσει το νέο κόμμα όπου συγκεντρώνει την υποστήριξη αρκετών βουλευτών και προσπαθεί να αναλάβει το ρόλο της κύριας αντιπολιτευτικής δύναμης της Τουρκίας. Πάντως ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ, ο Μερτσελίκ, απέρισε αυτή τη διαδικασία, την εικασία όπως θέλετε να το πείτε. Δεν είναι ένδειξη, είπε, πρόωρων εκλογών, δεν υπάρχουν εκλογές στην ατζέντα μας. Βεβαίως συνήθως οι εκπρόσωποι τύπου, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν επιβεβαιώνουν πάντοτε τις προθέσεις των αρχηγών στην προκειμένη περίπτωση του Ταγίπ Ερντογάν. Λοιπόν, 47 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Καθημερινή, αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι, πόση αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές. Δέσμευση για πετρέλαιο κάτω από το 1,75 ευρώ, προαναγγελία Μητσοτάκη, γιατί φρουρείται η πολυδομία στη Μύκονο για να απάντηχε στις αγγελικές παραγγελίες. Τουρκία για Μητσοτάκη, επίσκεψη στο Καστελόριζο δεν συμβάλλει στην ειρήνη. Νέες τρικυμίες στο παλάτι, με κεντρική φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, και γκρίζα ιατρία χωρίς επαρκή στελέχωση.
Περνάμε στα νέα. Καύσιμα, 5 παρεμβάσεις. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος για τη θέρμανση. Αγορά πετρελαίου κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στα καύσιμα κίνησης, παράταση επιδότησης στα ντίζελ. Πλαφόν στο περιθώριο κέντρος. Ενώ στον ειδικό φόρο, σχέδιο για προσωρινή μείωση, αν συμφωνήσει και η Ευρώπη. Αυτά προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός την ερχόμενη εβδομάδα, η εξειδίκευση των μέτρων. Επίδομα πεδίο 3.000 ευρώ από Δήμου Αττικής. Κίνητρα αντιμετώπιση του δημογραφικού που περιλαμβάνουν επίσης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, δωρεάν τροφία στου βρεφονιπιακού σταθμού και όχι μόνο. Μηνύματα, πώς διαβάζω τις μετρήσεις στο Μαξίμου, ποιες κοινωνικές ομάδες χάνονται και ποιες τους μένουν πιστές. Πολιτικό παρασκήνιο, όταν ο Ερντογάν προαναγγέλει και τέταρτη θητεία, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ο Καναδάς στην Ευρώπη, ο Μακ Κάρνεϊ από το Στρασβούργο, αντί για 51η πολιτεία των ΗΠΑ, συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στην απογευματινή. Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προς επαναφορά των πλαφών στα περιθώρια κέρδους. Δέσμευση Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από 1,75. Αυξάνεται οριζόντιο το επίδομα. Επέκταση για τον ντίζελ και τον Οκτώβριο. Βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης θες δεν θέλησε να αποκαλύψει τι θα γίνει με την βενζίνη. Με τη βενζίνη που έχει ανεβεί πάρα πολύ ψηλά και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο κόστος για τους ιδιοκτήτες, για τους οδηγούς των αυτοκινήτων. Άνοιξη πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό βοήθημα. Ποιους αφορά? Η επίσκεψη Ρούμπιο και τα νεύρα της Άγκυρας το τρίμερο 6-8 Οκτωβρίου, η επίσκεψη του Αμερικανού IPEX στη χώρα μας για το στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς διαβάζουν τα κόμματα τα Γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ και αναδρομικά για 370.000 συνταξιούχους. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Μέτρα στήριξη για τη θέρμανση, Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση. Αυστηροί περιορισμοί, ευρωπαϊκό μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί, θάνατος Μαζονάκη. Οι τιμές ενοικίων σε 200 περιοχές της χώρας, στο 3,88 η άνοδος σε ένα χρόνο, διψήφια αύξηση σε ευθυνές συνοικίες της Αττικής. Προβλέψεις σοκ για 3 ευρώ το ντίζελ στην Γερμανία. Για τον Όφη, η πρεμιέρα στο Europa Link 2-0 την Hoffenheim. Κόντρα στο 1,70 το πετρέλαιο θέρμανση και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Τη Δευτέρα οι τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Ενίσχυση και για τον ντίζελ, μείωση στον ειδικό φόρο μόνο προσωρινά και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντολή Βουρλιώτη, έρευνα για μαύρο χρήμα σε Θεοδωρόπουλο και Γάκα. Αισιοδοξία στα στελέχη, η Ελλάς αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας και εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης. Χιλιάδες ελλείψεις δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 3.500 μόνο στην Αττική, λέει η εφημερίδα Κόντρα στο πρωτοσέλιδο. Δημοκρατία, δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες, κίνδυνος να χαθούν ανακοπές κατά των πληστηριασμών. Μετά τις αποκαλύψεις δημοκρατίας, οι δικηγορικοί σύλλογοι ξεσηκώνονται και ζητούν παράταση των προθεσμιών. Εφημερίδα των συντακτών, το φίδι δαγκώνει την νεολαία, Παύλος Φίσας, 13 χρόνια παρών, πώς διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός, τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Αμφιάλη. Νίκος Ανδρουλάκης, είναι ελπίδα η Νέα Δημοκρατία? Μπαίνει ο Αλέξανδρος Σαβλονίδης, έφυγε η αγάθη Ρόζα Βρετού από το Πασόκ. ΣΥΡΙΖΑ, βολές Δούρου κατά Τσίπρα και Φάμελου. Πάμε στο ριζοσπάστη, λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή, όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις, δεν ξεχνάμε, πολεμάμε το φασισμό και το σύστημα από το γεννά. Στην Αθήνα στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερασίνη, 13 χρόνια από τη δολοφονία του. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Το μετέωρο βήμα της τεχνολογίας, η πάυση παγκόσμια ανησυχία, οι απειλές AI, ανάγκης ρύθμισης σε ένα ταξίδι δίχως επιστροφή. Πλαφών στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, παρέμβαση της κυβέρνησης.

Στα πολιτικά είπαμε ότι διανύουμε περίοδο καταιγίδας δημοσκοπήσεων. Χθες είχαμε άλλες δύο. Χθες είχαμε τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ ανεβαίνει στο 31% η Νέα Δημοκρατία. Διατηρεί διαφορά 15 μονάδων από τη δεύτερη Ελλάς, ενώ το ΠΑΣΟΚ κινείται στο 11,5%, όπως αποτυπώνθηκε η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Στην εκτίμηση ψήφου λοιπόν προκύπτει 9 κομματική βουλή, με τη Νέα Δημοκρατία στο 31, η Ελλάς στο 16, ΠΑΣΟΚ στο 11,5, Ελληνική Λύση στο 7,2, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,8 και Πλεύση Ελευθερία στο 5,5. Το κόμμα Χαριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κατακριμνίζεται στο 5,5 από 10,5 στην προηγούμενη μέτρηση και ακολουθεί η Φωνή Λογικής με 3,5, το Μέρα 25 3,2. Εκτός βουλής μένουν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Σπαρτιάτες, οι Νίκη και οι Δημοκράτες, ενώ άλλο κόμμα απαντά το 4%. Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποιοτικά στοιχεία εδώ σε αυτή την δημοσκόπηση της αδιευκρίνησης της ψήφου. Το 34,6 προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, το 18,8 από το ΣΥΡΙΖΑ, το 8,3 από τους Σπαρτιάτες και το 6,6 από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το 6,2 από τη Νίκη και το μόλις το 3,2 από την Ελληνική Λύση. Έχει ένα ενδιαφέρον γιατί χαρτογραφούνται οι εκλογικές δεξαμενές. Λοιπόν, υπήρξε και για το κόμμα Σαμαρά η δυνητική ψήφο. Έτσι το 85,3 μάλλον και σίγουρα δεν θα τον ψήφιζε, έναντι ποσοστό 12,1 που απαντούν σίγουρα ή αρκετά πιθανό. Υπήρξε και η δημοσκόπηση της MRB, υπάρχει μια διαφορά 11,6 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία με 29%, 11,6 η διαφορά από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το κυβερνών κόμμα στην αναγωγή λοιπόν συγκεντρώνει 29%, η Ελλάς 17,4, το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 12,4. Και χθες ο κύριος Γεωργιάδης βρισκόταν στη Θεσσαλία, έκανε μια περιοδία εκεί, εγκαινιάζει σε διάφορα νοσοκομεία τα νέα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Το χαρακτηριστικό, το οποίο έχει γίνει viral και στο διαδίκτυο, είναι ότι φώναξε το σύνθημα «Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι», και μάλιστα εκεί πέρα στο βίντεο αυτό που έχει γίνει viral λέει ότι επιτέλους λίγη συμμορία μιζέριας μου είχαν λείψει. Έπεσε συζήτηση εκεί με τους συνδικαλιστές, οι οποίοι είχαν αντίθετη γνώμη με τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης όμως τους απέδειξε σε κάποιες περιπτώσεις ότι σήμερα είναι περισσότεροι εργαζόμενοι από τους 776 που υπηρετούσαν, λέει, το 2019. Σήμερα είναι 822, ενώ έχει διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός των νοσοκομείου Βόλου από 16,83 εκατομμύρια σε 31,12. Αυτά συμβαίνουν στη Θεσσαλία, όπου βρίσκεται ο κύριος Γεωργιάδης, πήγε και στα Τρίγαλα εκεί πέρα, είπε ότι είναι από τις ωραιότερες πόλεις και έχουμε καινούρια ΤΕΠ, είπε, λέει, όλα καινούρια, προχωράμε. Στη Βουλή είχαμε την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Εγκρίθηκαν σχεδόν με μεγάλη πλειοψηφία και τα δύο αιτήματα. Βέβαια, η διαφορά είναι ότι ο κ. Αβραμόπουλος το ήθελε αυτό, το είχε ζητήσει και ο ίδιος και θα πάει στις Βρυξέλλες για να εξηγήσει το τι έχει συμβεί και ότι δεν έχει καμία σχέση με το Qatar Gate. Από την άλλη πλευρά, η κυρία Κωνσταντοπούλου νομίζω ότι έχει δρόμο, καθώς υπάρχουν και άλλα αιτήματα για άρση ασυλίας και για άλλες υποθέσεις. Κάπως έτσι διαμορφώνεται στο τέλος της εβδομάδας αυτής. Θα έχουμε όμως, όπως είπαμε, και άλλες δημοσκοπήσεις. Υπομονή να έχετε. Μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα ολοκληρωθούν αυτός ο πρώτος γύρος των μετρήσεων, που τι άλλο είναι μια φωτογραφία για την προεκλογική περίοδο που ξεκινάει με πολύ υψηλούς τόνους από τα κόμματα, από όλα τα κόμματα. Τρία λεπτά πριν τις 6, η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Έρχονται με φόρα Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωί της Δευτέρας.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, ο Νίκος Μπακάκος. Στο Προεδρικό Μέγαρο θα μεταβεί στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τάσουλα, ενώ στις 1 το μεσημέρι θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξιμού τον Βασιλιά του Μπαχρέιν. Παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Ταγί Περτογάν στη Νέα Υόρκη. Την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης ως κεντρικό εργαλείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας σε φόρουμ οικονομικό στο Δουβλίνο. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά του στοιχεία. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουνς. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόουνς. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία, επιδιώκοντας να αποδυναμώσει την ενότητα του ΝΑΤΟ. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Η Σεούλ δεν θα αναπτύξει στρατεύματα για στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο του Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί στη σύγκρουση. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα. Αμφίροπη μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με δημοσκόπηση σε πιθανό δεύτερο γύρο. Ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο, με τη διαφορά εντός περιθωρίου σφάλματος. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του Κτέλη στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι, σε Νίκαια και Κερατσίνη, λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σαρέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Κολατσιό στο σχολείο. Εύκολες, νόστιμες και υγιεινές συνταγές. 35 προτάσεις για κάθε μέρα. 9 μοσχομυριστά και αφράτα κέικ. 8 τραγανά κουλουράκια και μπισκότα. 14 αλμυρά και χορταστικά σνακ. 4 πίτες και τηγανίτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. Σεπτέμβριος 1955. Το ξεκλήρισμα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έλληνες πιλότοι στη ΡΑΦ. Η δράση τους με Mustang 3. Αύγουστος 1922. Άλλη πορεία της ανεξάρτητης μεραρχίας στη Μικρά Ασία. Vikings, πώς έγιναν κυρίαρχοι των θαλασσών. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Oh, καλημέρα.
1: Don't look.
0: Ναι, καλημέρα.
1: Εδώ.
0: Τι έγινε.
1: 105,8. Air News Radio.
0: Βέβαια.
1: Don't look any further.
0: Εδώ. Μπράβο.
1: Ταιριάζει.
0: Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια. Στο... Να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Δοκίμασα. Χθες που ήμουν στην
1: Μίλα.
0: Κίνηση.
1: Ναι.
0: Την καινούρια λειτουργία, το DAB. Στο ραδιόφωνο.
1: Εσείς με τα καινούργια αυτοκίνητα.
0: Εντάξει,
1: έχετε αυτή την πολυτέλεια.
0: Δεν είναι τόσο καινούργια για μένα πια. Δηλαδή, γιατί θέλω να σου πω ότι υπάρχουν άλλα που έχουν και πιο έγχρωμη οθόνη και τα μην είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, έβαλα το DAB και τώρα, ας πούμε, στον δρόμο άκουγα τον Αργυρό.
1: Ναι.
0: Μου έλεγε ότι κάνει ο Αργυρός εκπομπή κτλ.
1: Α, είχε και περίληψη.
0: Όχι, δεν περίληψη. Αλλά άμα, ήθελα, άμα έχασα κάτι, μπορούσα να το γυρίσω πίσω.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι.
1: Πάρτε καινούργια αυτοκίνητα που να έχουν DAB σύστημα. Ψηφιακό ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι ωραίο.
0: Γιατί είμαστε πρωτοπόροι.
1: Και είναι
0: αυτό.
1: Και καλύτερη και η συχνότητα και καθαρή και παντού και τα
0: λοιπά. Βέβαια,
1: αρκεί να έχει τέτοιο αυτοκίνητο με τέτοιο δέκτη.
0: Πρωτοπόροι
1: αν
0: είμαστε.
1: Αν δεν έχει.
0: Στην ΕΡΤ εδώ. Πολύ, ναι. Πολύ πρωτοπόροι. Ναι.
1: Είναι... Εγώ δεν. 105,8 έπιανα, 105,8 πιάνω, το ίδιο πράγμα μου δείχνει.
0: Μήπως έχεις DAB και το ξέρεις.
1: Πού να έχω.
0: Μπορεί να έχει.
1: Από πού να το
0: βρει. Το
1: όχι παιδί μου.
0: Είσαι σίγουρο.
1: Όχι δεν έχει.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Όσοι έχετε όμως να το βάλετε είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Για όλα τα ραδιόφωνα έτσι.
1: Και μπορείτε να τα ακούτε όλα αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να κάνετε και on demand. Όπως λέει η Καταρίνα. Να ακούσετε παραπίσω, ρε παιδί μου, να ακούσετε κάτι που χάσατε.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως.
0: Ναι, μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό για μας αυτό.
1: Μαρία τέλος. Παπακυρίτση.
0: Βέβαια.
1: Στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ναι.
1: Κουνάει τα χεράκια. Μαρία Κόντου.
0: Στενή φυλάκια.
1: Δεν κουνάει τίποτα.
0: Ναι, χαιρετάει, χαιρετάει, βέβαια. Χαιρέτησε.
1: Κατερίνα Σαρέτη, Διονύση Χατζημιχαήλ, στην τροφιά σας μέχρι και τις 8 ακριβώς. Μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σήμερα Παρασκευή. Αύριο Σάββατο εκτάκτος θα είμαστε 8 με 10. Έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Άλλη ώρα.
0: Μην νιώθουμε μόνοι.
1: Ναι, και μην το συνηθίσετε.
0: Όχι.
1: Αυτό.
0: Εκτάκτος είπαμε.
1: Εκτάκτος.
0: Ναι.
1: Να το ξέρουμε. Τον πει γιατί εκτάκτος.
0: Μετά θα είναι ο Αλφόνσος πάλι.
1: Έχει κάτι αύριο. Όχι.
0: Όχι.
1: Πρέπει να λείψει και ο Αλφόνσος λίγο. Αυτό.
0: Κάποια στιγμή.
1: Όχι. Μην νομίζουν ότι
0: όχι.
1: Θα γίνει κάτι αύριο το πρωί 8 με 10.
0: Όχι, όχι. Όχι.
1: Θα γίνει που θα έχουμε εμεί εκπομπή. Αλλά
0: ναι.
1: Τόσο όσο μέχρι εκεί.
0: Προς το παρόν

0: σήμερα, αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
1: Α, πες το αυτό.
0: Θα μας στείλετε με δύο τρόπους. Δύο τρόπους έχετε. Ο ένας είναι μέσω Viber. Θα μας ψάξετε, θα βρείτε Earth News, θα γράψετε και No Radio. Έτσι μας βρείτε, θα στείλετε το μήνυμα.
1: Και Earth News και Radio πρέπει να γράψετε.
0: Ναι, βέβαια. Θα σας το βγάλει κατευθείαν. Και βεβαίως, πρωινή παρέα απασφαλισμένη στο Facebook, στο Messenger δηλαδή, να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
1: Καλημέρα στον Γιώργο.
0: Ναι.
1: Από τη Φαμίλα Ορεινής Ναυπακτίας, 15 βαθμούς.
0: Καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Παπαγιώργης.
0: Καλημέρα.
1: Εμείς έχουμε 18 εδώ απ' έξω. Ωραία.
0: Δροσιά.
1: Ο Παναγιώτης επιμένει να μας στέλνει παραλίες.
0: Καλά.
1: Τώρα μας στέλνει Ελαφώνησο.
0: Ωραία παραλία, ρε παιδί.
1: Καταλαβες. Καλό Σαββατοκύριακο μας πει. Η Ελαφώνησο. Φημισμένη.
0: Βέβαια. Ξακουστή.
1: Πολυβραβευμένη.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα στον Απόστολο. 9 βαθμούς στη Στέρνα Ορεστιάδας. 9 βαθμοί.
0: Ναι.
1: 17 έχει τη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Κύριε Σολομώντα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Τάσο. 8 βαθμούς στην Φλόρινα. Στη Φλόρινα, δεν είναι, ναι, στη Φλόρινα. 2,22 η βενζίνη. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Τι ωραία.
1: Θα πέσει από το 2, όχι, η βενζίνη αυτή, όχι, το πετρέλαιο θα πέσει. Ναι. Ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο. Περιμένω, μας περιμένει για τσιπουροκατάσταση.
0: Βέβαια. Βέβαια. Άμα δεν πήγες τα τσίπουρά σου.
1: Με 2,22. Κάποια στιγμή δεν θα έπρεπε να ανακαλυφθεί ένα αυτοκίνητο.
0: Που να έχει τσίπουρο.
1: Πώς φτιάχνουν, ξέρω εγώ, με υδρογόνο, με αέριο, με υγραέριο, με οτιδήποτε. Δεν φτιάχνουν ένα με τσίπουρο που έχουμε καλή παραγωγή.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Ναι. Και να σου λέει, τι θες. Βάλε μου 30 ευρώ διπλής απόσταξης.
1: Ναι, διπλής απόσταξης τούρμπο.
0: Ναι,
1: παγιέται τούρμπο.
0: Βάλε μου, πώς θέλετε το φρέσκο το τσίπουρο, το πρώτο που βγαίνει.
1: Πρώτο.
0: Αυτό, Παναγία μου.
1: Πρώτο το λένε.
0: Ναι, που
1: το
0: πρώτο. Αυτό και...
1: Αυτό είναι πασαλού.
0: Λοιπόν, σήμερα...
1: Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Καλημέρα και στην Κυριακή να πω στην Καλαμάτα,
0: ναι,
1: με 19 βαθμούς και στον κύριο Ανιστήδη, 15 βαθμοί στα Τρίκαλα.
0: Ωραία.
1: Καλά τα ψηφιακά ραδιόφωνα, μπορούμε να πιάνουμε και τα αναλογικά παντού. Βεβαίως μπορείτε.
0: Βέβαια. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 18 του μήνα, θα έχει ηλιακάδα παντού, δεν θα έχει δηλαδή βροχές και τα λοιπά, και θα τσιμπήσει λίγο η θερμοκρασία. Λίγο ρε παιδί μου, δεν είναι, τελευταία σχηρτήματα είναι.
1: Ναι.
0: Θερμοκρασίες τώρα, στη Δυτική Μακεδονία από 11 ως 28, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 11 με 31, στην Ήπειρο 12 με 29, στη Θεσσαλία 13 με 32, στα κεντρικά Ηπειρωτικά 13 με 30, στην Πελοπόννησο 11 με 28, στην Κρήτη 12 με 28, στα Επτάνησα 17 ως 27, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου 16 ως 27 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου 19 με 28. Τώρα, η άνεμη γενικά όπου θα φυσάει, που θα φτάσει το πολύ τα 5 μποφόρ, θα είναι βόρειο. Γι' αυτό έχει τη δροσούλα αυτή. Και, αλλά εδώ, ας πούμε, στην Αττική θα είναι ασθενής. Δηλαδή, 2 με 3 δεν φυσάει τώρα αυτό.
1: Δεν το λες και άνεμο.
0: Όχι, δεν το λες άνεμο. Τώρα... 2 με 3 μποφόρ, όχι τίποτα.
1: Τίποτα, ναι.
0: 13 με 29 βαθμούς θα έχει εδώ, 16 με 30 στη Θεσσαλονίκη και εκεί δεν θα φυσάει.
1: Μάλιστα. Χρόνια πολλά σήμερα.
0: Θα είναι νοτιάδες στη Θεσσαλονίκη.
1: Τελείωσες.
0: Συγγνώμη που πανωτιάδες.
1: Χρόνια πολλά στην Αριάδνη, το Ρωμήλο και τη Ρωμηλία. Ωραία ονόματα. Και τα τρία. Ε?
0: Πολύ ωραία. Το Αριάδνη ειδικά είναι πάρα πολύ
1: ωραία. Και το Ρωμήλο είναι ωραία. Μένα μου αρέσει.
0: Το Αριάδνη είναι ωραίο.
1: Το Ρωμηλία, εντάξει, το πολύ, δεν είναι και πολύ συνηθισμένο.
0: Ναι,
1: ναι, αλλά...
0: Είναι Διεθνή ημέρα ανάγνωση ηλεκτρονικού βιβλίου.
1: Ναι.
0: Ισότητα των αμοιβών.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ελέγχου των υδάτων, ούτε αυτό υπάρχει απόλυτα.
1: Ναι.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα μπαμπού.
1: Ό,τι γιορτάζει το μπαμπού.
0: Χρόνια πολλά μπαμπού.
1: Χρόνια πολλά μπαμπού.
0: Μ' αρέσουν οι κυρίζες μπαμπού, είναι ωραίες στο κινέζικο. Πολύ ωραία.
1: Και κάτι έπιπλα από μπαμπού είναι ωραία.
0: Αυτά.
1: Έχουν μια ελαστικότητα.
0: Και η μαμά μου έχει μια αγαπημένη ραφιέρα μπαμπού.
1: Θυμάμαι από την Σίλβια Κρίστελ σε μια ταινία παλιά, δεν τη θυμάστε εσείς, ήσασταν αναγέννητα.
0: Βέβαια.
1: Που ήταν σε μια πολυθρόνα μπαμπού που κρέμονταν από μια αλυσίδα. Μη λες τώρα την Εμμανουέλα. Ας πούμε, θα εξάπτεις τώρα διάφορα πρωί.
0: Αφού λέει Σίλβια Κρίστελ, είναι συνώνυμο της Εμμανουέλας. Εγώ το φταίω.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: δεν ήταν αισθησιακές ταινίες.
1: Ναι, ήταν αισθησιακές. Μπράβο. Γι' αυτό και παίζονταν κανονικά στους κινηματογράφους.
0: Ναι,
1: δεν παίζονταν σε ειδικούς κινηματογράφους δύο έργα. Δύο. Η άνθρωπα ψύχεται, κλιματίζεται.
0: Είχε, αλλά το φανταζόσουν.
1: Που έλεγε δύο, καράτε, δύο έργα καράτε σεξ.
0: Μπράβο.
1: Θυμάσαι. Και η αίθουσα ψύχεται, κλιματίζεται.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, απ' έξω έχουμε περάσει έτσι. Η Χιλή κηρύσσει στην ανεξαρτησία της από την Ισπανία σαν σήμερα, να ξέρετε, και γι' αυτό έχει εθνική γιορτή. Είναι η μέρα λογοτεχνίας και ποίησης στο Ιράν. Ωραία. Είναι η μέρα εθνικής μουσικής στο Αζερμπαϊτζάν.
0: Βρε, πες τι εθνική ημέρα είναι στις Ηνωμένες
1: Πολιτείες. Το άφηνα για σένα.
0: Όχι. Εντάξει, cheeseburger.
1: Cheeseburger.
0: Μ' αρέσει το cheeseburger.
1: Ωραίο το cheeseburger.
0: Ωραίο, ωραίο το cheeseburger.
1: Cheeseburger. Νομίζω ότι είναι ένα πράγμα. Δεν είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, αν πάρεις ένα cheeseburger από δύο διαφορετικά, μη σας πω τώρα ονόματα και κάνω διαφήμιση, ας πούμε, κάνουμε για άλλα κι άλλα. Π.χ. Λοιπόν. Είναι μέρα με τη νύχτα. Δεν έχουν καμία σχέση.
0: Εντάξει, τώρα το έχουν παρακάνει κιόλας. Βάζουν δηλαδή μονογόλυπο μέσα από τα.
1: Δηλαδή, έχω δει ένα cheeseburger το οποίο είναι τετραόροφο.
0: Ε, όχι, εντάξει, αυτό είναι.
1: Δεν τρώγεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν το βάζει στο στόμα σου.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί.
1: Όσο στο στόμα το βάζει, στο στομάχι του δηλαδή.
0: Όχι, θέλω να πω δεν μπορεί να ανοίξει κιόλας. Δεν χωράνε.
1: Μα δεν χωράει ολόκληρο. Ναι,
0: δεν
1: χωράει ολόκληρο.
0: Ναι, τέλος πάντων. Όμως για μένα το κλασικό το cheese.
1: Ποιο είναι ο ορισμός του cheeseburger?
0: Το κλασικό το cheese είναι. Το μπιφτεκάκι,
1: ναι.
0: Το τυράκι φυσικά.
1: Ναι. Αλλιώς δεν θα ήταν τσίζα, ναι, δεν είχε τυράκι.
0: Θα ήταν, ναι. Πίκλες.
1: Πίκλα θέλεις.
0: Ναι. Πίκλες, αυτό είναι το κλασικό τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Κλασικό. Πίκλες, μπιφτέκι, τυρί, πώς το λένε, κέτσαπ, μουστάρδα. Αυτό.
1: Αυτό. Ναι.
0: Απλά πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Μπορώ να
1: μερικές
0: φάω.
1: Μερικές φορές τα απλά είναι τα καλύτερα.
0: Μπορώ να φάω 10 τέτοια, σαν τον Πόλτο. Ναι, ναι, ο Πόλτο που τον έβλεπα, που τη διάβαζα. Σου άνοιγε την όρεξη.
1: Ναι.
0: Πώς θα κατάπινε τα μπέργκερ. Αυτό δεν έτρωγε τσίζε, έτρωγε μπέργκερ.
1: Εν τω μεταξύ, επίσης υπάρχουν πολλών ειδών. Τώρα κάνουμε ανάλυση για τα μπέργκερ,
0: ναι,
1: όπως έχετε καταλάβει. Και θέλουμε και τη δική σας γνώμη γι' αυτό.
0: Τι κάνουμε, λοιπόν. Τι δημοσκοπήσετε.
1: Όχι, παιδάκι μου, τι δημοσκοπήσετε. Λοιπόν, τώρα είναι τη μόδα, λέει, τα πατητά.
0: Τα σμάς.
1: Τα σμάς, αυτά, ναι, που είναι, ναι, τα πατάνε από πάνω. Ίσα το ψήνεις από τη μία, ίσα το ψήνεις από την άλλη. Λίγο, λίγο και το βάζεις. Παλιότερα, όσο πιο χοντρό, τόσο πιο καλό, λέγανε παλιά.
0: Κοίτα,
1: παλιά.
0: Ένα είδος πατητού,
1: ναι,
0: ήταν μια αλυσίδα που δεν υπάρχει πια εδώ.
1: Δεν υπάρχει, ναι, έφυγε. Είχε πολύ ωραίο τσίλι αυτή η αλυσίδα.
0: Αυτή,
1: ναι,
0: η αλυσίδα.
1: Πολύ ωραίο τσίλι.
0: Πολύ με πλήγωσε, ναι, που έφυγε. Πολύ κόσμο.
1: Δεν πειράζει. Εμένα δεν μ' άρεσε το μπιφτέκι της, για παράδειγμα.
0: Ξέρεις γιατί.
1: Γιατί.
0: Όχι, ξέρεις γιατί δεν υπάρχει πια εδώ.
1: Λοιπόν, γιατί.
0: Γιατί υπάρχει ένας καραγκιοζέος.
1: Ναι. Τι σημαίνει καραγκιόζεο?
0: Ένα καραγκιόζη.
1: Ναι.
0: Ο οποίο είναι κάπου στην Ελβετία, δεν ξέρω εγώ πού.
1: Ναι.
0: Που είχε ανοίξει ένα, τέτοιο με, αυτό, με το ίδιο όνομα.
1: Ναι.
0: Δικό του όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πριν έρθουν εδώ στην. Το οποίο είχε κατοχυρώσει την ονομασία. Και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει στην Ευρώπη.
1: Μόνο την ονομασία ή και το κοριτσάκι με τις επιλεξούδες?
0: Όχι, την ονομασία.
1: Το σήμα,
0: την ονομασία.
1: Δηλαδή.
0: Και έτσι δεν μπορούν να υπάρξουν με την ίδια.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Εγώ θυμάμαι το πρώτο που, στο πρώτο που πήγα. Ήταν, το θυμάμαι ακόμα.
0: Του
1: έχει
0: κολυθείο.
1: Κλείσει, οπότε δεν έχει νόημα να το πω. Στη Σόλωνος, όπου είχε πολλά φροντιστήρια.
0: Στη Σόλωνος δεν είχε
1: τέτοιο. Στα Εξάρχεια. Ήταν το ΜΑΚ. Το πρώτο μπεργκεράδικο που άνοιξε στην φασπουντάδικο επί της ουσίας. Προ γκούντις, προ όλων αυτών, εν πάση περιπτώσει, παιδί μου. Το πρώτο που άνοιξε,
0: ναι,
1: ήταν στη Σόλωνος το ΜΑΚ. Το θυμάμαι ακόμα.
0: Σόλωνος, ανάμεσα Ζωδόχου Πηγής και.
1: Χαριλάου-Τρικόπη.
0: Ναι,
1: εκεί ήταν το ΜΑΚ.
0: Εκεί γίνανε μετά.
1: Άλλο τι έγινε μετά.
0: Ναι, εκεί το είχα χτίσει εγώ το μετά.
1: Εγώ γιατί το πριν. Το πριν.
0: Μου μιλάμε και στο πατάρι. Τρώγα, δεν μπορούσα να κουνηθώ μετά.
1: Είχε και πολύ ωραία, διαφορετική από τις υπόλοιπες ή του εμπορίου, κέτσαπ. Δεν ξέρω τι μείγμα χρησιμοποιούσε. Πολύ ωραία κέτσαπ.
0: Τώρα τι μου θυμεί. Τώρα άμα ανοίξουμε αυτό το κουτάκι.
1: Ωραία ήταν.
0: Είχε, ρε παιδιά, ένα τέτοιο που δεν υπάρχει πια. Πολλά χρόνια δηλαδή δεν υπάρχει. Στην Ηλιούπολη. Στην πλατεία. Τώρα πια πλατεία. Κάτω από την κεντρική πλατεία.
1: Ναι.
0: Το λέω τώρα και τρελαίνομαι. Το Duckwood λεγόταν αυτό. Πήγαινες εκεί μετά από ξενύχτια και τέτοια. Ήταν ανοιχτά μέχρι αργά τότε, γιατί δεν συνηθιζόταν.
1: Ναι.
0: Τώρα τη δεκαετία του 80. Και πήγαινες εκεί και έτρωγες ένα πράγμα που είχαν που λεγόταν στρόμπολι. Φαντάσου τώρα ένα γιγαντιαίο, όχι μπέργκερ, ένα γιγαντιαίο κρουασάν, τέτοια ζύμη.
1: Ναι.
0: Το οποίο μόνο εγώ έλειπα από μέσα. Και είχε και πολύ αυγό μέσα.
1: Θα μ' άρεσε.
0: Θα σ' άρεσε αυτό.
1: Θα μ' άρεσε.
0: Θα σ' άρεσε.
1: Στρόμπολη υπήρχε μια πιτσαρία και αυτή έχει κλείσει. Όπως υπήρχε και μια πιτσαρία στην Κηφισίας. Βεζούβιο.
0: Βεζούβιο.
1: Και θυμάμαι.
0: Υπάρχουν Βεζούβια ακόμα.
1: Είχε μέσα. Όχι, παιδί μου.
0: Πιτσαρίες υπάρχουν τέτοιοι μέσα.
1: Αυτή που στην Κηφισίας που έμαθα εγώ δεν,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Με είχε πάει εκεί πέρα. Δεν θα το πιστέψεις. Μια ξαδέρφη μου είχαμε. Αμερικάνα.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε έρθει στην Ελλάδα και μην θέλω να πάω εκεί για πίτσα.
0: Αλήθεια, λέει.
1: Ναι.
0: Τι λες τώρα.
1: Τους λέω, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα. Ήταν να σταματήσω για καφέ, τώρα θέλω να φαγητό. 19 βαθμούς στην Κορινθία.
0: Πάρε μια μπριζόλα, μια χωριάτικη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Α, η Κυριακή έχει εγγονή Αριάδνη.
0: Αχ, να τη χαίρεστε.
1: Καλημέρα κύριε Παύλο.
0: Ναι.
1: Καλή εκπομπή. Συνεχίζουμε. Ελπίζουμε για πολύ ακόμα με τη θάλασσα που είναι πλασμένη για να ζει ανέραστη, ταγμένη στη θαλπορία αλότριων ερώτων. Μόνο ο φλίσβος με την ηχητική αμεριμνησία του νεαρού ερωτηδέως αναζητά ματέως το ανέφικτο. Κύριε Παύλο.
0: Κύριε Παύλο, να σου πω κάτι. Είμαστε φτιαγμένοι για το καλοκαίρι και εσείς και εγώ.
1: Κύριε Παύλο.
0: Το ξέρετε αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ορίστε. Πρωί-πρωί θα αρχίσουμε να ψάχνουμε για μπέργκερ. Στο ψυγείο δεν έχει. 15 βαθμούς. Ναι,
0: μας λέει φωτεινή φίλη μας. Έχουμε καταστρέψει πολύ κόσμο
1: εμείς. Τι να κάνουμε, κύριε.
0: 1827. Πάμε σε αυτά γιατί.
1: Να πάμε σε αυτά ναι, που ναι. Δεν έχουν φάει.
0: 1827.
1: Ναι.
0: Λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Ιταίας στη σκάλα Σαλώνων. Ο Άστινγκς, δεν ήταν καλά της. Κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν τα γκούτε, οι αλίτες, τρόφιμα τους Τούρκους.
1: Άμα ήταν.
0: Του Μέτερνιχ.
1: Άμα ήταν Γαλάτης, θα ήταν Αστίκς.
0: Ναι.
1: Όχι Άστιξ.
0: Εντάξει.
1: Καταλαβές. Μπορεί να τα
0: ναι,
1: λέμε αυτά.
0: Ναι.
1: Το 1851, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times.
0: Χρόνια πολλά, New York Times.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ναι, ναι. Mm. Το 1924, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυση της ΑΕΚ.
1: Nice.
0: Εμπρός της ΑΕΚ, παλικάρια.
1: Ναι, καλά.
0: Ναι.
1: Το 1931. Με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου,
0: ναι.
1: Καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός ενέργειος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγαλίτιδα ζώνη. Έτσι είναι ακόμα.
0: Έτσι, μου είχε αλλάξει.
1: Ναι.
0: 1946.
1: Το οποίο του τραγλαίνει, του παλαβώνει όλου.
0: Βέβαια.
1: Του παλαβώνει όλου. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε, έχει εθνικό ενέργειο, έχει Αιγαλίτιδα ζώνη 4 και από πάνω. 6 και από πάνω έχει 10. Ναι. Συμβαίνουν αυτά.
0: Αφού έχω
1: ναι.
0: Καλούς γειτονείς.
1: Ναι.
0: 1946 η Edith Piaf δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Αχ, τι τυχαίριος την είδαν τότε. Η 31χρονη Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρ και θα τον ερωτευθεί σφοδρά χωρίς ανταπόκριση. Ναι, παιδιά, μεγάλος έρωτας. Άρα, τις άρεσαν οι Έλληνες.
1: Ανεκπλήρωτος όμως.
0: Τις είναι έτσι εντύπωση.
1: Ανεκπλήρωτος.
0: Τις άρεσαν πολύ.
1: Ο Χόρν είχε πολύ πέραση.
0: Μα ο Χόρν ήταν πανέμορφος.
1: Ήταν ωραίο.
0: Και είχε και ωραία φωνή.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Είχε και φωνή και εμφάνιση. Πω.
1: Και το 2013 σαν σήμερα. Στην Αμφιάλη θα υπήρχε μια ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα, δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου και από τη Χρυσή Αυγή που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. Αποδείχθηκε βέβαια αργότερα στο δικαστήριο ότι και ευθύνη είχε και μέσα μπήκαν τα κορυφαία της στελέχη και εγκληματική οργάνωση είχε συστήσει και είχε το κρατικό τρόπο λειτουργίας και τα λοιπά και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα αποδείχθηκαν με τη βούλα του δικαστηρίου.
0: Θυμάμαι τώρα από αυτό το πράγμα, έχουν περάσει 13 χρόνια έτσι και θυμάμαι, το θυμάμαι εκείνο το βράδυ χαρακτηριστικά, γιατί στην αρχή όταν με πήραν και μου είπαν ότι κάτι έχει γίνει, ένα μαχαίρωμα στον Πειραιά, στην Αμφιάλη τέλος πάντων, στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν οπαδικό. Γιατί έπαιζε ο Ολυμπιακός εκείνο το βράδυ.
1: Το είχα δει και σε τίτλο σε κανάλι την επόμενη μέρα.
0: Δηλαδή στην αρχή την πρώτη μία ώρα, έτσι. Δεν ήταν παραπάνω.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά ξεκαθάρισε. Πώς το κανάλι το κατάλαβε, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, την πρώτη μία ώρα πιστεύαμε ότι ήταν οπαδικό. Πού να φανταζόμασταν.
1: Μάλιστα.
0: Τι ήταν όλο αυτό το πράγμα.
1: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο.
0: Ωραία η Γκρέτα Γκάρμπο.
1: Σ' άρεσε.
0: Πολύ.
1: Και ο Γιάννης Γκιονάκης.
0: Χάσαμε σαν σήμερα το 1783 τον Λέοναρντ Όιλερ, τον Ελβετό μαθηματικό που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων.
1: Βέβαια, από τότε το.
0: Βέβαια, και είναι γνωστός για τη φερόνιμη εξίσωση του λογισμού των μεταβολών και τη φερόνιμη εξίσωση της κίνησης των ρευστών, ενώ εισήγαγε σύμβολα. Πι-Άι για τους φανταστικούς αριθμούς και για τα αθροίσματα.
1: Κεφαλαία όμως.
0: Ναι, σίγμα. Ναι. Συνέβαλε επίσης και στην αστρονομία. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, εσύ. Διατυπώντας θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών, εσύ. Το 1783, μπράβο του.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Το 1970 ο Τζίμι Χέντριξ. Ο Τζίμι ο Χέντριξ. Δεν χρειάζεται καμία παραπάνω σύσταση.
0: Περίμενε, περίμενε. Περίμενε. Ο Τζίμι ο Χέντριξ είναι ο πρωτοκορυφαίος κιθαρίστας.
1: Πρωτοκορυφαίος. Ναι, ρε. Τι παίζουμε τώρα.
0: Είναι σαν τις εσχροκερδοφόρες τράπεζες που άκουσα.
1: Στη χώρα που έχει χρεόδουλο παροικία και μπορεί να εμφυλοχωρούν όλα αυτά. Πάμε παρακάτω, παιδάκι μου, τώρα πρωί-πρωί.
0: Δεν έχει παρακάτω. Δεν έχει παρακάτω. Ναι. Θα πάμε σε τίτλους. Μουσικά.
1: Πήγαμε κιόλας εκεί.
0: Ναι. Ένα πούμε... πιούνε οι άνθρωποι μια σόδα, ένα αναψυκτικό να χωνέψουν.
1: Τον Μπέργκερ.
0: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλη στη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακισθέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί και σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με νεκρούς, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούς. Συνελήφθησαν ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που γιορτάζει σύζυγός του.
1: Καλημέρα, Μαριάννη. Να τη χαίρεστε.
0: Να τη χαίρεστε. Λέει ιστερόγραφο, Στρόμπολη, τι θυμηθήκατε. Έτσι είμαστε. Καλημέρα στον Γιώργο. Ο Παπαγιώργης που στέλνει καλημέρα στον αδελφό Παναγιώτη. Μας ακούει στο Ελσπιέκ της Δανίας. Πηγαίνει στη δουλειά τώρα τέτοια ώρα και μας ακούει στη Δανία.
1: Ω, καλημέρα.
0: Καλημέρα στον αδελφό Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, αδελφέ.
0: Ναι, καλημέρα και στην Λίδη, 18 βαθμούς. Δεν έχω κάτι να γράψω. Πλην του βρε, δεν τρέπεστε λίγο πρωί-πρωί. Με τις πίτσες και τα μπέργκερ, παλιόπαιδα. Λοιπόν, ναι, έτσι το λέει. Με αυτόν τον τόνο το λέει. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία. Στα άσπρα σπίτια έχει 18 βαθμούς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Μας λέει ο Γιάννης ότι όταν ο Τζίμι Χέντριξ, πρωτοκορυφαίος κιθαρίστας, ομολογούσε ότι ο Χιώτης έπαιζε καλύτερα από αυτόν, τότε ο Χιώτης τι είναι? Σπουδαίο πρωτοκορυφαίος. Είναι ο Χιώτης.
1: Βέβαια, πρωτοκορυφαίος.
0: Πρωτοκορυφαίος ο Χέντριξ. Σπουδαίο πρωτοκορυφαίος.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Αυτό. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο με 15 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Μακάρι. Κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα, να είστε καλά, παιδιά. Και να μην έχεις όρεξη αποκτάς. Το κάνουμε αυτό. Άλλωστε το πρωί πρέπει να τρως καλά.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Αυτό που οι περισσότεροι αρκούνται σε ένα καφέ, εγώ για χρόνια πολλά. Μόνο καφέ. Βέβαια. Αλλά έχω αλλάξει.
1: Γιατί ό,τι φας το πρωί και καλά, μετά το κες.
0: Ναι.
1: Έτσι λένε.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Εγώ δεν το πιστεύω αυτά. Γιατί.
0: Όχι, χρειάζεται το πρωί για να πάρει μπρος ο οργανισμός, ρε παιδί μου, και να αρχίσει να δουλεύει το μυαλό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Απλά βαριέμαι να τρώω κάτι πράγματα που τρώνε ξενέρωτα το πρωί. Αλλά θα μου πεις είναι υγιεινά τα ξενέρωτα.
0: Τι ξενέρωτα?
1: Τους βλέπω που τρώνε κάτι βρώμες.
0: Ένας φίλος μας που τρώγε κάτι φρυγανιές οι οποίες είναι από χαρτόνι.
1: Μπράβο, ή τέτοιες φρυγανιές ή κάτι βρώμες με.
0: Από κόντρα πλακέ.
1: Ναι, ή κάτι. Ναι, με σπόρους τσία, μπράβο και τέτοια. Ναι, να φάω λέει και λέει, έφερα λέει ένα γιαούρτι φοβερό, λέει με φρούτα και λιναρό σπορό. Είναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Το κεφίρι είναι καλό και παλιό. Είχαμε και

0: Να στείλετε κι εσείς δυνάμεις, γιατί περνάνε και νοτιοκορεατικά πλοία από εκεί
1: γι' αυτό,
0: πέρα.
1: Γι' αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, θα σκέφτονται. Είχε απαντήσει αυτός, το σκέφτομαι. Τον ξαναρωτήσαν προχθές, το ξανασκεφτόταν. Φαίνεται ότι τώρα το αποφάσισε. Να στείλει δυνάμεις. Δεν είναι ο μόνος που θέλει να στείλει δυνάμεις εκεί. Το ανακοίνωσε και η Ιταλία. Ότι θα στείλει δυνάμεις. Φρεγάτες δηλαδή. Θα στείλει φρεγάτες για να συνοδεύουν τα πλοία για να περάσουν από το Ορμούς. Γιατί προχθές από το Ορμούς περάσαν μόλις 3 πλοία.
1: Τρία.
0: Εκεί περνούσαν 200.
1: Είχαν 4 προχθές. Μειώνονται.
0: Ναι, είχαν 4. Ανέβα, τώρα πέρασαν 3.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Άμα εδώ δεν θα περάσει κανένα, θα πει ησυχία. Κοίτα ησυχία στο Ορμούς.
0: Ναι.
1: Κοίτα που πάει το πετρέλαιο. Κοίτα που πάει η μπεντζίνα. Κοίτα εδώ, κοίτα εκεί. Παναγία μου.
0: Του κυρίου Παύλου του αρέσει ο Χέντριξ, εξαιρετικός.
1: Ναι.
0: Αλλά το παίξιμο του Γκίλμουρ είναι κορυφαίο, ιδιοφυές, εγκεφαλικό. Όπως το εισαγωγικό σόλο του Shine On You Crazy Diamond, για παράδειγμα.
1: Τι ωραίο κομμάτι.
0: Κύριε Παύλο, να ακούσετε. Νομίζω ήταν σε μια συναυλία το 2004. Μπορεί να κάνω λάθος όμως. Τον Dire Straits, το τελευταίο σόλο του Knopfler στο Sultans of Swing. Mm. Το τελευταίο του. Δηλαδή, ή μπορεί να σας πω και άλλα σολαρίσματα. Ο Γκίλμουρ είναι ιδέα, δεν είναι απλά θεός, ας πούμε. Μιλάμε για τον Pink Floyd, τον κιθαρίστο. Δεν το συζητάμε καθόλου. Και όντως ήταν εγκεφαλικός. Λοιπόν.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Σε άλλες ειδήσεις.
0: Σε άλλες, πάμε.
1: Όσον ούπο ξεκινάει και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που θα μαζευτούν όλοι.
0: Ωραία, τι έχουμε να
1: ακούσουμε. Στη Νέα Υόρκη, ναι, που θα μαζευτούν. Εκεί που πάνε διάφοροι τύποι από κάτι χώρες που δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Και ο ένας νομίζει ότι μπορεί να πιει από την Κανάτα. Παίρνει την Κανάτα και πίνει, γιατί μιλάνε εκεί. Βέβαια, έχει χρόνο.
0: Αυτά τα προσέχει σε ρέτη. Όλοι ακούν τις ομιλίες, ας πούμε. Σε ρέτη προσέχει από πού θα πιουν νερό.
1: Συγκεκριμένες ομιλίες περιμένω να ακούσω πάντα. Περιμένω να ακούσω το Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πέρα από του δικού μας. Του Ερντογάν, του Νετανιάχου,
0: του Τραμπ,
1: ναι. Του Μακρόν, του Μέρτς. Ποιον θα ακούσω τώρα.
0: Ναι.
1: Ποιον θα ακούσω. Γιατί το Μαχμούντ Αμπάς δεν θα ακούσω, γιατί πάλι δεν του δώσανε βίζα. Αυτό το πράγμα δηλαδή.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Μισό λεπτό. Δεν δώσαν του Αμπάς της Παλαιστινιακής Αρχής, εν πάση περιπτώσει, ναι. Δεν του δώσαν βίζα να πάει στη Νέα Υόρκη να μιλήσει.
1: Δεύτερη χρονιά.
0: Ναι, αλλά δώσαν στον Ιρανό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Με το Ιρανό είναι στον πόλεμο. Είναι σε πόλεμο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία. Κανονικά δεν έπρεπε να απαγορεύεται κανείς να πηγαίνει εκτός από. Τώρα, ας μην πω εγώ την προσωπική μου γνώμη, αλλά τέλος πάντων, τα αφήνουμε. Ναι. Λοιπόν, αλλά κανονικά Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι. Έπρεπε να επιτρέπεται σε όλους. Δηλαδή ακόμα και το Κιμ, άμα ήθελε να πάει, να πάει.
1: Και το Κιμ, ναι, εγώ θα καθόμουν να τα ακούσω. Θα τα άκουγε το Κιμ. Με ενδιαφέρον.
0: Με
1: ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Φοβερό ενδιαφέρον.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, ναι, γιατί ο Αμπάς, ότι τι τους τρομάζει ο Αμπάς.
0: Τι να σου πω.
1: Τον βλέπει τον Αμπάς και λες πω, αυτό είναι.
0: Είναι φυσεκλίκια.
1: Ναι, αυτό
0: είναι αιμοδιψή και αιμοσταγή. Τέλος πάντων. Ναι.
1: Ας φωνάξουν τον Batman να τους προστατεύει.
0: Θα έχει αυτή τη Γενική Συνέλευση και όλοι περιμένουν. Το ενδιαφέρον είναι επίσης με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ οι συναντήσεις που θα γίνουν οι διμερείς. Στο περιθώριο.
1: Ναι.
0: Εκεί γίνονται διάφορες.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να έχουν ενδιαφέρον, μπορεί και να μην έχουν κανένα ενδιαφέρον. Μπορεί απλά να πούνε ένα γεια και άντε γεια.
1: Πάντως,
0: γιατί γίνονται και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια η άλλη, επειδή βγαίνει φωτογραφία, είχε συνομιλία με τον Τραμπ. Τίποτα. Του είπε τι κάνεις. Το πιθανότερο να μην ξέρει που είναι η χώρα του οποιοδήποτε μιλάει. Αλλά δεν έχει σημασία. Θα έρθουμε και στη δικιά σου κάποια στιγμή να ονομάσω κάποια περιοχή τάδε της Αμερικής και παρακάτω.
1: Ναι.
0: Αλλά η φωτογραφία έχει βγει. Ο άλλος πουλάει. Συναντήθηκα με τον Τραμπ.
1: Βέβαια.
0: Και του έθεσα όλα τα θέματα.
1: Ναι, ναι,
0: τα
1: επιτάπητος, ζέοντα. Επιτάπητος για 30 δευτερόλεπτα.
0: Όλα τα καυτά θέματα της περιοχής τα έθεσα στον Τραμπ.
1: Ναι. Και μπορεί να κράτησε 30 δευτερόλεπτα, του τάπα σε τίτλους και έφυγα.
0: Ρε εσύ, παλιά.
1: Ναι.
0: Ήταν το να έχεις συνάντηση με τον Τραμπ, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν βαρισίματο θέμα.
1: Και τώρα
0: έτσι.
1: Είναι, ρε παιδί μου.
0: Πού είναι τώρα.
1: Εντάξει, και τώρα είναι.
0: Σοπα,
1: απλά τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση κανενός ηγέτη στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Κανενός όμως, δηλαδή πραγματικά τώρα.
0: Δεν είσαι από αυτούς που κάνανε πρωθυπουργό για μία μέρα.
1: Όχι, όχι. Ρε παιδί μου, όταν πας να συναντήσεις τον Τραμπ,
0: ναι.
1: Τρέμψη γούλα σου, λες τι θα πει τώρα. Δεν ξέρεις, ναι. Ποτέ δεν ξέρεις, αφού είναι πρόβλεπτο το παλικάρι.
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπροστά, δίπλα, παραδίπλα και όχι μόνο από τον Τραμπ λένε την γνώμη τους και την λένε με παρησία. Επειδή σας είπα πριν για τον Τούσκ και την ομιλία του χθες, κάντε τον κόπο να διαβάσετε, γιατί να το ψάξετε για να το βρείτε, γιατί δεν φιλοξενήθηκε σε πάρα πολλά μέσα στην Ελλάδα ή και σε άλλα μέρη. Ναι. Την ομιλία χθες του Κάρνεϊ ενώπιον του Πρωθυπουργού της του Καναδά, ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
1: Τι κάνετε
2: για τον Καναδά, λέτε. Να σου πω κάτι, αυτή η εκπομπή σε αντίθεση με τη δική μας είναι ποιοτική, έτσι. Εμείς λέγαμε για Κρήτη που τρώμε στάκα και.
1: Θέλω να σας πω, παιδιά, Κρήτη.
0: Λέγαμε για χάμπουργκερ.
1: Όλο το πρώτο ημίωρο το αφιερώσαμε στην Εθνική ημέρα Τσίσμπεργκερ.
0: Εξαντλούμε.
2: Έχει τέτοια μέρα.
1: Βέβαια, σήμερα είναι.
0: Εξαντλούμε τα σοβαρά πριν τη σύνδεση μαζί σας για να αρχίσουμε μετά τα υπόλοιπα.
2: Άρα,
3: κατάλαβε.
2: Λίγο πριν λίγο από εμά, παιδί μου, πριν να έχουν τα σοβαρά και τα λοιπά, η πάσα να γίνεται σε κλίμα έτσι.
3: Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να γίνουμε λίγο πιο πολύ σειρά τη Χατζημιχάλη, παιδί μου. Άνθρωποι είναι ποιοτικοί, δεν του βλέπει.
1: Όταν θα μεγαλώσετε.
2: Ναι, είμαστε μικροί ακόμα. Κάτσε. Δώσε λίγο χρόνο.
1: Εγώ τρελάθηκα χτες, πραγματικά τρελάθηκα. Λέω όταν αξιοποιούνται τα social media για ωραίο λόγο, ας πούμε, με την ανάρτηση που έκανε η Κομισιόν, δεν ξέρω αν την έχετε δείξει.
3: Ναι. Την έχουμε νομίζω.
1: Υπέροχη ανάρτηση της Κομισιόν που έγραψε ότι είναι σε σχέση
0: με τον Καναδά.
1: Με τον Καναδά επειδή έρχονται κοντά πάρα πολύ ο Καναδάς.
0: Και έγραφε από κάτω υποσημείωση.
2: Ότι
0: πάντα από κάτω έχει και μια υποσημείωση η οποία λέει πάντα θέλαμε σιρόπι σφενδάμου πάνω στις κρέπες μας. Στα pancakes
1: μας.
0: Στα pancakes.
2: Λοιπόν, ωραίο, ποιος το σκέφτηκε. Τελικά έχει χιούμορ. Έχει χιούμορ η Ούρσουλα, να πω τώρα.
1: Ναι,
0: προσωπικά η Ούρσουλα τώρα.
1: Τη το δείξα,
2: το είπε
1: κιόλα.
0: Είναι εκπληκτικό. Εκεί μας βρήκατε όταν κάναμε τη σύνδεση. Έλεγα ότι να αναζητήσουν οι φίλοι ακροατές και το λέω και στους φίλους τηλεθεατές την ομιλία του Κάρνεϊ χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν ακόμη μια υπέροχη ομιλία όπως ήταν και στον Ταβός. Ο Κάρνεϊ εμένα με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Δεν τον ήξερα δηλαδή, τον έμαθα και ένα.
1: Ναι, γιατί είχαμε μείνει στον Τριντό που ήταν και.
0: Εντάξει, ήταν άλλο Τριντό. Ήταν άλλο χαρά. Άλλο
2: στήριο.
1: Όχι, ο Τριντό ήταν όλο φρουφρού και αρώματα τελικά.
2: Φρουφρού και αρώματα. Αυτό ήθελα να πει.
1: Ναι. Αν κρίνω από την.
3: Πώς τον τώρα τη σύντροφό του εκεί του.
0: Κέιτι Πέρι. Κέιτι Πέρι. Είναι δυνατόν να μην ξέρει την Κέιτι Πέρι, ρε Σίγμα Παχλιμιτζό.
3: Η σύντροφο του Τριντό.
2: Ξέρει τον Τριντό, αλλά δεν θυμάστε.
0: Ξέρει την Κέιτι Πέρι ω σύντροφο του Τριντό, αλήθεια τώρα. Σοβαρά.
1: Ναι, γιατί θα ακούει και την Πέρι από τα μικρά τα
0: του. Τα παιδιά τι ακούνε.
1: Δεν ακούνε και την Πέρι τα παιδιά.
0: Τι ακούνε.
1: Του. Είναι ποιοτικά.
0: Μάλιστα.
1: Μπαχ το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Και.
0: Σοπάν.
1: Ξυπνάνε με Βιβάλντι.
3: Έτσι. Ορίστε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
3: Και βάζουμε και όταν έχουμε τσακίρι και βάζουμε και ένα Σωστακόβιτς έτσι για να ανοίξει.
1: Μπράβο.
3: Όταν ανοίγουμε τα παράθυρα έξω και μπαίνει το φως. για να πάει καλύτερα η μέρα μας. Εντάξει. Πάντως, αυτή τη στιγμή, αυτό που κατάλαβα χθες από τη συνέντευξη να το πάω στον Πρωθυπουργό στο Earth News εδώ στον Παναγιώτο Στάθη είναι και το έχω καταλάβει βέβαια και πιο πριν. Δεν περίμενα αυτή τη συνέντευξη, αλλά να το λέω ο Πρωθυπουργός. Χειμώνας είναι πάρα πολύ δύσκολος και η Ευρώπη, καταλαβαίνω, αυτό το δεύτερο κομμάτι που κατάλαβα, δεν είναι έτοιμη να το διαχειριστεί. Δεν θέλει, δεν μπορεί, είναι εγκλωβισμένη, είναι σε αδιέξοδο, δεν ξέρω. Ή ένα συνδυασμό όλων αυτών.
1: Δεν πάντως είναι και στα καλύτερά του πολλές χώρες.
0: Πάντως προς το παρόν ακούς διάφορες ιδέες, πανσπερμία απόψεων και θέσεων, δηλαδή από την μείωση φόρων, του ειδικού φόρου κατανάλωσης για παράδειγμα, μέχρι πλαφών και τα λοιπά σε διάφορες χώρες. Δεν ξέρουμε τι τελικά θα επικρατήσει. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό το λέγαμε και εμείς, το επισφράγησε ο Πρωθυπουργός θες, ότι αναμένεται κάποια ευρωπαϊκή απόφαση για το θέμα.
1: Δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται να μην συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν θα βγει χειμώνας. Δηλαδή, δεν είναι μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό το ζήτημα.
2: Και
1: είναι.
2: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη σε διακόπτω.
1: Όχι, δεν πειράζει.
2: Δεν έχουν εμπειρία από την Ουκρανία. Τι κάναμε τότε, ρε παιδιά. Τι κάναμε τότε, πριν από 4 χρόνια που έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πάλι δεν είχαμε θέμα, εκεί είχαμε το φυσικό αέριο. Ανέβαιναν οι τιμές. Δηλαδή, θέλω να πω, κάπως τα τελευταία χρόνια. Ξέρουμε ότι υπάρχουν απειλές και πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουμε ένα σχέδιο, αν μη τι άλλο, κάπως.
0: Τότε όμως είχες κάποιες εναλλακτικές, ήταν η διαφορά. Και οι εναλλακτικές αυτές ποιες ήταν, κυρίως πέραν της Ρωσίας από την οποία άρχισε να μπαίνει το εμπάργκο και σταδιακά μέχρι το 2027 που θα απαγορευτεί πλήρως, είχες στη Μέση Ανατολή. Τώρα δεν έχεις τη Μέση Ανατολή ή την έχεις μισή. Δεν έχεις το βασικό τροφοδότη. Όταν για παράδειγμα λέμε οι Εμένοι και τα Μπάμπελ Μπαντέμ και τα τρεχαγύρευε. Όταν από εκεί περνάει για παράδειγμα περνάνε όλα τα αγαθά που έρχονται μέσω της διόργασης του Σουέζ στην Μεσόγειο και στην Ευρώπη και αυτό κλείνει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ή ακόμα και αν δεν έχει κλείσει γιατί οι Χου δεν τον έχουν κλείσει προς το παρόν τα ασφάλιστρα έχουν πάει στο Θεό αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία επηρεάζουν την τσέπη μας. Επηρεάζουν όλους τους Ευρωπαίους. Είναι άλλες συνθήκες. Δεν είναι οι ίδιες συνθήκες με το 22.
1: Ναι, αλλά θα έπρεπε να έχουν ένα σχέδιο.
0: Προφανώς θα έπρεπε να έχουν.
1: Αυτό λέει.
0: Προφανώς και θα έπρεπε να έχουν.
1: Ναι. Νομίζω πάντως ότι θα έχουμε ανακοινώσεις γιατί έχει και τη σύνοδο, αλλά πριν τη σύνοδο. Θα ακούγα και τον κύριο Πιερακάκη με προσοχή, γιατί είναι και πρόεδρος του Eurogroup και το ξεχνάμε αυτό.
3: Ναι, σήμερα έχει Eurogroup.
1: Ναι, ναι. Και έλεγε ότι θα συζητήσουμε πρώτα εμείς οι Υπουργοί Οικονομικών. Αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις. Η αλήθεια είναι και τα κάνουν.
0: Τώρα που λέτε για τον Πιερακάκη, έβλεπα μία ανάρτηση όπου ήταν τίτλος από ένα ρεπορτάζ ξένης εφημερίδας ευρωπαϊκής, αμερικανικής, αγγλικής, δεν θυμάμαι πια, που έλεγε ότι ο Πιερακάκης έδωσε συμβουλές στον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών περί επενδύσεων. Και από πάνω αναφέρονταν ως οξύμορο και αυτό το tweet αναδημοσιεύοντας σε όλο τον κόσμο για το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, από το 2010-2015, μέχρι της ημέρας μας όπου Έλληνας Υπουργός Οικονομικών λέει λίγο πολύ στον Γερμανό κάτω από στην Ελλάδα ας πούμε ή κάτι τέτοιο.
2: Εμείς πάθαμε και μάθαμε.
0: Δεν ξέρω αν μάθαμε.
3: Εγώ έχω αμφιβολίες, αλλά.
0: Έχω πάρα πολλές αμφιβολίες αν μάθαμε, ναι.
3: Αλλά τουλάχιστον. Θα σου πω κάτι, τουλάχιστον έχεις ένα δίκιο ότι και αυτή η σύντηση που γίνεται όλο αυτό το διάστημα με την κοστολόγηση. Κάποιοι λένε, έλα μωρέ τώρα, λογιστές είμαστε, τώρα κάνουμε κοστολόγηση προγραμμάτων αυτά. Είναι ένα από τα μαθήματα. Γιατί πριν το 2010 λέγαμε, δώσε, κάνε, δείξε, ράνε, ούτε ξέραμε τι έδινε ο καθένας. Ναι, μας απασχολούσε η σύντηση. Τώρα την παίρνει η σύντηση και λέει, πόσο κάνει αυτό, 200 εκατομμύρια. Δεν κάνει 200, κάνει 500. Δεν πειράζει. Αυτοί που διαφωνούν, καλό είναι. Μπαίνει η κομμάτι της κοστολόγησης. Καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι δεν είναι τίποτα τσαμπαή έτσι. Γιατί μέχρι το 2010 ήταν. Παίρνουν συνταξιούχοι άλλα 100 εκατομμύρια. Τίποτα. 500 εκατομμύρια. Ψίγουλα. Ένα δις. Έλα, ποιο σχολείται με ένα δις.
0: Συγγνώμη, γιατί μέχρι το 2010.
3: Παράδειγμα συνταξιούχοι, έτσι δεν μου φταίνει άνθρωποι.
0: Ναι. Γιατί μέχρι το 2010. Δηλαδή το 2015 δεν είχαμε αποφασίσει συλλογικά, λέω, όχι ατομικά. Δεν είχαμε αποφασίσει συλλογικά ότι θα καταργηθεί ο ένφια, θα καταργηθούν όλοι οι μνημονιακοί νόμοι με ένα νόμο και ένα άρθρο και θα ασκήσουμε τα μνημόνια και όλα αυτά τα πράγματα.
3: Είναι πονίδιστο το χρέος και.
0: Όχι, το λέω γιατί έχει μείνει στο 2010.
3: Εντάξει, ας πούμε, από το 2015 με έχει στοιχειώσει από την αρχή αυτή η εικόνα εκείνου του πώς το λέμε, φιλοσόφου, οικονομολόγου που είχε έρθει στη Βουλή ξυπόλυτος με εκείνη την παντόφλα και θα μας έλεγε το πρόβλημα του χρέους. Αυτό είναι το αντίστοιχο του γιατρού στην Καρνιάδου. Όταν δηλαδή τον γιατρό πας και πιστεύεις ότι αυτό θα σου λύσει το πρόβλημά σου,
1: αυτό.
3: Είναι αυτό ο ξυπόλυτος που θα σου λύσει.
1: Το έλεγα πριν του Διονύση. Λέω τον ευλέπει. Τον ευλέπει και λες θα πάω να με σώσει.
0: Να πω ταυτόχρονα. Να πω ταυτόχρονα όμως επειδή μιλάμε.
3: Δεν ήταν μονή. Τότε γιατί συγγνώμη και η κυβέρνηση και πρόεδροι και αυτά από όλοι εκεί ήταν. Δεν ήταν ένας που τον έφερνε αυτόν.
0: Να πω μόνο ότι τον φέρνανε και όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους ακούγανε κάποιοι, τους είχαν γκουρού και τα τέτοια πράγματα. Τον κύριο Γεωργίου που είχε βγάλει.
3: Το θυμήθηκα.
0: Τον κύριο Γεωργίου που είχε βγάλει τα στοιχεία για παράδειγμα της Ελστάτ, τον κυνηγούσαν μέχρι προχθές. Προχθές βγήκε η απόφαση δικαστική ότι ο άνθρωπος δεν είχε κάνει τίποτα παράτυπο. Παράνομο,
1: ναι, μεγάλη μεγάλη τροπή,
0: και τον κυνηγούσαν όλοι, άπαντες. Να το πούμε αυτό, έχουν βγει πρωτοσέλιδα για τον Γεωργίου, ασύλληπτα για παράδειγμα, και ούτε μία συγγνώμη.
3: Στο επεισόδιο έχω ξαναπεί τη γνώμη. Η παράνοια εδώ είναι εξής. Λένε λοιπόν όλοι, γιατί στο πολιτικό σύστημα δεν βρέθηκε κανείς να υπερασπιστεί, ντρεπότανε, φοβότανε. Δεν ήταν 15,6% το έλλειμμα του 2010, ο Γεωργίου μας εξαπάτησε. Το μαγείρεψε, μάλιστα. Πόσο ήτανε, πόσο. Ήταν 12, 9, πείτε μας. Ήτανε τόσο και υπολογίζεται έτσι. Κανείς ποτέ.
0: Γιατί έβρεξε και η χαρτοπετσέτα που το είχαν γραμμένο.
1: Ναι, μπορεί να.
0: Καταλαβες. Σβήστηκε. Ναι. Καταλαβες.
1: Και πρέπει να φύγουμε τώρα.
0: Γιατί ζούμε και θυμάμαστε και τέτοια.
1: Τώρα το θυμηθήκατε, δεν τα πούμε. Στο τέλος.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Βγαίνουμε κι εμείς, κυρίες και κύριοι. Πάμε. Έλα, Θεία μου. Έλα,
1: Ριανάρα.
0: Έμπαινε και εγώ, ήτευε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δις ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουν. Στην ίδια ώρα, νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων απόψε το βράδυ. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόουν. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδηγός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορείων στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματίσει στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημεία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με το Άξιος. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της στη Βάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, 18 Σεπτεμβρίου, 13 λεπτά μετά τις 7, και είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στο 99 και 3 FM.

πάμε στην τροφιά μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου ο Σπύρος Παγιάτης και στις μουσικές επιλογές ο Γεράσιμος Λυκύσας. Θα πάμε, όπως είπαμε, συντροφιά με θερμοκρασίες ανοιχτές για την εποχή. Ανώτερη θερμοκρασία σήμερα 28 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 19, όμως έχουμε και 92% υγρασία. Μέχρι 3 μποφόρ η άνεμη νότιο-δυτική. Για αύριο μας λέει ότι θα έχουμε συννεφιές, δεν προβλέπεται βροχές. Το ίδιο και την Κυριακή. Οπότε προλαβαίνετε ακόμα να κάνετε τα μπανάκια σας. Η συννεφιά δεν σας επηρεάζει από τη στιγμή που θα έχει ζέστη. Και τη Δευτέρα το πρωί, τη Δευτέρα το βράδυ μάλλον, από τις 10 η ώρα το βράδυ, η πόλη και τα προάστια θα μείνουν χωρίς νερό. Δευτέρα 21/9, από τις 10 το βράδυ μέχρι το πρωί της Τρίτης στις 8. Υπάρχουν 2 σοβαρές βλάβες. Στο κεντρικό αγωγό διανομής, καθώς και ζημιά στον αγωγό που συνδέει τις πηγές της Χρυσίδας με τις δεξαμενές ανάληψης. Μέχρι τη Δευτέρα που θα γίνει η διακοπή για αποκατάσταση των ζημιών, είναι πιθανόν να υπάρξουν προβλήματα πίεσης του νερού, ιδίως το βράδυ, ενημερώνει η ΔΕΙΑΚ. Και αν το πρωί της Τρίτης η πόλη θα έχει νερό, όσοι είναι ψηλά θα περιμένουν κάποιες ώρες ή ίσως και μέρα.

Εν τω μεταξύ, ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας, μετά από 10 ημέρες, αποφάσισε να ενημερώσει τους πολίτες ότι δεν υπάρχει λύση προς το παρόν, καθώς δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση για τη μεταφορά των απορριμμάτων με τον ανάδοχο που τα μεταφέρει απέναντι, και έτσι προχωράμε σε ψεκασμό και απολύμαση στις αιστείες συγκεντρωμένων απορριμμάτων. Την ίδια ώρα ζητά ο Δήμος να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του σοβαρού προβλήματος που έχει προκύψει με τα απορρίμματα. Η Δημοτική Αρχή έχει καταθέσει το σχετικό αίτημα και σύμφωνα με πληροφορίες υπέρ του αιτήματος έχουν ήδη ταχθεί η Περιφέρεια Ιωνίων-Νήσων καθώς και ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας. Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην ανταπόκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, από όπου αναμένεται η εξέταση του αιτήματος και η λήψη των σχετικών αποφάσεων. Η κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εφόσον εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές, αναμένεται να δημιουργήσει το απαραίτητο πλαίσιο για την άμεση κινητοποίηση μηχανισμών και την εφαρμογή έκτακτων λύσεων με στόχο να αντιμετωπιστεί η συσσόρευση των απορριμμάτων και να επανέλθει η αποκομιδή σε κανονικούς ρυθμούς. Φαντάζομαι ότι το αίτημα θα γίνει αποδεκτό όταν υπάρχουν βουνά απορριμμάτων στα 50 μέτρα από σχολικό κέντρο. Και όχι μόνο, απλά αναφέρομαι στο σχολικό κέντρο που μέσα φιλοξενούνται παιδιά και η δυσοσμία, τα τροχτικά και όλα αυτά που απορρέουν από τη συγκέντρωση αυτού του όγκου των απορριμμάτων είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.

Και σαν σήμερα πριν από 13 χρόνια είχαμε τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η δολοφονία του που άνοιξε το δρόμο για την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση. Ήταν 34 ετών, εργάτης στην ναυπηγοεπανδραστική ζώνη και ράπερ. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον Γιώργο Ρουπακιά τα ξημερώματα της 18ης Σεπτεμβρίου 2013 αποτέλεσε καθοριστικό σημείο στην έρευνα για τη δράση της Χρυσής Αυγής. 13 χρόνια αργότερα η επέτειος αποκτά πρόσθετο συμβολικό βάρος. Μόλις 3 μέρες νωρίτερα, στις 15 Σεπτεμβρίου, αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που εξέτειε. Το βράδυ της 17ης Σεπτεμβρίου του 2013, ο Παύλος Φίσας βρισκόταν με φίλους του σε καφετέρια στο Κερατσίνι, όπου παρακολουθούσαν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά και όσα αποδέχτηκε η δικαιοσύνη, μέλη της τοπικής οργάνωσης νίκαιας της Χρυσής Αυγής κινητοποιήθηκαν και επιτέθηκαν στον Παύλο Φίσα και στην παρέα του με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού ράπερ. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την κίνηση μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων προς το σημείο. Είχε προηγηθεί μήνυμα του πυρηνάρχη Νίκαιας Γιώργου Πατέλη προς μέλη της οργάνωσης για άμεση συγκέντρωση στην τοπική. Ο Γιώργος Ρουπακιάς έφτασε με αυτοκίνητο στο σημείο. Ο Φίσας δέχθηκε τα θυνατηφόρα χτυπήματα με μαχαίρι, μεταξύ άλλων στην περιοχή της καρδιάς. Και λίγο πριν καταρρεύσει, υπέδειξε το δράστη στους αστυνομικούς. Η Ελλάδα ξύπνησε εκείνη το πρωί μπροστά σε μια δολοφονία που έμελε να έχει τεράστιες πολιτικές και δικαστικές συνέπειες. Η δολοφονία προκάλεσε μια μεγάλη έρευνα για τη δομή και τη λειτουργία της Χρυσής Αυγής. Ακολούθησαν συλλήψεις και προφυλακίσεις στελεχών της, ενώ η δικαστική έρευνα επεκτάθηκε πέρα από το ίδιο το έγκλημα της αφιάλης, εξετάζοντας συνολικά τη δράση της οργάνωσης. Η υπόθεση που έφτασε στο δικαστήριο περιέλαβε μεταξύ άλλων τη δολοφονία Φίσα, την επίθεση κατά των Αιγύπτιων αλληεργατών και την επίθεση κατά συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ. Η πρωτόδικη απόφαση του Οκτώβρη του 20 αναγνώρισε ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση. Ο Ρουπακιάς κρίθηκε ένοχος για την ανθρωποκτονία του Φίσα και 15 κατηγορούμενοι για συνέργεια. Και φέτος οι ημερομηνίες έχουν μια ιδιαίτερα βαριά φόρτιση. Στις 15 Σεπτεμβρίου, ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε από τις φυλακές Δομοκού, έχοντας ολοκληρώσει την έκτηση της ποινής του. Μάλιστα, κατά την έξοδό του, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επιστρέψει στην πολιτική δράση. Θυμίζουμε ότι υπάρχει νόμος πλέον που απαγορεύει την ίδρυση κόμματος ή τη συμμετοχή καταδικασμένου για εγκληματική οργάνωση. Φυσικά, η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις τυχόν συμμετοχή τους σε εκλογές αποτελούν ξεχωριστό νομικό ζήτημα για το οποίο το ισχύον θεσμικό πλαίσιο κύκλης του Αρείου Πάγου είναι καθοριστικά. Και μόλις 3 μέρες αργότερα, σήμερα δηλαδή, συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Φίσα.
αυτό για να μην ξεχνάμε σαν λαός. Τι περάσανε κάποιοι άνθρωποι που βρέθηκαν στο στόχαστρο, και όχι κάποιοι, πάρα πολλοί, που βρέθηκαν στο στόχαστρο της Χρυσής Αυγής. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στη μνήμη του Παύλου Φίσα.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: και σε λίγες ώρες συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο στο πρώην κτίριο της Νομαρχίας. Στις 10.30 τα θέματα κυρίως είναι οικονομικά, είναι η 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της περιφέρειας, εγκρίσεις για πολιτιστικά θέματα, πολιτιστικές εκδηλώσεις και αθλητικές εκδηλώσεις. Όμως, 10.30 έχουν δώσει ραντεβού και η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Κέρκυρας. Έχουν κάνει κάλεσμα, ανοιχτό κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας την ώρα κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις σχολικές μεταφορές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, το 60% των σχολικών δρομολογίων δεν πραγματοποιούνται. Και γι' αυτό το λόγο είπαμε οι σχολικές μεταφορές είναι ευθύνη της περιφέρειας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχουν κάνει ανοιχτό κάλεσμα για τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας 10.30 στο πρώην κτίριο της Νομαρχίας. Οι σχολικές μεταφορές ανήκουν στην περιφέρεια, οι σχολικές υποδομές ανήκουν στους Δήμους. Και στο επίκεντρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Κέρκυρας, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, ήταν τα θέματα, τα μεγάλα προβλήματα που έχουν προκύψει με τη στέγαση σχολικών μονάδων. Παρουσία γονέων και παιδιών συζητήθηκε το θέμα του νηπιαγωγείου καναλίων μετά την έξωση από το κτίριο όπου στεγαζόταν. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος, ο ιδιοκτήτης ζητούσε αρχικά ενίκιο περίπου 1.800 ευρώ, που είναι και η επίσημη πρόταση που ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά μετά από διαπραγμάτευση και προφορικές δεσμεύσεις με το δικηγόρο του ιδιοκτήτη, το μίσθωμα συμφωνήθηκε στα 1.600 ευρώ. Και αυτό το ποσό καλούνταν να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Ας ακούσουμε το απόσπασμα.
1: Φανταστείτε, είχαμε μισθώσει το συγκεκριμένο ακίνητο το 2009. Αρχικό μίσθωμα τα λέει, όμως την εισήγηση ήταν 450 ευρώ. Μετά το τίμημα τρομοποιήθηκε λόγω των υποχρεώσεων του νόμου 4.000 και 2011 στα 360 ευρώ και μετά σήμερα δίνουμε ένα νίκη 324 ευρώ, που αυτό ήταν απόρρια του COVID και της οικονομικής δυσπραγίας που πέρασε το κράτος μας, η χώρα. Μας πρόλαβε όμως μια δικαστική απόφαση του ιδιοκτήτη, ενώ είχαμε συμφωνήσει ότι θα δώσουμε παράταση, θα υπογράψουμε καινούρια, θα παρατείνουμε τη σύμβαση. Μας ήρθε λοιπόν καινούρια δικαστική απόφαση, η οποία μας έκανε έξωση από το οίκημα. Παρ' όλα αυτά, ο ιδιοκτήτης έχει δεχτεί να συμβιβαστεί, να διατηρήσουμε το ακίνητο με αύξηση του μισθού, και γι' αυτό σήμερα η εισήγηση είναι για την υπογραφή νέας συμβάσεως, η οποία θα είναι ένα και ένα χρόνο από ό,τι λέει η νομική μας υπηρεσία. Ο ιδιοκτήτης έχετε μέσα την προσφορά του, νομίζω μπορείτε να την αναγνώσετε, είναι κλειστή. Νομίζω ότι ζητά, από ό,τι άκτος να την έχει αλλάξει, σε μένα αν είχε πει ότι θα ζητήσει 1.800. Σε επανειλημμένες προφορικές κουβέντες μου με τον κύριο Σπάτουλα, είπε ότι δέχεται να συμβιβαστεί στο 1.600 ευρώ. Και επομένως η πρόταση από εμάς για να συνεχίσουν τα παιδιά να μπορούν να πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο και να μην υπάρχει αυτή.
2: Πάντως, χθες μιλήσαμε με τον νομικό του εκπρόσωπο, με τον νομικό εκπρόσωπο του κυρίου Σπάτουλα, ο οποίος δέχτηκε την πρόταση του κυρίου Σκούρτη για την αντιπρόταση για τα 1.600, επιφυλάχθηκε να συνεννοηθεί με τον ιδιοκτήτη και μετά από λίγο πήρε τηλέφωνο και λέει ότι ο ιδιοκτήτης συνενεί στην τιμή των 1.600. Αυτά έγιναν. Εντάξτε, νομίζω ότι αυτό που λέει ο αντιδήμαρχος και σας λέει και επιβεβαιώνει και ο δήμαρχος, έγινε η επικοινωνία με τον δικηγόρο του, τον κύριο Μάνθο. Με τον κύριο Μάνθο και με τον ίδιο. Τι άλλο να σας πούμε.
0: Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη νέα σύμβαση μίσθωσης επικαλούμενο το κατεπήγον της υπόθεσης και την αδυναμία εξεύρεσης άλλης λύσης. Η συζήτηση έγινε σε έντονο κλίμα, καθώς οι γονείς ζητούσαν απαντήσεις για το πού θα βρίσκονται τα παιδιά τους. Μάλιστα, το συμβούλιο διέκοψε για περίπου 10 λεπτά προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη και τον δικηγόρο του. Τελικά, αποφασίστηκε διήμερη αναστολή λειτουργίας του νηπιαγωγείου, ώστε οι γονείς να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση γονικής άδειας για να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι.
3: Είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Καναλίων. Αλλά πάνω απ' όλα είμαι γονέας. Θα πρέπει να μας εξηγήσετε κάποια πράγματα με απλούς όρους και με αλήθειες πάνω απ' όλα. 80 οικογένειες έχουν αναστατωθεί. 80 οικογένειες. Τα παιδιά ήταν έτοιμα να πάνε στο σχολείο και βρήκαμε λουκέτο. Και να μας πείτε όταν θα γίνουν όλα αυτά, αν αύριο το πρωί τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο, ή πάλι οι γονείς θα πάρουν άδεια, ή δεν θα πάνε στη δουλειά τους, ή θα χάσουν το μεροκάματό τους και το ημερομίσθιό τους, γιατί δεν έχουν κάποιον να κρατήσει τα παιδιά τους.
4: Θα παρακαλέσω για άλλη μια φορά, σεβαστείτε τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα θέματα, τα διαδικαστικά μπορούν να επιληθούν, αλλά δεν είναι διαδικασία Δημοτικού Συμβουλίου. Απόψε μπορούν να λυθούν, αλλά όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο, Γιάννη μου.
5: 11 Σεπτεμβρίου.
4: Ακυρώνουμε τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.
5: Είσαι έμπειρος.
1: Να ακυρώσουμε τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου όταν αφορά τέτοια θέματα, Χόντα μου.
4: Έχουμε και άλλα θέματα σχολείων όμως.
5: Αλήθεια, σοβαρά.
4: Τα οποία πρέπει να συζητηθούν.
1: Κατανοήστε κάτι. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ αύριο το πρωί δεν ξέρουν τι θα κάνουν τα παιδιά τους. Χόντα, το ξέρεις αυτό.
4: Το καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Θα σταματήσεις το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι να βρεθεί λύση. Τώρα.
4: Ωραία, να διακόψω τη συνεδρίαση. Ωραία, διακόπτω για 5 λεπτά. Δεν είναι απόφαση, Δήμαρχε, δεν είναι απόφαση Δημοτικού
2: Ωραία.
4: Συμβουλίου αυτό.
2: Ωραία.
4: Έχουμε κλείσει.
2: Ενημερώνουμε.
4: Σας λέω, Ωραία.
2: Λοιπόν, ενημερώνουμε. Ότι θα εκδώσουμε αύριο το πρωί απόφαση διήμερης αναστολής λειτουργίας του νηπιαγωγείου, μέχρι να δημιουργηθούν και οι τυπικές προϋποθέσεις και οι ουσιαστικές, καθαρισμός του κτηρίου κτλ., έτσι ώστε τη Δευτέρα να επανέλθετε κανονικά στη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
4: Ωραία.

0: Στο Δημοτικό Συμβούλιο φυσικά συζητήθηκε και η παράταση της μίσθωσης του κτηρίου που στεγάζει το 13ο Δημοτικό Σχολείο. Σύμφωνα με την εισήγηση, ο ιδιοκτήτης ζητά 5.000 ευρώ για το μίσθωμα, ενώ όπως ανέφερε ο κύριος Κούρτης, δεδομένου ότι η σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει, δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για άλλη λύση. Και φυσικά πέρασε ομόφωνα η παράταση της μίσθωσης με 5.000 ευρώ. Παράλληλα, εγκρίθηκε ομόφωνα η αύξηση του μισθώματος για το σχολικό κτίριο στον ποταμό από τα 288 ευρώ που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Το μίσθωμα διαμορφώνεται στα 1.000 ευρώ, καθώς αυτό ήταν το ποσό που ζήτησε ο ιδιοκτήτης έναντι των 480 ευρώ που είχε εκτιμήσει ως αξία η αρμόδια υπηρεσία. Και όταν δεν μπορούμε να φτιάξουμε μόνιμα σχολικά κτίρια, αναγκαζόμαστε να τα πληρώνουμε χρυσά στους ιδιοκτήτες. Άλλο ένα θέμα που προέκυψε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης είναι η κόντρα μεταξύ Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, ΟΛΚΕ και επαγγελματιών των παραδοσιακών καρνάγιων με αφορμή το θέμα παραχώρησης έκτασης στις αλικές που έφερε προς συζήτηση η Δημοτική Αρχή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή η έκταση στις αλικές εκεί στο βιολογικό θα παραχωρηθεί στον ΟΛΚΕ για να παραχωρήσει ο ΟΛΚΕ στον Δήμο το κομμάτι εκεί στο εμπορικό που χρησιμοποιείται ως πάρκινγκ. Παρά την επιστολή λοιπόν του ΟΛΚΕ με την οποία υποστήριζε ότι έχει αποσύρει από τις 5 Αυγούστου το αίτημά του για την έκταση και ότι πλέον υπάρχει συμφωνία για τη μετεγκατάσταση των καρνάγιων σε άλλο χώρο, το Δημοτικό Συμβούλιο έδωσε κατά πλειοψηφία τη σύμφωνη γνώμη για τη διάθεση του ακινήτου στον οργανισμό. Επιστολή είχαν στείλει νωρίτερα και οι επαγγελματίες των καρνάγιων με την οποία απορούσαν για την επαναφορά του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, υποστηρίζοντας ότι έχουν ήδη υπογράψει σύμβαση με τον ΟΛΚΕ για διαφορετικό χώρο και ότι η συζήτηση για τις αλικές γίνεται χωρίς τη συμμετοχή τους. Θυμίζουμε ότι όλη αυτή η συζήτηση αφορά τη μετεγκατάσταση των καρνάγιων από το σημείο που είναι σήμερα, γιατί εκεί θα δημιουργηθεί η Mega Yacht Marina, σε κάποιο άλλο χώρο. Ο ΟΛΚΕ είχε προτείνει να πάει σε ένα κομμάτι εκεί στο βιολογικό και να δώσει το κομμάτι εκεί στο εμπορικό στο Δήμο που το χρησιμοποιεί ως πάρκινγκ. Μέχρι εδώ όλα καλά. Όταν ήρθε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο όμως, υπήρχαν στάσεις για τη λειτουργία του ιστιοπλοϊκού ομίλου, αν η μεταφορά των καρνάγιων θα επηρεάσει τη λειτουργία του ιστιοπλοϊκού ομίλου εκεί στο βιολογικό. Και είναι υπάρθηκε ομόφωνη απόφαση ότι ναι, συμφωνούν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ιουλίου, ότι ναι, συμφωνούν σε αυτή την αλλαγή. Υπήρξαν καθυστερήσεις, δεν ξαναήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρει τελεσίδικη απόφαση και έτσι ο ΟΛΚΕ υπέγραψε συμφωνία με τους επιχειρηματίες στα καρνάγια για με την κατάστασή τους που στο πάρκινγκ, στο εμπορικό. Ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος εξαπέλυσε επίθεση κατά της διοίκησης του ΟΛΚΕ, αφισβητώντας τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει στη διαδικασία, ενώ εχμές άφησε και προς τους επαγγελματίες των καρνάγιων.
1: Όποια θέση και αν διατυπώνει ο ΟΛΚΕ, όποιες παρεμβάσεις και αν κάνει με έγγραφά του αντιφατικά τα οποία έρχονται σε μένα σαν βροχή, όποια θέση και να πάρει μια επαγγελματική ομάδα, δεν αφαιρεί επουδενή το δικαίωμα του Δημοτικού Συμβουλίου να εκφράσει άποψη για τα μείζωνα ζητήματα του τόπου, μεταξύ των οποίων και η χρήση των 3,5 στρεμμάτων απέναντι από το εμπορικό κέντρο, που είναι στην κοινή χρήση χώρο στάθμευσης εδώ και πολλά χρόνια. Απαράδεκτο να παρεμβαίνει με αυτόν τον τρόπο που παρεμβαίνει ο ΟΛΚΕ. Απαράδεκτο. Δεν είναι επικυρίαρχος του παιχνιδιού, επειδή έχει πλάτες. Εμείς θα συζητήσαμε και με τους επαγγελματικούς φορείς που έκαναν παρέμβαση και μας ζήτησαν αυτό ακριβώς, να ζητήσουμε το χώρο του τριγώνου αυτού, τα 3,5 στρέμματα, να παραμείνουν στην κοινή χρήση για χώρο στάθμευσης. Και ο ιστιοπλοϊκός όμιλος να συνεχίσει να λειτουργεί στον χώρο που βρίσκεται. Αυτή τη θέση του Δήμου δεν έχει κανένας το δικαίωμα να τη φημώσει. και να αρνείται το δικαίωμα του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτό είναι θράσος, μεγάλο, απίθμενο θράσος. Να παρεμβαίνουν και να μας λένε ότι δεν μπορείτε να συζητήσετε και δεν μπορείτε να πάρετε απόφαση για μείζονο σημασίας ζητήματα του τόπου. Απαράδεκτο. Τα καρνάγια χρησιμοποιούν ένα δημόσιο χώρο αυθαίρετα. Δεν υπάρχει καμία σύμβαση των επαγγελματιών στον χώρο που ασκούν τη δραστηριότητά τους. Και επειδή εκεί θα γίνει η λιμενική εγκατάσταση, ζήτησε ο Όλκε να τους διαθέσουμε το χώρο τον οποίο μας έχει, τον οποίο έχει αποκτήσει ο Δήμος, πληρώνοντας αντίτιμο στο δημόσιο, εδώ και 30 τόσα χρόνια, να τους διαθέσουμε το χώρο έξω από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού, μια λωρίδα δηλαδή, η οποία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κατάλληλον τρόπο για να κάνουν εκεί τις εγκαταστάσεις των καρνάνων. Και είπαμε ναι. Και συναντηθήκαμε και με εκπροσώπους τους. Και είπαμε ναι. Και είπαμε ναι. Δεν καταλαβαίνω το ύφος το επιθετικό των επαγγελματιών. Τι θέλουν να αναδείξουν δηλαδή, ότι είναι επικυρίαρχοι και αυτοί μαζί με τον Όλκε.

Και έτσι μουσικά θα πάμε μέχρι τις 8 που θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Κέρκυρας, επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο στην πρώτη εφόλη της ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Σε κρίσιμη καμπή πλησιάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό διαδικτυακό ειδησιογραφικό πρακτορείο Άξιος. Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου, δήλωσε ο Τραμπ σε σχόλια που συνδέονται με την προγραμματισμένη συνάντηση την Τρίτη με ηγέτες από 6 χώρες του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορεών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της Στιβάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Και επιστρέψαμε εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ Κέρκυρας. Είπαμε για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας, θα πάμε μαζί μέχρι τις 9. Στο μικρόφωνο παραμένει η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Παγιάτης και στις μουσικές επιλογές ο Γεράσιμος Λυκύσας. Θα ξεκινήσουμε αυτή την ώρα ρίχνοντας μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του Κερκυραϊκού Τύπου, ξεκινώντας από την εβδομαδιαία εφημερίδα που βγαίνει στα περίπτερα κάθε Παρασκευή, την Κερκυραϊκή Άποψη. Κεντρικό θέμα της εφημερίδας, στις κορυφαίες επιλογές η Κέρκυρα και το Σεπτέμβριο. Πάνω από 1.000.000 επιβάτες στο αεροδρόμιο τον Αύγουστο, σταθερό το ενδιαφέρον των επισκεπτών για το νησί και μετά την κορύφωση τη σεζόν. Ένα δημοτικό συμβούλιο για να λύσει το πρόβλημα ενοικίασης σχολικών κτηρίων. Βαρύς ο λογαριασμός για την κεντρική Κέρκυρα. Η Ιγουμενίτσα γίνεται βάση υποστήριξης της γεώτρησης στο Μπλοκ 2, θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπεγράφει διακήρυξη για την ολοκλήρωση των πολεοδομικών μελετών Αγίου Σπυρίδωνα και Κοτσέλα. 5,56 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση του Μεγάρου Καποδίστρια. Και φρένο στις παραφωνίες, σταθμός η δικαστική απόφαση για την ηχορύπανση στην Παλιά Πόλη, παρέμβαση των Συλλόγων Μόνιμων Κατοίκων και Σαν Τζιάκομο για την εξέλιξη. Περνάμε στην εφημερίδα Ενημέρωση. Στο πόδι και με αλληλοδιαψεύσεις για τα καρνάγια στον όρμο ποταμού. Ο Δήμος συνενεί στη διάθεση χώρου για τα καρνάγια, τον οποίο όμως όλοι και δηλώνουν ότι δεν θέλει πλέον. Η παράδοξη εξέλιξη είναι ακόμη ένα επεισόδιο στον τρόπο με τον οποίο προχωρεί η μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση που έγινε ποτέ στην πόλη. Ο όρμος του ποταμού είχε σχεδιαστεί από χρόνια για τη μετεγκατάσταση. Ακολούθησαν θεσμοθέτηση λιμενικής ζώνης και μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μια επένδυση που αλλάζει το παράκτιο μέτωπο προχωρεί ταχύτερα από την ενημέρωση της πόλης για αυτήν.

Η παξινίτικη φορεσιά αφηγείται 2 αιώνες ζωή. Ζωή, συγγνώμη. Από την καθημερινή μπουστίνα και τα μαντήλια έως τη γιορτινή ενδυμασία, τα υφάσματα και τα κοσμήματα, η παξινίτικη φορεσιά καταγράφει όχι μόνο τι φορούσαν οι παξινές, αλλά και όσο τα ρούχα μαρτυρούν για την κοινωνία και τη ζωή του νησιού. Και ασκηταριό στο νεραϊδοχώρι των Ιφών, εκεί που η ιστορία μπλέκει με την προφορική παράδοση. Η ιστορία του Αρτέμιου Παΐσιου θεμελιωτεί κατά παράδοση του θρυλικού μνημείου των Ιφών στο αλατινό νεραϊδοχώρι, ανάμεσα σε όμορφους χαμένους θρύλους, παραμυθένιες θύμησες και ένα τοπίο ασύγκριτου κάλους φυσικού, με πεύκα, με ελιές, με καστανιές και άριες, βελανιδιές, ψηλά και παρισόδεντρα, πουρνάρια και κλονάρια, ήχους αέρα και αέρα και πουλιών αηδονιών. Είναι ένα αφιέρωμα στην παράδοση

στον αεροχώρη των υφών. Και στα αθλητικά, οι άνθρωποι που χτίζουν το μέλλον του Ιόνιου. Αναφέρεται στο μπάσκετ. Περνάμε και στην εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα. Ακριβά ενίκια και προσωρινές λύσεις για δύο σχολεία. Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο στα 1.600 ευρώ το νέο μίσθωμα του νηπιαγωγείου Καναλίων, στα 5.000 ευρώ το 13ο Δημοτικό, στη Βουλή από Μπιάνγκη τα κενά και τα προβλήματα των σχολείων. Η αποκατάσταση του Μεγάρου Καποδίστρια και επίσημα στον ΕΣΠΑ. Απόφαση για Καρνάγια παρά την απόσυρση του αιτήματος Όλκε. Στέφανος Πουλημένος προς απόκτηση οικοπαίδου στην Αλεπού για ανέγερση σχολείου. Αντώνης Χαρίτος, με διέγραψαν επειδή αρνήθηκα να σιωπήσω. Η δήλωσε για την αποπομπή του από τη Νέα Δημοκρατία με εκμές κατά Στέφανο Γκίκα ζητά να γνωστοποιηθεί η απολογία της απόφασης. Ο Αντώνης Χαρίτος, μέχρι πρώτην ο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας στην Κέρκυρα, γνωστοποίησε με δημόσια δήλωση τη διαγραφή του από μέλος του κόμματος, ζητά δε να διευκρινιστεί εάν οι δημόσιες τοποθετήσεις του και η διαφωνία του με τον κύριο Γκίκα αποτέλεσαν λόγο ή μέρος των λόγων που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Και στα αθλητικά, Άρση Βαρών σε δύο διεθνείς αγώνες αθλητές του Αλκίνου.

0: χθες είχαμε δηλώσεις από την Περιφερειάρχη Γιάννη Τραπεκλή αλλά και τον πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Φλόρο, καθώς ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την απόφαση ένταξης της πράξης αποκατάσταση μεγάλου Καποδίστρια στην Κέρκυρα στο περιφερειακό πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 21-27, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 5,56 εκατομμυρίων ευρώ. Με τη συγκεκριμένη απόφαση της Περιφερειακής Αρχής δίνεται οριστική λύση και μπαίνει τέλος σε μια περίοδο 15 ετών αδιαφορίας, κατά την οποία το ιστορικό κτίριο παρέμενε κλειστό λόγω σοβαρών προβλημάτων στατικής επάρκειας στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας. Ας ακούσουμε τη δήλωση ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τραπεκλής.
1: Μια σημαντική ημέρα για την πανεπιστημιακή κοινότητα μετά από συντονισμένες προσπάθειες του κυρίου Πριντάνη, του κυρίου Φλόρου μαζί με τους συνεργάτες του και τις τεχνικές υπηρεσίες και βεβαίως με τη δικιά μας συμμετοχή και παρουσία καταφέραμε και εγκλωβίσαμε σημαντική χρηματοδότηση στις τάξεις των 5.560.000 ευρώ για την αποκατάσταση ενός σημαντικού κτηρίου μέσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας, σε μια πόλη που είναι στον παγκόσμιο κατάλογο της UNESCO. Είμαστε στο κτίριο Καποδίστρια, το οποίο όπως ξέρετε εδώ και 15 χρόνια παραμένει κλειστό, διότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, κυρίως που έχουν σχέση και με τη στατική του επάρκεια. Ένα μνημείο με βαριά ιστορία και ένα μνημείο το οποίο μετά την παρέμβαση και την υψηλή χρηματοδότηση, γιατί πραγματικά είναι ένα δύσκολο έργο, θα αποδοθεί στο πανεπιστήμιό μας και βεβαίως η πανεπιστημιακή κοινότητα θα το αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι τρία διαφορετικά κτίρια, όπως ξέρετε κύριε Πρίντανη, τα οποία ενοποιούνται και έτσι λοιπόν εξασφαλίζουμε μια ποιοτική λειτουργικότητα στο κτίριο και βεβαίως όπως βλέπετε κι εσείς είναι κάτι που οι Κερκυραίοι εδώ και αρκετά χρόνια ήταν σε όλους μας ένα καρφί αδιαφορίας για αυτό το μεγάλο και σημαντικό ιστορικό και αρχιτεκτονικό κτίριο. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Πρίντανη μαζί με τους συνεργάτες του, διότι όλο αυτό το διάστημα πραγματικά και μέσα από δυσκολίες, διότι όπως γνωρίζει ο κύριος Πρίντανης οι χρηματοδοτήσεις δεν είναι πολύ εύκολες και βεβαίως η ένταξη τέτοιων κτηρίων χρειάζεται σοβαρή προετοιμασία, χρειάζονται σοβαρές ποιοτικές μελέτες, διότι μόνο έτσι το έργο έχει τύχει στην παράδοσή του και ολοκλήρωση. Μέσα λοιπόν εκτός από τα κτηριακά, τα μηχανολογικά, στο τέλος θα υπάρχει και η χρηματοδότηση σαν υποέργο του εξοπλισμού. Άρα είναι ένα έργο, όπως λέμε παραδοσιακά και γνωρίζουμε όλοι, θα είναι με το κλειδί για να μπορέσει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο.

0: μένοντας στο θέμα, ο πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Ανδρέας Φλόρος, από την πλευρά του εξήρε την αμεσότητα του Περιφερειάρχη, σημειώνοντας ότι έκανε πράξη την αρχική του υπόσχεση πάρα πολύ γρήγορα. Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά τον Γιάννη Τρεπεκλή για τη διαρκή στήριξη προς το Ίδρυμα, η οποία ξεπερνά συνολικά τα 30 εκατομμύρια ευρώ σε στρατηγικές υποδομές.
1: Έλαβα ένα από τα καλύτερα τηλεφωνήματα, τηλεφωνικές κλήσεις που έχω λάβει στα χρόνια που υπηρετώ το Ιόνιο Πανεπιστήμιο από τη θέση του Πρίτανη. Ήταν ο κύριος Περιφερειάρχης, ο οποίος μου ανακοίνωσε ότι υπέγραψε την ένταξη της αποκατάστασης του Μεγάρου Καποδίστρια. Πραγματικά ήταν κάτι το οποίο, αν με ρωτούσατε πριν μερικά χρόνια, φάνταζε σαν όνειρο, δεδομένου ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει εδώ και τουλάχιστον μία πενταετία φτάσει στο σημείο να οριμάσει την ανακατασκευή, έτσι, την στατική ενίσχυση του κτηρίου, για να μπορέσει να το εντάξει στην εκπαιδευτική του καθημερινότητα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο κύριος Περιφερειάρχης την αρχική του υπόσχεση την έκανε πράξη πάρα πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να ενταχθεί ένα τόσο σημαντικό έργο για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη δημοπράτησή του, να έχουμε σύντομα ανάδοχο και σε μερικά χρόνια από τώρα, ελπίζουμε πάρα πολύ σύντομα, να αποδοθεί προς χρήση στο Πανεπιστήμιο αυτό το εξαιρετικό κτίριο, αλλά με τη δέσμευση του Πανεπιστημίου, το έχουμε πει κατά καιρούς, το λέμε και σήμερα, ότι θα είναι ένα κτίριο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα είναι όμως ανοιχτό στην κοινωνία, γιατί έτσι πρέπει να είναι, ένα κτίριο με ιδιαίτερο συμβολισμό. Ένα κτίριο το οποίο θέλουμε να το κάνουμε επίκεντρο των εκδηλώσεων που θα γίνονται από το Πανεπιστήμιο, από και άλλους θεσμικούς φορείς του τόπου, και να γίνει επίσης και το επίκεντρο όλων των δράσεων διεθνοποίησης, εκπαιδευτικών δράσεων διεθνοποίησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Μια πολύ σημαντική μέρα η σημερινή. Ως Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεσμευόμαστε επίσης να τρέξουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα πράγματα για να βγει ο διαγωνισμός για την επιλογή του αναδόχου στον αέρα. Θεωρώ ότι πλέον έχουμε και σύμμαχο και το Υπουργείο Πολιτισμού σε αυτή την εξαιρετική προσπάθεια. Έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το εγχείρημα. Πρωτίστως όμως οι ευχαριστίες πηγαίνουν προς τον κύριο Περιφερειάρχη και για αυτή την ένταξη, αλλά και για όλη τη στήριξη που έχει δώσει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο τα χρόνια που υπηρετεί, που είναι Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, η οποία, αν μιλήσουμε με ποσά, αν έρχεται, ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ, στοχευμένα στις στρατηγικές υποδομές του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Νομίζω ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο με τη συνεισφορά σας αυτή δυναμώνει ακόμα περαιτέρω. Έχουμε το δυναμικό, έχουμε τη θέληση και έχουμε και την πεποίθηση ότι όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο θα τιμήσουν τη χρήση αυτού του κτηρίου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ.

0: ξεκίνουν σήμερα το απόγευμα οι εκδηλώσεις του δεύτερου Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων με τη συμμετοχή μουσικών συνόλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Σάββατο, δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων, θα συμμετέχει ο διεθνούς φήμης ερμηνευτής Αλμπάνο αλλά και η Φωτεινή Δάρα. Στην ΕΡΤ μίλησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ Θάνος Γεργουλάς.
1: Όραμα και μια πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη. Παίρνει έτσι σάρκα και οστά 2 χρόνια τώρα, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνουμε. Η οργάνωση όλου αυτού του mega event, να το πω έτσι στα αγγλικά, είναι τεράστια, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αρκεί να, αυτό που ας πούμε, να δείτε, κάνετε μια βόλτα ας πούμε, τώρα μέχρι την πλατεία, θα καταλάβετε ότι έχουμε χτίσει ένα θέατρο. Έχουμε χτίσει ένα αμφιθέατρο 2.500 θέσεων, διπλάσιο από πέρσι, για να μπορέσει και ο κόσμος να απολαύσει πιο πολύ όλο το event. Και δουλεύουμε πυρετοδός μέχρι τελευταία στιγμή για όλα. Σήμερα, ας πούμε, έρχονται τα πρώτα σχήματα, οι Σέρβοι. Μιλάμε από τις 6 ώρα το πρωί που είναι στο λιμάνι της Ιγουμενίζης, διέρχονται με λεωφορείο.
2: Ναι.
1: Οπότε το τηλέφωνο δεν κλείνει ποτέ, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Όλο το άλλο θέμα είναι πώς θα βγουν καλλιτεχνικά. Ξέρετε, τέτοια event γίνονται καταρχάς στις χώρες της Μεσογείου, δεν γίνεται άλλο παράλληλο με το δικό μας ή το ίδιο, δεν υπάρχει. Εδώ δεν η δήλωσή μας είναι ελεύθερη. Είναι μια προσφορά της περιφέρειας. Δεν έχει εισιτήριο. Και μάλιστα φέτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ένα φοβερό φίλο, ένα διάσημο παγκόσμιο καλλιτέχνη, ίσως τον πιο διάσημο καλλιτέχνη στην Ιταλία, τον Αλμπάνο, με τον οποίο μας συνδέει η φιλία και έχουμε γράψει τον πιο πετυχημένο δίσκο των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, το Due Voce Unanime με τον Πλούταρχο που είχαμε
2: με
1: κάνει.
2: Με τον Πλούταρχο.
1: Θα είναι μαζί μας η Φωτεινή Δάρα, η οποία είναι επτανήσια, είναι από τη Ζάκυνθο, Ζακυνθινιά να το πω έτσι. Και είναι, την επιλέξαμε για πολλούς λόγους. Πρώτα γιατί έχει κάνει διεθνή πράγματα η Φωτεινή. Η φωνή της εννοείται ότι υποστηρίζει.
2: Είναι μια υπέροχη φωνή.
1: Βέβαια, το ήθος της έχει φτάσει να κάνει συναυλίες στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου μέχρι το θέατρο των Ηνωμένων Εθνών. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για όλο αυτό το θέαμα που θα παρουσιάσουμε. Και το μουσικό θέαμα και το ηχητικό και το οπτικό.

0: Επέμενοντας στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τον Φρούριο της Κέρκυρας παρουσιάζεται τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ η εκδήλωση Κέρκυρα 1716, η πόλη σε κατάσταση πολιορκίας, ιστορία και μνήμη. Η δράση του Δημοκεντρικής Κέρκυρας εντάσσεται φέτος στις Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς και θα πραγματοποιηθεί στον Προμαχώνα της Στενέδου με ελεύθερη είσοδο. Μέσα από τα ιστορικά κείμενα, αφήγηση, βίντεο, μουσική και χοροθέατρο, η παράσταση ανασυνθέτει τις δραματικές στιγμές της πολιορκίας του 1716 και αναδεικνύει την αντίσταση, την ενότητα και την αντοχή των κατοίκων της Κέρκυρας. Στόχος είναι η σύνδεση της τοπικής ιστορίας με την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και η ανάδειξη της Κέρκυρας ως διαχρονικού συμβόλου αντίστασης και μνήμης. Ας ακούσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Νίκο Βραδύ.
1: 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το απόγευμα στο Νέο Φρούριο, στον Προμαχώνα της Στενέδου. Ο Δήμος, επομένως, στα πλαίσια του εορτασμού αυτής της ιστορικής περίοδου 1716, θα παρουσιάσει στο Νέο Φρούριο την εκδήλωση Κέρκυρα 1716, η πόλη σε κατάσταση πολιορκίας, ιστορία και μνήμη. Αυτό είναι, έτσι το έχουμε τυπλοφορήσει αυτή την εκδήλωση, καθότι με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να παρουσιάσουμε στο κερκυριακό ποινό κυρίως, αλλά και στους επισκέπτες του νησιού μας, τη στιγμή όπου η πόλη μας βρέθηκε στο όριο της καταστροφής. Μέσα από την πολιορκία επομένως του 1816, όπου η ανθρώπινη δύναμη φάνηκε μέσα από την στάση των κατοίκων της, οι οποίοι παρά το φόβο, τις στερήσεις, τον κίνδυνο, τις κακουχίες, προσπάθησαν και αγωνίστηκαν για την υπερασπίση του τόπου μας. Αυτός είναι ο κεντρικός πυρήνας της εκδήλωσης και ο στόχος μας δεν είναι μόνο η μία αναπαράσταση ενός γεγονότος, αλλά η δημιουργία μιας εμπειρίας μνήμης και ταυτότητας συμπληρωματικά για τον τόπο μας. Εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκών ημερών της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε συνεργασία βέβαια με το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο θεμός αυτός συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο την περίοδο και γίνονται εκδηλώσεις ανά την Ευρώπη από 20 έως και 23 Σεπτεμβρίου.
2: Οι συντελεστές της εκδήλωσης φέτος ποιοι είναι?
1: Κείμενα και ουσιαστικά σκηνοθέτης όλης της εκδήλωσης είναι ο κύριος Κυπριώτης, ο Στέφανο, ο οποίος ουσιαστικά έχει και την πακέτα της εκδήλωσης. Θα υπάρχουν ιστορικά κείμενα, αρχαιακό υλικό. Ιστορικά κείμενα θα χρησιμοποιούμε από τον κύριο Ζούμπο, από ό,τι θυμάμαι. Αρχαιακό υλικό μας έχει βοηθήσει ο κύριος Γαούτσης, όπως είχε κάνει και πέρυσι. Και αυτό την εμπλουτίσαμε και αυτό φέτος έχει γίνει αρκετή δουλειά. Και πραγματικά από το βήμα που μου δίνεται να ευχαριστήσω τον κύριο Κυπριώτη, διότι έχει ασχοληθεί πάρα πάρα πολύ με την ολοκλήρωση αυτής της εκδήλωσης.

0: Και έως τις 10 Οκτωβρίου θα φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη έκθεση φωτογραφίας της ομάδας 28mm με τον τίτλο «Η πόλη μου». Στην ΕΡΤ μίλησε το μέλος της ομάδας, φωτογράφος Μάρκος Κυπριανός.
1: Ένας τόπος που κατοικούμε, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας τόπος και ένας χώρος που συνέχεια ανακαλύπτουμε πράγματα, περπατώντας καθημερινά και γνωρίζοντας όλα τα σημεία, δηλαδή τις πλατείες, τα καντούνια, και μέσα στην οικειότητα, αυτή κρύβεται μια μορφή αορατότητας. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε έναν τόπο, τόσο περισσότερο κινδυνεύουμε να πάψουμε να τον βλέπουμε. Ο χώρος συνέχεια αλλάζει εντωμεταξύ και η πόλη μας δεν είναι το ίδιο πριν 10 χρόνια, πριν ή 10 χρόνια θα είναι μετά. Γι' αυτό καλό είναι να την προσέχουμε. Η έκθεση αυτή ουσιαστικά προσπαθούσαμε να μην δείξουμε τα μνημεία ή ναι, τους χώρους, τους επισκέπτους πολύ γνωστούς. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε, ξέρω εγώ, πιο προσωπικές στιγμές, κλικ ναι, από την πόλη μας. Είναι λίγο πιο, ας το πούμε, μια πιο πολύ φωτογραφία δρόμου απεικονίζει, δηλαδή, η πόλη μας, από ό,τι, ξέρω εγώ, κάτι το πολύ τουριστικό ή κάτι το πολύ, ξέρετε, εντυπωσιακό. Αυτός ήταν ο σκοπός και προσπαθούμε, δηλαδή, με τη ματιά των 10 ανθρώπων που συμμετέχουμε, ο καθένας να βάλει το λιθαράκι του και να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια πιο συνοπτική και πιο ενιαία ομοιόμορφη σειρά φωτογραφιών για την πόλη μας.
2: Το ανθρώπινο στοιχείο υπάρχει?
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα υπάρχει, ναι. Είμαστε πιο ουμανιστές, δεν είμαστε πιο πολύ προς τον άνθρωπο, κλείνουμε πιο πολύ στα στοιχεία του ανθρώπου, γι' αυτό. Και αυτός ήταν και ο σκοπός της ομάδας, δηλαδή να κάνουμε μια πιο συγκεκριμένη φωτογραφία, πιο πολύ φωτογραφία δρόμου, όχι τόσο πολύ αυτό που σας είπα πιο πριν, αναμνηστική, μια πιο καθημερινή ματιά της πόλης μας.
0: Κυκλοφόρησε ο τρίτος τόμος του περιοδικού «Επτάνησος Πολιτεία» που εκδίδεται από το Εργαστήρι Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού του Επτανησιακού Χώρου του Τμήματος Ξένων Γλωσσών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Επιστημονική υπεύθυνός του της έκδοσης είναι η επίκουρη καθηγήτρια του Ιωνίου Πανεπιστημίου, Φωτεινή Καρλάφτη.
3: Ότι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό με κριτές, συγκεκριμένα με διπλή ανώνυμη αξιολόγηση, όπως μεταφράζεται το Double Blind Peer Review. Δηλαδή από δύο κριτές και εκατέρωθεν, δηλαδή ούτε οι συντάκτες ούτε οι κριτές γνωρίζουν ο ένας τον άλλον. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως εννοείται μετά την έκδοση του τόμου, οι κριτές γνωρίζουν ποιοι είναι οι συντάκτες των άρθρων. Αυτός είναι ο τρίτος τόμος. Είναι μια συλλογική προσπάθεια από τα μέλη και του εργαστηρίου, αλλά και της συντακτικής ομάδας του περιοδικού. Το εργαστήριο δημιουργήθηκε το 2020, δηλαδή εν μέσω κρίσης. Και λίγο πιο μετά δημιουργήθηκε το περιοδικό. Στα πλαίσια της αγάπης, του ενδιαφέροντος, της ενασχόλησης, πολλές λέξεις θα μπορούσαμε να προσθέσουμε για τον Ιόνιο χώρο, για την ιστορία και τον πολιτισμό του Ιωνίου χώρου, αλλά και όχι μόνο. Το περιοδικό ονομάζεται «Μεν Επτάνησος Πολιτεία», αλλά η θεματική του είναι ευρύτατη, καλύπτει όλες, θα έλεγα, όλους τους τομείς, όλες τις επιστημονικές δραστηριότητες που μπορεί κάποιος να αναπτύξει. Υπάρχει λοιπόν μια ποικιλία στην θεματική, ξαναλέω. Βεβαίως αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι πρόκειται για ένα επιστημονικό περιοδικό, δηλαδή οι δύο βασικές προϋποθέσεις είναι το άρθρο να συμβάλλει στην επιστημονική έρευνα και φυσικά να είναι γραμμένο με τις προϋποθέσεις και τους κανόνες ενός επιστημονικού άρθρου. Αυτό κοιτάζουν οι κριτές. Mm-hmm. Οι κριτές οι οποίοι θα έλεγα ότι τους ευχαριστώ για ακόμα μια φορά και από εδώ. Όπως θα δείτε, η ποικιλία είναι ευρύτατη των θεμάτων των άρθρων. Έτσι και οι κριτές αντίστοιχα προέρχονται από διαφόρους τομείς.

0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί η Μαρίνα Μοσχάτ. Μείνετε συντονισμένοι στην Κέρκυρας και στους 99.4 στα FM. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη, το Σπύρο Παγιάτη και το Γεράσιμο Λυκίσα, να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα ξεκούραστο Σαββατοκυριακό. Καλή σας ημέρα.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται σε αρκετούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα. Στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος στη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Στη λεωφόρο Κηφισίας η κίνηση κατά διαστήματα είναι μποτιλιαρισμένη κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο. Αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση, καθώς και στην παραλία τη λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως το ρεύμα προς τη Γλυφάδα. Καθυστερήσεις που φτάνουν τη μισή ώρα καταγράφονται στην Αττική Οδό, κυρίως το ρεύμα προς το αεροδρόμιο και συγκεκριμένα από τον κόμβο Φιλίσσεως στον κόμβο τη λεωφόρου Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες με καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών παρατηρούνται και στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από τον κόμβο Πλακεντίας έως τη λεωφόρο Κηφισίας. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην πρώτη εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΦ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο τραπέζι η ενεργειακή κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων στη σκιά του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, αναμένεται να παραχωρήσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30 σήμερα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Στο μεταξύ, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από το γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε άνδρας μετά από φωτιά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μύκονο τα ξημερώματα. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί για τις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγου σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σήμερα 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: The Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων. Φιλαρμονικές από τα Ιόνια νησιά, 45 χοροδιακά σχήματα, χορευτικές ομάδες, φημισμένες μπάντες και μουσικά σχήματα από το εξωτερικό. Μία πρωτότυπη υπερπαραγωγή με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θάνου Γεωργουλά. Special guest star, ο διεθνούς φήμης τραγουδιστής Αλμπάνο. Φιλική συμμετοχή Φωτεινή Δάρα. 18 και 19 Σεπτεμβρίου η καρδιά της μουσικής χτυπάει στην Κέρκυρα.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Πώς είστε? Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Καλημέρα σε όλους όσοι μένετε εδώ, πιστοί σε εμάς. Και κάθε πρωί συντονίζεστε με τους 99 και 3 μεγάκυκλους στα FM. Και βέβαια και μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ έχουμε αυτή τη δυνατότητα να μιλάμε και να ακούμε αυτά τα οποία έχετε να μας πείτε. Πολλές καλημέρες σε όλους εδώ από τη Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, το Σπύρο Παγιάτη που ρυθμίζει τους ήχους. Και σήμερα είναι Παρασκευή. Παρασκευή 18 του μηνός Σεπτεμβρίου. Τελευταία εργάσιμη μέρα της εβδομάδας, όχι για όλους, γιατί υπάρχουν και εκείνοι που δουλεύουν και 7 ημέρες και 6 ημέρες. Υπάρχει κόσμος που δουλεύει και τα Σαββατοκύριακα. Άλλωστε ακόμα η σεζόν δεν έχει κλείσει. Γενικά υπάρχει κόσμος που για το Σαββατοκύριακο εργάζεται. Αλλά πάντα όταν είσαι στην Παρασκευή είσαι, ξέρεις, στο τέλος. Και το τέλος το έχουμε ξαναπεί, σηματοδοτεί μια νέα αρχή. Να είμαστε καλά. Εδώ που τα λέμε η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά από τις 9 μέχρι τις 11, ένα δίωρο και για σήμερα. Για να τα λέμε όλα, αυτό δεν έχει σημασία, να τα λέμε όλα με τον τρόπο που εμείς ξέρουμε και με τον τρόπο που εσείς επιλέγετε και αγαπάτε, γι' αυτό και μας ακούτε. Χωρίς περιορισμούς, χωρίς αποκλεισμούς. Με σεβασμό σε αυτό που κάνουμε, στη δουλειά που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως με πάρα πολύ σεβασμό και αγάπη στους ακροατές. Μην ξεχνάτε, επικοινωνείτε μαζί μας, είναι πολύ σημαντικό. Μέσα από τις τηλεφωνικές γραμμές 2661-030-080 και 39-700 μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο και να λέτε τα ζητήματα που σας απασχολούν στην καθημερινότητά σας, την άποψη και τη γνώμη σας για αυτά που γίνονται ή για αυτά που δεν γίνονται στην Κέρκυρα. Για ό,τι μας ευχαριστεί, για ό,τι μας πληγώνει, για ό,τι μας στεναχωρεί, για ό,τι μας εκνευρίζει. Εδώ είμαστε. Βεβαίως μπορείτε να απευθύνεστε και στα προσωπικά μας προφίλ στο Facebook, στο X, στο Instagram, στο TikTok, στο WhatsApp, στο Viber. Για την επικοινωνία που είναι τόσο σημαντική για μας, πραγματικά. Ξεκινάμε μετά του καιρού γιατί μας ενδιαφέρει να δούμε και το Σαββατοκύριακο πώς θα πάει ο καιρός. Όχι ότι θα πάμε κάπου, όχι ότι θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, αλλά πάντα το Σαββατοκύριακο. Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο, είναι ένα ερώτημα αυτό, ιδιαίτερα την Παρασκευή. Θα σας πούμε εμείς. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός θα είναι καλός. Μπορεί να αναπτυχθούν και κάποιες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, εδώ πάνω από την Κέρκυρα. 29 με 30 βαθμοί Κελσίου θερμοκρασία, 3 μποφόρια άνεμοι από νοτιοδυτικές διευθύνσεις. Σάββατο. 28-29 βαθμοί Κελσίου, καλός ο καιρός. Βορειοδυτική άνεμη, 1 με 2 μποφόρ, τίποτα. Κυριακή, καλός ο καιρός. Μπορεί να αναπτυχθούν πάλι λίγα σύννεφα το πρωί.

πάνω από τον Κερκυραϊκό ουρανό, στους 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Δευτέρα το ίδιο σκηνικό του καιρού με 31 βαθμού Κελσίου. Τρίτη το ίδιο σκηνικό του καιρού. Α, όχι, εδώ έχουμε στην Τρίτη, έχουμε μια διαφοροποίηση. Ετοιμαστείτε. Μια μικρή αλλά σημαντική διαφοροποίηση. Δεν πέφτει η θερμοκρασία. Μην βιάζεστε, μην βιαστείτε να χαρείτε. Όχι, δεν πέφτει η θερμοκρασία. Στους 31 θα είναι. Εκεί θα έχει κολλήσει η μπελώνα. Αλλά έχουμε 6 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους που θα αναπτυχθούν το απόγευμα της Τρίτης. Και αυτό λίγο μας δυσκολεύει, γιατί μπορεί να έχουμε πέσει κατηγορία όσον αφορά το χάρτη κινδύνου, του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, όπως σωστά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε φτάσει και στην τελευταία κατηγορία. Έτσι. Πάντα ισχυρή άνεμη σε συνδυασμό με τη θερμοκρασία η οποία είναι υψηλή, πάνω από 30 βαθμούς είναι. Είναι καλή η θερμοκρασία. Και με χαμηλά ποσοστά από ό,τι βλέπω υγρασία. Όχι, βιάστηκα να μιλήσω. Δεν έχει χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Έχει 100% στις 6 το πρωί. Όχι, δεν έχει χαμηλά ποσοστά υγρασίας, δεν έχει. Την άλλη μέρα έχει χαμηλά ποσοστά υγρασίας, την Τετάρτη, που και πάλι έχει 5 υποφορολογικούς ανέμους έτσι το απογευματάκι. Αυτοί οι βοριάδες βέβαια ρίχνουν τη θερμοκρασία την άλλη μέρα, την Τετάρτη, όχι την Τρίτη. Τρίτη εκεί, γιατί ξέρετε, η περίοδος της ημέρας που έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες, που είναι το μεσημέρι και περίπου στις 3, δεν έχει ανέμους, οπότε δεν φυσάει, δεν έχει ρίξει θερμοκρασία. Θα φυσήξει από το απόγευμα και μετά της Τρίτης, και το αποτέλεσμα είναι και την Τετάρτη να έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Θα φυσήξει και το απόγευμα της Τετάρτης, και γενικά ίσως θα ρίξει τη θερμοκρασία κι άλλο την Τετάρτη. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας δεν θα υπερβαίνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για σήμερα Παρασκευή είμαστε στο γαλάζιο. Επιθυμούμε πάρα πολύ να πέσουμε μια κατηγορία, αλλά ακόμα όχι. Και γενικά είναι ακόμα περιοχές όπως τα νησιά, τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου που είναι στο κίτρινο. Και ένα κομμάτι της Ανατολικής στην Ανατολική Κρήτη. Αλλά εντάξει. Σε γενικές γραμμές, καλά πάει η υπόθεση. Το θέμα είναι να μπει το φθινόπωρο κανονικά και με τον νόμο, και όχι έτσι για τις πλαγίες, όπως θέλει να έρθει φέτος. Εντάξει. Γιατί διαβάζω ότι έρχεται, λέει, και ψυχρή εισβολή, βουτιά της θερμοκρασίας. Πού βρε, παιδιά, αυτά σε εμάς? Όχι. Δεν μπορεί, θα το ξέρα, θα με είχαν ειδοποιήσει. Στο Αιγαίο και τα λοιπά, εντάξει. Βλέπετε, εμείς εδώ. Όχι. Όχι. Είναι στενάχωρο. Λοιπόν, κυκλοφοριακό κομφούζιο παντού. Σήμερα, όχι τόσο πολύ στην Εθνική Λευκή. Μας ξέρετε ότι εγώ δεν χαρίζομαι. Σήμερα, όχι πολύ. Όχι πολύ. Λιγότερο από άλλες μέρες. Αλλά εντάξει, πάντα το κυκλοφοριακό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν ξέρουμε πώς να το αντιμετωπίσουμε. Και το μεσημέρι, έτσι το ξαναλέω, και το μεσημέρι. Γιατί επειδή είμαστε το πρωί και ξεκινάμε το πρωί, δεν σημαίνει ότι είναι μόνο το πρωί που τα λέμε μαζί, πρωινές ώρες. Είναι και το μεσημέρι, είναι και το απόγευμα, είναι πάντα. Πάντα. Και πραγματικά δεν ξέρουμε πώς τελικά θα εξελιχθεί αυτό, αν εξελιχθεί προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Είμαστε βέβαιοι ότι κάποια στιγμή θα πάει. Συγγνώμη. Το θέμα είναι να στρίψει λίγο προς το καλύτερο. Αυτά και από τον καιρό. Τώρα, θέλετε να σας πω κάτι που έχει να κάνει με το νερό, θέλετε? Όχι, καλά νέα δεν έχω. Δεν έχω. Έχουμε γενική διακοπή υδροδότησης σε πόλη και προάστια τη Δευτέρα
21 του μηνός, από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί της Τρίτης, 22 του μηνός. Και γίνεται για την επισκευή ζημιά στον αγωγό ίδρυψης που τροφοδοτεί τις δεξαμενείς της ανάληψης. Από τις πηγές Χρυσίδας και άλλες δύο σοβαρές ζημίες στο κεντρικό αγωγό που ξεκινά από τις δεξαμενείς ανάληψης και υδροδοτεί την πόλη και τα προάστια. Έχουμε συνεχώς βλάβες, έχουμε συνεχώς ζημιές. Με το δίκτυο το οποίο διαθέτουμε είναι λογικό και αναμενόμενο να έχουμε όλη αυτή τη συμφορά να αντιμετωπίζουμε. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει κάτι, το δίκτυο όλο είναι σουρωτήρι. Τα έχουμε πει άπειρες φορές με τους δημάρχους και των τριών δήμων, γιατί και οι τρεις δήμοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα με το δίκτυο το οποίο είναι σε άθλια κατάσταση και μάλιστα μιλούν για μεγάλες απώλειες σε νερό, που επίσης αυτό επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Και είναι πιθανόν, σύμφωνα με την ΔΕΙΑΚ, να παρατηρηθούν προβλήματα υδροδότησης και χαμηλής πίεσης μέχρι και τη Δευτέρα, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες. Είναι τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ, προσπαθούν, αλλά πραγματικά, όπως μου έλεγε και ένας γνωστός ο οποίος έχει μια σχέση με αυτά τα πράγματα, το τεχνικό μέρος, ότι είναι πραγματικά όλο το δίκτυο άχρηστο. Μπαλώνεις εδώ, βγαίνει μια άλλη βλάβη παρακάτω. Μπαλώνεις την άλλη βλάβη, ξαναβγαίνει εκεί που μπάλωσες προηγουμένως. Είναι πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και επαναλαμβάνω, είναι το υδρευτικό, το θέμα της ίδρευσης είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Λεφτά δηλαδή, λεφτά, να έρθουν λεφτά, να έρθουν χρήματα για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό, η αντικατάσταση αγωγών, ήδη κομμάτια-κομμάτια, έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να σκάψουμε σήμερα όλους τους αγωγούς και να τους αλλάξουμε τμήμα-τμήμα, τμηματικά, με ηρεμία, για να δούμε τι θα κάνουμε. Πάντως, ετοιμαστείτε, έτσι. Ετοιμαστείτε. Μαζεύτε λίγο νερό, σουκουβάδες, λεκάνες. Από το βράδυ της Δευτέρας μέχρι το πρωί της Τρίτης.

έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για σας που κυκλοφορείτε μέσα στην πόλη της Κέρκυρας ή που θέλετε να κατέβετε στην πόλη της Κέρκυρας, αναφορικά με τις εκδηλώσεις. Τις εκδηλώσεις για το Φεστιβάλ των Φιλαρμονικών που ξεκινούν από σήμερα και κορυφώνονται βέβαια αύριο. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες ιδιαίτερες ρυθμίσεις κυκλοφοριακές που προκύπτουν κυρίως για την αυριανή μέρα, για το Σάββατο, για να έχουμε μια ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Έτσι λοιπόν από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα του Σαββάτου απαγορεύεται η κίνηση των οχημάτων στην οδό Ηρών Αγωνιστών Πολυτεχνείου. Επαναλαμβάνω, Ηρών Αγωνιστών Πολυτεχνείου, από τη συμβολή της με την οδό Δούσμανη στην οδό Αρσενίου και Δόντζελοτ. Θα υπάρχει σήμανση. Θα υπάρχει παρουσία, θέλουμε να πιστεύουμε, της τροχέας, προκειμένου να ενημερώνονται οι οδηγοί. Και εμείς που ξέρουμε, και σας το λέμε και το ξέρετε κι εσείς, αλλά και ο κόσμος που δεν το ξέρει, γιατί υπάρχουν και τουρίστες, υπάρχει και κόσμος που έχει έρθει για τις διακοπές του, που δεν είναι υποχρεωμένος να ενημερώνεται, να έχει με τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις όλη μέρα. Λοιπόν, και ο οποίος πιθανόν να μην γνωρίζει και να θέλει να πάει, οπότε θα υπάρχει μια σήμανση και μια παρουσία για να ενημερώνεται και ο κόσμος αυτός που δεν θα γνωρίζει. Επαναλαμβάνω, απαγόρευση της κίνησης οχημάτων από τις 6 το απόγευμα, αύριο Σάββατο, έως τις 12, στα μεσάνυχτα δηλαδή, οδό Ηρών Αγωνιστών Πολυτεχνείου, από τις συμβολίτες με την οδό Δούσμανη στην οδό Αρσενίου και Δόμσελοτ. Λοιπόν, αυτό για το φεστιβάλ, γιατί θα έχουμε τις φιλαρμονικές, τις παρελάσεις, τα όμορφα πράγματα που ετοιμάζει η περιφέρεια και όλα αυτά που τα λέγαμε και χθες εδώ με τον κύριο Γεργουλά, που είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής της όλης διοργάνωσης. Άρα το έχετε στο μυαλό σας ότι πιθανόν να δυσκολευτείτε. Σήμερα έχουμε και μία παράσταση διαμαρτυρίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο που ξεκινάει σε λίγη ώρα. Μία παράσταση διαμαρτυρίας από την Ένωση Γονέων. Τα σχολεία άνοιξαν, αλλά με προβλήματα. Τα έχουμε πει αρκετές φορές, τα λέγαμε και για τα σχολεία που νηπιαγωγείο που έμεινε χωρίς στέγη, για τα προβλήματα που υπήρχαν με την σχολική νοσηλεύτρια, με το σχολικό νοσηλευτή, προβλήματα με τις μεταφορές, 60% των σχολικών μεταφορών δεν πραγματοποιούνται, λέει η Ένωση Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας. Και καλεί όλους να κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας στην αίθουσα συνεδριάσεων της πρώην Ομαρχίας. Εκεί θα μαζευτούν στις 10.30 οι γονείς για τις σχολικές μεταφορές.

θα δούμε τι γίνεται και με το, με το γονιό και το παιδί το οποίο δεν έχουν σχολικό νοσηλευτή στο 5ο Δημοτικό και οι γονείς είχαν αποφασίσει να κλείσουν για λίγες ώρες το σχολείο της προάλλες. Θα πηγαίναν στον εισαγγελέα. Ναι, θα πηγαίναν στον εισαγγελέα χθες προκειμένου να καταθέσουν το αίτημα να έρθει άμεσα σχολικός νοσηλευτής για να μπορεί το παιδί να κάνει το αυτονόητο, να πάει στο σχολείο του, να μάθει γράμματα όπως κάνουν όλα τα παιδιά, όπως θα έπρεπε να κάνουν όλα τα παιδιά, γιατί δεν είναι πάντα για όλους το ίδιο από ό,τι φαίνεται. Είναι τη 2026, ακόμα κάποιοι παλεύουν για τα αυτονόητα.

Και βέβαια θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τα παιδιά δεν είναι αριθμοί. Έτσι. Σε καμιά των περιπτώσεων. Έχουν δικαιώματα. Ίσα δικαιώματα. Και πρέπει κάποια στιγμή αυτό να το καταλάβουμε. Και σαν εκπαιδευτικοί να το στηρίζουμε. Σαν γονείς να το διεκδικούμε. Και σαν κοινωνία να στεκόμαστε απέναντι σε κάθε τέτοιου είδους συμπεριφορές ή και αποφάσεις πολλές φορές. Και να μην το επιτρέπουμε. Έτσι. Αυτά και άλλα πολλά θα ακούσετε σήμερα μαζί μας, αν μείνετε μαζί μας, να πιούμε παρεούλα τον καφέ μας. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εσείς να επικοινωνείτε, εδώ θα μας βρείτε και θέλουμε πάρα πολύ να σας ακούσουμε.

Λοιπόν, να πούμε και δύο κουβέντες για τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια στη Νότια Κέρκυρα. Που οι εικόνες οι οποίες αντικρίζουμε είναι, τι να σας πω. Υπάρχει πάρα πολύ έντονο πρόβλημα με τα σκουπίδια. Είναι σε πολλές των περιπτώσεων χιλιόμετρα. Έγινε μια προσπάθεια χθες να βρεθεί λύση, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει κάποια στιγμή η αποκομιδή των απορριμμάτων στη Νότια Κέρκυρα, επαναλαμβάνω πάλι, έτσι. Αλλά αυτά τα μηνύματα που μας στέλνετε, οι εικόνες, οι φωτογραφίες που μας στέλνετε, αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο είναι τρομακτικά, πραγματικά. Τρομακτικά, μας τρομάζουν, γιατί μας πάνε και πίσω το 2018, που το έχουμε ξαναζήσει αυτό. Έτσι. Σε όλη την Κέρκυρα, θυμάστε, τώρα περιορίζεται. Έχει κάνει και μια ανάρτηση ο κύριος Ζερβός, ο κύριος Φώτης Ζερβός, είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Νότιας Κέρκυρας, που τον δείχνει να ψεκάζει τα σκουπίδια. Ψεκάζονται, λέει, τα ψεκάζουν, πραγματοποιούνται ψεκασμοί απολίμανσης στις εστίες που έχουν συγκεντρωθεί τα απορρίμματα στην Νότια Κέρκυρα. Και έτσι, όπως βλέπουμε τον κύριο Ζερβό να ψεκάζει, δεν το πιστεύουμε από τον όγκο των σκουπιδιών που έχει μπροστά του. Σε ορισμένα σημεία, παιδιά, είναι απίστευτος όγκος των σκουπιδιών. Λες τώρα, τι να πω και τι να κάνω και πού να απευθυνθώ, ας πούμε. Και θα το ξαναπώ, υπάρχει και πολλής κόσμος ο οποίος αντιδρά, και από την περιοχή, αλλά και άνθρωποι που πάνε, που περνούν από την περιοχή. Και που πραγματικά δεν ξέρουν και δεν ξέρουμε τι άλλο πρέπει να γίνει για αυτά τα έρματα σκουπίδια. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια επικοινωνία με την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, την κυρία Παυλοπούλου, η οποία συμμετείχε και σε μια σύσκεψη στην αποκεντρωμένη χθες σχετικά με το θέμα αυτό, για να βρεθεί μια λύση από αυτή την έννοια, και που χρειάζεται άμεσα να βρεθεί μια λύση, για να δούμε τι θα γίνει.

μια λύση που δεν ξέρω αν είναι το να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Υπό την έννοια ότι ναι, έχει κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης γενικώς και για το νερό, έτσι, μην το ξεχνάτε. Αλλά πολλά πράγματα δεν είδαμε να γίνονται άμεσα. Μακάρι, αλλά... Αλλά... Θα δούμε, θα επικοινωνήσουμε με την κυρία Παυλοπούλου. Δεδομένου ότι έχει κατατεθεί αυτό το αίτημα της έκτακτης ανάγκης. Με την περιφέρεια να είναι υπέρ. Αλλά γιατί να φτάνουμε σε αυτά τα σημεία, έχετε αναρωτηθεί. Γιατί να φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Γιατί πρέπει να φτάνουμε σε αυτά τα σημεία. Γιατί τώρα, σήμερα που μιλάμε αυτήν ώρα, εάν πάρουν το πράσινο φως για την αποκομιδή, ούτε και εγώ ξέρω πόσες μέρες θέλει. Δεν μπορώ να υπολογίσω πραγματικά. Με όλο αυτόν τον όγκο των σκουπιδιών δεν μπορεί να υπολογίσει άνθρωπος να κάνει τον υπολογισμό σωστά. Δεν μπορεί. Δύσκολο. Σε κάθε περίπτωση, να πάμε να δούμε τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτή η επικοινωνία και αν τα καταφέρουμε με την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας. Θα μας δώσει ο Σπύρος τη δυνατότητα, ο Σπύρος Παγιάτης που είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Θα πάμε σε ένα τραγούδι καλύτερα, Σπύρο, για να είμαστε πιο ήσυχοι, να μην αγχωθούμε. Λοιπόν, πάμε και κάνουμε και την επικοινωνία παράλληλα.

0: Αλλάξαμε λίγο το πλάνο του προγράμματός μας όσον αφορά τις συνεντεύξεις, γιατί μιλήσαμε με την κυρία Παυλοπούλου από την Νότια Κέρκυρα, από την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Νότιας Κέρκυρας, και ήθελε λίγο ακόμα χρόνο για να μπορέσει να βγει στον αέρα. Είχε μια συνάντηση γυναίκα, τέλος πάντων, και χρειάζεται λίγο περισσότερο χρόνο. Άρα τη μεταθέτουμε για μετά τις 10 τη συνέντευξη αυτή. Και πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Λεωνίδα Τράντο. Είναι ο πρόεδρος Ένωσης Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κερκίδας, που σας λέγαμε προηγουμένως για τα προβλήματα τα οποία έχουν πολλές φορές παρατηρηθεί, πολλά χρόνια μάλλον παρατηρηθεί, και δεν έχουν επιληθεί, με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα σχολεία που κλείνουν και έρχονται οι γονείς και οι μαθητές να βρίσκουν κλειστά σχολεία, με το γεγονός ότι δεν υπάρχει σχολικός νοσηλευτής στο 5ο και οι άνθρωποι από το δημοτικό κλείσαν το σχολείο με λουκέτο για μερικές ώρες και έχουν απευθυνθεί και στον εισαγγελέα για τις σχολικές μεταφορές που ξεκινάν τα μαθήματα, ξεκινάει το σχολικό έτος και δεν είναι ακόμα ούτε στο 50% όπως καταγγέλουν οι γονείς. Πάμε λοιπόν να δούμε κυρίως αυτό το τελευταίο, γιατί και πολλές φορές, πολλές ανακοινώσεις έχει βγάλει η Ένωση Γονέων και αρκετές φορές έχει φιλοξενηθεί εδώ για να παρουσιάσει τις θέσεις της. Τώρα λοιπόν έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα, σε λίγη ώρα ξεκινάει η συνεδρίαση. Δεν υπάρχει ως θέμα στην ημερήσια διάταξη το θέμα των σχολικών μεταφορών. Θα συζητηθεί προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης. Αλλά οι γονείς θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τις μεταφορές, κυρίως για τις μεταφορές. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Τράντο. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Τράντο.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Μοσχάτη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Σύμφωνα με την ανακοίνωσή σας, ούτε το 50% των σχολικών μεταφορών δεν πραγματοποιείται σήμερα που μιλάμε.
1: Παραπάνω πρέπει να είναι, θα μας ενημερώσουν και σήμερα, γιατί ένα παράδειγμα μπορώ να σας πω. Στο μουσικό σχολείο 2 στα 7 εκτελούνται, μας λείπουν 5. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα.
0: Όχι, 50%
1: συνολικά. Συνολικά πάνω, σίγουρα πάνω από το 50%. Στα ειδικά σχολεία δεν υπάρχει τίποτα.
0: Α, ωραία,
1: από ό,τι ξέρουμε. Περιφερειακά, στη Μέση Κέρκυρα, στο Βορρά υπάρχουν πολλά κενά. Άρα ναι, το νούμερο πρέπει να είναι πάνω από τα μισά. Κύριε Μοσχάτη, οι γονείς τρέχουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο σε Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Ναι, ήσασταν στο Δημοτικό προχθές, βέβαια. Ναι.
1: Ακριβώς, είναι τόσο τα θέματα και τα προβλήματα, έτσι όπως ξεκίνησε η σχολική χρονιά, να μην ανοίγουν σχολεία και να είναι, έχουμε εξώσεις, που καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε και άλλη διέξοδο από το να αντιδράσουμε. Και πιο άμεσα είναι οι υπεύθυνοι στα Δημοτικά Συμβούλια και στο Περιφερειακό, όπως σήμερα για τις μεταφορές, μιας και οι σχολικές μεταφορές είναι υπεύθυνοι της περιφέρειας. Βρισκόμαστε, όπως είπαμε, σε πολύ άσχημο σημείο να μην έχουμε σχολικές μεταφορές. Τα παιδιά να βρίσκονται στο δρόμο και ο κάθε γονέας να μπορεί τώρα να προγραμματίσει πώς να προγραμματίσει να πάει το παιδί του ή ο ίδιος στο σχολείο ή να συνεννοηθεί με κάποιο φίλο, με κάποιο γείτονα ή να σχεδιάσει μια διαδρομή για να αφήσει κάπου το παιδί του να πάρει αστικό ή περαστικό. Και τέλος πάντων προσαρμόζεται, και όλα ακούστε και αυτό, προσαρμόζεται το πρόγραμμα, ας πούμε, του μουσικού σχολείου να τελειώνει 12.30 ακριβώς για αυτό το σκόπο, για να μπορούν οι μαθητές να φεύγουν για να προλαβαίνουν λεωφορεία των γραμμών, των αστικών και περαστικών, για να πάνε στο σπίτι τους. Εδώ φτάσαμε τώρα, να προσαρμόζεται
0: δηλαδή
1: και το πρόγραμμα ενός σχολείου.
0: Τελειώνει το σχολείο πιο νωρίς, δηλαδή.
1: Το 10.30 ώρα.
0: Για να μπορέσει
1: να τελειώνει το 10.30, όχι γιατί υπάρχουν έλλειψη καθηγητών, εκπαιδευτικών, αλλά τελειώνει για να μπορέσουν παιδιά που δεν είναι τώρα από κοντά, αλλά είναι, καταλαβαίνει, το μουσικό σχολείο έχει και Βορρά, έχει και Νότο, από όλη την Κέρκυρα έχει παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Για να φεύγουν και να προλαβαίνουν τα αστικά και περαστικά λεωφορεία. Εδώ καταντήσαμε. Αυτό κάνει η περιφέρεια αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί σας δηλαδή έχουν πει, είναι αυτό που λέγαμε πριν από ένα μήνα περίπου, ότι λήγουν συμβάσεις και θα υπάρχει ένα κενό μέχρι να γίνει ανανέωση ή επιμήκυνση των συμβάσεων κτλ.
1: Το πρόβλημα, κυρία Μοσχάτου, για τους μεταφορείς είναι ότι είναι απλήρωτοι αρκετοί από το Γενάρη-Φλεβάρη, κάποιοι βέβαια είναι και από πέρυσι, έχει λήξει η σύμβασή τους 36 και όσοι προθυμοποιήθηκαν, υπέγραψαν καινούριο, όμως υπάρχουν και άλλοι που έχουν πολλά δρομολόγια στο σύνολό τους, οι οποίοι ζητούν για να προσαρμογή της τιμής και να σας πω την αλήθεια, δίκιο έχουν, γιατί το πετρέλαιο έχει φτάσει στα 2,20 ναι, πια ναι, η Κέρκυρα ναι, και λένε ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε και προβλέπεται μέσα από τις διατάξεις των νόμων ότι μπορεί να αλλάξει ο αλγόριθμος υπολογισμού και να προσαρμοστεί μια νέα τιμή. Και όμως η περιφέρεια αρνείται να το κάνει και αυτό.
0: Είναι θέμα περιφέρειας τώρα αυτό, είναι θέμα κεντρικής
1: ναι, διοίκησης. Τα χρήματα έχουν δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ναι. Και μιλάμε για πολλά εκατομμύρια mm-hmm, γι' αυτό. Τα διαχειρίζεται η Περιφερειακή Αρχή και δεν θέλει να δώσει και αυτή την αύξηση που ζητάνε οι μεταφορείς. Άρα λοιπόν, για εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να δούμε πώς μπορεί να λυθεί αυτό το θέμα. Γιατί αυτή η ολιγορία και τι προτίθεται να κάνει η Περιφερειακή Αρχή για να μην έχουμε πια τα παιδιά μας στον δρόμο και να πάνε επιτέλους σχολείο.
0: Υπάρχει λύση, κύριε Τράντον, αυτά τα χρόνια δηλαδή που ξεκινώντας τα σχολεία να μιλάμε πάλι για τα ίδια θέματα, είτε περισσότερες, είτε λιγότερες, είτε πολλές, είτε... Ναι. Δεν ξέρω, κάθε χρόνο αυτό συζητάμε. Υπάρχει τρόπος να λυθεί. Γιατί θυμάστε ότι και το πριν από ένα μήνα, περίπου 20 τόσες του Αυγούστου, που είχε πει η Περιφερειακή Ενότητα της Κέρκυρας ότι προκειμένου να καλύψει ανάγκες μεταφοράς των μαθητών που θα προκύψουν τα επόμενα 3 χρόνια, είχε προχωρήσει την υλοποίηση του δυναμικού συστήματος αγορών. Είναι μια πιο ευέλικτη διαδικασία. Και αυτό θα βοηθήσει, ας πούμε, αν όχι φέτος, του χρόνου τουλάχιστον, να μπούμε σε μια ρότα τέτοια που να μας οδηγεί στο να ξεκινούν τα σχολεία και να μην έχουμε πάλι αυτή την κρίνη, αυτή τη μιζέρια να αντιμετωπίσουμε.
1: Εύλογο το ερώτημά σας, κυρία Μουσπέτη. Κοιτάξτε, επειδή το πρόβλημα των σχολικών μεταφορών απασχολεί πολλά χρόνια τώρα τους γονείς και στην Κέρκυρα και ιδίως στις τουριστικές περιοχές υπάρχει, είναι ακόμα πιο έντονο το πρόβλημα αν θέλετε, αλλά μπορώ να σας πω ότι φέτος είχε πρόβλημα και η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή πριν 15 μέρες και εκεί ήταν στον αέρα 16.500 μαθητές και άλλοι 1.500 για την ίδια αγωγή. Λύθηκε, ας πούμε, σε ένα μέρος λύθηκε δίνοντας παραπάνω, προσαρμόσαν την τιμή του πετρελαίου κτλ. Όμως θέλουμε να πούμε ότι το πρόβλημα των σχολικών μεταφορών, οριστική λύση με αυτό το σύστημα που υπάρχει τώρα, ακόμα και το δυναμικό σύστημα, δεν πρόκειται να έχουμε. Δηλαδή, για τον απλό λόγο, πάντα θα υπάρχουν δρομολόγια που τα ονομάζουν εκείνη άγωνα, εμείς δεν θέλουμε να τα λέμε άγωνα, τέλος πάντων, γιατί όλοι οι μαθητές είναι όλα παιδιά, είναι όλοι δικαιούνται τις μεταφορές. Θα υπάρχουν όμως τέτοια δρομολόγια που δεν θα τα θέλουν οι μεταφορείς, γιατί είτε γιατί δεν βγάζουν κάποιο κέρδος παραπάνω, είτε γιατί είναι δύσκολα όσον αφορά τους δρόμους και τα λοιπά, και ειδικά εδώ στην Κέρκυρα έχουμε και πρόβλημα οδικού δικτύου. Άρα καταλαβαίνετε ότι πάντα θα έχουμε απ' έξω παιδιά που δεν θα έχουν τα ίδια δικαιώματα να πηγαίνουν στο σχολείο τους όπως πρέπει. Άρα εμείς ως γονικό κίνημα χρόνια τώρα υπάρχει η άποψη, αταλάντευτη θέση που έχουμε, ότι είναι και είναι η εξής, και την έχουμε ξαναπεί, ότι χρειάζεται πια ο δημόσιος αυτός φορέας που λέγεται περιφέρεια να του δίνει τη ευκαιρία που του δίνεται κιόλας, τέλος πάντων μετά τους διαγωνισμούς τώρα του δίνεται, αλλά εμείς λέμε να του δίνει τη ευκαιρία να αγοράσει το δικό του στόλο λεωφορείων με τους δικούς του, με πρόσληψη οδηγών.
0: Αυτό δεν έχει μπει ποτέ όμως στο τραπέζι των συζητήσεων.
1: Γιατί προσπαθούν να λύσουν το ζήτημα με τον ιδιωτικό τρόπο, με αυτόν τον τρόπο που πάνε τώρα.
0: Ναι, θέλω
1: τώρα
0: να πω, δεν δίνεται όμως και η δυνατότητα να μπει στο τραπέζι των συζητήσεων.
1: Πότε δίνεται η δυνατότητα? Αφού εξαντλήσεις, λέει, όλα τα περιθώρια και δεν βρεις λύση, τότε μπορείς να πας στο σύστημα leasing, δηλαδή να πας και να αγοράσεις αν θέλεις. Και να πάτε τότε μόνο δίνεται, δηλαδή θα έχουμε φτάσει Γενάρη, για να το πω έτσι πάνω κάτω, για να σου δώσει αυτή τη δυνατότητα, που πάλι η περιφέρεια δεν το κάνει, η δικιά μας τώρα δεν το κάνει. Εμείς λέμε στους αγωνίες, και αυτή είναι η θέση μας, ότι επιτέλους πια να αλλάξει και το νομοθετικό πλαίσιο η κεντρική εξουσία, να μπορεί ο δημόσιος φορέας να αγοράζει στόλο λεωφορείων. Αυτό είναι κέρδος και για τις σχολικές μεταφορές, αλλά αυτά τα λεωφορεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλους σκοπούς, εκδρομές, συλλόγων, χορευτικών, αθλητικών σωματείων. Θα έχουμε κέρδος από αυτή την αγορά, δεν θα είναι μόνο για τα σχολεία. Αυτό μπορεί να λύσει οριστικά το ζήτημα των σχολικών μεταφορών. Οτιδήποτε άλλο βασίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στο αν ο άλλος το θέλει, δεν το θέλει, πάντα θα αφήνει απ' έξω κάποιους μαθητές.
0: Λοιπόν, άρα εσείς ετοιμάζεστε τώρα να κάνετε την παράσταση διαμαρτυρίας σας εκεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Να μπορέσουμε να πάνε τα παιδιά επιτέλους, όσα παιδιά μπορέσουν, γιατί είπαμε οριστική λύση δεν πρόκειται να υπάρξει, αλλά τουλάχιστον να είναι μια βελτιωμένη κατάσταση. Αυτή τη στιγμή εκατοντάδες μαθητές βρίσκονται στους δρόμους, καθυστερούν στα μαθήματά τους. Δεν μπορούν να είναι και την πρώτη ώρα εκεί, όπως καταλαβαίνετε, όπως και όπως σας είπα και με το σχόλασμα πάλι φεύγουν νωρίτερα. Είναι μια κατάσταση η οποία παίρνει, πάει όλη την εκπαιδευτική διαδικασία πίσω. Δεν είναι μόνο δηλαδή η μεταφορά. Είναι η όλη εκπαιδευτική διαδικασία πάει πίσω. Είμαστε μια εβδομάδα που άνοιξαν τα σχολεία, κυρία Μοσχάτη.
0: Λοιπόν, και είναι μια εβδομάδα του 2026 που το ξανασυζητάμε, έτσι, πάλι τα ίδια προβλήματα, δηλαδή όλοι είμαστε πόσες μέρες, αρκετές μέρες που συζητάμε προβλήματα εκπαιδευτικά τώρα, έτσι, από όταν ξεκίνησα το σχολείο με το κλειδί δηλαδή στο χέρι πραγματικά για την νέα σχολική χρονιά, ανοίξαμε τις πόρτες και βρήκαμε προβλήματα.
1: Πάρα πολλά, κλειστούς σταθμούς, κλειστά εξώσεις, κλειδαριές. Παιδιά να μην μπορούν να πάνε στο σχολείο, γονείς να μην μπορούν να πάνε στην εργασία τους, να μην ξέρουν πώς πού θα αφήσουν τα παιδιά τους. Σοβαρά προβλήματα. Παιδιά στο δρόμο λόγω σχολικών μεταφορών. Καταλαβαίνετε, είναι μια εκρηκτική κατάσταση, η οποία αν δεν το πάρουν και κάθε γονέας πάνω του και να βάλει πλάτη σε αυτό που και η Ένωση αλλά και οι Σύλλογοι Γονέων, όπως και στα κανάλια και στο 13ο Δημοτικό, το πήραν πάνω τους και κινήθηκαν και είναι προς τιμήν τους. Η συμμετοχή λοιπόν των γονέων σε αυτές τις εξελίξεις είναι καθοριστική.
0: Ναι, και να σας πω και κάτι, όχι μόνο στο δικό μας το πρόβλημα. Γιατί όταν έχουμε εμείς το πρόβλημα στο δικό μας το σχολείο, κινητοποιούμαστε. Θα πρέπει να κινητοποιούμαστε όταν υπάρχει πρόβλημα και σε άλλα σχολεία.
1: Λέτε μέσω κάτι της πολύ Ένωσης. Σπουδαίο, τώρα, κυρία Μοσχάτ, πάρα πολύ σπουδαίο. Πραγματικά, όταν κάποιοι σύλλογοι γονέων έχουν πρόβλημα, ας πούμε, όπως στη σχολική στέγη, πρέπει να στηρίζουμε όλοι, γιατί αύριο μεθαύριο θα έχουν κάποιο άλλο πρόβλημα στη σχολική στέγη. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά στην Κέρκυρα με τη σχολική στέγη. Ακούσατε και τις δηλώσεις του Δημάρχου, την τοποθέτηση του Δημάρχου μέσα
0: στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Είναι ένα χρόνιο ζήτημα το οποίο όμως πρέπει κάποιος να σχεδιάσει και πρέπει να κάνει την αρχή, μια δημοτική αρχή, να σχεδιάσει, να πει πού, πώς, σε βάθος χρόνου τι μπορούμε να κάνουμε και όχι να διαιωνίζεται έτσι με τα ενοικιαζόμενα κτίρια που δεν αξίζουν κιόλας, να το πω έτσι, πολλά από αυτά.
0: Και τη στιγμή που επιτρέψτε μου τώρα να το πω, και βεβαίως το έχετε και εσείς επισημάνει αρκετές φορές, υπάρχουν αρκετά κτίρια, όχι πολλά, αλλά υπάρχουν, τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ανασκευαστεί, να έχουν αναπαλαιωθεί, να έχουν γίνει παρεμβάσεις και να μπορούσαμε να τα έχουμε.
1: Υπάρχουν, τους τα έχουμε υποδείξει εμείς. Για το παλιό κτηνιατρίο ποτέ δεν πήραμε απάντηση.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσαν να πιέσουν εδώ πέρα και τα Υπουργείο και να πάρουν επιτέλους μια απάντηση γιατί δεν το
0: μαζίνεται αυτό. Μουσικό.
1: Ακριβώς, είναι ένα κτίριο το οποίο μαραζώνει.
0: Ναι. Μαραζώνουν κτίρια πραγματικά. Αυτά. Και τα οποία ακόμα και αν κάποιος πει ναι, αλλά αυτό δεν κάνει για σχολείο. Ναι, θα μπορούσαν να πάνε, μισό λεπτό, θα μπορούσαν να πάνε κάποιες άλλες υπηρεσίες που τώρα είτε πληρώνουμε νίκιο είτε δεν ξέρω, αυτές σε κάποια άλλα πιο κατάλληλα κτίρια και να γίνει κάτι άλλο, να γίνει μια ανταλλαγή, να γίνει, μπορούσε μια διαχείριση διαφορετική. Αρκεί να έχουμε αυτά τα κτίρια και να μπορούμε να τα δώσουμε στο Δήμο, στην περιφέρεια, δεν ξέρω πού, να τα διαχειριστεί το έκτο δημοτικό, ας πούμε, κάτω στη Γαρίτσα. Φανταστείτε τώρα τι ωραίος χώρος αυτός. Πού ήταν και τις καλές σχολείο.
1: Το παλιό έκτο.
0: Το παλιό έκτο. Λεωφόρο Αλεξάνδρας Νοσηλευτική. Τι ωραίο σχολείο που θα γινόταν και εκεί.
1: Βεβαίως υπάρχουν, αλλά δεν παίρνουμε απαντήσεις.
0: Αλλά δεν παίρνουμε τίποτα.
1: Ακριβώς, και δεν πιέζουν καταστάσεις για να αποκτηθούν αυτά. Γιατί τα θέλουμε για σχολεία, δεν τα θέλουμε για φιλέτα, κυρία Μοσχάτ. Ίσως το μυαλό τους εκείνοι να έχουν ότι είναι φιλέτα, γι' αυτό να μην τα δώσουν, όπως είναι ας πούμε το κτηνιατρίο που λέγαμε. Είναι ένα καλό φιλέτο και να μην θέλουν να το δώσουν για αυτό το σκοπό.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Τράντο.
1: Ευχαριστούμε και εμείς για άλλη μια φορά που μας δίνετε
0: βήμα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο και να προβάλλουμε ότι υπάρχει για άλλα. Για τα θέματα αυτά τα οποία θέτεται. Καλημέρα.
1: Γεια.
0: Αυτό σημαίνει ότι δεν βάζει τραγούδι αμέσως μετά τη συνέντευξη ο Σπύρος Παγιάτης. Σημαίνει ότι πρέπει Να μαζεύω λίγο την ώρα και να κάνουμε το διάλειμμα μας. Ναι. Λοιπόν, μαζευόμαστε λίγο, κάνουμε διάλειμμα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις, επιστρέφουμε λίγο μετά τις 10 για να πάμε και μέχρι τη Λευκή να δούμε τι γίνεται. Άλλος πόνος εκεί. Με τα σκουπίδια. Πάμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: περιοχές της Αττικής. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Όπως επίσης δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν υπάρχουν ζημιές.
1: Αυτά
0: θα τα δούμε.
2: Μάλιστα.
1: Θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, τα παρακολουθούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο δελτίο με τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη και αμέσως μετά κοντά στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
2: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
3: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ισχυρή σεισμική δόνηση εντάσεως 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια, η οποία έγινε αισθητή και σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην πρώτη εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του μετά τη δεύτερη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο τραπέζι ενεργειακή κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αναμένεται να παραχωρήσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στο μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση με την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τέσσερα. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία από τη δράση τους. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή, στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Σε πλήρη επαναλειτουργία αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο σταθμός Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η χθεσινή βλάβη δεν ήταν σοβαρή και οι απαραίτητες εργασίες αντικατάσταση φιαλών πύρα ασφάλειας προχωρούν, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
3: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Μετάξει, να μιλήσουμε με την Νότια Κέρκυρα. Θα μιλήσουμε με την κυρία Κυριακή Παυλοπούλου, είναι η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας, σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί με τα σκουπίδια. Καλημέρα, κυρία Παυλοπούλου.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να μας πείτε τι νεότερο υπάρχει. Να ξεκινήσουμε από εκεί, από το νεότερο.
1: Δεν ξέρω από πού εννοείται το νεότερο. Εγώ θα σας πω ότι ασχολούμαστε όλες τις μέρες με όλες αυτές τις διαδικασίες προκειμένου.
0: Το νεότερο το λέω σχετικά με μια συνάντηση, σύσκεψη που είχατε χθες.
1: Είχαμε μια συνάντηση χθες το πρωί με την επικεντρωμένη, επειδή εκεί εκκρεμεί η έγκριση των αποφάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου, της Δημοτικής Επιτροπής, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εδώ υπάρχει ένα θέμα γραφειοκρατικό, υπάρχει μια διαφωνία των υπηρεσιακών παραγόντων και γι' αυτό είναι λίγο δύσκολο να υπογραφτούν οι σχετικές συμβάσεις. Έγινε μια συνεργασία, προσπαθεί και η επικεντρωμένη να λύσει το θέμα και προσπαθούσε χθες. Μέχρι το μεσημέρι τελικά καταλήξαμε με συνεργασία και με την υπόδειξη και του κ. Περιφερειάρχη σε συνεργασία με τα Υπουργεία να κηρυχθεί ο Δήμος μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Να ζητηθεί να κηρυχθεί. Να πάει το αίτημα δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Επομένως, εμείς κάναμε χθες το μεσημέρι, στείλαμε το έγγραφο για την κήρυξη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Εκεί μνημονεύουμε ότι είναι η ανωτέρα βία και θα πρέπει να προχωρήσει, γιατί εγκυμονούν οι κίνδυνοι για τα θέματα της δημόσιας υγείας. Υπάρχει άμεσος κίνδυνος, όλοι το κατανοούμε, το βλέπουμε, κάνουμε κάθε μέρα προσπαθή ο Δήμος, προσπαθούμε όλοι να λύσουμε το πρόβλημα. Δυστυχώς οι γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι εκείνες που μας εγκλώβησαν.
0: Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, μια που είμαστε ακόμα στο χθεσινό, δηλαδή στο αποτέλεσμα της σύσκεψης. Αυτό το αίτημα λοιπόν είπατε ότι εστάλει από πλευράς.
1: Χθες το μεσημέρι.
0: Ναι, χθες το μεσημέρι.
1: Από πλευράς του Δήμου μας.
0: Του Δήμου, να κηρυχθεί ο
1: Δήμος.
0: Υπουργείο. Ναι, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Και στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής.
0: Ναι, το καταλάβαμε. Τώρα αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, αν σας πει το Υπουργείο σήμερα, ναι, εντάξει, κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Ωραία.
0: Τι διευκολύνει την κατάσταση, για πείτε μας.
1: Διευκολύνει, γιατί θα μπορούμε μετά να προχωρήσουμε κάποιες διαδικασίες χωρίς να τελείται η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία των διαγωνισμών και των αναθέσεων.
0: Να πάτε σε απευθείας ανάθεση, δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια. Εκεί ήταν το θέμα.
0: Να πάτε σε απευθείας ανάθεση.
1: Θα πάμε σε απευθείας ανάθεση και ο Δήμος είναι έτοιμος να αναθέσει. Πρέπει να προηγηθεί η σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης θα βγάλει την απόφαση μετά από έγκριση από το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής.
0: Εφόσον δώσει το πράσινο φως, δηλαδή το Υπουργείο,
1: εφόσον
0: μετά θα περάσει
1: τον
0: Περιφερειάρχη.
1: Ναι, βέβαια. Αλλά και ο κύριος Περιφερειάρχης χθες ήταν σε ετοιμότητα.
0: Θετικός.
1: Βεβαίως, είχαμε σύσκεψη το μεσημέρι και με τον κύριο Περιφερειάρχη. Ο κύριος Περιφερειάρχης, ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Βαστεράτος, που αναπληρώνει για τον κύριο Δήμαρχο, και εγώ. Στη συνέχεια συντάχθηκε το έγγραφο από το Δήμο μας, εστάλει ήδη χθες, όπως εστάλει και προχθές έγγραφο που δικαιολογούμε την ανωτέρα βία, και αναμένουμε τώρα, θέλω να πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου, γιατί όλοι είναι πρόθυμοι να λύσουν το πρόβλημα. Έχει μιλήσει ο κ. Περιφερειάρχης με τους αρμόδιους, τον κύριο Κατσαφάδο, τον κύριο Γραφάκο, αυτά συζητήσαμε χθες.
0: Ωραία. Σε περίπτωση λοιπόν που έρθει το αίτημα σήμερα. Πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία, θα έρθει το αίτημα, θα έρθει απάντηση στο αίτημα σήμερα. Πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία για την αποκομιδή?
1: Μπορεί, λέω με δική μου εκτίμηση, αυτή τη στιγμή έτσι, δεν είμαι αντιδήμαρχος τώρα καθαριότητας, πώς εξελίσσονται, μπορεί να ξεκινήσουν και σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Ήδη εμείς έχουμε και κάποια άλλα θέματα, με διαπεριφοράς, να εξυπηρετήσουμε και τους εργαζόμενους με κάποια αναδρομικά που τους έχουμε και έχουμε μία απόφαση διαπεριφοράς. Είμαστε όλοι συμφωνείς σε αυτή την κατεύθυνση. Και πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε.
0: Άρα μπορεί
1: Είμαστε
0: να ξεκινήσει άμεσα.
1: Ή άλλος, ναι.
0: Μπορεί να ξεκινήσει άμεσα. Βέβαια θα πάρει χρόνο για να ολοκληρωθεί, φαντάζομαι. Γιατί
1: βέβαια.
0: Η όγκη είναι τεράστια.
1: Είναι εύκολο, γιατί είναι η όγκη τεράστια. Ναι, είναι τεράστια.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, κυρία Παυλοπούλου, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Γιατί είναι, και δεν είναι η πρώτη φορά για το Δήμο Νότιας Κέρκυρας. Το είχαμε ξαναζήσει και πριν από 2 μήνες. Πόσο ήταν πάλι που είχε σταματήσει
1: η αποκομιδή?
0: Για λιγότερο. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Για λιγότερο.
0: Τώρα γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο?
1: Να σας πω κάτι, από εμπειρία σας μιλώ τώρα.
0: Όχι, δεν θέλω να μου πείτε την εμπειρία σας, θέλω να μου πείτε γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
1: Γι' αυτό θα σας μιλήσω, γιατί υπάρχουν τεράστιες γραφειοκρατικές διαδικασίες με τις διαδικασίες των διαγωνισμών. Καθυστερήσαμε, καθυστέρησε...

0: να εγκριθεί ο προϋπολογισμός. Έχουμε αδυναμία λόγω έλλειψης και προσωπικού στο Δήμο μας και όλα πήγανε λίγο αργότερα. Με αποτέλεσμα έχει δρομολογηθεί βέβαια ο διαγωνισμός, ανοιχτός διαγωνισμός, αλλά δεν έχει υπερατωθεί. Και γι' αυτό το λόγο έπρεπε να γίνονται απευθείας αναθέσεις. Οι απευθείας αναθέσεις όμως δεν ήταν, ήταν παράτυπες. Ναι. Υπάρχει μια μεγάλη γραφειοκρατική
1: διαδικασία. Υπάρχει μια διαδικασία. Ναι, βέβαια,
0: ναι, ναι, τεράστια. Που δεν μας διευκολύνει στον χρόνο. Αν πρέπει δηλαδή τώρα με αυτή τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης να στείλουμε και πόσα χαρτιά σε αρμόδιες υπηρεσίες για εγκρίσεις κλπ. Περνούσαν ημέρες. Σε μεγάλο βαθμό. Περνούσαν ημέρες εγκρίσεις.
1: Αυτό δεν το ξέρατε εσείς. Το ξέρατε σαν.
0: Οι υπηρεσίες αυτές διαφώνησαν.
1: Ναι, το ξέρατε όμως, το ξέρατε όμως αυτό.
0: Ποτέ δεν μπορούσαν να προβλέψουν εκεί το
1: χρόνο.
0: Πώς
1: ξέρετε ότι υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για το θέμα της καθαριότητας, ότι δεν μπορεί να έχει κανένας απευθείας ανάθεση.
0: Κοιτάξτε, αν ανατρέξουμε στο χρόνο, στο παρελθόν, ας πούμε, μπορεί, η υπηρεσία θεωρούσε ότι θα προχωρήσει το μειοδοτικό διαγωνισμό. Καθυστέρησε όμως σε μεγάλο βαθμό ο προϋπολογισμός και αυτά πήγαν πίσω στον χρόνο. Αυτό έγινε. Αυτό έγινε.
1: Και δεν περάσατε εσείς απευθείας και ανάθεση μετά.
0: Μέχρι τώρα απευθείας αναθέσεις, αλλά οι απευθείας αναθέσεις αυτές δεν εγκρίνονται όμως από
1: μπλοκάρανε, το
0: Συνέδριο.
1: Τις μπλοκάρανε,
0: οπότε ναι, ναι, δεν είναι εύκολο.
1: Αυτό θέλω να πω, εσείς δεν ξέρατε ότι θα μπλοκαριστούν όμως αυτές οι απευθείας αναθέσεις.
0: Εγώ προσωπικά είμαι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και
1: όχι
0: δεν έχω
1: εσείς, κύριε Παυλοπούλου, ο Δήμος, ναι, ναι, ναι, ο Δήμος δεν το ξέρει.
0: Ο Δήμαρχος προς τιμή του ανέλαβε μεγάλη ευθύνη μέχρι τώρα για να μαζεύεται όλο τον χρόνο και πρέπει σε αυτό να, πρέπει να πούμε ότι ήταν άξιος αυτό γιατί δεν είχαμε τα άλλα προβλήματα και υπέγραψε με δική του ευθύνη, πήρε την πρωτοβουλία και υπέγραψε. Δεν μπορεί όμως να βάζουμε και ένα Δήμαρχο να υπογράφει κάθε φορά πούμε, και να μπορεί να ενδέχεται να καταλογιστεί οποιοδήποτε θα πάει στην πορεία στη συνέχεια του χρόνου. Για οποιαδήποτε
1: το θέμα είναι
0: παρατυπία.
1: Ότι πρέπει να λυθούν το θέμα με το τα θέμα σκουπίδια στην Κέρκυρα. Πρώτο,
0: ναι,
1: και κύριο.
0: Σύμφωνοι. Δεν είναι μόνο υπεύθυνος ο Δήμος γι' αυτό, γιατί και η έγκριση του Υπουργείου είστε καθυστερημένα. Είναι πολλά ζητήματα που είναι πολύ πολύπλοκο το ζήτημα της καθαριότητας.
1: Έχετε όμως, φαντάζομαι, εικόνα του τι συμβαίνει στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή. Οι φωτογραφίες που μας στέλνουν οι ακροατές,
0: ναι, ναι,
1: αυτές
0: εικόνα,
1: οι οποίες,
0: ναι,
1: ανεβαίνουν στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, είναι τραγικές. Είναι πολύ σκουπίδι. Και το βλέπουμε εμείς, το βλέπουν περήφανοι. Οι τουρίστες, το, ναι, βλέπει όλος ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, δεν είμαστε περήφανοι γι' αυτό και όλοι προσπαθούμε. Εγώ εξήγησα τώρα το πώς έγινε η διαδικασία. Από εκεί και πέρα καταβάλλουμε
1: δεν
0: προσπάθεια.
1: Δεν μπορείτε
0: να
1: με κάποιο τρόπο να μαζευτούν τα σκουπίδια αυτά? Δεν ξέρω τώρα. Μια ιδέα.
0: Άλλος τρόπος, δυστυχώς,
1: και
0: δεν
1: να μπουν σε τίποτα, σε κάποιο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν υπάρχουν δηλαδή εργαζόμενοι στην υπηρεσία.
0: Δεν υπάρχει ΣΜΑ. Καταρχήν στο Δήμο μας, γιατί,
1: ναι,
0: υπήρχε, ναι, αυτό είναι, εκεί είναι το θέμα, ναι, δεν υπάρχει ΣΜΑ, γιατί δεν υπήρχε η πλειοψηφία στις αποφάσεις.
1: Δεν υπήρχε συνένεση, ναι.
0: Έτσι, δεν υπήρχε, επομένως δημιουργεί προβλήματα, δεν είναι δηλαδή το πρόβλημα, δεν δημιουργήθηκε τώρα, αυτά που δεν μπορείς να τα προβλέψεις. Δυστυχώς, δηλαδή, το γεγονός ότι δεν έχουμε και ΣΜΑ δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν σταθμός μεταφόρτωσης είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα θέμα.
0: Είναι ένα πρόβλημα.
1: Είναι
0: που
1: ένα
0: δεν
1: θέμα
0: αναφύεται
1: για το Δήμο.
0: Σήμερα. Είναι.
1: Όχι, είναι διαχρονικό. Το συναντάμε από χρόνια και αυτό, τέλος πάντων.
0: Έτσι, το συναντάμε.
1: Αλλά όπως
0: χρόνια
1: συναντάμε και το θέμα της διαχείρισης, της γενικότερης διαχείρισης των απορριμμάτων και τον τρόπο με τον, ναι, οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί κάτι.
0: Για τον ομό μας. Έτσι. Πάντως θέλω να πιστεύω ότι είμαστε σε ετοιμότητα και είμαστε σε συνεχή συνεργασία με τα Υπουργεία να δώσουν σχετική έγκριση. Αναμένουμε από ώρα σε ώρα και από λεπτό σε λεπτό όταν έρθει η
1: έγκριση. Ναι, αλλά καταλαβαίνετε τι έχει γίνει, καταλαβαίνετε τι έχει γίνει. Φτάσαμε σε ένα σημείο να είμαστε σε πραγματική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Είμαστε.
1: Επειδή υπήρξε ένα σύστημα το οποίο δεν βόλεψε μια διαδικασία για τον Α ή τον Β λόγο.
0: Ας έχει ο καθένας μας και την ευθύνη.
1: Προφανώς έχει ο καθένας και την ευθύνη.
0: Έχουμε και
1: αλλά
0: την
1: θέλω
0: ευθύνη
1: να πω ότι θα πρέπει κάποιες διαδικασίες όσον αφορά σοβαρά ζητήματα, όπως είναι τα σκουπίδια, όπως είναι η ίδρυυση, να τροποποιηθούν, να υπάρχει ένας άλλος τρόπος για να μπορούν να παρεμβαίνουν όταν χρειάζεται η Δήμη, η τοπική αυτοδιοίκηση. Μια μεγαλύτερη ελευθερία, δεν ξέρω πώς να το πω, μια μεγαλύτερη ευελιξία.
0: Αυτό όμως δεν ανάγεται στο κάθε Δήμο. Αυτή η ευελιξία είναι αυτό που σας είπα εγώ από εμπειρία, θα σας μιλήσω, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι δύσκολες. Ένας διαγωνισμός που προβλέπεται να γίνει έχει τεράστιες διαδικασίες και πάντα υπάρχει υπάρχει, πάντα υπάρχει κάποιος λόγος που ακυρώνονται, που είναι άγωνοι, που είναι για οποιοδήποτε λόγο. Είναι τεράστιες διαδικασίες. Γι' αυτό καταφεύγουν πολλοί Δήμοι ή στην κήρυξη έκτακτης ανάγκης ή απευθείας αναθέσεις ή τέλος πάντων ο καθένας είναι διαφορετική περίπτωση και μπορεί να το έχουν λύσει και με τα ΣΜΑ και με άλλους τρόπους στους Δήμους τους.
1: Λοιπόν, τώρα τι κάνετε μέχρι να προχωρήσουμε στις διαδικασίες?
0: Εμείς περιμένουμε τώρα, περιμένουμε την έγκριση. Και αν θέλετε το μεσημέρι μπορεί να έχουμε κάτι νεότερο.
1: Θα ξαναεπικοινωνήσουμε, ναι, σε περίπτωση που υπάρχει
0: έτσι,
1: κάτι.
0: Ναι.
1: Και μέχρι τότε πώς θα αντιμετωπίσετε, είδαμε τον κύριο Ζερβό να βγαίνει και να ψεκάζει.
0: Ναι.
1: Απολυμάνσεις.
0: Απολυμάνσεις, ναι. Ένα μέτρο που μπορούσαμε να το κάνουμε σαν Δήμος.
1: Ναι, βέβαια. Ποιες είναι οι περιοχές? Υπάρχουν κάποιες περιοχές που έτσι εντοπίζετε περισσότερο οξυμένο το πρόβλημα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι περιοχές έχουν εξουμένο πρόβλημα. Σε όλες τις περιοχές παρατηρείται αυτό. Τα Μωραΐτικα, ο Άγιος Ματθαίος, όπως βλέπετε και εσείς από το διαδίκτυο, όλες οι περιοχές είναι.
1: Πόσο
0: είναι
1: καιρό είμαστε χωρίς αποκομιδή?
0: 9-10 μέρες.
1: Είναι πολύ.
0: Ελπίζουμε να λυθεί. Αυτό τώρα βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση.
1: Ελπίζουμε να λυθεί συνολικά κάποια στιγμή αυτό το θέμα με τα σκουπίδια, με τη διαχείριση των σκουπιδιών. Γιατί κι εσείς στέλνετε τα σκουπίδια σας ταξίδι και όλη η Κέρκυρα στέλνει τα σκουπίδια της απέναντι. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Πολύ μεγάλη επιβάρυνση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και είναι ένα τραγικό τέλος πάντων κομμάτι αυτό το οποίο έχουν να αντιμετωπίσουν οι Δήμοι. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε λίγο καλύτερα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και θα είμαστε σε επικοινωνία να δούμε αν έγινε δεκτό το αίτημά σας από πλευράς του Υπουργείου Κομματικής Κρίσης και τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εξελίσσεται
1: η κατάσταση, αλλά δεν έπρεπε να εξελιχθεί έτσι. Δεν έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το στάδιο εξέλιξης για να δούμε μετά πώς θα εξελιχθεί από την άλλη πλευρά.
0: Κάτι, κανείς δεν ήταν σε κανενός πρόθεση αυτή η κατάσταση. Αλλά εμπλέκονται πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες και πολλοί φορείς. Πολλοί φορείς. Δεν είναι δηλαδή μόνο.
1: Τις οποίες όμως θα το ξαναπώ, τις ξέρετε.
0: Όχι, δεν είναι. Και να ξέρουμε δηλαδή όταν καθυστερεί και το Υπουργείο καθυστερεί, ας πούμε, να στείλει τις εγκρίσεις. Δεν είναι κάτι που. Τι να ξέραμε, δηλαδή τι μπορούσαμε να κάνουμε παραπάνω και πολύ νωρίτερα. Εδώ μπλέξαμε και με μια γραφειοκρατική διαδικασία διαφωνίας των υπηρεσιών που φέραν σε δύσκολη θέση το ελεκτικό, την αποκεντρωμένη. Χθες όλη μέρα είχαμε μια συσκέψη που τελικά η αποκεντρωμένη είχε την πρόθεση να εγκρίνει τις αποφάσεις. Αλλά σκοντάφτουν όλοι ας πούμε στον τύπο της νομοθεσίας. Yeah. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση και ο Δήμος κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια. Πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί κάθε μέρα είμαστε εκεί να δούμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα. Επικοινωνούμε με τα Υπουργεία, επικοινωνούμε με τον Περιφερειάρχη, τον ευχαριστούμε πολύ και χθες το μεσημέρι, ας πούμε, και αμέσως ό,τι μας ζητηθεί, εμείς θα το κάνουμε σαν Δήμος.
1: Τι να κάνει και αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή κάποια στιγμή καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει.
0: Και με την αποκεντρωμένη μιλάμε συνεχώς.
1: Άλλο περιθώριο. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Ναι. Δηλαδή η κατάσταση είναι πραγματικά
0: εκτός ενός. Με την αποκεντρωμένη και όλοι είμαστε σε αναμονή και όλοι θεωρούν ότι θα κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση εκτός ανάγκης, θα προχωρήσουμε όλες τις διαδικασίες.
1: Εφόσον βέβαια έχει γίνει όλη αυτή η δυσφήμιση της περιοχής.
0: Ας σταματήσει τουλάχιστον εδώ, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Και υπάρχει και κίνδυνος κυρίως για την δημόσια υγεία.
0: Για τη δημόσια υγεία.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Παυλοπούλου.
0: Ευχαριστώ παρακολουθούμε. Πολύ και εγώ.
1: Και επικοινωνούμε πάλι. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.

Άκουσαμε λοιπόν το τι γίνεται στην Νότια Κέρκυρα και που έχει σταλεί, θα το ξαναπώ, το αίτημα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με τα σκουπίδια αυτά στους δρόμους, έτσι να έχουν την τιμητική τους. Τα σκουπίδια είναι σε πλήρη ανάπτυξη στη Νότια Κέρκυρα, σε πλήρη ανάπτυξη. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε το θέμα και μέσα από τις εκπομπές των επόμενων ημερών για να δούμε, πιθανόν και μέχρι το μεσημέρι, αν έχουμε κάτι νεότερο φυσικά και θα το μεταδώσουμε, και πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση για να μαζευτούν τα σκουπίδια, τα οποία θα το ξαναπούμε και τώρα που συζητάμε να ξεκινήσει η αποκομιδή, θέλει ένα διάστημα αρκετά μεγάλο. Να πάμε λίγο στην παλιά πόλη της Κέρκυρας. Έχουμε τους συλλόγους κατοίκων παλιάς πόλης της Κέρκυρας και Σαν Τζάκομο που εξέδωσαν μια κοινή ανακοίνωση για να αναδείξουν τη σημασία της απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας και την ανάγκη ουσιαστικής αντιμετώπισης του προβλήματος ηχορύπανσης στην παλιά πόλη. Υπάρχει μια δικαστική απόφαση που είναι μια εξέλιξη για τους μόνιμους κατοίκους και για το δικαίωμά τους να απολαμβάνουν με ηρεμία το σπίτι τους, χωρίς ηχορύπανση. Οι δύο φορείς μας λένε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η αναφορά της απόφασης στο πρακτικό πρόβλημα που μπορεί να παρουσιάζεται κατά την έργεια ελέγχων όταν η ένταση της μουσικής μειώνεται προσωρινά χωρίς να γίνει αντιληπτή η προσέλευση αστυνομικού οχήματος, υποστηρίζοντας ότι η αποτελεσματική προστασία των κατοίκων προϋποθέτει πραγματικούς και ουσιαστικούς ελέγχους. Θυμίζουν ότι η πόλη της Κέρκυρας είναι και μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, γειτονιά όπου οι άνθρωποι κατοικούν, εργάζονται, έχουν τις οικογένειές τους. Τονίζουν επίσης ότι η προστασία της οικονομικής και τουριστικής δραστηριότητας δεν μπορεί να σημαίνει υποβάθμιση της ποιότητας ζωής και της οικιακής ειρήνης των μονίμων κατοίκων της περιοχής. Και τα πράγματα θέλουν με κάθε τρόπο να είναι με τέτοιο τρόπο εξελισσόμενα, ώστε να προστατεύεται και το μνημείο, να προστατεύεται και οι κάτοικοι, να προστατεύεται και η ζωή. Η ζωή στο μνημείο. Γιατί, το έχουμε πει, το μνημείο είναι ζωντανό, η πόλη είναι ζωντανή. Και έτσι θέλουμε να είναι. Έτσι θέλουμε να είναι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Να είναι ζωντανό το μνημείο. Να είναι ζωντανό. Να μένει ο κόσμος, να χαίρεται ο κόσμος την πόλη, να μπορούμε και εμείς να χαιρόμαστε την πόλη, την παλιά πόλη. Να περνάμε όλοι ωραία, να πίνουμε τον καφέ μας, να τρώμε το φαγάκι μας. Να κάνουμε τη βόλτα μας. Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα. Αυτά θέλουμε. Και θα το ξαναπώ ότι σε πολλές περιοχές στο εξωτερικό και στην Ελλάδα βέβαια, όπου υπάρχει παλιά πόλη και όπου είναι μνημείο της UNESCO, δεν υπάρχει μουσική με την ένταση που υπάρχει στην Κέρκυρα. Έτσι. Δεν υπάρχει μουσική, είναι περιορισμένη σε εσωτερικούς χώρους. Και όπου υπάρχει, γιατί σε μία περίπτωση στο Βουκουρέστι νομίζω υπήρχε έντονη μουσική, ήταν μόνο το Σαββατοκυριακό. Τις καθημερινές, νομίζω ούτε καν το Σαββατοκυριακό. Νομίζω η Παρασκευή Σάββατο ή μόνο Παρασκευή. Αυτό δεν το θυμάμαι με ακρίβεια, αλλά πάντως στις καθημερινές δεν υπήρχε. Ήταν άλλος πλανήτης το Σάββατο και άλλες, την Παρασκευή δεν θυμάμαι τώρα, και άλλος πλανήτης τις καθημερινές. Λοιπόν, χρειάζεται, επαναλαμβάνω, προστασία και των επαγγελματιών και του μνημείου και των κατοίκων και των μονίμων κατοίκων και των επισκεπτών. Όλα αυτά. Να τα δούμε και να τα φροντίσουμε. Σε πολύ λίγο θα πάμε στους οθονούς.
Έχει βγει μια ανακοίνωση, ένα ψήφισμα πιο σωστά, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ιωθονή και τον Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Μαθρακίου για την προστασία του Ιωνίου, των διαποντίων και της τοπικής κοινωνίας από τη δρομολόγηση ερευνητικής γεώτρησης υδρογονανθράκων στο Μπλοκ 2. Αντιδρούν οι άνθρωποι εκεί, στους οθονούς, καταθέτουν τους προβληματισμούς τους και τα αιτήματά τους. Εμείς να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε και μια συνέλευση της πρωτοβουλίας Κέρκυρας ενάντια στις εξορίξεις προχθές για το θέμα αυτό, γενικά για τις εξορίξεις, όπου επαναλαμβάνω κατατέθηκαν προβληματισμοί και γενικότερα μια κατάσταση πρέπει να διαμορφωθεί σύμφωνα με τους ανθρώπους αυτούς με ένα διαφορετικό τρόπο. Θα τα δούμε όμως σε πολύ λίγο, που θα επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους που υπογράφουν το ψήφισμα.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε και το ψήφισμα το οποίο σας είπαμε προηγουμένως του Πολιστικού Συλλόγου Η Οθονή και του Πολιστικού Αναπτυξιακού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μαθρακίου για την προστασία του Ιωνίου, των Διαποντίων και της τοπικής κοινωνίας από τη δρομολόγηση ερευνητικής γεώτρησης υδρογονανθράκων στο Μπλοκ 2. Που αναμένεται να ξεκινήσουν αρχές του 2027, το πρώτο τρίμηνο του 2027. Για πάμε να συναντήσουμε την κυρία Σοφία Κατέχη, είναι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Η Οθονή. Καλημέρα σας, κυρία Κατέχη.
1: Καλημέρα σας,
0: καλημέρα,
1: κύριε
0: Μουσκάτ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα να μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά άμεσα το μέλλον των διαποντίων. Και όχι μόνο, έτσι, και της Κέρκυρας και των Παξών.
0: Μιλήστε μας λίγο για τον προβληματισμό που έχετε. Γιατί είστε αντίθετοι με το να γίνουν οι ερευνητικές αυτές γεωτρήσεις? Τι σας απασχολεί, τι σας προβληματίζει?
1: Να το θέσω διαφορετικά. Τι έχουμε πραγματικά να κερδίσουμε και τι έχουμε να χάσουμε? Αυτό είναι το δίλημα.
0: Δηλαδή λέτε να βάλουμε στη ζυγαριά τα κέρδη απέναντι στη ζημιά που θα έχουμε?
1: Ναι,
0: γιατί η ζημιά δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
1: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαβούλευση, όπως αναφέρατε, η μελέτη των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων σχετικά με την ερευνητική γεώτρηση. Mm-hmm. Και μόνο. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι θα γίνει μετά, εάν βρεθεί κοίτασμα, πώς αυτό θα επηρεάσει την τοπική οικονομία, όχι μόνο των Διαποντίων, αλλά και της Κέρκυρας. Μην ξεχνάτε ότι τα έσοδα τα οποία φέρνει το Ιόνιο από τον τουρισμό είναι περίπου στο 8,6, είναι περίπου στα 2 δις, και σε ένα ενδεχόμενο ατύχημα δεν θα μπορεί να επανέλθει ούτε το περιβάλλον, ούτε η οικονομία μας. Από την άλλη, η επιστημονική κοινότητα κρούει τον κόδωνα του κινδύνου τόσο στα περιβαλλοντικά όσο και στα γεωλογικά. Βρισκόμαστε πάνω στο Ιόνιο τόξο, το οποίο είναι το πιο σεισμογενές στην Ελλάδα και από τα πιο σεισμογενή στον κόσμο. Το ενδεχόμενο ενός ατυχήματος δεν είναι επιστημονική φαντασία. Το έχουμε δει ανά τον πλανήτη, όπως και στον κόλπο του Μεξικού το 2010, που το πετρέλαιο έρεε επί σχεδόν 3 μήνες, 87 μέρες εάν θυμάμαι καλά, ανεξέλεγκτο.
0: Βέβαια, μιλάμε σε μια τέτοια περίπτωση πραγματικά, ναι, είναι τεράστια η οικολογική καταστροφή και ό,τι βέβαια αυτό συνεπάγεται είναι τεράστια. Απλά υπάρχουν, σύμφωνα και με τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτά, υπάρχουν, ναι, πολλές ασφαλιστικές δικλείδες. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται, δεν είναι κάτι εύκολο να γίνει, μάλλον πιο σωστά. Γιατί και αυτό στο Μεξικό ήταν κάτι το οποίο πραγματικά δεν υπήρχε περίπτωση κάποιος να το σκεφτεί ότι μπορεί να γίνει. Έγινε όμως, θα μου πείτε, μια φορά θα γίνει. Εντάξει, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο όμως είναι εύκολο να γίνει.
1: Όπως είπατε εσείς, μια φορά θα γίνει. Όσον αφορά, επειδή αυτή τη στιγμή μιλάμε για την διαβούλευση σχετικά με το γεωτρύπανο. Στο δικό μας ψήφισμα αναφερόμαστε γενικότερα στις εξορίξεις και πώς αυτές θα επηρεάσουν μακροπρόθεσμα την οικονομία, το υπέδαφος, το περιβάλλον το ίδιο. Και φυσικά δεν μπορούμε να αφήσουμε απ' έξω την περίπτωση του ατυχήματος. Αλλά αυτό που πρέπει να αναρωτηθούμε ως κοινωνία είναι, αξίζει να ρισκάρουμε αυτό που έχουμε για κάτι που μπορεί να μας πάρει αυτή τη θάλασσά μας, όπου είναι ο πλούτος μας. Και μας δίνει και μας φέρνει και τον τουρισμό μας. Αξίζει. Όσον αφορά σε αυτό που αναφέρατε σχετικά με τις δικλείδες ασφαλείας, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Η επιστημονική κοινότητα...
0: Έχετε ενημερωθεί εσείς από ανθρώπους που θα μπορούσαν να σας ενημερώσουν σχετικά με αυτό?
1: εμείς έχουμε ενημερωθεί και από την επιστημονική κοινότητα. Θα σας αναφέρω την μελέτη του κυρίου Φρατζή, ο οποίος είναι και υπεύθυνος στο Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος και έχει δημιουργηθεί μια μελέτη για το Ιόνιο και για την Κρήτη, στο οποίο καταγράφει τις σοβαρές ανεπάρκειες στον τρόπο με τον οποίο έχουν αξιολογηθεί και αντιμετωπιστεί η περιβαλλοντική κίνδυνη, το πόσο θα επηρεάσει τα θαλάσσια...
0: Τα θαλάσσια θηλαστικά, λέτε, για τους ζηφιούς και τους
1: φυσιτήρες. Ναι, ακριβώς. Μην ξεχνάτε ότι στα διαπόντια, και όχι μόνο, και στα κομμάτια της Κέρκυρας, και αναφέρονται αναλυτικά, έχουμε περιοχές Natura και προστατευόμενες ζώνες. Τι άλλο δηλαδή πρέπει να πούμε? Αναφερθήκαμε στη σεισμικότητα. Τι άλλο πρέπει να πούμε για να σκεφτούμε ότι πρέπει να επανεξετάσουμε και γιατί όχι να εφαρμοστεί η μηδενική λύση? Να βάλουμε υποθήκη τον πλούτο μας για 25 χρόνια με ένα βέβαιο αποτέλεσμα? Και εν τέλει, ας μας πει κάποιος ποιο θα είναι το όφελος των διαποντίων, των Παξών και της Κέρκυρας σε νούμερα,
0: δηλαδή, από ένα τέτοιο γύρισμα συγκριτικά
1: με αυτά που προσφέρουμε. Όχι για τα αποδοτικά. Ποιο θα είναι το όφελος των τοπικών κοινωνιών και αν θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που ήδη προσφέρουν στα έσοδα του κράτους? Γιατί αναμφίβολα δεν θα είναι το ίδιο. Ποιος ο λόγος λοιπόν να ρισκάρουμε? Εγώ δεν είμαι ειδική. Έχω κάτσει, έχω συζητήσει με ειδικούς, έχω ενημερωθεί. Δεν μπορώ να πάω σε τεχνικά κομμάτια, όμως δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε σε καμία περίπτωση από τις διαδικασίες αυτές τους ίδιους τους κατοίκους των περιεχών και την επιστημονική κοινότητα. Το 2023 θυμάστε κάναμε έναν τεράστιο αγώνα και τώρα πάλι είμαστε εδώ για να μιλούμε και να διεκδικούμε αυτονόητα. Όσον αφορά στη δική μας ιδιαίτερη περίπτωση, υπάρχει αυτή η μικρή κοινωνία, η οικονομική κατάσταση στους Οθονούς και στην Ερίκουσα και στο Μαθράκι, που βασίζεται ακριβώς στη σπάνια βιοποικιλότητά τους, στην ιδιωτερότητα των θαλασσών και στην καθαρότητα. Όχι μόνο από ένα ενδεχόμενο ατύχημα, ακόμη και από τα καράβια που θα πηγαίνουν έρχονται, γιατί γνωρίζετε ότι το λιμάνι αναφοράς είναι στην Ιγουμενίτσα.
0: Ναι.
1: Πείτε μου, ένας ο οποίος ξεκινά από ένα απλό παράδειγμα.
0: Η οποία ένας, Ιγουμενίτσα έχει πάρει στο Δημοτικό Συμβούλιο θετική θέση, βέβαια με προϋποθέσεις.
1: Για την Ιγουμενίτσα μιλάτε?
0: Ναι, Ιγουμενίτσα λέω.
1: Η Ιγουμενίτσα έχει άλλο όφελος και μπορείτε να το αντιληφθείτε. Θα χρησιμοποιήσει το δικό της λιμάνι και φυσικά περιβαλλοντικά.
0: Και έχει βάλει και προϋποθέσεις, βέβαια, έτσι το ξαναλέω.
1: Ακριβώς, ναι. Και εμείς, λοιπόν, ας επανέλθουμε σε αυτό που λέγαμε. Λοιπόν, όσον αφορά λοιπόν και στα πλοία που θα πηγαίνουν στην Ιγουμενίτσα, αυτό όλο θα επιβαρύνει το περιβάλλον. Θα πει κάποιος εύλογα, μα είναι 2 μήνες αυτή η ερευνητική γεώτρηση. Είναι 2 μήνες. Αυτό δεν μας λέει τίποτα, δηλαδή, με την έννοια ότι όσον αφορά στα σεισμικά, ο κίνδυνος
0: ενεργοποίησης
1: ρηγμάτων υπάρχει. Και ας μην ξεχνάμε...
0: Η λεγόμενη γεωκίνδυνη, ναι.
1: Είναι γεωκίνδυνη, είναι ένα σημείο το οποίο το χειμώνα κάποιες φορές φτάνει τα 10-12 αμποφόρ. Έχει αυτό που λέγεται επιστημονικά swelling, δηλαδή αυτό που κοινά λέμε αρεστία, η βουβό σε μόνιμη κατάσταση. Η καιρή στα διαπόντια γνωρίζετε ότι είναι πολύ έντονη τι θα γίνει σε ένα ενδεχόμενο ατύχημα. Και είπαμε, δεν λένε οι επιστήμονες ότι αυτό θα προκαλέσει, ότι αυτό θα προκαλέσει ένα σεισμό.
0: Ναι.
1: Αλλά σε περίπτωση που όπου κάτι γίνει, όπως αναφέρουν συγκεκριμένα, και μπορείτε να το κάνετε εικόνα, θα κοπεί σαν καρότο.
0: Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα βέβαια επιχειρήματα και από τη μία και από την άλλη πλευρά όσον αφορά το θέμα της ερευνητικής γεώτρησης και γενικότερα των εξορίξεων στο Ιόνιο. Εσείς όμως θα θέλα να μου πείτε τι ζητάτε τώρα, τι θέλετε μέσα από αυτή το ψήφισμά σας, προς τα ποιον απευθύνεστε. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να πάρει συγκεκριμένο ρόλο και αποφάσεις η τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτου και δεύτερου βαθμού?
1: Σαφώς. Ναι, σαφώς. Ήδη έχουμε στείλει το ψήφισμά μας στο Δήμο και έχουμε ζητήσει να πάρθει απόφαση. Το ίδιο πρέπει να γίνει και από την περιφέρεια.
0: Ναι.
1: Γιατί το βασικό ερώτημα και δίλημα είναι τι ρισκάρουμε. Ρισκάρουμε να υποθηκεύσουμε το περιβαλλοντικό πλούτο μας και τη θάλασσά μας που ήδη μας προσφέρει στο Ιόνιο αυτή την οικονομία για κάτι το οποίο είναι αβέβαιο. Και για κάτι το οποίο σε μια στιγμή μπορεί να καταστρέψει, αλλά και μακροπρόθεσμα θα καταστρέψει. Από την άλλη, δεν έχουμε μια εικόνα, και αυτό μας δημιουργεί ανασφάλεια. Δεν έχουμε μια εικόνα, διότι εδώ καταγράφεται συγκεκριμένα τι θα γίνει και όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τους 2 μήνες. Για το μετέπειτα δεν γνωρίζουμε.
0: Τις επιπτώσεις από αυτές τις 2 μήνες μετά.
1: Σαφώς.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: άρα, αν μιλάμε καθαρά μόνο, αν μιλάμε καθαρά μόνο για το γεωτρύπανο, δεν έχει νόημα. Εφόσον σε περίπτωση, και από ό,τι λέγεται, οι πιθανότητες είναι υψηλές να βρεθεί κοίτασμα, πρέπει από τώρα να κοιτάμε το επόμενο στάδιο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα περιμένουμε όταν θα αρχίσουν
0: να είμαστε προετοιμασμένοι, λέτε, για το ποσοστό αυτό που είναι να βρεθεί κοίτασμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σοφία Κατέχη. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Λοιπόν, να είστε καλά. Θα το πω και για αυτό το θέμα, όπως το έλεγα για το προηγούμενο, το παρακολουθούμε. Ό,τι υπάρξει, βεβαίως, ενημερώνουμε πάντα τον κόσμο και τους ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και θα είμαστε και σε επαφή μαζί σας για αν προκύψει κάτι να το ξανασυζητήσουμε, να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Καλά, καλή σας μέρα. Γεια σας.

Κάπου εδώ κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Η Μαρίνα Μοσχάτα είναι στο μικρόφωνο αυτό το 2 από τις 9 μέχρι τις 11 παρα 5, όπως λέει το ρολέδα στο στούντιο. Παρέα με τον Σπύρο Παγιάτη που ρυθμίζει τους ήχους. Σήμερα είπαμε είναι Παρασκευή. Παρασκευή 18 του μηνός Σεπτεμβρίου. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Η Μαργαρίτα Βάρτη έρχεται για το τοπικό δελτίο ειδήσεων στις 11. Εμείς ξαναβρισκόμαστε με το δελτίο στις 12.30. Όπου συγκεντρώνουμε όλα τα ρεπορτάζ, τις ειδήσεις, τις συνεντεύξεις και σας τις παρουσιάζουμε σε μια ημίωρη τοπική ραδιοεφημερίδα. Να προσέχετε πολύ τον εαυτό σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων. Φιλαρμονικές από τα Ιόνια νησιά, 45 χοροδιακά σχήματα, χορευτικές ομάδες, φημισμένες μπάντες και μουσικά σχήματα από το εξωτερικό. Μία πρωτότυπη υπερπαραγωγή με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θάνου Γεωργουλά. Special guest star, ο διεθνούς φήμης τραγουδιστής Αλμπάνο. Φιλική συμμετοχή, Φωτεινή Δάρα. 18 και 19 Σεπτεμβρίου, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στην Κέρκυρα.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Παγιάτης. Σε κατάσταση έκτακτα της ανάγκης ήταν να κηρυχθεί ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας λόγω της σοβαρής εισόρευσης απορριμμάτων και της προσωρινής αναστολής της αποκομιδής. Πραγματοποιούνται ψεκασμοί και απολύμανση από την αρμόδια υπηρεσία, σε απόγνωση οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες. Παράσταση διαμαρτυρία στην πρωινή νομαρχία που πραγματοποιείται το Περιφερειακό Συμβούλιο αυτή την ώρα από την Ένωση Συλλόγων και Κηδεμόνων Κεντρικής Κέρκυρας, διαμαρτυρόμενοι για τις σχολικές μεταφορές. Γενική διακοπή νερού στην πόλη και τα προάστια από τις 10 το βράδυ της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου, έως και στις 8 το πρωί της επόμενης ημέρας. Απαραίτητη για την αποκατάσταση σοβαρών βλαβών στους κεντρικούς αγωγούς ίδρευσης. Δικαστική εξέλιξη για την ηχορύπανση στην Παλιά Πόλη χαρακτηρίζουν την απόφαση του Πολυμέλους Πρωτοδικείου Κέρκυρας, οι Σύλλογοι Μόνιμων Κατοίκων Παλιάς Πόλης και Σαν Κιάκομο. Χρηματοδότηση 5,56 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση του Μεγάρου Καποδίστρια που παραμένει κλειστό 15 χρόνια, ανακοίνωσαν Γιάννης Τρεπεκλής και Ανδρέας Φλόρος. Ξεκινούν σήμερα το απόγευμα οι εκδηλώσεις του 2ου Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων με τη συμμετοχή μουσικών συνόλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο κατά τη δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στην έκτακτη συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιήσει σε λίγη ώρα σχετικά με την παρουσίαση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης ελέγχου ιδιωτικών ιατριών, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα παρουσιάσουμε το εργαλείο που φτιάξαμε σε ταχύτητα DT για να μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρίου πριν το επισκεφθούν, είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η ανακοινώση για την κυβερνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά ότι η τιμή θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στην εφόλη της ύλης πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News μετά τη ΔΕΘΟ ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης εφόσον, όπως είπε, υπάρξει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν από το Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αν και οι εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν βρίσκονται στην επίσημη ατζέντα, το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας μιλώντας στο Earth News για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 10 παρά 20 το πρωί στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή μεταξύ άλλων και στην Αττική. Όπως ανέφερε ο κύριος Λέκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα. Όπως ανέφερε, η περιοχή έχει αρκετά μεγάλη σεισμικότητα, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως αναμένεται μεγαλύτερος σεισμός. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάστασή του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία από τη δράση τους. Έκτακτη σύσκεψη στο Ελιζέ Σιγκασλή στις 10.30 τοπική ώρα, 11.30 ώρα Ελλάδος, ο Εμμανουέλ Μακρόν με τους πολιτικούς αρχηγούς και τις υπηρεσίες πληροφοριών, επικαλούμενος στην επιδείνωση της διεθνούς κατάστασης. Συνάντηση θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, το ενεργειακό καθώς και τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν στο εσωτερικό της Γαλλίας. Στόχος, σύμφωνα με το Ελιζέ, είναι οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υποψήφοι που φιλοδοξούν να διεκδικήσουν την Προεδρία να διαθέτουν επαρκή εικόνα του διεθνούς περιβάλλοντος. Σε πλήρη επαναλειτουργία αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο σταθμός Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η χθεσινή βλάβη δεν ήταν σοβαρή και οι απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης φιαλών πυρασφάλειας προχωρούν, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

φροντίζει και να προσπαθεί πάντα να τον κάνει χαρούμενο όσο μπορεί. Σίγουρα να του δίνει εφόδια να σταθεί στη ζωή του μόνο του κτλ. Μέχρι να τα καταφέρει. Συμφωνώ πολύ, μια χαρά τα λέτε. Μαζί σα. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Άγγελο. Ο κύριος Λάχος έχει σκεφτεί, λέει, το κόμμα δεν τήρησε αυτά που έλεγε. Λέγαμε νωρίτερα ότι δεν γίνεται να φεύγουν τόσοι πολλοί πολιτικοί, γιατί κοντεύουμε τους 50 ανεξάρτητους, έτσι, οι οποίοι να πηγαίνουν από κόμμα σε κόμμα κτλ. Και ο λόγος είναι ότι το κόμμα δεν τα τήρησε. Okay. Και τα τηρεί το άλλο, αυτό που πάμε. Από το οποίο επίσης φεύγουν άλλοι τόσοι γιατί το κόμμα δεν τα τήρησε. Ναι, το έχω σκεφτεί αυτό που λέτε και πιστεύω ότι δεν ισχύει. Να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Έστω ότι περνάμε ένα νόμο που λέει ότι όποιος βουλευτής εκλέγεται με ένα κόμμα, επειδή ο κόσμος ψηφίζει κόμματα και όχι βουλευτές, εάν φύγει από αυτό το κόμμα, είναι ελεύθερος να το κάνει, αλλά θα πρέπει να παραδώσει την έδρα του. Για να δούμε, θα φύγει κανένας. Ή ξέρω εγώ να περάσουμε καμιά ρυθμισούλα που να λέει ότι όποιος βουλευτής θέλει να αλλάξει κόμμα και τα λοιπά, μπορεί να μείνει στη θέση του, αλλά η οικονομική του αποζημίωση θα πάει στο κόμμα που ήδη έχει εκλεγεί του, προκειμένου αυτό να μπορέσει να συνεχίσει την πολιτική του. Θα φύγει κανένας.

λοιπόν, το 10 και κάτι ήρθε αυτό, δεν το είδανε οι συνάδελφοι. Η κυρία Μαρία λέει ότι οι δικοί της καθηγητές πριν από πολλά χρόνια δεν είχαν λάβει καμία επιμόρφωση, αλλά μετέδιδαν γνώσεις. Σαν μια αφορμή βέβαια αυτή την έρευνα που έχει γίνει για την Πίζα, και τα παιδιά παραπονιούνται ότι οι καθηγητές δεν είναι μεταδοτικοί. Το οποίο είναι και μια κριτική και προς το Υπουργείο, έτσι, που πρέπει να τους προετοιμάζει. Αλλά και οι ίδιοι πρέπει να βαρέσουν 42 καμπανάκια. Θυμάμαι κάποτε, ας πούμε, είχαμε πάει ως γονείς σε ένα καθηγητή και τη φυσική έκανε. Και του λέγαμε ότι ναι, εντάξει, δεν μας έλεγε, δεν πάει πολύ καλά και αυτά. Λέγαμε ναι, μήπως και λίγο το μάθημα έτσι πρέπει να γίνεται πολύ, έτσι, πολύ διακριτικά, πολύ, γιατί βλέπουμε ότι όλη η τάξη είναι πολύ χαμηλά. Απάντηση του καθηγητή: ναι ρε παιδί μου, σήμερα δεν τα καταλαβαίνω.

Σε λίγο θα ανακοινωθεί και από τον κύριο Γεωργιάδη ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούν να διασταυρώνονται και με τη βοήθεια βέβαια της ψηφιακής τεχνολογίας όσοι κάνουν παράνομες διαφημίσεις και να μπορεί και ο ασθενής να ελέγχει το γιατρό και το ιατρείο. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, είμαι στην καρδιά της κρίσης, ξέρω εγώ, θα ήταν το 12-13, κάτι κάναμε ένα ντοκιμαντέρ για γιατρούς που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Ερχόμενοι αυτοί εδώ για να μας μιλήσουν, ήταν οφθαλμίατροι, μετέφεραν τις εμπειρίες που είχαν, κυρίως στην Ευρώπη πηγαίνανε, Ελβετία, Αγγλία, Γερμανία. Αυτοί που έτυχε να μιλήσουμε εμείς. Και μας έλεγε ένας ότι, ξέρετε, λέει, εγώ εκεί που έκανα την ειδικότητά μου, δεν την τελειώνουν όλοι. Τι εννοείται? Δεν είναι δεδομένο, μου λέει, ότι θα τελειώσει επειδή ξεκίνησε η ειδικότητα. Πρέπει να, οι από πάνω να θεωρήσουν ότι είσαι επαρκής. Λέω, γιατί το λες αυτό? Γέλαγε λίγο, δεν νομίζω ότι τελειώνουν όλοι. Okay. Επίσης, λέει, υπάρχει ένα βιβλιαράκι που με συνοδεύει. Τι βιβλιαράκι είναι αυτό? Στο νοσοκομείο, λέει, επειδή είμαστε χειρουργοί, με τις επιδόσεις μας. Και αυτό που κατάλαβα είναι ότι έχουν πρόσβαση και οι ασθενείς σε αυτό.

0: Εδώ, αν κάποιος είναι καλός γιατρός, πάει στόμα με στόμα, έτσι δεν είναι? Το οποίο δεν είναι πάντοτε και το καλύτερο. Υπό ποια έννοια? Αυτό έχει πολύ πλάκα με τους ψυχολόγους κατά βάση. Καταλαβαίνετε, στον έναν κάνει, στον άλλον δεν κάνει και τα λοιπά. Θα πείτε και τι άλλα κριτήρια να έχουμε. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Αυτό που πάντως είναι δεδομένο είναι ότι διαφημίσεις των γιατρών, και τώρα που μιλάμε, χθες έβλεπα σε ένα κανάλι ότι είχε βγει ένας γιατρός ο οποίος στην πραγματικότητα διαφήμιζε μία μέθοδο χειρουργικής η οποία υποστηριζόταν από συγκεκριμένα μηχανήματα σε συγκεκριμένη κλινική. Δίπλα στο γιατρό δεν ήταν το όνομα της ειδικότητάς του, αλλά της κλινικής του. Είναι κακό? Εντάξει, αν δεν είναι να το πούμε ότι επιτρέπεται και δεν είναι κακό. Αν είναι να μην γίνεται. Και φυσικά πρέπει να δούμε και τις δικές μας ευθύνες, έτσι. Γράφει σήμερα στο άρθρο γνώμης η Καθημερινή ότι οι ψευδοεπιστημονικές υπηρεσίες που υπάρχουν και που είναι στο επίκεντρο δεν είναι στα κρυφά, λέει, το αντίθετο. Προβάλλονται με όλους τους τρόπους. Και παρά το γεγονός ότι μπορεί να είναι και επικίνδυνες, δυνάμει επικίνδυνες, δεν σημαίνει ότι θα πάθει κάτι έτσι, αλλά άμα μου τύχει εμένα, τώρα τι με νοιάζει η στατιστική, μια χαρά συμβαίνουν. Είμαστε κι εμείς λιγάκι, και νομίζω ότι είδαμε και την περίοδο της πανδημίας, που είχαν άποψη όλοι. Άκουγες άνθρωπο του οποίου η δουλειά ήταν άσχετη, ξέρω εγώ, άσχετη, δεν ήταν στον ιατρικό χώρο. Και είχε μια τρομερή άποψη για τα εμβόλια και αν πρέπει να τα κάνουμε και αν δεν πρέπει και τι είναι ο κορονοϊός και πόσο μας επηρεάζει ή δεν μας επηρεάζει. Να βλέπει εκατόμπες νεκρών στην Ιταλία, να μην έχουν που να τους βάλουν στην Αμερική και να έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καμία σχέση, δεν έχει τελειώσει ούτε τεχνική σχολή και σου κάνει αναλύσεις επί αναλύσεων. Δέσποινα, σε λίγο που λίγο μας πάμε, Δέσποινα, το Σεριάνι μας στον κόσμο.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε να ξεκινήσουμε από την Κίνα. Μία νεαρή γυναίκα, λοιπόν, που ανήκει σε μια οικογένεια που έχει χαμηλό εισόδημα και λαμβάνει ένα τύπο ελάχιστο κειμένο εισόδημα, ταξίδεψε στο Χονγκ Κονγκ, περίπου 380 χιλιόμετρα από την περιοχή που έμενε, για να δει μια συναυλία. Όμως, το ταξίδι αυτό ενεργοποίησε ειδοποίηση στο κρατικό σύστημα παρακολούθησης, τον αυτόν που είναι ειδικό. Δικαιούχοι για τα κρατικά επιδόματα, και η οικογένειά της βρίσκεται υπό έρευνα αυτή τη στιγμή γιατί έφυγε και πήγε, ενώ παίρνει το ελάχιστο
0: επίδομα,
1: να πάει να παρακολουθήσει μια συναυλία η οποία είναι, θεωρείται προφανώς ότι δεν έπρεπε να το κάνει.
0: Γιατί είναι ακριβή η συναυλία της, ναι. Δηλαδή, άρα παίρνεις το επίδομα και σου λένε και πώς πρέπει να το ξοδέψεις.
1: Προφανώς.
0: Μάλιστα, okay.
1: Αυτό είναι αυτό στην Κίνα. Θα περάσουμε τώρα στη Σκωτία για μια
0: καλά,
1: άλλη...
0: Το πιο ανησυχητικό είναι ότι την εντόπισαν ότι έκανε 380 χιλιόμετρα.
1: Γενικώς είναι ανησυχητικό το ότι ανήκει σε μια οικογένεια, ότι την παρακολουθούν την οικογένεια και είδαν ένα μέλος της οικογένειας να ταξιδέψει για να πάει να δει μια συναυλία, εντάξει, ένα θέαμα θα ήταν, δεν ήταν τίποτα το σοβαρό. Λοιπόν, πάμε στη Σκωτία τώρα. Μία πρώην νοσηλεύτρια καταδικάστηκε επειδή για 3 χρόνια προσποιούνταν ότι έπασχε από τελικό στάδιο λευχαιμία και με αυτόν τον τρόπο λάμβανε χρήματα από το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, γύρω στις 200.000 λίρες.
0: Αλλά δεν έχει αλλά.
1: Όχι, δεν έχει αλλά. Τη διώξανε από την υπηρεσία. Η κοπέλα ήταν αποσύρθηκε, μάλιστα έκανε, περιγράφει όλη τη διαδικασία για το τι τρίκ χρησιμοποιούσε κάθε φορά προκειμένου να ενισχύει την άποψη ακόμα και στην οικογένειά της ότι πάσχει από το τελικό στάδιο.
0: Ακορόιδε, δεν είχε έτσι αυτό.
1: Όχι, δεν είχε, μια χαρά ήτανε. Λοιπόν, πάμε στις...
0: Δεν είναι πάλι καλά που η κοπέλα ήταν, εντάξει.
1: Ναι, βέβαια. Σωστό. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις 24 του μήνα έχουμε ένα δείπνο.
0: Στο ένα σύστημα, πόσα πήρε, 200 χιλιάρικα, πόσα χρόνια κορόιδευε και χρειάστηκε, ποιος ξέρετε, για να τη βρουν, και στο άλλο δεν μπορούσε να μετακινηθεί από πόλη σε πόλη.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί βρίσκεται τώρα εν κινδύνο το ελάχιστα, τα ελάχιστα χρήματα που παίρνουν για τη στήριξη της οικογένειας, η οποία μάλιστα ασχολείται με χειρονακτικές δουλειές προκειμένου να επιβιώσει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο δείπνο που προετοιμάζεται στο Λευκό Οίκο για τις 24 Σεπτεμβρίου να υποδεχτεί τον Κινέζο Πρόεδρο Σι. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί γίνεται ένας σκοτωμός τώρα, γιατί στην αίθουσα θα βρίσκονται γύρω στα 150 άτομα. Η κινέζικη αντιπροσωπεία έχει ζητήσει ότι οι μισές καρέκλες πρέπει να διατεθούν στην κινέζικη αντιπροσωπεία και διαγωνίζονται οι μεγάλοι των Ηνωμένων Πολιτειών, επιχειρηματίες, να χωρέσουν 75 άτομα. Και επίσης η σύζυγος, η πρώτη κυρία, η Μελάνια Τραμπ, έχει αναλάβει όλη τη διακόσμηση του δείπνου. Μεγαλεία. Θα μείνουμε λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα πάμε στον πρέσβη του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, ο οποίος ζητά τη σύλληψη του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, γιατί κατηγόρησε τον Δήμαρχο, τον κύριο Μαμτάνι, ότι υποκινεί διαδηλώσεις, ότι δημιουργεί ένα αντισημιτικό χάος και ότι οι συνεργάτες του επιχείρησαν τον Ιούλιο να οργανώσουν συνάντηση με τον Ιρανό πρέσβη στα Ηνωμένα Έθνη. Και ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης πριν κάποιες εβδομάδες είχε κατηγορήσει τον Νετανιάχου.
0: Φτιάχνουν την καμπάνια για την επόμενη εκλογή.
1: Σωστά. Λοιπόν, να πάμε τώρα και στον Michael Moore, έναν ράπερ από την στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος δωρίζει το 1 εκατομμύριο δολάρια σε οργανώσεις για τους Παλαιστινίους. Τι έκανε λοιπόν? Αυτό συμμετείχε μαζί με τον Ατσιρίν, μπράβο, έναν Σύραν.
0: Δεν
1: τον ακούω. Συμμετείχες λοιπόν σε συναυλίες.
0: Περίμενε, και... έχουμε Ατ Σύραν καταρχήν, να καταλάβουμε ποιος είναι ο Ατ Σύραν.
1: Έχουμε την...
0: Αυτό το με το Σύραν. Λοιπόν, αυτό κάνει μια περιοδία.
1: Αυτό κάνει λοιπόν μια περιοδία.
0: Και κάποια συγκροτήματα και το συνοδεύουν. Και...
1: Μπράβο.
0: Ο ράπερ είναι ένας από αυτούς που βγαίνει πριν από αυτό.
1: Ο Μάικλ Μορ, ναι.
0: Και μάλιστα... Τι κάνει στα ελληνικά?
1: Κάλεσε...
0: Ωραία, κάτσε να ακούσουμε λίγο το Σύραν, να καταλάβουμε ποιος είναι ο Σύραν, γιατί έχει γίνει μεγάλο θέμα στην Αμερική αυτό που θα ακούσετε, έτσι.

0: Λοιπόν, ωραία, όλοι μάθαμε.
1: Λοιπόν, στις αρχές, στις 4 Σεπτεμβρίου, στο μεγάλο στάδιο στο New Jersey, ο Michael Moore, αυτός που κάνει το support στα ελληνικά, είχε βγει και είχε πει ότι βρήκα έναν τρόπο που ήθελα να συμμετάσχω σε αυτή την περιοδία, γιατί ήθελα να ανέβω στις σκηνές και, και στα στάδια σε ολόκληρη την Αμερική να πω δύο λέξεις. Ελεύθερη Παλαιστίνη. Αυτό λοιπόν προκάλεσε πολύ μεγάλο θόρυβο και τον απομάκρυναν από την περιοδία.
0: Νομίζω
1: του...
0: σε ένα στάδιο που ήταν να εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης του σταδίου, είπε ότι εδώ δεν θα τραγουδήσεις. Είναι ο ίδιος που στο NFL, το αμερικανικό football, είναι... είχε διώξει τον, έναν από τους πάρα πολύ καλούς παίχτες, έτσι, όταν αυτός είχε αντιδράσει στο κίνημα που είχαμε δολοφονίες μαύρων και αντέδρασε προκαλώντας συνολικές αντιδράσεις, κατάφερε λίγα το 5-6 από το πρωτάθλημα και αυτός ο ίδιος ιδιοκτήτης είναι πολύ,
1: ήταν
0: πολύ,
1: για την
0: Βοστόνη, πολύ εκατομμυριόχος και τα λοιπά, που είπε ότι δεν θα μπει στο γήπεδο ο ράπερ και δεν μπήκε.
1: Και δεν μπήκε, αλλά βέβαια ο συγκεκριμένος, αν παρακολουθήσει κάποιος όλα τα λεγόμενά του, αυτό το ένα δίλεπτο που ήταν μπροστά στο κοινό στο New Jersey, είπε ότι λέω ελεύθερη Παλαιστίνη, λέω ελεύθερο Λίβανο, ελεύθερη Κούβα, η κριτική προς το Ισραήλ, η κριτική προς το Απαρχάιτ, παρόλα αυτά δεν αποτελεί καμία κριτική προς τους Εβραίους. Δηλαδή προσπάθησε να
0: διαβάσει. Ήταν προσεκτικό.
1: Ήταν πολύ προσεκτικό. Βέβαια, εντάξει, όταν γίνεται.
0: Δεν ήταν στη λογική. Όποιος δεν είναι μαζί μας είναι αντίον.
1: Ακριβώς.
0: Υποστηρίζω την
1: ακριβώς.
0: Δεν είμαι αντισημίτης. Δεν βρίζω τους
1: Εβραίους. Και μάλιστα λέει, ευχαριστώ τους Εβραίους.
0: Δίνω ένα εκατομμύριο από τα έσοδά μου και ζήτησε και από τον μεγάλο ιδιοκτήτη του γηπέδου να δώσει άλλο ένα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν.
0: Καλά, δεν έτρεξε να δώσει.
1: Ναι. Αλλά είπε, ευχαριστώ όλους τους Εβραίους αδελφούς και αδελφές μου. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι ήταν.
0: Δεν προσπαθεί να τσακωθεί με τους Εβραίους.
1: Όχι, okay. ήταν ιδιαίτερα
0: λοιπόν,
1: προσεκτικό.
0: Και εντάξει, αποκλείστηκε και ο Τσίραν είπε ότι εγώ δεν έχω. Δεν είναι δικιά μου απόφαση, είναι το διοργανωτών.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Και τα λεφτά να πάνε σε δομές υγείας, νοσοκομεία.
1: Ήταν σε 6 οργανώσεις. Το 1 εκατομμύριο θα δοθεί σε 6 οργανώσεις που ασχολούνται με την στήριξη των Παλαιστινίων.
0: Ναι, νομίζω ότι θα βάλει και συνέλευτα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: Έκανε και άλλη μια ωραία δήλωση ο ράπερ, αφού αποκλείστηκε τέλος πάντων από την επόμενη περιοδία και τα λοιπά, και το ρωτάγανε πως νιώθει και τα λοιπά. Τους λέει, τώρα αυτό έχει σημασία, εγώ είμαι θύμα. Σας λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν υπό καθεστώς πολέμου, εξόντωση και τα λοιπά. Μήπως πρέπει να ασχοληθούμε με αυτούς. Έχω έκανα την επιλογή μου και θα τη διαχειριστώ. Λοιπόν, εντάξει, όταν υπάρχουν, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, καμία αντίρρηση, όταν υπάρχουν ωραίες έτσι προσεκτικές προσεγγίσεις και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ ευχάριστο, δηλαδή μπορεί κάποιος να επικοινωνεί χωρίς να δημιουργεί ακραία συναισθήματα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι τώρα στον κύριο Τασούλα, για να ακούσουμε τι λένε.
1: Και πολλούς χαιρετισμούς.
2: Ήμουν πέρσι εκεί, στην ίδια αφορμή.
1: Θυμούνται πολύ καλά την επίσκεψή σας και νομίζω ότι και η φετινή μου παρουσία συνδυάστηκε και με συναρτικές ανακοινώσεις του κατοίκου του Καστελόρου. Θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι το νησί αυτό έχει μια μοναδικότητα γεωγραφική. Είναι το πιο απομακρυσμένο σημείο από τον υπηρετικό και τον νησιωτικό κόσμο της πατρίδας μας. Εξού και η εξαγγελία μου για ένα μόνιμο επίδομα παραμονής και εγκατάστασης στο Καστελόριζο ως ελάχιστη οικονομική στήριξη για τις πολίτες.
3: Αυτό το κριτικό νησί νομίζω ότι έγινε δεκτή πολύ, πολύ θετικά. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη, αλλά τώρα το πρόγραμμα μετατοπίζεται προς Δυσμάς. Θα βρεθώ για δύο μέρες στην Καλιφόρνια για να συναντήσω όλες τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και είναι μια επίσκεψη που γίνεται σε μια συγκυρία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και κρίσιμη, τολμώ να πω. Βλέπετε τις γενικότερες συζητήσεις που έχουν ανοίξει για την τεχνητή νοημοσύνη, για τους κινδύνους που ενδεχομένως η πολύ γρήγορη ανάπτυξή της να εγκυμονεί, αλλά φυσικά και για τις ευκαιρίες που αυτή η μοναδική τεχνολογία μπορεί να προσφέρει. Μετά θα βρεθώ στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για τις συνηθισμένες συναντήσεις, την ομιλία μου και μια εκτενή επαφή αυτή τη φορά με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να κάνω και τη γέφυρα με τις τρέχουσες εξελίξεις, θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι γνωρίζετε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές, ειδικά στην παγκόσμια αγορά ομολόγου. Ευτυχώς η χώρα μας έχει μείνει σχετικά προστατευμένη από τις πιέσεις που ασκούνται στα ομόλογα πολλών χωρών που είναι μεγαλύτερες και ενδεχομένως ισχυρότερες από εμάς. Οι επενδυτές όμως πιστώνουν στην Ελλάδα την δημοσιονομική πειθαρχία και το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι η χώρα μας να δανείζεται με ένα κόστος δανεισμού, με επιδόκια, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι χαμηλότερα από αυτά των Ηνωμένων Πολιτειών, χαμηλότερα από αυτά του Ηνωμένου Βασιλείου, χαμηλότερα της Γαλλίας, χαμηλότερα της Ιταλίας. Αναφέρω ειδικά 4 από τις 7 χώρες που συγκροτούν την ομάδα των G7. Άρα το να μπορούμε να μεταφέρουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα εξακολουθεί και παραμένει ένας ασφαλής επενδυτικός προορισμός. Είμαστε μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δημιουργούμε πλεονάσματα, αποπληρώνουμε το χρέος μας. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και αποθέματα για να στηρίξουμε την κοινωνία, έτσι ώστε το μέρισμα της ανάπτυξης να το αισθάνεται ο κάθε πολίτης ξεχωριστά. Είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη συγκυρία να επικοινωνηθεί. Διότι, όπως είχα την ευκαιρία να περιγράψω και στην Θεσσαλονίκη, μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει σημάδια εκτόνωσης. Και δυστυχώς, με τις εχθροπραξίες στην Ερυθρά Θάλασσα, ασκούνται ακόμα περισσότερες πιέσεις στην τιμή του πετρελαίου. Δυστυχώς, ως αποτέλεσμα και του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου αλλά και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή έχουν χτυπηθεί πολλά δηληστήρια. Οπότε οι τιμές των προϊόντων, ειδικά του ντίζελ, έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο από τις τιμές της πρώτης ύλης. Και αυτό φυσικά δημιουργεί μια μεγάλη αναταραχή. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανση ως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Διότι ξέρετε ότι υπάρχει μια, θα έλεγα, αδικία στο πετρέλαιο θέρμανσης, με την έννοια ότι άλλες οι ανάγκες της Βόρειας Ελλάδας, άλλες οι ανάγκες της Κρήτης. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος. Μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα χθες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Θα είναι λοιπόν μια διπλή παρέμβαση αυτή για να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε κάπως τους πολίτες απέναντι στο πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με την θέρμανση. Προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε και την στήριξη στον ντίζελ. Και τέλος, μια κουβέντα, γιατί θέλω να το αποσαφηνίσω και αυτό, για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση, το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Πιστεύω όμως ότι και οι συναδελφοί μου, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση η οποία είναι τελείως εξωγενής. Βεβαίως θέλουμε η Ευρώπη σταδιακά να απεξαρτηθεί από το εισαγόμενο πετρέλαιο και να έχουμε περισσότερες ανώσιμες πηγές ενέργειας. Το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα, είμαστε πρωταγωνιστές, αλλά προφανώς αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα σε 3 μήνες. Και όταν το νοικοκυριό έχει μια μεγάλη πίεση, είτε στην αντλία της βενζίνης για να γεμίσει το ρεζερβουάρ του, είτε για να θερμάνει το σπίτι του, η Ευρώπη, όχι μόνο η Ελλάδα, η Ευρώπη πρέπει να σταθεί κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες. Θα είναι μια δύσκολη συζήτηση, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι θα θέσω το θέμα μετεπιτάσεως στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
4: Κύριε Πρόεδρε, ακούγοντάς σας αντιλήφθηκα αυτό το οποίο συμβαίνει την εποχή μας, το οποίο είναι βαρύ και δύσκολο, η απόλυτη συσχέτιση των εξωτερικών παραμέτρων με τις εσωτερικές εξελίξεις, όχι στην Ελλάδα, αλλά σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δεν είναι απλά αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, διεθνώς, και δεν είναι μόνο για να τα βλέπουμε ή να τα παρακολουθούμε. Έχουν επίπτωση στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινότητα όλων των λαών του κόσμου. Ο λαός μας λέει, κύριε Πρόεδρε, βαριά η καλογερική. Το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα. Αλλά αυτή η βαριά καλογερική που επομίζεται μια κυβέρνηση έχει και τη γοητεία του να ξεπερνάει τις προκλήσεις κατά το δυνατόν και να απαλύνει τις επιπτώσεις. Γι' αυτό είμαι βέβαιος πως αυτά που ανακοινώσατε για την απάλυνση των επιπτώσεων στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που θα εξειδικευθούν πολύ σύντομα, και ότι θα ξεκινήσουν σαφώς καλύτερα από ότι τέλειωσαν τον Απρίλιο πέρσι, δηλαδή από το 1,75, θα καταφέρετε να διευκολύνετε τους πολίτες αυτή την κρίσιμη συγκυρία, και νομίζω πως μπορείτε να πείσετε τους Ευρωπαίους, χωρίς αυτό να μπορεί κανείς να το προεξοφλήσει, πως μία εξαίρεση στη φορολόγηση του ΕΦΚ, στη φορολόγηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά για αυτή την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου λόγω των γεγονότων που αναφέρθηκαν, έχει νόημα. Συνεπώς, νομίζω πως προς τη σωστή κατεύθυνση το πάτε, και όσο το δυνατόν προσπαθείτε περισσότερο να απαλύνετε τις επιπτώσεις αυτής της αναστάτωσης της γενικότερης, τόσο καλύτερα θα ξεπεράσει ο λαός τις δυσκολίες αυτού του χειμώνα. Είναι ενδιαφέρον να σκεφτόμαστε πώς επηρεάζονται τα καθημερινά μας ζητήματα από πράγματα τα οποία τα νομίζουμε μακρινά. Είπατε για την κρίση στην αγορά ομολόγων. Η

0: αγορές ανεβάζουν το κόστος δανεισμού σε χώρες που βλέπουν πως αυξάνονται τα ελλείμματά τους σαν ένα είδος καμπανάκι, σαν ένα είδος προειδοποίησης. Και αυτό έχει επιπτώσει στις οικονομίες. Ως προς αυτό εμείς είμαστε ευτυχώς σε καλύτερη μοίρα. Γιατί προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τις δαπάνες και να δίνουμε από ό,τι έχουμε και όχι από ό,τι δεν έχουμε. Είμαι βέβαιος, παρακολουθώντας τις εξελίξεις, πως, και επιμένω σε αυτό, πως θα καταφέρετε και νομίζω θα έχετε και γενικότερη συνένεση από τον πολιτικό κόσμο, θα καταφέρετε να διευκολύνετε την τσέπη των καταναλωτών όσο περισσότερο γίνεται, φυσικά μέσα στα όρια της διακινδύνευσης της δημοσιονομικής σταθερότητας, για να ξεπεραστούν αυτά τα οποία προϊονίζονται. Δέχτηκα, κύριε Πρόεδρε, τις τελευταίες δύο μέρες, χθες και προχθές, 11 νέους πρέσβεις που διαπιστεύτηκαν στην πατρίδα μας με διάφορες χώρες από όλο τον κόσμο, χώρες με τις οποίες έχουμε στενούς δεσμούς. Ο νέος πρέσβης της Γαλλίας, η νέα πρέσβης του Ισραήλ, από την Ιγυρία, από τις Βαλτικές χώρες, από την Ελβετία. Και μου έκανε εντύπωση αυτή η επαφή με 11 νέους πρέσβεις, πώς αντιλαμβάνονται την Ελλάδα, πώς αντιλαμβάνονται θετικά τις σχέσεις τους με την Ελλάδα και θέλουν όλοι αυτές τις σχέσεις που κατά βάση είναι καλές, με ορισμένους είναι άριστες, θέλουν να την διευρύνουν. Όλοι όμως, κύριε Πρόεδρε, όλοι μου μίλησαν ακριβώς για αυτή την αστάθεια στο διεθνές περιβάλλον που έχει επίπτωση στο εσωτερικό τους μέτωπο και μερικές φορές αυτή η επίπτωση δημιουργεί και ένα είδος παρόξυνσης των πολιτικών εξελίξεων. Συνεπώς δεν είμαστε μόνοι σε αυτή τη δυσκολία και νομίζω πως η επιχειρηματολογία σας στους Ευρωπαίους ομολόγους σας, έχετε το δυσμενές προνόμιο να είστε πλέον παλιός στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια, αλλά μη σας πτωεί αυτό, γιατί η πείρα είναι μεγάλη υπόθεση σε αυτές τις διεθνείς σχέσεις. Νομίζω πως υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες να τους πείσετε για την περαιτέρω μείωση των τιμών των καυσίμων μέσω του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Συνεπώς, πυρετώδης δραστηριότητα, έντονα προβλήματα, αλλά και μεγάλες προκλήσεις, κύριε Πρόεδρε, που δείχνουν και την γοητεία της πολιτικής ευθύνης. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε όλα αυτά τα μέτωπα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. Δύο ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, το κλειδί για να δούμε μια σοβαρή μείωση και να φανεί και στην τσέπη μας είναι να δεχτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειωθεί ο φόρος των ρηκτών καυσίμων, άρα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για μας, και έτσι, εκτός από τη μείωση που θα αναλάβουν στην Αγγλία η κυβέρνηση με τις εταιρείες και κάποια επιδότηση, η οποία διαφέρει εν ολόγω στην περιοχή, γιατί προφανώς στα πιο κρύα μέρη στη Βόρεια Ελλάδα ήδη ξεκινάνε να ανάβουν καλοριφέρ, να δούμε όλοι μια τιμή η οποία να είναι διαχειρίσιμη. Και ό,τι άλλο μπορεί να κάνει ο καθένας μόνος του, να μάθει να χρησιμοποιεί λίγο καλύτερα το σύστημα θέρμανσης. Εντάξει, το ξέρετε ότι πάρα πολύ, ας πούμε, το βάζουν 28 βαθμούς για παράδειγμα, υπάρχει πολύ μεγάλη κατανάλωση, χωρίς να είναι και πολύ υγιές αυτό. Να μάθουμε λιγάκι πριν κοιμηθούμε να λυφόμαστε με θερματικές αλυφές, ηλεκτρικές κουβέρτες, ισοθερμικά και καμιά γαλίτσα, βοηθάει.

0: Ο κύριος Χρήστος Αποστολίδης είναι έμπορος ξυλίας στην περιοχή Κύλα Κοζάνης. Καλή σας ημέρα, κύριε Αποστολίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι στη Βόρεια Ελλάδα γενικά δουλεύει πάρα πολύ το ξύλο, έτσι. Έχετε ενεργειακά τζάκια, έχετε σόμπες. Το σημαντικό δεν ξέρω κατά πόσο ζεσταίνει, αλλά είναι βασική πηγή θέρμανσης.
1: Εδώ και χρόνια τις πιο βασικές, ας πούμε. Και να ξεκινήσουμε τις πιο βασικές, πιο οικονομικές, να το πω κατευθυνική.
0: Ναι. Γιατί είναι πιο οικονομική, λοιπόν?
1: Θεωρητικά το ξύλο, όπως και να έχει, δηλαδή στην περιοχή της Κοζάνης, επειδή έχει και κάποιες ημέρες χαμηλούς βαθμούς θερμοκρασίας, πετρέλαιο, ρεύμα, ό,τι και να είναι, δεν συμφέρουν σε κατανάλωση.
0: Μάλιστα. Δηλαδή... Να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς έχετε ξεκινήσει, καταρχήν με ενημερώνουν οι συνάδελφοι, έχουμε μία είδηση να τη μεταδώσω και θα έχουμε αργότερα λεπτομέρειες. Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Εντάξει, συνέχεια θα έχουμε περισσότερα. Λοιπόν, λέγατε, κύριε Αποστολίδη, ότι καταρχήν να σας ρωτήσω κάτι. Ένα σπίτι με δύο παιδάκια στην περιοχή σας. Πόσο ξύλο χρειάζεται το χρόνο?
1: Ένα σπίτι θεωρητικά χρειάζεται περίπου 8 με 12 κυβικά ξύλα. Σε κάποιες περιπτώσεις ίσως και λίγο περισσότερο, δηλαδή ίσως να 15 κυβικά, ας πούμε. Τώρα αυτά είναι συμπλήν, έτσι.
0: 15 κυβικά είναι 7,5 τόνοι.
1: Περίπου, ναι.
0: Μάλιστα. Και τώρα στην περιοχή σας πόσο κάνει το κυβικό?
1: Τώρα το κυβικό είναι γύρω στα 70 ευρώ το κυβικό.
0: 70 ευρώ. Ναι, 70 ευρώ αγοράζει ο καταναλωτής.
1: 70 ευρώ το κυβικό αγοράζει ο πελάτης, ναι, ο καταναλωτής.
0: Καλή. Τι αγοράζει με 70 ευρώ? Τι ξύλο?
1: Καυτό ξύλο, αυξιάς και δρύς.
0: Ναι. Νομίζω έχει τα διπλά στην Αθήνα.
1: Ορίστε.
0: Νομίζω έχει τα διπλά στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα σίγουρα, εντάξει, είναι άλλες καταναλώσεις, άλλα τα κόστη μεταφοράς, τώρα και δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται.
0: Καλά, πόσο είναι το κόστος μεταφοράς? Δεν μπορεί να επιβαρύνει 100% το κόστος μεταφοράς. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατο.
1: Εκεί μπορεί να έχετε 140 ευρώ το κυβικό. Δεν ξέρω τα κοιτικά πώς είναι τα πράγματα.
0: Πέρυσι θυμάμαι ότι ήταν μεταξύ 275 και 300 ευρώ ο τόνος. Γιατί με τους τόνους τα θυμόμαστε καλύτερα. Με το κυβικό διπλασιάστηκε η τιμή και δεν πήραμε χαμπάρι, γιατί έμεινε μπροστά το ένα. Ένα κυβικό, ένα τόνος. Αλλά η μέτρηση είναι διαφορετική. Μάλιστα. 70 ευρώ λέτε, έτσι.
1: 70 ευρώ, ναι, το χωρικό.
0: Άρα εντάξει, okay, είναι φτηνά. Με 500 ευρώ, ας πούμε, αν ισχύουν. Όχι με 500, με 1000. Αν
1: ένα χιλιάρικο χοντρικά τώρα πάνω κάτω μπορείς να βγάλεις το χειμώνα σου με αρκετή ζέστη. Τώρα εντάξει, δεν ξέρουμε τι θερμοκρασίες θα πιάσουμε, αλλά είδατε τα τελευταία χρόνια είναι και λίγο ήπιος ο χειμώνας.
0: Πάντως άκουγα χθες ένα συναδελφό σας να λέει ότι θέλει περίπου 15 τόνους το. Μήπως μπερδεύτηκε, 15 κυβικά θα είναι όσο που πάτε κι εσείς.
1: Εντάξει, εξαρτάται τώρα το σπίτι. Τώρα, άμα μιλάμε για διόροφο ή ανάλογα, άμα είναι σε υψηλή. Σε ψηλό.
0: Σε υψόμετρο, ναι, εντάξει.
1: Υψόμετρο, τώρα,
0: στο
1: ναι,
0: πάνω μαχαλά είναι διαφορετικά, στον κάτω είναι διαφορετικά. Ναι, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους.
1: Ναι,
0: μάλιστα.
1: Ναι,
0: έχουν, έχουν πάρει μπροστά οι σόπες και τα τζάκια?
1: Ακόμα όχι. Uh-huh. Αλλά πιστεύω μέχρι αρχές Οκτωβρίου, 10 Οκτωβρίου το πολύ θα.
0: Τώρα τι θερμοκρασία έχετε?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι γύρω στις 22 με 23.
0: Α, σαν και εμάς, εντάξει, μια χαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, λίγο παραπάνω εδώ, ίσως. Εντάξει, υποφερτό είναι. Και βέβαια, εντάξει, τώρα δεν είναι δικιά σας δουλειά. Το έλεγε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν και ειδικά επιδόματα στις περιοχές αυτές, έτσι, γιατί έχουν.
1: Τα ξύλα, ναι, επιδοτούνται ανάλογα και του καθενός την περιοχή. Άλλο χωριό πιο ορεινό, λίγο περισσότερο. Άλλο πιο κοντά στην πόλη, λίγο λιγότερο. Αλλά υπάρχει επιδότηση και στα καυσόψιμα.
0: Μάλιστα.
1: Με 50%.
0: Να ρωτήσω κάτι. Εσείς που ζείτε μέσα στα δάση, τα δάση που θέλουν καθάρισμα, οι πολίτες οι ίδιοι δεν μπορούν να κόψουν?
1: Αυτό πρέπει είναι πρωτοβουλία της αρμόδιας αρχής, δηλαδή του δασαρχείου, να μπορέσει να τα ελέγξει και από εκεί και πέρα να μπουν κάτι στις δημοκρασίες και να μοιραστούν στον κόσμο. Σε αρκετά χωριά στην περιοχή της Κοζάνης γίνεται αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Δηλαδή μοιράζουν οι αρμόδιοι φορείς ξύλα σε χωριά και ειδικά σε ειδικές περιπτώσεις ανθρώπους που χρειάζονται λίγο περισσότερο τη βοήθειά μας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αποστολή. Να είστε καλά. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα για τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, για να ακούσουμε λίγο και τη συνάδελφο Τερίνα να πεθάνει.
2: Το 1991 παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Μας λέει το βιογραφικό της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε σε ηλικία 103 ετών.
2: Ως πρόεδρος της ΕΓΕ, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, πρωταγωνίστησε στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας, συνέβαλε στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρώσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου επίσης το 1982, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τον σύζυγο στην κηδεμονία των παιδιών της. Σε συνέντευξη της Γιώργος στο Βήμα είχε μιλήσει για τη γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια ρομαντική, όπως έλεγε, σχέση που ξεκίνησε στο πιο πεζό μέρος, στην αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρίου και στη Μινεάπολη. Όπως έλεγε, ήταν η αρχή μιας υπέροχης σχέσης, ενός γάμου που κράτησε 40 χρόνια, έφερε 4 μωρά στον κόσμο και συμπεριλάμβανε την ζωή στην ακαδημαϊκή, την πολιτική σφαίρα, ένα πραξικόπημα, την συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα κατά της μιας δικτατορίας, την πρωθυπουργία, τη δυνατότητα, όπως έλεγε, να ζήσουμε στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου. Καλές και κακές στιγμές, σε γενικές γραμμές, έλεγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια φανταστική εμπειρία. Έφυγε πριν από λίγο, όπως ενημερωνόμαστε, πριν από περίπου μισή ώρα από την ζωή.
3: Να σε ευχαριστήσω.
0: Μάλιστα, πολύ σύντομα μας είπε το βιογραφικό, γιατί όντως η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν μια γυναίκα με πλούσια δράση. Μια γυναίκα η οποία γεννήθηκε στο Ιλλινόις της Αμερικής, αλλά όταν ερωτεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον ακολούθησε σε όλα, στους αγώνες του, στις εξορίες του, στην πολιτική του δράση, και γι' αυτό από τα πρώτα μέτρα, η ίδια ήταν πρόεδρος των Ελληνών Γυναικών, ήταν φεμινίστρια, ακτιβίστρια. Από τα πρώτα μέτρα, τα μέτρα δηλαδή που λήφθηκαν την πρώτη τετραετία του Πασόκ, ήταν να καταργηθεί ο θεσμός της Πρίκας. Έχει παίξει ρόλο σε όλα αυτά η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ένα αίτημα που υπήρχε πολλές δεκαετίες πριν, να μην υπάρχει Πρίκα, να νομιμοποιηθούν οι εκτρώσεις. Αυτό έγινε το 86. Ο πολιτικός γάμος έγινε το 1982. Να κρατάει η γυναίκα το επίθετό της και μετά το γάμο, και να μην παίρνει αυτοδικαίως το επίθετο του άντρα. Και βέβαια, όταν υπάρχει αμοιβαία συνένεση, να είναι γρήγορα και νόμιμα τα διαζύγια. Ένα τεράστιο πρόβλημα μέχρι εκείνη την περίοδο. Υπήρχε ολόκληρη γειτονιά, αν θυμάμαι καλά, μετά το Ηράκλειο, που ήταν η γειτονιά των αλήτρωτων. Άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι είχαν χωρίσει, δεν μπορούσαν να πάρουν διαζύγιο, είχαν βρει καινούρια σχέση, είχαν κάνει και παιδιά, και το κράτος δεν τους έδινε διαζύγια. Θα πείτε, μα εγώ ξέρω ότι είχε πάρει διαζύγιο ο τάδε ηθοποιός και ο τάδε πολιτικός. Ναι, αυτοί παίρνανε. Για τους πολίτες μιλάμε τώρα.

Λοιπόν, από το 1961 ήρθε η Μαργαρίτα Παπανδρέου στην Ελλάδα μαζί με τον Ανδρέα Παπανδρέου, όταν επέστρεψε για να λάβει κυβερνητική θέση την περίοδο που της Ένωσης του Κέντρου. Και μια πολυτάραχη οικογενειακή ζωή. Οι πιο παλιοί τα θυμάστε, ειδικά το 89 που βγήκε και το διαζύγιο προκειμένου ο Ανδρέας Παπανδρέου να παντρευτεί την κυρία Λιάνη. Αλλά και νωρίτερα δεν ήταν καθόλου εύκολο όσον αφορά και στις δικές του σχέσεις. Κράτησε όμως την οικογένειά της, κράτησε δεμένα τα παιδιά της.

τελευταία φορά είχαμε ακούσει το όνομά της όταν είχε αναφερθεί σε εφημερίδες ότι στη Λίστα Λαγκάρτ είχε και αυτή ένα λογαριασμό. Αυτή η μπουρδα με τη Λίστα Λαγκάρτ. Δηλαδή, ποιος είχε λεφτά στο εξωτερικό, λες και το παράνομο. Εν πάση περιπτώσει, κινήθηκε η γυναίκα νομικά κτλ. Ζήτησε έγγραφα για να πούνε οι τράπεζες ότι όχι, μέσα στη λίστα δεν περιλαμβάνεται το όνομά της.

0: Να ακούσουμε με τη βοήθεια της Μαρίας Παπακυρίτση το απόσπασμα του Πρωθυπουργού όταν τον ρωτήσανε χθες εδώ στη δημόσια τηλεόραση για την επιδίωξη που έχει και το Πασόκ να κερδίσει έστω και με μια ψηφοδιαφορά.
1: Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος. Θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου. Ας διακρίνουμε λοιπόν μεταξύ του τι είναι εφικτό και του τι, επιτρέψτε μου να πω, αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι τελείως στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.
0: Λοιπόν, okay. Είναι ένα 88-89, θα έπρεπε να μπορεί να καρφώνει ένα από εδώ, στα νιάτα του.

Για να δούμε την απάντηση. Εντάξει, ωραίο να σκάνουν χιούμορ πολιτικοί. Έχουν και λογογράφους, υποτίθεται, που τους τα γράφουν να τα λένε. Γιατί όχι. Από το να υπάρχουν ύβρις και απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί.

Πάντως νομίζω σιγά σιγά έχει σταματήσει και το Πασόκ να το πολυλέει αυτό το πρώτο και με μία ψήφο, γιατί με το, αυτό τέλος πάντων ήταν μία επιλογή επικοινωνιακή όταν δεν υπήρχε το κόμμα του κ. Τσίπρα και ήταν δεύτερο το Πασόκ με καλύτερα ποσοστά από τα σημερινά. Όταν βγήκε το κόμμα του κ. Τσίπρα, ο αγώνας φαντάζομαι είναι να βγει δεύτερος και με μία ψηφοδιαφορά, γιατί το, υπάρχει μεγάλη απόσταση από τον πρώτο. Και επειδή ο δεύτερος, εάν πάμε σε δεύτερες εκλογές, θα έχει τα πλεονεκτήματά του.

πω και μια είδηση που δεν είναι πολιτική και τα λοιπά. Στη Βολιβία βρήκανε καινούργια γάτα, την οποία δεν την έχει καταγράψει πουθενά επισήμως. Ελιουροειδές το λένε. Πιστεύουν τουλάχιστον τον τελευταίο αιώνα δεν έχει εντοπίσει κανείς τη ράτσα της. Είναι βέβαια σε μια πάρα πολύ ορεινή περιοχή, έχει πάρα πολύ υγρασία, έχει πυκνότατη βλάστηση, δεν υπάρχει δηλαδή ιδιαίτερα ανθρώπινη δραστηριότητα. Υπάρχει ένα συγγενικό είδος, αλλά το συγκεκριμένο το γατί, αγριόγατα φυσικά, αφού ζει μέσα στο δάσος, όχι σε σπίτι, δεν είναι κατοικίδιο, είναι καινούργια ανακάλυψη. Επίσης αναλύσανε, αφού πιάσανε μία, αναλύσανε τέλος πάντων τα κόπρανά της και τα λοιπά και βρήκαν υπολείμματα τροκτικών που φαίνεται ότι είναι μεζεδάκι.

0: Στην Κοζάνη έχει 22 βαθμούς. Εδώ τώρα δεν ξέρω. Έχει πολύ ψύχρεμο στο στούντιο. Έξω πρέπει να είμαστε και κοντά στο 25, κάπου εκεί. Για το Σαββατοκύριακο πάμε 30. Όσοι μας ακούτε εδώ στην Αττική, σίγουρα θα έχουμε 30. Με 5 μποφόρ. Δηλαδή, διαλέξτε παραλίες που να μην είναι πάρα πολύ βορεινές. Καλά, εντάξει, τα 5 μποφόρ, αλλά λίγο κυματάκι θα το έχουμε στη θάλασσα. Να ακούσουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος τώρα κάνει τις ανακοινώσεις.
1: Στην ιστορία top των τελευταίων δεκαετιών. Εκφράζοντας συλληπιτήριά μου σε όλη την οικογένεια. Είμαστε εδώ κατόπιν του τραγικού γεγονότος θανάτου του αμνήστου Μαζονάκη, σε μια προσπάθεια να εντοπίσουμε τα κενά που ανέδειξε αυτή η τραγική ιστορία και να μεγιστοποιήσουμε τη δυνατότητά μας να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας από την μη επανάληψη τέτοιων φαινομένων. Τι μάθαμε αυτές τις μέρες? Μάθαμε ότι πράγματα παράνομα διαφημίζονταν κατά κάποιο τρόπο στο διαδίκτυο, χωρίς να έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε κατά τον τρόπο που έπρεπε, ότι η συγκεκριμένη ανεφηδικότητας ιατρός εκτελούσε ένα ιατρείο βαριές ιατρικές πράξεις που πρώτον δεν μπορούν να γίνονται σε ιατρείο και σίγουρα όχι από γιατρό ανεφηδικότητας, δηλαδή είχε διπλή παράβαση και ο χώρος που το έκανε και ο γιατρός που το έκανε, και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να αποτρέψουμε την επανάληψη τέτοιων φαινομένων. Κινηθήκαμε μεγάλη ταχύτητα, συνεργαστήκαμε με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, γι' αυτό είναι μαζί μου εδώ ο κ. Πατούλης, κατόπιν και συμβουλών συνεχόμενων της Προέδρου της Διοικούσης του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου της κ. Παγώνη, μαζί με την εταιρεία του κ. Γιάννη Δοξαρά. Ο κ. Δοξαράς είναι η εταιρεία που, με την οποία είχαμε φτιάξει κατά το παρελθόν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το είμαι υπουργός, τον ΙΚΑ καταναλωτή. Τον επιστρατεύσαμε να έρθει αμέσως να μας βοηθήσει. Το έκανε με μεγάλη ταχύτητα και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, χωρίς αμοιβή, για το κράτος. Η ιδέα είναι να κινηθούμε άμεσα, από σήμερα, με το πρώτο εργαλείο που ήδη λειτουργεί και που είναι για την ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας, που κάνει τι, το MedWatch, που βλέπετε στην οθόνη, ήδη τα θαυμάσουμε πιλωτικά σε όλα τα διοδοτημένα ιατρεία που είναι γεγραμμένα στο ψηφιακό μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά του social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς σε ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν, για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Ο έλεγχος επεκτάθηκε όσο και σε γιατρούς που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλου είδους επιχειρήσεις, όπως παραδείγματος χάρη κέντρα αισθητικής. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Να πω ότι χθες ο Ιατρικός Σύλλογος σε συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου αξιολόγησε τη διαδικασία της πλατφόρμας θετικά και ευχαριστούμε τον κύριο Πατούλη γι' αυτό. Κατηγοριοποιεί όλα τα ευρήματα σε βαθμό πιθανής σοβαρότητας και αυτόματα, αναλόγως σοβαρότητας του περιστατικού που εντοπίζει ως, τονίζω, πιθανή παράβαση, ξεκινάει η διαδικασία του ελέγχου από τα αρμόδια να το κάνει η Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Η Εφαρμογή αυτή είναι πολύ εύκολη να γίνει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει ήδη πολύ καλά ενημερωμένο ψηφιακό μητρό. Έχει εφαρμόσει πλήρως τον νόμο που ψήφισα πριν από 2 χρόνια περίπου, όπου είναι υποχρεωτική η δημιουργία του ψηφιακού μητρώου σε όλους τους ιατρικούς λόγους. Ο ιατρικός σύλλογος το έχει και ο Πειραιάς. Και σύντομα η πλατφόρμα αυτή θα επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα. Πιστεύω μέχρι στο επόμενο δεκαήμερο να έχουμε διατρέξει το σύνολο της χώρας. Αλλά σε κάθε περίπτωση στον ιατρικό σύλλογο Αθηνών υπάρχουν τα περισσότερα. Άρα το μεγαλύτερο κομμάτι των σχετικών ιατρικών δράσεων. Αυτή η πλατφόρμα είναι συνεχής. Δεν κάναμε ένα τσεκ και τελείωσε. Κάθε μέρα συνεχόμενα η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Λοιπόν, περισσότερα και αναλυτικά θα ακούσετε στη συνέχεια. Δελτίο ειδήσεων τώρα και τα λέμε πάλι αύριο 12 η ώρα με την εκπομπή Μύθη και Γρίφη. Για χαρά.
2: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923, θα συμπλήρωνε σε λίγες μέρες 103 χρόνια ζωής. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων». Με το βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ισ αλ Χαλίφα, θα συναντηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο σε λίγη ώρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Μπαχρέιν θα επικεντρωθούν οι συζητήσεις των δύο αδρών και στις περιφερειακές εξελίξεις. Την πρώτη του συνέντευξη μετά τις εξαγγελίες στη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης παραχώρησε ο Πρωθυπουργός εδώ στην ΕΡΤ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και τον Παναγιώτη Στάθη. Απάντησε για όλο το φάσμα των ζητημάτων που αφορούν την κοινωνία, την ενεργειακή κρίση, την οικονομία, τα εθνικά θέματα και την πολιτική. Μίλησε για τις επερχόμενες εκλογές και την αντιπολίτευση. Από το στούντιο του Ραδιομεγάρου ανακοίνωσε άμεσα μέτρα στήριξης απέναντι στις αυξημένες τιμές των καυσίμων με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών για το χειμώνα που έρχεται. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αν και οι εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν βρίσκονται στην επίσημη ατζέντα, το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή μεταξύ άλλων και στην Αττική. Όπως ανέφερε ο κύριος Λέκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα. Ανέφερε ότι η περιοχή έχει αρκετά μεγάλη σεισμικότητα, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως αναμένεται μεγαλύτερο σεισμός. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι 2 προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των 2 γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4. Πάνω από 1 εκατομμύριο ηλία από τη δράση τους. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φύσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα.
2: Ο καιρός.
3: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων. Φιλαρμονικές από τα Ιόνια νησιά, 45 χοροδιακά σχήματα, χορευτικές ομάδες, φημισμένες μπάντες και μουσικά σχήματα από το εξωτερικό. Μία πρωτότυπη υπερπαραγωγή με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θάνου Γεωργουλά. Special guest star, ο διεθνούς φήμης τραγουδιστής Αλμπάνο. Φιλική συμμετοχή, Φωτεινή Δάρα. 18 και 19 Σεπτεμβρίου, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στην Κέρκυρα.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ήταν να κηρυχθεί ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας λόγω της σοβαρής ισόρρευσης απορριμμάτων και της προσωρινής αναστολής της αποκομιδής. Πραγματοποιούνται ψεκασμοί και απολυμάνσεις από την αρμόδια υπηρεσία σε απόγνωση κάτοικοι και επιχειρηματίες. Παράσταση διαμαρτυρίας στην πρώην Ομαρχία που πραγματοποιείται το Περιφερειακό Συμβούλιο από την Ένωση Λόγων και Κηδεμόνων Κεντρικής Κέρκυρας που διαμαρτύρονται για τις σχολικές μεταφορές. Γενική διακοπή νερού στην πόλη και τα προάστια από τις 10 το βράδυ της Δευτέρας, 21 του μηνός, έως και στις 8 το πρωί της επόμενης μέρας, απαραίτητη για την αποκατάσταση σοβαρών βλαβών στους κεντρικούς αγωγούς σύνδρευσης. Θετική εξέλιξη για την ηχορύπανση στην παλιά πόλη χαρακτηρίζουν την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, οι Σύλλογοι Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης και Σαν Τζάκομο. Χρηματοδότηση 5,5 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση του Μεγάλου Καποδίστρια, που παραμένει κλειστό 15 χρόνια, ανακοίνωσαν ο Περιφερειάρχης και ο Πρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ξεκινούν σήμερα το απόγευμα εκδηλώσεις του 2ου Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Νήσων με τη συμμετοχή μουσικών συνόλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο, κατά τη δεύτερη μέρα του φεστιβάλ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάτ, στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Παγιάτης. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ήταν να κηρυχθεί ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας λόγω της σοβαρής συσσόρευσης απορριμμάτων και της προσωρινής αναστολής αποκομιδής. Σε αρκετές περιοχές, σακούλες και όγκοι σκουπιδιών παραμένουν για μέρες στους δρόμους, κοντά σε κατοικίες αλλά και σε σημεία που βρίσκονται σχολικές μονάδες, με τους κατοίκους να είναι αγανακτισμένοι. Την ίδια ώρα, ο Δήμος προχώρησε σε ψεκασμούς και απολυμάνσεις στα σημεία συγκέντρωσης των απορριμμάτων λόγω των κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Στην ΕΡΤ μίλησε η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νότιας Κέρκυρας, Κυριακή Παυλοπούλου.
1: Καταλήξαμε με συνεργασία και με την υπόδειξη και του κυρίου Περιφερειάρχη σε συνεργασία με τα Υπουργεία να κηρυχθεί ο Δήμος μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Να ζητηθεί να κηρυχθεί.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Επομένως, εμείς κάναμε χθες το μεσημέρι, στείλαμε το έγγραφο για την κήρυξη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας. Mm-hmm. Εκεί μνημονεύουμε ότι είναι η ανωτέρα βία και θα πρέπει να προχωρήσει, γιατί εγκυμονούν οι κίνδυνοι για τα θέματα της δημόσιας υγείας. Υπάρχει άμεσος κίνδυνος, όλοι το κατανοούμε, το βλέπουμε, κάνουμε κάθε μέρα προσπαθεί ο Δήμος, προσπαθούμε όλοι να λύσουμε το πρόβλημα. Mm-hmm. Δυστυχώς οι γραφειοκρατικές διαδικασίες είναι εκείνες που μας εγκλώβησαν. Πολύ, γιατί θα μπορούμε μετά να προχωρήσουμε κάποιες διαδικασίες χωρίς να τελείται η προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία των διαγωνισμών και των αναθέσεων.
0: Να πάτε σε απευθείας ανάθεση, δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια. Εκεί ήταν το θέμα. Και ο Δήμος είναι έτοιμος να αναθέσει. Πρέπει να προηγηθεί η σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης θα βγάλει την απόφαση μετά από έγκριση από το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Είχαμε σύσκεψη το μεσημέρι και με τον κύριο Περιφερειάρχη. Ο κύριος Περιφερειάρχης, ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Βαστεράτος, που αναπληρώνει για τον κύριο Δήμαρχο, και εγώ. Στη συνέχεια συντάχθηκε το έγγραφο από το Δήμο μας, εστάλει ήδη χθες, όπως εστάλει και προχθές έγγραφο που δικαιολογούμε την ανωτέρα βία, και αναμένουμε τώρα. Θέλω να πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου, γιατί όλοι είναι πρόθυμοι να λύσουν το πρόβλημα. Έχει μιλήσει ο κύριος Περιφερειάρχης με τους αρμόδιους, τον κύριο Κατσαφάδο, τον κύριο Γραφάκο. Αυτά συζητήσαμε χθες. Μπορεί, λέω με δική μου εκτίμηση, αυτή τη στιγμή έτσι, δεν είμαι αντιδήμαρχος τώρα καθαριότητας, πώς εξελίσσονται, μπορεί να ξεκινήσουν και σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Ήδη εμείς έχουμε και κάποια άλλα θέματα, ας πούμε, διαπεριφοράς, να εξυπηρετήσουμε και τους εργαζόμενους με κάποια αναδρομικά που τους έχουμε, και έχουμε μία απόφαση διαπεριφοράς. Είμαστε όλοι συμφωνείς σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Στο μεταξύ, με ερώτησή του στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης φέρνει στη Βουλή το σοβαρό θέμα των συσσωρευμένων απορριμμάτων στην Νότια Κέρκυρα. Ο βουλευτής ζητά μάλιστα από τα αρμόδια Υπουργεία τη λήψη απόφασης κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να κινητοποιηθεί άμεσα ο κρατικός μηχανισμός. Πρόταση για την άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων στην Νότια Κέρκυρα καταθέτει και ο βουλευτής Αλέκος Αυλονίτης, προτείνει την αξιοποίηση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπίγουσας ανάγκης. Παρέμβαση του επιμελητηρίου είχαμε για το σοβαρό θέμα της ισόρρευσης των απορριμμάτων στην Νότια Κέρκυρα. Με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Γιάννη Καβαδία, ζητά το επιμελητήριο της Κέρκυρας την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης, επισημένοντας τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον. Παράλληλα, όπως τονίζει, η εικόνα των συσσωρευμένων απορριμμάτων επηρεάζει τη λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων και τη συνολική εικόνα της περιοχής. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα γονείς και εκπαιδευτικοί στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου Ενίων Ίσων σχετικά με τη μη εκτέλεση σε μεγάλο ποσοστό των σχολικών μεταφορών, όπως αναφέρουν. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, Λεωνίδας Στράντος, επεσήμανε ότι οι γονείς προτείνουν η τοπική αυτοδιοίκηση να αποκτήσει το δικό της στολοχημάτων που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών αλλά και άλλες δράσεις.
2: Στο μουσικό σχολείο, 2 στα 7 εκτελούνται, μας λείπουν 5. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα. Πάνω από το 50% στα ειδικά σχολεία δεν υπάρχει τίποτα, ναι. Από ό,τι ξέρουμε. Περιφερειακά, στη Μέση Κέρκυρα, στο Βορρά υπάρχουν πολλά κενά. Άρα ναι, το νούμερο πρέπει να είναι πάνω από τα μισά. Οι γονείς τρέχουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο σε Περιφερειακό Συμβούλιο. Είναι τόσο τα θέματα και τα προβλήματα, έτσι όπως ξεκίνησε η σχολική χρονιά, να μην ανοίγουν σχολεία και να είναι, έχουμε εξώσεις, που καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε και άλλη διέξοδο από το να αντιδράσουμε και πιο άμεσα. Είναι οι υπεύθυνοι στα δημοτικά συμβούλια και στο περιφερειακό, όπως σήμερα, για τις μεταφορές, μιας και οι σχολικές μεταφορές είναι οι υπεύθυνοι της περιφέρειας. Βρισκόμαστε, όπως είπαμε, σε πολύ άσχημο σημείο να μην έχουμε σχολικές μεταφορές. Τα παιδιά να βρίσκονται στο δρόμο, ο κάθε γονέας να μπορεί τώρα να προγραμματίσει, πώς να προγραμματίσει, να πάει το παιδί του ή ο ίδιος στο σχολείο ή να συνεννοηθεί με κάποιο φίλο, με κάποιο γείτονα ή να σχεδιάσει μια διαδρομή για να αφήσει κάπου το παιδί του να πάρει αστικό ή υπεραστικό. Και τέλος πάντων προσαρμόζεται, και όλα ακούστε και αυτό, προσαρμόζεται το πρόγραμμα, ας πούμε, του μουσικού σχολείου να τελειώνει 12.30 ακριβώς για αυτό το σκόπο, για να μπορούν οι μαθητές να φεύγουν για να προλαβαίνουν λεωφορεία των γραμμών, των αστικών και περαστικών, για να πάνε στο σπίτι τους. Εδώ καταντήσαμε. Αυτό κάνει η περιφέρεια αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα, κυρία Μοσχάτ, για τους μεταφορείς είναι ότι είναι απλήρωτοι αρκετοί από το Γενάρη-Φλεβάρη. Κάποιοι βέβαια είναι και από πέρυσι. Έχει λήξει η σύμβασή τους 36 και όσοι προθυμοποιήθηκαν, υπέγραψαν καινούριο, όμως υπάρχουν και άλλοι που έχουν πολλά δρομολόγια στο σύνολό τους, οι οποίοι ζητούν για αναπροσαρμογή της τιμής και λένε ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε και προβλέπεται μέσα από τις διατάξεις των νόμων ότι μπορεί να αλλάξει ο αλγόριθμος υπολογισμού και να προσαρμοστεί μια νέα τιμή. Και όμως η περιφέρεια αρνείται να το κάνει και αυτό.
0: Το 94% των σχολικών μεταφορών πραγματοποιούνται κανονικά, δηλώνει ο αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος Γιάννης Ζεϊκός κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη Βόρεια Κέρκυρα.
3: Αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένα το 94% από 8.200 παιδιά. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 500 παιδιά εκτός. Όμως συμβάσεις υπάρχουν. Γιατί πήγαμε στις παρατάσεις για να ξεκινήσουμε τον καινούριο διαγωνισμό που θα ξεκινήσει τέλη Σεπτεμβρίου. Οι παρατάσεις υπάρχουν αυτές για τα παιδιά να πάνε. Κάποιοι όμως συμβασιούχοι δεν θα υπογράψουν. Και ειδικά για το Βορρά μιλάω, γιατί για τη Μέση Κέρκυρα αυτό το θέμα θα έχει λυθεί μέχρι την Τετάρτη. Για το κομμάτι Μέση Κέρκυρα, Καστελάνων, Μέση και αυτά όλα θα έχει λυθεί, γιατί θα είναι σήμερα κάποιοι μεταφορείς. Έτσι όσο συζητήσαμε μαζί με τον εκτελεστικό για τη λύση του προβλήματος αυτό της αύξηση τη βενζίνη. Κοιτάξτε να δείτε. Η σύμβαση μέσα, για αυτού δεν τα ακούσα, κύριε Τράλου, και σα είπα έχετε διαβάσει τη σύμβαση, έχει μια προαίρεση 20%. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα κινηθούμε σύμφωνα με την προαίρεση που υπάρχει μέσα στη σύμβαση. Η προαίρεση τι σημαίνει? Ότι μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή δρομολογίου και να προσθεθούν κάποια παιδιά μέσα, το οποίο καλύπτεται κάποιο ποσοστό στην προαίρεση αυτή, και η υπόλοιπη μπορεί να δοθεί στα κάψιμα. Αυτό συμφωνήσαμε με τους μεταφορείς σήμερα και θα δοθεί μια λύση τη Δευτέρα για το κομμάτι της Μέσης Κέρκυρας. Στο Βορρά, όντως έχουμε πρόβλημα πραγματικά. Υπήρχαν δύο ανάδοχοι, ο οποίος δεν υπόγραψε τη σύμβαση της παράτασης και ο άλλος λόγω καμένου αυτοκινήτου, λόγω οικονομικών προβλημάτων και δεν θέλω να πω ονόματα, δεν πήρε κανένα δρομολογίο. Όσο για τις πληρωμές που πήγε την περιφέρεια, ναι, το δέχομαι, υπάρχει μια καθυστέρηση. Αυτή τη στιγμή όμως είναι πληρωμένοι όλοι. Δεν είναι πληρωμένα τα προβληματικά. Και αυτό δρομολόγια. Και τι εννοώ προβληματικά δρομολόγια? Εννοώ τα δρομολόγια τα οποία έχουν κάνει καταγγελίες οι γονείς, με το δίκιο τους φυσικά, έχουν πάει στο συνήγορο του πολίτη και αυτά τα τιμολόγια πρέπει να περάσουν από μια επιτροπή, ειδική επιτροπή που είναι, έτσι ώστε να δουν αν θα πληρωθούν ή θα βγουν έκτοτε όπως το κάναμε και φέτος, ή θα πάνε δικαστικώς να διεκδικήσουν τα χρήματά τους.
0: Την αντίθεσή του στη δρομολόγηση ερευνητική γεώτρηση τη Ιδρογανθράκων στο μπλοκ 2 του Ιουνίου εκφράζουμε κοινό ψηφισμάτου ο Πολιτιστικό Σύλλογο Ιωθονή και ο Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Μαθρακίου. Οι δύο σύλλογοι αντιδρούν στην προοπτική τη ερευνητική γεώτρηση ΑΣΟΠΟ ΕΝΑΛΦΕ, υποστηρίζοντα ότι το ζήτημα αφορά άμεσα το θαλάσσιο και φυσικό περιβάλλον, την τοπική οικονομία, την ασφάλεια και το μέλλον των διαποντίων νησιών και συνολικά του Ιωνίου.
4: Δεν θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι θα γίνει μετά, εάν βρεθεί κοίτασμα. Πώς αυτό θα επηρεάσει την τοπική οικονομία, όχι μόνο των διαποντίων, αλλά και της Κέρκυρας. Μην ξεχνάτε ότι τα έσοδα τα οποία φέρνει το Ιόνιο από τον τουρισμό είναι περίπου στο 8,6, είναι περίπου στα 2 δις και σε ένα ενδεχόμενο ατύχημα δεν θα μπορεί να επανέλθει ούτε το περιβάλλον ούτε η οικονομία μας. Από την άλλη, η επιστημονική κοινότητα ακούει τον κόδωνα του κινδύνου τόσο στα περιβαλλοντικά όσο και στα γεωλογικά. Βρισκόμαστε πάνω στο Ιόνιο τόξο, το οποίο είναι το πιο σεισμογενές στην Ελλάδα και από τα πιο σεισμογενή στον κόσμο. Το ενδεχόμενο ενός ατυχήματος δεν είναι επιστημονική φαντασία, το έχουμε δει ανά τον πλανήτη, όπως και στον κόλπο του Μεξικού το 2010 που το πετρέλαιο έρευε σχεδόν 3 μήνες, 87 μέρες εάν θυμάμαι καλά, ανεξέλεγκτο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για την διαβούλευση σχετικά με το γεωτρύπανο. Στο δικό μας ψήφισμα αναφερόμαστε γενικότερα στις εξορίξεις και πώς αυτές θα επηρεάσουν μακροπρόθεσμα την οικονομία, το υπέδαφος, το περιβάλλον το ίδιο. Και φυσικά δεν μπορούμε να αφήσουμε απ' έξω την περίπτωση του ατυχήματος. Αλλά αυτό που πρέπει να αναρωτηθούμε ως κοινωνία είναι αξίζει να ρισκάρουμε αυτό που έχουμε για κάτι που μπορεί να μας πάρει αυτή τη θάλασσά μας όπου είναι ο πλούτος μας.
0: Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται ο μέχρι πρώτην ως ανεξάρτητος βουλευτής Κέρκυρας Αλέκος Αυλονίτης μετά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον πρόεδρο του κινήματος Νίκο Ανδρουλάκη. Καλωσορίζω τον Αλέξανδρο Αυλονίτη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ένα βουλευτή με έντονη παρουσία και κοινοβουλευτικό έργο. Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα ερχόμενος εδώ είναι χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς. Πάντα είχα μια πολύ καλή εικόνα για εσάς και αυτή η εικόνα ουσιαστικά φαίνεται μπροστά στα μάτια μου, δηλώνει ο βουλευτής απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Χρηματοδότηση ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε η Περιφέρεια για την αποκατάσταση του Μεγάρου Καποδίστρια στην Κέρκυρα. Ο Περιφερειάρχης Γιάννης Τρεπεκλής υπέγραψε την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-2027. Το ιστορικό συγκρότημα, που παραμένει κλειστό εδώ και 15 χρόνια λόγω προβλημάτων στατικής επάρκειας, θα αποκατασταθεί και θα εξοπλιστεί πλήρως. Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα στεγάσει ανάγκες του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκαναν τόσο ο Γιάννης Τρεπεκλής όσο και ο Ανδρέας Φλόρος από πλευράς του Πανεπιστημίου.
5: Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την πανεπιστημιακή κοινότητα μετά από συντονισμένες προσπάθειες του κυρίου Πριντάνη, του κυρίου Φλόρου μαζί με τους συνεργάτες του και τις τεχνικές υπηρεσίες και βεβαίως με τη δικιά μας συμμετοχή και παρουσία καταφέραμε και εγκλωβίσαμε σημαντική χρηματοδότηση στις τάξεις των 5.560.000 ευρώ για την αποκατάσταση ενός σημαντικού κτηρίου μέσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης μας, σε μια πόλη που είναι στο παγκόσμιο κατάλογο της UNESCO. Είμαστε στο κτίριο Καποδίστρια, το οποίο όπως ξέρετε εδώ και 15 χρόνια παραμένει κλειστό, διότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, κυρίως που έχουν σχέση και με τη στατική του επάρκεια. Ένα μνημείο με βαριά ιστορία και ένα μνημείο το οποίο μετά την παρέμβαση και την υψηλή χρηματοδότηση, γιατί πραγματικά είναι ένα δύσκολο έργο, θα αποδοθεί στο πανεπιστήμιό μας και βεβαίως η πανεπιστημιακή κοινότητα θα τα αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
6: Πραγματικά ήταν κάτι το οποίο, αν με ρωτούσατε πριν μερικά χρόνια, φάνταζε σαν όνειρο, δεδομένου ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει εδώ και τουλάχιστον μία πενταετία φτάσει στο σημείο να οριμάσει την ανακατασκευή, έτσι, την στατική ενίσχυση του κτηρίου, για να μπορέσει να το εντάξει στην εκπαιδευτική του καθημερινότητα, έτσι ώστε να ενταχθεί ένα τόσο σημαντικό έργο για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη δημοπράτησή του, να έχουμε σύντομα ανάδοχο και σε μερικά χρόνια από τώρα, ελπίζουμε πάρα πολύ σύντομα, να αποδοθεί προς χρήση στο Πανεπιστήμιο αυτό το εξαιρετικό κτίριο, αλλά με τη δέσμευση του Πανεπιστημίου, το έχουμε πει κατά καιρούς, το λέμε και σήμερα, ότι θα είναι ένα κτίριο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς, θα είναι όμως ανοιχτό στην κοινωνία, γιατί έτσι πρέπει να είναι, ένα κτίριο με ιδιαίτερο συμβολισμό, ένα κτίριο το οποίο θέλουμε να το κάνουμε επίκεντρο των εκδηλώσεων που θα γίνονται από το Πανεπιστήμιο, από και άλλους θεσμικούς φορείς του τόπου, και να γίνει επίσης και το επίκεντρο όλων των δράσεων διεθνοποίησης, εκπαιδευτικών δράσεων διεθνοποίησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
0: Σημαντικοί χαρακτηρίζουν οι Σύλλογοι Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης και ο Σύλλογος Σαν Τζάκομο την απόφαση του Πλημελιούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας για την ηχορύπανση. Οι δύο σύλλογοι ζητούν ουσιαστικούς και αποτελεσματικούς ελέγχους, ιδιαίτερα για τη μουσική σε εξωτερικούς χώρους μέσα στον κατοικημένο ιστό. Όπως επισημαίνουν, η προστασία της τουριστικής και οικονομικής δραστηριότητας πρέπει να συνδυάζεται με το σεβασμό στην ηρεμία και την οικιακή ειρήνη των κατοίκων. Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στη διασκέδαση, τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής στην ιστορική πόλη. Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών συνελήφθη χθες 43χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων, ο 43χρονος εντοπίστηκε σε περιοχή περιφερειακά της πόλης και συνελήφθη, καθώς στην κατοχή του και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν κοκαίνη βάρους 13,3 γραμμαρίων, μια ζυγαριά ακριβίας και το χρηματικό ποσό των 1.800 ευρώ. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμυριωδικών Κέρκυρας, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης κατασχέθηκε και αυτοκίνητο γεωταχή ως μέσο για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών. Ξεκινούν σήμερα το απόγευμα οι εκδηλώσεις του δεύτερου Διεθνούς Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων Ίσων με τη συμμετοχή μουσικών συνόλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αύριο Σάββατο, δεύτερη μέρα των εκδηλώσεων, θα συμμετέχει και ο Διεθνούς Φήμης Ερμηνευτής Αλμπάνο, αλλά και η Φωτεινή Δάρα. Στην ΕΡΤ μίλησε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, Θάνος Γεργουλάς.
7: Είμαι χαρούμενος, διότι ένα όραμα και μια πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη παίρνει έτσι σάρκα και ωστά δύο χρόνια τώρα, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνουμε. Η οργάνωση όλου αυτού του mega event, να το πω έτσι στα αγγλικά, είναι τεράστια, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αρκεί να, αυτό που ας πούμε να δείτε, κάνετε μια βόλτα ας πούμε τώρα μέχρι την πλατεία, θα καταλάβετε ότι έχουμε χτίσει ένα θέατρο. Έχουμε χτίσει ένα αμφιθέατρο 2.500 θέσεων, διπλάσιο από πέρσι, για να μπορέσει και ο κόσμος να απολαύσει πιο πολύ όλο το event. Και δουλεύουμε πυρετοδός μέχρι τελευταία στιγμή για όλα. Σήμερα, ας πούμε, έρχονται τα πρώτα σχήματα, οι Σέρβοι. Μιλάμε από τις 6 ώρα το πρωί που είναι στο λιμάνι της Ιγουμενίζης, διέρχονται με λεωφορείο.
0: Ναι.
7: Οπότε το τηλέφωνο δεν κλείνει ποτέ, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Όλο το άλλο θέμα είναι πώς θα βγουν καλλιτεχνικά. Ξέρετε, τέτοια event γίνονται καταρχάς στις χώρες της Μεσογείου, δεν γίνεται άλλο παράλληλο με το δικό μας ή το ίδιο, δεν υπάρχει. Εδώ δεν, η δήλωσή μας είναι ελεύθερη. Mm-hmm. Είναι μια προσφορά της περιφέρειας. Δεν έχει εισιτήριο. Και μάλιστα φέτος έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ένα φοβερό φίλο, ένα διάσημο παγκόσμιο καλλιτέχνη, ίσως τον πιο διάσημο καλλιτέχνη στην Ιταλία, τον Αλμπάνο, με τον οποίο μας συνδέει η φιλία και έχουμε γράψει τον πιο πετυχημένο δίσκο των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, το Due Voce Unanime με τον Πλούταρχο που είχαμε
0: κάνει. Με τον Πλούταρχο.
7: Θα είναι μαζί μας η Φωτεινή Δάρα, η οποία είναι επτανήσια, είναι από τη Ζάκυνθο, Ζακυνθινιά να το πω έτσι. Και είναι, την επιλέξαμε για πολλούς λόγους. Πρώτα, γιατί έχει κάνει διεθνή πράγματα η Φωτεινή. Η φωνή της εννοείται ότι υποστηρίζει.
0: Έχει μια υπέροχη φωνή.
7: Βέβαια, το ήθος της έχει φτάσει να κάνει συναυλίες στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου, μέχρι το θέατρο των Ηνωμένων Εθνών. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για όλο αυτό το θέαμα που θα παρουσιάσουμε. Και το μουσικό θέαμα και το ηχητικό και το οπτικό.
0: Στο μεταξύ, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο Σάββατο από τις 6 το απόγευμα έως τις 12 λόγω του Φεστιβάλ των Φιλαρμονικών. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα απαγορευτεί στην οδό Ηρώων Αγωνιστών Πολυτεχνείου από τη συμβολή με την οδό Δούσμανη, καθώς και στις οδούς Αρσενίου και Δόνζελότ. Στο νέο φρούριο της Κέρκυρας παρουσιάζεται τη Δευτέρα, 21 του μηνός, 8 το βράδυ, η εκδήλωση Κέρκυρα 1716, η πόλη σε κατάσταση πολιορκίας, ιστορία και μνήμη. Η δράση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας εντάσσεται φέτος στις Ευρωπαϊκές Μέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026 και θα πραγματοποιηθεί στον προμαχώνα της Τενέδου με ελεύθερη είσοδο. Μέσα από ιστορικά κείμενα, αφήγηση, βίντεο, μουσική και χοροθέατρο, η παράσταση ανασυνθέτει τις δραματικές στιγμές της πολιορκίας του 1716 και αναδεικνύει την αντίσταση, την ενότητα και την αντοχή των κατοίκων της Κέρκυρας. Στόχος είναι η σύνδεση της τοπικής ιστορίας με την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και η ανάδειξη της Κέρκυρας ως διαχρονικού συμβόλου αντίστασης και μνήμης. Να ακούσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Νίκο Βραδύ.
8: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το απόγευμα στο Νέο Φρούριο, στον προμοχώνα της Τενέδου. Mm-hmm. Ο Δήμος, επομένως, στα πλαίσια του εορτασμού αυτής της ιστορικής περίοδου 1716, θα παρουσιάσει στο Νέο Φρούριο την εκδήλωση Κέρκυρα 1716, η πόλη σε κατάσταση πολιορκίας, ιστορία και μνήμη. Αυτό είναι, έτσι έχουμε τυπλοφορήσει αυτή την εκδήλωση, καθότι με τον τρόπο αυτό προσπαθούμε να παρουσιάσουμε στο κερκυριακό κοινό κυρίως, αλλά και στους επισκέπτες του νησιού μας, τη στιγμή όπου η πόλη μας βρέθηκε στο όριο της καταστροφής. Μέσα από την πολιορκία επομένως του 1716, όπου η ανθρώπινη δύναμη φάνηκε μέσα από την στάση των κατοίκων της, οι οποίοι παρά το φόβο, τις στερήσεις, τον κίνδυνο, τις κακουχίες, προσπάθησαν και αγωνίστηκαν για την υπερασπίση του τόπου μας. Αυτός είναι ο κεντρικός πυρήνας της εκδήλωσης. Και ο στόχος μας είναι, δεν είναι μόνο η μία αναπαράσταση ενός γεγονότος, αλλά η δημιουργία μιας εμπειρίας μνήμης και ταυτότητας συμπληρωματικά για τον τόπο μας. Εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκών ημερών της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε συνεργασία βέβαια με το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο θεμός αυτός συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε χρόνο, την περίοδο, και γίνονται εκδηλώσεις ανά την Ευρώπη από 20 έως και 23 Σεπτεμβρίου.
9: Οι συντελεστές της εκδήλωσης φέτος ποιοι είναι?
8: Κείμενα και ουσιαστικά σκηνοθέτης όλης της εκδήλωσης είναι ο κύριος Κυπριώτης, ο Στέφανο, ο οποίος ουσιαστικά έχει και την πακέτα της εκδήλωσης. Θα υπάρχουν ιστορικά κείμενα, αρχαιακό υλικό. Ιστορικά κείμενα θα χρησιμοποιούμε από τον κύριο Ζούμπο, από ό,τι θυμάμαι. Αρχαιακό υλικό μας έχει βοηθήσει ο κύριος Γαούτσης, όπως είχε κάνει και πέρυσι. Και αυτό την εμπλουτίσαμε, και αυτό φέτος έχει γίνει αρκετή δουλειά. Και πραγματικά από το βήμα που μου δίνεται να ευχαριστήσω τον κύριο Κυπριώτη, διότι έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την ολοκλήρωση αυτής της εκδήλωσης.
0: Έως στις 10 Οκτωβρίου θα φιλοξενείται στην Δημοτική Πινακοθήκη έκθεση φωτογραφίας της ομάδας 28mm με τίτλο «Η πόλη μου». Στην ΕΡΤ μίλησε το μέλος της ομάδας, φωτογράφος Μάρκος Κυπριανός.
10: Είναι ένας τόπος που κατοικούμε, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας τόπος και ένας χώρος που συνέχεια ανακαλύπτουμε πράγματα, περπατώντας καθημερινά και γνωρίζοντας όλα τα σημεία, δηλαδή τις πλατείες, τα καντούνια, και μέσα στην οικειότητα, αυτή κρύβεται μια μορφή αορατότητας. Όσο περισσότερο γνωρίζουμε έναν τόπο, τόσο περισσότερο κινδυνεύουμε να πάψουμε να τον βλέπουμε. Ο χώρος συνέχεια αλλάζει εντωμεταξύ, και η πόλη μας δεν είναι το ίδιο πριν 10 χρόνια πριν ή 10 χρόνια θα είναι μετά. Γι' αυτό καλό είναι να την προσέχουμε. Η έκθεση αυτή ουσιαστικά προσπαθούσαμε να μην δείξουμε τα μνημεία ή ναι, τους χώρους, τους επισκέπτους πολύ γνωστούς. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε, ξέρω εγώ, πιο προσωπικές στιγμές, κλικ από, ναι, από την πόλη μας. Είναι λίγο πιο, ας το πούμε, μια πιο πολύ φωτογραφία δρόμου απεικονίζει, δηλαδή, η πόλη μας, από ό,τι, ξέρω εγώ, κάτι το πολύ τουριστικό ή κάτι το πολύ, ξέρετε, εντυπωσιακό. Αυτός ήταν ο σκοπός, και προσπαθούμε, δηλαδή, με τη ματιά των 10 ανθρώπων που συμμετέχουμε, ο καθένας να βάλει το λιθαράκι του και να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια πιο συνοπτική και πιο ενιαία ομοιόμορφη σειρά φωτογραφιών για την πόλη μας.
0: Το ανθρώπινο στοιχείο υπάρχει?
10: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, σίγουρα υπάρχει, ναι. Είμαστε πιο ουμανιστές, δεν είμαστε πιο πολύ προς τον άνθρωπο, κλείνουμε πιο πολύ στα στοιχεία του ανθρώπου γι' αυτό. Και αυτός ήταν και ο σκοπός της ομάδας, δηλαδή να κάνουμε μια πιο συγκεκριμένη φωτογραφία, πιο πολύ φωτογραφία δρόμου, όχι τόσο πολύ αυτό που σας είπα πιο πριν, αναμνηστική, μια πιο καθημερινή ματιά της πόλης μας.
0: Γενική διακοπή δροδότησης, ανακοίνωση διάρκεια τη Δευτέρα 21 του μηνός. Η διακοπή θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ της Δευτέρας και θα διαρκέσει έως 8 το πρωί της Τρίτης. Η διακοπή είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση σοβαρών βλαβών στους κεντρικούς αγωγούς ίδρυψης και απαιτείται εκένωση των δεξαμένων της ανάληψης. Η επαναφορά της υδροδότησης, ιδιαίτερα στα ψηλά σημεία, ενδέχεται να καθυστερήσει. Η ΔΕΙΑΚ ζητά την κατανόηση των πολιτών. Και να ολοκληρώσουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος είναι σήμερα ο καιρός στην περιοχή της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί έως 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό βελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία η Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκε η Μαργαρίτα Βάρθη στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Παγιάτης. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: gente. Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Γνωστή αυτή ιστορία, αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρέγες, καρέγες.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ξέχασαν στα Χανιά μέσα σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ για 4 ώρες 2 τετράχρονα. Μηνύσεις κατέθεσαν οι γονείς των παιδιών. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου. Ειδικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με ένα απίστευτο περιστατικό, καθώς την περασμένη Τετάρτη, έξω από δημοτικό σχολείο, σε συνοικία κοντά στο κέντρο των Χανίων, επικράτησε μεγάλη ανησυχία όταν ένα τζάμι έσπασε ως αποτέλεσμα πυροβολισμού, πιθανότατα από αεροβόλο όπλο από εξωσχολικούς. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πραγματικά ανησυχία και αναστάτωση. Κατόπιν εορτής βέβαια, καθώς το περιστατικό έγινε, συντελέστηκε πρωινές ώρες την Τετάρτη την περασμένη. Ωστόσο, έγινε γνωστό σήμερα το πρωί, καθώς από ό,τι φαίνεται άγνωστοι ή άγνωστος ή άγνωστοι είχαν στρέψει ένα όπλο το οποίο, σύμφωνα με τα όσα εξετάζουν οι αρχές από τις πληροφορίες, τις μαρτυρίες αλλά και την αυτοψία στο σημείο, ήταν αεροβόλο, άρα δεν είχε κάλικες με την έννοια του πυροβόλου όπλο. Και έστρεψε ο άγνωστος ή η άγνωστη από έξω από τον σχολικό χώρο, από το προάβλιο και έξω, το όπλο προς ένα τζάμι, το οποίο έσπασε την ώρα μάλιστα του μαθήματος. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, μόνο η αναστάτωση για να διαπιστωθεί ακριβώς τι είχε συμβεί, και δυστυχώς δεν έχουμε και καμία μαρτυρία ή κάποιον που να είδε κάτι περαιτέρω για να το καταθέσει στις αρχές. Δεν έχει γίνει επίσημη μηνυτήρια αναφορά ή καταγγελία, ωστόσο οι αρχές από τις μαρτυρίες και τα όσα έχουν καταγράψει από το σημείο διεξάγουν μια σχετική έρευνα, η οποία βέβαια είναι σε εξέλιξη και μένει να φανεί αν θα σχηματιστεί η συγκεκριμένη ειδικογραφία και θα υπάρξουν και βέβαια συλλήψεις για τους δράστες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη τώρα ενώπιον του τριμελούς εφετίου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, η δίκη για την υπόθεση της έκρηξης βόμβας έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνο τον Μάιο του 2025. Να θυμίσουμε πως από την έκρηξη είχε χάσει τη ζωή της μία 38χρονη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Ο Κώστας Καντούρης τώρα από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο είχαμε την απόφαση του κακουργιού δικείου, το οποίο έκρινε ένοχο τους δύο εκ των τριών κατηγορουμένων, αυτό το τρίτο συγκεκριμένα, ο 37χρονος κατηγορούμενος που μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό από την Αθήνα ως τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα μέχρι το διαμέρισμα που είχε νοικιαστεί, το Airbnb που είχε νοικιαστεί στο κέντρο της πόλης προκειμένου να συναρμολογηθεί, καταδικάστηκε σε κάθεψη 13,5 χρόνων αφού του αναγνώστηκε το λεωφορετικό του πρώτερου σύνομου βίου. Ο 42χρονος, ο οποίος μέσα από τις φυλακές ομολόγησε ότι κατήφθηνε πού θα τοποθετηθεί η βόμβα, πώς θα συναρμολογηθεί, και αυτός, όπως είπε, πλήρωσε τόσο τον 37χρονο όσο και την 38χρονη γυναίκα να την τοποθετήσουν, καταδικάστηκε σε κάθεψη 18,5 χρόνων αφού το αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, αφού παραδέχτηκε ότι έγινε αυτό και ότι το έκανε προκειμένου να αρπάξει τα χρήματα των τριών ATM από την έκρηξη που δεν γινόταν, ανεξάρτητα, όπως είπε, αν έγινε λάθος από την κοπέλα και το τοποθέτησε αλλού το μηχάνημα. Τον εκρηκτικό μηχανισμό τα λεφτά ήθελα, είχε τρία μηχανήματα εκεί, έκανε λάθος στο σημείο. Όσον αφορά το θάνατο της 38χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της όταν περιεργαζόταν την βόμβα και εξεράγει, δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε, πληρώθηκε να το κάνει, είπε αφοπλιστικά. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι ο ίδιος έδινε οδηγίες πώς να κατασκευάσει τη βόμβα η γυναίκα μέσα στο διαμέρισμα του κέντρου της πόλης. Από το κινητό του έδινε τις οδηγίες, έβλεπα τι έκανε και τις έδινα σαφείς οδηγίες. Αντίθετα, πάντως, οι εισαγγελές της θεώρησε ότι ο 37χρονος ήταν αυτός ο οποίος συναρμολόγησε την βόμβα. Ο 37χρονος δηλαδή μεταφορέας. Και οι δυο τους οδηγήθηκαν στις φυλακές. Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για ένα δακτυλικό αποτύπωμα που βρέθηκε στην σακούλα στην οποία ήταν η βόμβα, κρίθηκε αθώος και αφέθηκε ασφαλώς ελεύθερος.
0: Τώρα, Κώστα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καθώς έχουμε σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών ουσιών από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης και τη σύλληψη 8 μελών της, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος.
2: Ναι, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα εδώ, έξω από το γραφείο του ανακριτή, καθώς πριν από λίγο ασκήθηκε δίωξη σε βάρος τους για διακίνηση για εμπορία ναρκωτικών και τους παρέβλεψε να απολογηθούν στον ανακριτή. Περιμένουν να πάρουν προθεσμία. Πρόκειται για 8 νεαρούς, ένα 16χρονο δηλαδή και τους υπόλοιπους μέχρι 28 χρόνων. Κατηγορούμενοι επιπλέον είναι και μια κοπέλα η οποία φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή. Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών, το τμήμα τους άμεσης επέμβασης της δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, είδαν τον 16χρονο να βγαίνει από το σπίτι του 28χρονου με δύο συσκευασίες με 2 κιλά χασίς και μία με 100 γραμμάρια κοκαίνης. Από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι κρατούσαν στα σπίτια τους μικροποσότητες ή και μεγαλύτερες ναρκωτικών, αλλά και πολλές μικρές συσκευασίες. Συνολικά κατασχέθηκαν 545 συσκευασίες με ακατέργαστο χασίς βάρους περίπου 1,5 κιλού και 13 συσκευασίες με κατεργασμένο χασίς περίπου 1 κιλό και ακόμη και πλήθος κενών συσκευασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ηθιωτικών ιατρίων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για μια εφαρμογή με την οποία ο πολίτης θα μπορεί να διαπιστώσει για ποιες πράξεις είναι αδειοδοτημένο το ιατρείο. Η Σοφία Αποκαλίδου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Η συνέντευξη τύπου πριν από αυτή την ώρα συνεχίζεται ακόμη που δόθηκε στο Υπουργείο Υγείας πέρα από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη τον Υπουργό. Ήταν η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, ο Γιώργος Πατούλης. Τώρα, να πούμε, Βίκη, ότι πρόκειται στην ουσία για ένα σύστημα το οποίο έχει δύο προεκτάσεις. Το ένα θα αφορά στο πώς μπορεί η ιατρική κοινότητα να ελέγχει και το Υπουργείο κατ' επέκταση το τι λειτουργεί αυτή τη στιγμή και πού, σε ό,τι έχει να κάνει όμως με ένα συγκεκριμένο κομμάτι, και θα μείνουμε σε αυτό που λέγεται longevity, θα εξηγήσουμε ότι αφορούν στα ιατρία και τις δομές που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ευεξίας, της αντιγύρασης και της μακροζωίας. Μία πλατφόρμα, αυτή θα είναι το MedWatch, στην οποία θα μπαίνουν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν τόσο από τον Ιατρικό Σύλλογο που αφορά στην ίδρυση Ινστιτούτων και Ιατρίων που μένουν σε αυτό το κομμάτι που περιγράψαμε. Θα υπάρχουν οι διαφημίσεις, θα συγκεντρώνονται οι διαφημίσεις στα Ινστιτούτων και Ιατρίων που μένουν σε αυτό το κομμάτι που περιγράψαμε. Θα υπάρχουν οι διαφημίσεις, θα συγκεντρώνονται

0: λειτουργήσε αυτό το πρόγραμμα που έτρεχε μέχρι να παρουσιαστεί σήμερα, βρέθηκαν 160 τέτοιου είδους επιχειρήσεις να χρειάζονται έλεγχο στο επίπεδο κόκκινο όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει αυτός ο AI agent, και άλλα 50 ιατροί. Αυτό δεν σημαίνει, όπως διευκρίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι, ότι όλα αυτά τα ιατρία έχουν κάποιο είδους παρανομία, αλλά θα πρέπει να ελεγχθούν σίγουρα. Mm-hmm. Και επίσης υπάρχουν και κάτι, επίσης άλλα 400 που είναι στην κατηγορία κίτρινο, που επίσης χρειάζεται έλεγχος. Τώρα, υπάρχει και ένα app το οποίο θα δοθεί, θα μπορούν να το κατεβάσουν όλοι οι Έλληνες από το κινητό τους, και σε αυτό λοιπόν, εφόσον προηγηθεί όμως μια νομοθετική ρύθμιση που χρειάζεται για να γίνει αυτή η εφαρμογή, θα μπορούν να δουν τον κάθε γιατρό με το όνομά του, να τον αναζητήσουν, να δουν τα πτυχία του, τι ιατρικές πράξεις μπορούν να κάνουν στα ιατρία του κτλ. Σε κάθε περίπτωση, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Υπουργός Υγείας ζήτησε να μην γίνεται ανθρωποφαγία. Και επίσης να ληφθούν κανόνες προκειμένου να λειτουργήσει αυτή του είδου η αγοράς με νόμους και με προϋποθέσεις, Βίκη. Mm-hmm.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία.

0: Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η ΔΕΗ και η Amazon Web Services, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη data center στον Άγιο Δημήτριο στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία στην πρώτη φάση θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, αφού ανοίγει το δρόμο για ένα από τα μεγαλύτερα data centers στην Ευρώπη. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είναι ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για τη Δυτική Μακεδονία και κυρίως για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης μετά την απολυκνητοποίηση που ανοίγει με αυτή τη συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Service για την δημιουργία data center στον πρώην Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη. Η ΔΕΗ λοιπόν και η AWS υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με την πρώτη φάση του έργου να προβλέπει ισχύ 300 MW και δυνατότητα όμως μελλοντικής επέκτασης έως και 1 GW. Στόχος είναι βέβαια να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 28. Η επένδυση έρχεται σε μια περιοχή που και εσύ γνωρίζεις καλά, που έχει υποστεί σημαντική συρρήκνωση της απασχόλησης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και των ορυχείων. Η αξιοποίηση τώρα των πρώην λιγνητικών εγκαταστάσεων για νέες ενεργειακές και τεχνολογικές δραστηριότητες αποτελεί πλέον βασικό μέρος του σχεδιασμού της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία και νομίζω ότι η επένδυση αυτή το αποδεικνύει, καθώς εντάσσεται σε αυτόν τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση, παραμένοντας αν θέλετε, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τις πρώην ελληνικές εγκαταστάσεις και τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο, δημιουργώντας έτσι δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή, κάτι που ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής έτσι και αλλιώς, με δεδομένο ότι η συρρήκνηση του πληθυσμού και οι θέσεις εργασίας είναι το μεγάλο ζητούμενο όλα αυτά τα χρόνια. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Στο μικροσκοπείο τώρα της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου, καθώς με εισαγγελική εντολή τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση το κτίριο της υπηρεσίας δόμησης εν αναμονή ελέγχου από ειδικό κλιμάκιο που αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, και πράγματι υπό φρούρηση βρίσκεται από εχθές το πρωί το κτίριο της πολεοδομίας Μυκόνου μετά από εισαγγελική εντολή. Συγκεκριμένα η εισαγγελία Κυκλάδων έδωσε εντολή από την Τετάρτη το βράδυ στην αστυνομία να αδειάσει το κτίριο και να φρουρείται χωρίς να μπορεί να εισέλθει κανείς εντός του κτιρίου μέχρι τουλάχιστον να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου ώστε να προβεί σε ελέγχους. Κάτι που πιθανότατα θα συμβεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες. Η απόφαση αυτή πάρθηκε επειδή εκκρεμούν εισαγγελικές παραγγελίες εδώ και καιρό, οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί από την υπηρεσία. Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη υπηρεσία, η υπηρεσία δόμησης Μυκόνου δηλαδή, έχει απασχολήσει τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές με πολλές καταγγελίες και πλήθος παραβάσεων και περιπτώσεων αυθαίρετης δόμησης να έχουν διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια. Νεότερα θα έχουμε από τη Δευτέρα που θα προβούν οι αρχές στους ελέγχους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: κομβικό ρόλο στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου στο βορειοδυτικό Ιόνιο αναλαμβάνει η Γουμενίτσα, καθώς το λιμάνι της έχει επιλεγεί ως χερσαία βάση υποστήριξης για τη γεώτρηση Άσοπος 1 στο Μπλοκ 2, σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τέθηκε προς γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει τώρα η Βάσο Γκόρου. Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι από τη Θεσπρωτεία πράγματι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, με συγχωρείτε, γνωμοδότησε θετικά υπό όρους και προϋποθέσεις για την επιχειρησιακή βάση της ερευνητικής γεώτρησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ιόνιο. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν να κάνουν παρατηρήσεις επί του κυκλοφοριακού φόρτου που ενδεχομένως επιβαρύνει την πόλη, αλλά και επί των προσωρινών θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, ζητώντας να προτιμηθεί όπου είναι εφικτό ντόπιο εργατικό δυναμικό. Να πούμε ότι για τις ανάγκες της γεώτρησης προβλέπεται αξιοποίηση χώρου περίπου 14 στρεμμάτων εντός του λιμένα, χωρίς νέες λιμενικές παρεμβάσεις. Από το λιμάνι της Οικουμενίτσας θα γίνεται ο εφοδιασμός του πλωτού γεωτρύπανου με εξοπλισμό και υλικά, ενώ η μεταφορά του προσωπικού προβλέπεται να πραγματοποιείται με ελικόπτερα από την Κέρκυρα. Η γεώτρηση σχεδιάζεται για το Φεβρουάριο του 2027. Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν περίπου 2 μήνες. Θα γίνουν σε βάθος 800 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όμως ο σταθμός θα είναι εγκατεστημένος στην περιοχή για περίπου 6 μήνες. Θα πρέπει να πούμε ότι εκπρόσωποι φορέων και συλλογικοτήτων από την Κέρκυρα εξέφρασαν την αντίθεση τους στην ερευνητική αυτή δραστηριότητα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκαθάρισε ότι γνωμοδοτεί για την προσωρινή, για την ερευνητική γεώτρηση και όχι για εξόρυξη εάν προκύψει κοίτασμα. Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης είναι σε εξέλιξη. Το αν θα προκύψει κοίτασμα από την ερευνητική αυτή η γεώτρηση θα γίνει γνωστό σε περίπου 2 χρόνια από την ολοκλήρωσή του. Τώρα, πριν κλείσουμε να σας πω ότι σήμερα στα Σύμβατα χτυπάει η καρδιά της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας, όπου γίνεται ένα μεγάλο συνέδριο για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας και της συνεισφορά του όχι μόνο στην εθνική οικονομία αλλά και στην εργασία. Παρόν είναι και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κ. Κώστας Καραγκούνης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά να κηρυχθεί ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας λόγω της σοβαρής εισόρευσης απορριμμάτων και της προσωρινής αναστολής της αποκομιδής. Πραγματοποιούνται ψεκασμοί και απολύμανση από την αρμόδια υπηρεσία και η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Οι εικόνες που προκαλούν ανησυχία καταγράφονται στην Νότια Κέρκυρα, όπου η συσσόρευση των απορριμμάτων έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, δημιουργώντας στην ουσία απέραντους σκουπιδότοπους. Σε αρκετές περιοχές, σακούλες και όγκοι σκουπιδιών παραμένουν για ημέρες στους δρόμους, κοντά σε κατοικίες αλλά και σε σημεία όπου βρίσκονται σχολικές μονάδες. Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, όπως καταγγέλουν, αλλά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στην καθημερινότητά τους. Δυσοσμία, έντομα και τροχτικά είναι ορισμένες από τις συνέπειες που αναφέρονται, ενώ σε σημεία κοντά σε σχολεία έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και ασβέστης για τον περιορισμό των προβλημάτων υγιεινής. Η αποκομιδή έχει ουσιαστικά μπλοκάρει μετά την εμπλοκή στις διαδικασίες μεταφοράς των απορριμμάτων προς την Κοζάνη και την Πάλερο εδώ και 10 ημέρες. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έχει η απόφαση του ελεκτικού συνοδρίου, η οποία οδήγησε στη διακοπή της σχετικής σύμβασης για τη μεταφορά των απορριμμάτων. Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή αναζητά λύση και έχει καταθέσει αίτημα για ακήρυξη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν ταχύτερες διαδικασίες για την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την αντιμετώπιση της εισόρευσης. Ο Δήμος προχώρησε σε ψεκασμούς και απολυμάσεις στα σημεία συγκέντρωσης απορριμμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας. με ερώτησή τους στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, ο γραμματέας της Βουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία τη λήψη της απόφασης αυτής, δηλαδή να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρόταση για την άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων στην Νότια Κέρκυρα καταθέτει και ο βουλευτής Αλέκος Αυλονίτης, προτείνει την αξιοποίηση της διαπραγμάτευσης του προηγούμενου δημοσίευσης λόγω κατεπήγουσης ανάγκης.
0: Μάλιστα. Μαρία. Μαργαρίτα, δυστυχώς κάνει διακοπές στη τηλεφωνική σου σύνδεση σε αυτή τη φάση. Δεν σε ακούμε καλά. Ωστόσο, όμως, το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ σου έτσι και αλλιώς ακούστηκε κανονικά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, αδικίες και διοικητικές αστοχίες που αντιμετώπισαν μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 αγρότες και κτηνοτρόφοι, μεταξύ αυτών και παραγωγή της λίμνης Κάρλας, επιχειρεί να διορθώσει νέα απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
3: Καλώς μεσημέρι. Η απόφαση, να σας πω, αυτή επιτρέπει υπό προϋποθέσεις βέβαια να γραφούν οι αγρότες στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματιών αγροτών για το 2024 ή και το 2025. Η ρύθμιση, να σας πω, ότι αφορά παραγωγούς οι οποίοι εξαιτίας των καταστροφών που προκάλεσε ο Ντάνιελ δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν κανονικά την αγροτική και κτηνοτροφική τους δραστηριότητα. Η απώλεια λοιπόν παραγωγή, καλλιεργήσιμη γη ή ζωικού κεφαλαίου είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μην μπορούν να καλύψουν τα τυπικά κριτήρια για να αναγνωριστούν ως επαγγελματίες αγρότες. Στην απόφαση αυτή λοιπόν περιλαμβάνονται ρητά τα αγροτεμάχια της λίμνης Κάρλα, μεγάλο μέρος των οποίων παρέμεινε πλημμυρισμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την κακοκαιρία. Επίσης εκτάσεις που πλημμύρισαν ή καλύφθηκαν από φερτά υλικά, καθώς και όσες δηλώθηκαν στις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης του 24 και του 25. Η ειδική δε πρόβλεψη αφορά και τους κτηνοτρόφους που έχασαν μέρος ή το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου. Προϋπόθεση για αυτούς είναι να έχουν δηλώσει ανωτέρα βία στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 24 ή και του 25. Με τη ρύθμιση αυτή τέλος αναγνωρίζεται ότι η αδυναμία παραγωγής δεν οφειλόταν σε επιλογή των ίδιων των παραγωγών, αλλά στις συνέπειες της φυσικής καταστροφής. Έτσι λοιπόν, οι απώλειες που υπέστησαν δεν θα αποτελούν πλέον από μόνες τους εμπόδιο για την αναγνώρισή τους ως επαγγελματιών αγροτών, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, για αυτονόητα πράγματα μιλάμε, αλλά χρειάζονται ρυθμίσεις.
0: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Για περίπου 4 ώρες παρέμειναν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ σε περιοχή των Χανίων, καθώς ούτε η συνοδός ούτε ο οδηγός τα κατέβασαν από αυτό όταν ολοκληρώθηκε το δρομολόγιο. Και οι δύο, να πούμε, πως συνελήφθησαν. Ενομηνύσεις φυσικά κατέθεσαν και οι γονείς των παιδιών. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Ευτυχία.
4: Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, θέτησαν ελεύθεροι και θα δικαστούν για το πλημέλημα αυτό. Απομακρύνθηκε και ο οδηγός μετά τη συνοδό, τη σχολική συνοδό, από την εργασία τους. Το δρομολόγιο πλέον γίνεται με άλλο οδηγό και συνοδό. Τα παιδάκια τα είχε πάρει ο ύπνος μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης το πρωί της Τετάρτης. Κατέβηκαν τα υπόλοιπα παιδιά, κανείς δεν έλεγξε το λεωφορείο, όπως είπες. Και στις 12.30 πήγε η μητέρα του ενός παιδιού να του πάει το κολατσιό του στο νηπιαγωγείο και έκπληκτη άκουσε ότι το παιδί της δεν είναι σήμερα στο νηπιαγωγείο. Αμέσως αναζητήθηκε ο οδηγός, άνοιξε το λεωφορείο και αντί να δει ένα παιδί μέσα, βρήκε δύο παιδιά μέσα. Το άλλο το παιδί, οι γονείς του νόμιζαν κανονικά ότι είναι στο νηπιαγωγείο. Όπως καταλαβαίνεις, υπήρξε αναστάτωση, πανικός, βγήκε ανακοίνωση αμέσως από το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης που χαρακτήρισαν απαράδεκτο το περιστατικό. Αμέσως ανακοίνωσαν την απομάκρυνση της σχολικής συνοδού και ζήτησαν συγγνώμη από τις οικογένειες. Ακολούθησε και ο οδηγός. Τώρα, οι γονείς σήμερα, όπως μάθαμε, αρκετοί γονείς πήγαν μόνοι τους τα παιδιά τους, καθώς έχει γίνει γνωστό, έχει ξεσπάσει θόρυβος γι' αυτό. Πήγαν μόνοι τους με τα αυτοκίνητά τους τα παιδιά στο σχολείο, καθώς τώρα είναι μια νέα διαδικασία, μια εμπιστοσύνη που πρέπει να κερδιθεί από τους ανθρώπους που θα μεταφέρουν τα παιδιά τους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. αντιδρούν οι συλλογοί γονέων και κηδεμόνων, αλλά και εκπαιδευτικοί για τις υποβαθμίσεις σχολείων στην Καβάλα. Κώστας Λουκούμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
5: Βίκη, με προβλήματα, ελλείψεις και κτηριακές εκκρεμότητες φαίνεται πως ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στον Δήμο Καβάλας, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικοί. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Καβάλας κάνει λόγο για ευθυνδιαστικές συγχωνεύσεις τμήματων από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και καθυστερήσεις στις συντηρήσεις των σχολικών κτηρίων. Όπως τονίζουν, οι γονείς αναγκάζονται συχνά να βάλουν το χέρι στην τσέπη επίσης για να καλύψουν και μικροεπισκευές μέχρι και γραφική ύλη και καθαριστικά, ενώ ζητούν άμεσα τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του προσεισμικού ελέγχου στα σχολεία. Την ίδια ώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Καβάλας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, κατέθεσε αναλυτική λίστα με τις κτηριακές ζημιές και τις ανάγκες 86 σχολικών μονάδων της περιοχής, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν οι καθυστερήσεις στην αποδέσμευση των πάγιων προκαταβολών στους διευθυντές, με τη Δημοτική Αρχή να δεσμεύεται για απευθείας προμήθειας υλικών, αλλά και για ιεράρχηση των τεχνικών παρεμβάσεων με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αγκιστρίου, τον κύριο Δημήτρη Αναστασίου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι. Από όσο με ενημερώνουν, τελικά έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Θα έχουμε όμως την συνέχεια και πάλι την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Αναστασίου, καθώς υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση του Δήμου Αγκιστρίου, με την οποία προβλέπεται μηνιαία οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστους στέγασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νησί. Κάθε μήνα λοιπόν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς αλλά και σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρόκειται να δοθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορούν να διαμένουν στο νησί κανονικά. Έχουμε τον κύριο Αναστασίου από όσο με ενημερώνεται. Πολύ ωραία. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το μικρό Αγκίστρι.
0: Το μικρό και όμορφο Αγκίστρι.
1: Που μας δίνετε το βήμα να πούμε κι εμείς τα προβλήματά μας και ότι τα ψήν ή τα πλήν.
0: Πάντως έχετε πάρει μία απόφαση για να διευκολύνετε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι? Μιλήστε μας για αυτή την απόφαση. Πόσα χρήματα πρόκειται να δοθούν?
1: Λοιπόν, ο Δήμος Αγκιστρίου, και ειδικά είναι μικρός νησιώτικος δήμος, με πολλά προβλήματα τα οποία οι καθηγητές, οι δασκάλοι και οι γιατροί δύσκολο έρχονται. Λοιπόν, εμείς το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε κάποιο επίδομα. Και δίνει 300 ευρώ. Οι καθηγητές είναι οι μόνιμοι, οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές.
0: Οι αναπληρωτές.
1: Οι νεοδιόριστοι 250 ευρώ το μήνα, οι αναπληρωτές 300 ευρώ το μήνα, δάσκαλοι ή καθηγητές. Επίσης, για τους γιατρούς 500 ευρώ το μήνα και αν υπάρχει, έχουμε νοσηλευτή άντρα ή γυναίκα, 500 εξίσου ευρώ το μήνα. Συν, επειδή στην πατρίδα μας περνάει μεγάλο πάνω στο δημογραφικό,
0: ναι,
1: που μπορούσαμε και κάναμε είναι για κάθε παιδί που γεννιέται στο Αγκίστρι δίνουμε 1500 ευρώ στο πρώτο παιδί, στο δεύτερο 2000, στο τρίτο 2500 και στο τέταρτο 3000. Αυτά τα ελάχιστα μπορούσαμε, αυτές τις δυνατότητες τις έχουμε. Είμαστε ένα μικρό, όπως σας είπα, νησιώτικος δήμος.
0: Ένα μικρό νησί, ωστόσο όμως πολύ όμορφο και απέχει μόλις μία ώρα από τον Πειραιά. Παρ' όλα αυτά, από όσο καταλαβαίνω, δύσκολα κάποιος επιλέγει να μείνει στο Αγκίστρι, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά, γιατί ο Καϊνέη που έρθει συνήθως είναι οι καθηγητές και γιατροί και όλοι, θέλουν τη μεγάλη πόλη. Τα μικρά νησιά, και το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα, σε βάθος χρόνου θα έρχονται μόνο οι γλάρι εδώ.
0: Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για τα ποσά τα οποία είπατε για τα παιδιά, για τις γεννήσεις. Έχετε τουλάχιστον κάποια στοιχεία, κύριε Αναστασίου, μέσα σε αυτό το χρόνο πόσα παιδιά γεννήθηκαν?
1: Σε αυτό το χρόνο έχουν γεννηθεί γύρω στα 4 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: 4.
0: Γιατί υπάρχουν και περιοχές που γεννήθηκε ένα ή κανένα.
1: Ναι. Και περιοχές και κανένα. Εδώ διάβασα τώρα ότι τα σχολεία, ξέρω εγώ, αλλού κλείσανε. Το μόνο παρήγορο είναι εδώ πέρα ότι έχουμε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, και τα οποία στο νηπιαγωγείο είναι περίπου 10 μαθητές, στο δημοτικό σχολείο 33 και στο γυμνάσιο και λύκειο 44.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εδώ να κάνω μια ανωτελεία, μια παρέθεση να ανοίξω. Έχουμε πολλά Αλβανόπουλα, οποία έχουν προσαρμοστεί στο νησί μας, έχουν γίνει ένα με μας, και αυτό είναι καλό σημείο, και από εδώ πρέπει να το κοιτάξει πολύ καλά η κεντρική κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουν γίνει ένα με μας.
0: Ναι. Κύριε Αναστασίου, τώρα για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήρθαν τώρα στο νησί, έχουν βρεθεί καταλήματα για να μπορέσουν να μείνουν?
1: Έχουν βρεθεί από ό,τι γνωρίζω εχθές, προχτές που μίλησα, έχουν βρει καταλήματα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστώ.
1: Υπάρχει μια δυσκολία, αλλά βρίσκουμε. Αλλά εγώ όμως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Πρώτο, για μας τους εδώ τους αυτόχθονες, εδώ, ότι πρέπει να δίνουμε τη γραμμή, μην περιμένουμε μόνο πότε θα έρθει το καλοκαίρι για να παίρνουμε αυτά που παίρνουμε. Και το δεύτερο, από την πλευρά των καθηγητών, επειδή στο νησί έχει τις ιδιομορφίες του, το κάθε νησί, ασχέτως ότι είμαστε κοντά, το χειμώνα με τις θάλασσες, με τις φουρτούνες δηλαδή, έχουμε ένα απογορευτικό απόγευμα. Οι κύριοι καθηγητές, καθηγήτριες, πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη αυτό, και όταν βλέπουν κακοκαιρία για Σαββατοκύριακο να μην φεύγουν, γιατί τη Δευτέρα έχει απαγορευτικό και δεν κάνουν μαθήματα. Εγώ το επισημάνω αυτό.
0: Εννοείται για να μην φεύγουν, επειδή είναι κοντά ο Πειραιάς, πολλοί επιλέγουν το Σαββατοκύριακο να φεύγουν.
1: Σωστά.
0: Εννοείται. Αλλά όμως, ναι, το χειμώνα είναι δύσκολο.
1: Τη σήμερον ημέρα που έχουμε τα δελτία του καιρού σε βάθος, να μην πω μια εβδομάδα, αλλά διήμερο, τριήμερο, πρέπει σε αυτό να βάλουμε νερό στο κρασί.
0: Ναι. Έτσι ώστε να μην χάνουν τα μαθήματά τους.
1: Κυριακό δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι, βέβαια, αλλά αν δεν μπορούν να έρθουν τη Δευτέρα στο σχολείο, ναι, χάνουν τα παιδιά το, ναι, μάθημά τους.
1: Ναι, γιατί εμείς ως Δήμος μικρός, με τα χρήματα αυτά που δίνουμε, δεν είναι καθόλου αμεληταία για μας.
0: Κύριε Αναστασίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εγώ να ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω την πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου που σκεφτόσαστε και τα μικρά νησιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και υγεία να έχετε και καλή και δύναμη.
0: Και εσείς το ίδιο, κύριε Αναστασίου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και διοργανώνονται συγκεντρώσεις σε όλη την χώρα. Να πάμε εμείς στην Πάτρα, στην Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στην Πάτρα, λοιπόν, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, διοργανώνονται κινητοποιήσεις. Το πρώτο κάλεσμα έχει δοθεί στην πλατεία Γεωργίου του Πρώτου, σε 6.30 ώρα το απόγευμα, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν συλλογικότητες και πολίτες. Τώρα έχουμε άλλη μια συγκέντρωση στις 7.30 ώρα στην πλατεία Τριών Συμμάχων, που την έχει ανακοινώσει το εργατικό κέντρο της πόλης, και στη συγκέντρωση αυτή θα συμμετέχουν εργατικά σωματεία, φορείς, μεταξύ των οποίων και το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων της Πάντρας. Να πούμε ότι σε φυλακή θα βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν σε όλο το κέντρο της Πάντρας για την αποφυγή τυχόν επεισοδίων. Ενώ να σου πω, κλείνοντας, Βίκη, ότι περίπου 10 σχολεία σήμερα τελούσαν υποκατάληψη για να πάρουν και αυτά μέρος σε αυτή την δράση για την συμπλήρωση των 13 χρόνων από το θάνατο του αντιφασιστά μουσικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο, με τους παραγωγούς να βρίσκονται ήδη στα κτήματά τους και να προετοιμάζουν τα ελαιόδεντρα για τη συγκομιδή. Η φετινή εικόνα της παραγωγής εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, παρουσιάζει όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Η Δήμητρα Λαχουρία έχει περισσότερα. Δήμητρα.
3: Πράγματι, οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται στα χτήματά τους προκειμένου να δουν κατά πόσο τα δέντρα έχουν ελιές, αλλά και για να ξεκινήσει και το στρώσιμο των δικτυών. Θα πρέπει να σας πω ότι σε σχέση με πέρσι η χρονιά φέτος δείχνει να είναι καλύτερη, βοήθησε αυτό οι βροχές, αλλά παρά τα αυτά οι ελιές δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ελαιολάδου, κανείς δεν πουλάει, κανείς δεν αγοράζει, και σύμφωνα με τις τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί, κάτω από 4 ευρώ είναι η τιμή για τα καλά ελαιόλαδα και γύρω στα 2,20 τιμή για τα βιομηχανικά. Μεγάλος πονοκέφαλος είναι και τα εργατικά χέρια. Αφενός μεν πώς θα πληρώσουν αυτοί που έχουν τα χτήματα τους εργάτες για να συγκεντρώσουν τον καρπό, και από την άλλη, καθώς δεν υπάρχει, ξέρετε, το αντιστάθμισμα μιας καλής τιμής και αφετέρου δεν υπάρχουν εργατικά κέντρα στην, εργατικά χέρια στην Μυτιλήνη. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο δάκος. Ήδη έχει πέσει η θερμοκρασία, η υγρασία βοηθάει στην ανάπτυξή του. Μία πρόταση που έκανε ένας ελαιοπαραγωγός, ο οποίος είναι ελαιοτριβέας αλλά και τυποποιητής, είπε με αφορμή τον αυτόδη πυρετό, δεδομένου ότι πολλοί κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιοποριστικό, καθώς είδαν τα ζώα τους να θανατώνονται, ότι θα μπορούσε στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας να έρθουν να βρουν δουλειά στα ελαιοκτήματα. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει φέτος στην ελαιοκομική περίοδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρα. Η μεγάλη γιορτή της Σπάρτης, το τρίτο φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου, διεξάγεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου και θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Κούβαλης από την Αρτρίπολης. Βασίλη.
4: Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιόλαδου λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας για το Σεπτέμβριο του 2026. Αύριο Σάββατο 19 Σεπτέμβρη θα διεξαχθεί συναυλία στο αμφιθέατρο του Ξηροκαμπίου με την αρετή και τιμέ και το μουσικό σχήμα Γραμμές, ενώ την Κυριακή θα λάβει χώρα η μερίδα με θέμα την ελιά και το λάδι της Λακωνίας στο πολιτιστικό κέντρο της Ελασίας. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Ανδριανός, ενώ ο Δήμαρχος Σπάρτης, ο Μιχάλης Βακαλόπουλος, σε μήνυμά του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η ελιά και το ελαιόλαδο αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας, της παράδοσης και της καθημερινής ζωής των ανθρώπων της Λακωνίας. Είναι στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με τον πολιτισμό μας, αλλά και με την παραγωγική ταυτότητα και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Γι' αυτό το Φεστιβάλ Ελιάς και του Ελαιολάδου δεν αποτελεί απλώς μια γιορτή της τοπικής παραγωγής, είναι πρωτίστως ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της λακωνικής ελιάς και του εξαιρετικού ελαιόλαδου μας. Είναι μια πρωτοβουλία εξωστρέφειας και συνεργασίας που φέρνει κοντά παραγωγούς, επαγγελματίες, επιστήμονες, φορείς, καταναλωτές, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την ανάδειξη και την προώθηση των εξαιρετικών προϊόντων της λακωνικής γης. Το τρίτο αυτό φεστιβάλ Σπάρτη, Ελιά και Ελαιόλαδο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Τώρα χρηματοδοτείται η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο, όπως θα μας πει η Μαρία Μανάκα από την Άρτορα Εστιάδας. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα της Μητρόπολης Δημοτήτων Εστιάδας και Σουφλίου, αλλά και των πολιτών του Βορείου Εύρου, το οποίο δικαιώνεται με την ανακοίνωση αυτής της χρηματοδότησης για τη δημιουργία μιας νέας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Στην πρόσφατη διάσκεψη προχθές το απόγευμα, ο Υπουργός κ. Στάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσουν αυτή την σχεδιαζόμενη δομή γυροκομείου, η οποία θα στεγαστεί στο πρώην οικοτροφείο των δικαίων και που σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κ. Δερμετζόπουλου, εκτιμάται ότι το ύψος του έργου θα ανέλθει πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η ικανοποίηση έχει πια και η τοπική εκκλησία, μάλιστα, η οποία τα τελευταία 15 χρόνια αναζητούσε οικόπεδο για την ανέγερση μιας σχετικής δομής, που όμως δεν ευόδωσε σε διάφορες περιοχές, γι' αυτό και επέλεξε να αξιοποιήσει δικό της παλαιό οίκημα των δικαίων, και είναι συμβολική επιλογή, διότι είναι σε μια περιοχή που ο μέσος όρος των κατοίκων είναι τα 65 χρόνια και είναι και παραμεθόρια, και αυτό θα τονώσει, όπως δηλώνουν, την ψυχολογία του κόσμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, πρόκειται για μια δομή δυναμικότητας 25 κλινών που θα απασχολεί όταν ολοκληρωθεί η ανακαίνισή της ανάλογο αριθμό εργαζομένων, αλλά και θα τονώσει την τοπική οικονομία. Τις επόμενες ημέρες τώρα αναμένεται να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Εκκλησίας, αφού ο Δήμος θα διαχειριστεί τη χρηματοδότηση και θα αναλάβει την ανακαίνιση του κτηρίου, ενώ τη λειτουργία του θα αναλάβει η Μητρόπολη Δημοτική Χωριστιάδας και Σουφλίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα της ΣΕΡΕΞΠΟ, η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή. Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΞ, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου από όλη την περιφερειακή ενότητα ΣΕΡΟΝ, τους όμορους νομούς, καθώς και χιλιάδες μαθητές. Συνεχίζει τη ΣΕΡΕΞΠΟ 2026, το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήσου Μέγκλας, που έχει τη διοργανωτική σφραγίδα του Επιμελητηρίου ΣΕΡΟΝ και τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου ΣΕΡΟΝ. Το πρόγραμμα της ΕΡΕΞΠΟ, όπως σωστά είπες Βίκη, για ακόμη μια χρονιά είναι ιδιαίτερα πλούσιο, με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, νεανικής επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας και αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις, θεατρικές παραστάσεις, αγροτικό συνέδριο και συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες. Να σας πω ενδεικτικά πως ένας νέος κύκλος επαφών, συναντήσεων και συνεργασιών ανοίγει μετά τη χθεσινή συνάντηση 25 Βουλγάρων επιχειρηματιών, εκπροσώπων επιμελητηρίων και θεσμικών φορέων στο Επιμελητήριο ΣΕΡΟΝ, με εκπροσώπους της Σεραϊκής Επιχειρηματικής Κοινότητας στο πλαίσιο της Μεγάλης Έκθεσης. Να θυμίσω ότι η τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Βουλγαρία. Στην ατζέντα λοιπόν των συζητήσεων, οι προοπτικές συνεργασίες μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων επιχειρηματιών και των επιμελητηρίων, αλλά παράλληλα να σας πω ότι κατατέθηκε πρόταση για αδελφοποίηση του Δήμου Σερών με τη βουλγαρική πόλη Σλίβεν. Επίσης, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της κυρίας Αργυρός Ζέρβα και κεντρική ομιλήτρια την ίδια, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 του μήνα, το συνέδριο Αγροσέρες στο επιχειρηματικό κέντρο από τις 11 το πρωί ως τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Εμπορικό Σύλλογο Σερών, σε συνεργασία με την ΟΕΠΕΚΑΜΘ και την ΕΣΕ, διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Πόσα χωράνε σε μια γυναίκα, επιχειρηματίας, μητέρα, σύντροφος, έμπορος, γυναίκα». Πρόκειται για μια ανοιχτή συζήτηση για τις δυσκολίες και τις ευθύνες σήμερα της γυναίκας. Σε ΕΡΕΞΠΟ και η Φλόγα της Αγάπης, 24η λαμπαδιδρομία εθελοντών το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα, και κλείνοντας θέλω να σου πω ότι απόψε στο stage θα ανέβει ο Στάν, ο Ευγουάη και η Νάσια Σιράκου. Το Σάββατο προστίθεται στο πυκνό πρόγραμμα σε 6.30 υποδοχή της Φλόγας, όπως είπαμε, και κλείνει η βραδιά με συναυλία του Πάνου Κιάμου. Και την Κυριακή πέφτει η αυλαία, στο stage ανεβαίνει η Λένα Ζευγαρά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: σχέδιο δράσης για την ανθεκτικότητα των υδάτων και την ετοιμότητα εν ώψη της κλιματικής αλλαγής ενέκρινε στην ετήσια συσκεψή της η Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για το εν λόγω θέμα. Το παρόν έδωσε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, αναδεικνύοντας μείζονο σημασία ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει περισσότερα. Γιάννη.
1: 29 περιφέρειες από 10 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βίκη, απαρτίζουν τη Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την ανθεκτικότητα του νερού και την ετοιμότητα για την κλιματική αλλαγή. Η Συμμαχία προωθεί τον διάλογο στη Γυραιά Ήπειρο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, την πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων και την κλιματική προσαρμογή. Στην πρόσφατη ετήσια σύσκεψή της στην Πολώνια της Ιταλίας, τα μέλη της εν ώψη της νέας χρηματοδοτικής περίοδου 2028-2034 ενέκριναν σχετικό σχέδιο δράσης που προβλέπει χαρτογράφηση χρηματοδοτικών εργαλείων, διάλογο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και προφανώς ανάπτυξη κοινών έργων. Στις εργασίες έλαβε μέρος και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο οποίος μιλώντας στη θεματική ενότητα «Η ανθεκτικότητα του νερού σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα» τόνισε ότι η ανθεκτικότητα των υδάτων δεν είναι πλέον μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα οικονομίας, αγροτικής παραγωγής, ενέργειας και πολιτικής προστασίας. Και αναφερόμενος ειδικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, υπογράμμισε πως η διασυνοριακή διάσταση των ποταμών Νέστου, Εύρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου καθιστά αναγκαίες τη διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία και επεσήμανε ότι η ήδη υπάρχουσα Έλληνο-Βουλγαρική συνεργασία για τον Άρδα και το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Nexus στην περιοχή του Νέστου προϊονίζονται μόνιμη θεσμική συνεργασία και κοινά έργα. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι στη σύσκεψη έλαβαν ακόμη μέρος, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της ερευνητικής κοινότητας, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ραφαέλ Φίτο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κατά τούτο και η Ευρωπαία Επίτροπος Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσουαλ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούνται από την Δασική Υπηρεσία Λασιθίου προκειμένου να μειωθεί το φαινόμενο της παράνομης θύρας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Βίγε, θα συνεχίσουν εντατικά αυτοί οι έλεγχοι. Μάλιστα, στη θητεία πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες έλεγχοι παρουσία του δασάρχη του κυρίου Κουδουμά, όπου κατά τον έλεγχο ένας κυνηγός, ενώ του ζητήθηκε να σταματήσει, δεν σταμάτησε. Στο δεύτερο μπλόκο, λοιπόν, αναγκάστηκε να σταματήσει, όπου βρέθηκε να κατέχει δύο λαγούς. Αυτό απαγορεύεται σύμφωνα με τον νόμο. Mm-hmm. Στην Κρήτη, στη συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να ημέρα κυνηγιού μπορεί να έχεις ένα λαγό μόνο. Αυτό οδήγησε τη διαδικασία της δικογραφίας. Από εκεί πέρα το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι να ελεγχθεί η παράνομη θύρα και να προστατευτούν τα άγρια ζώα. Mm-hmm. Περνάμε ένα μεγάλο διάστημα ξηρασίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα άγρια ζώα έχουν μειωθεί, τα θυράματα έχουν μειωθεί και τα πουλιά και η λαγή. Οπότε η δασική υπηρεσία θα προστατέψει την άγρια φύση όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, κάνοντας διαρκείς και ελέγχους σε όλο τον νομό, σε όλη την περιφέρεια του νομού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Το 4ο Έκος Φέστιβαλ ξεκίνησε σήμερα στον Πύργο. Ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, σήμερα το πρωί ξεκίνησε το 4ο Αλφιός Έκο Φέστιβαλ, που πραγματοποιείται στο λόφο του επαρχείου, στο κέντρο δηλαδή του Πύργου, στην πλατεία, με δράσεις για την κυκλική οικονομία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει των δύο ημερών, γιατί είναι δύο μέρες το φεστιβάλ, είναι σήμερα και αύριο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, συζητήσεις, σχολικές δράσεις, καθαρισμούς ακτών, περίπτερα και συναυλίες με έμφαση στη διαχείριση των αποβλήτων και την βιώσιμη αγροδιατροφή. Οι δράσεις τώρα απευθύνονται σε πολίτες, μαθητές, επαγγελματίες, αλλά και σε φορείς της ηλίας. Οι οργανωτής είναι η Κινσέ Ψηφιακό Άλμα, η οποία έχει και την στήριξη του Δήμου Πύργου και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα τώρα το πρωί, να σας πω, μέχρι και πριν από λίγο, ήταν η παράλληλη δράση από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι, με παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την Ελμέρα σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Το απόγευμα η Ελμέρα θα παρουσιάσει και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο περίπτερό της το λεγόμενο Ποσειδών Challenge. Μάλιστα. Ένα διαδραστικό παιχνίδι για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Και όπως σας είπα, αύριο συνεχίζονται οι δράσεις, όπως και σήμερα το απόγευμα. Δηλαδή, είναι πάρα πολλές οι δράσεις που γίνονται. Μάλιστα. Στην κεντρική πλατεία του πύργου. Και αύριο συνεχίζονται και επίσης οι δράσεις με έναν συμβολισμό καθαρισμό ακτής σε συνεργασία με την Ελμέρα, μια ακτή η οποία βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Ηλίας, τον πύργο. Η συζήτηση τώρα, η οποία θα γίνει σήμερα, να κλείσω με αυτό, απευθύνεται σε αγρότες, κτηνοτρόφους, επιχειρηματίες, αλλά και σε ΟΤΑ και σε άλλους ενδιαφερόμενους για την διαχείριση των αγροδιατροφικών αποβλήτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένα τετραήμερο αφιερωμένο στη λαογραφία, την παράδοση, τη χειροτεχνία, τη δημιουργία και τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά διοργανώνει το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας Γιώργος και Ελένα Γουργιώτη μέχρι και την Κυριακή στο πλαίσιο των ημερών λαογραφίας. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το πρόγραμμα ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Είχαμε θεατρικό παιχνίδι για τις σχολικές ομάδες, αλλά και βιωματικό εργαστήριο σταμποτών για ενήλικες, με αφετηρία μια χαρακτηριστική παραδοσιακή τεχνική και γνώση που συνδέεται με τα σταμποτά του Πυρνάβου. Έχει ολόκληρη ιστορία η μηχανή που παράγει τα σταμποτά, βεβαίως, και την είδαν πώς γίνεται η διαδικασία στο εργαστήριο οι ενήλικες, γιατί την διεκδίκησε κάποια στιγμή πριν περάσει τα χέρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου της Λάρισας, όπως είπε η διευθύντρια του μουσείου, η κυρία Καλοκαιρινού, και η γερμανική πρεσβεία.
0: Μάλιστα.
4: Για να καταλάβει κανείς την αξία της. Mm-hmm. Ουσιαστικά οι εκδηλώσεις αυτές έχουν σχέση, έχουν στόχο να συνδέσουν και να δείξουν ότι η παράδοση, η λαογραφία και ο πολιτισμός είναι ζωντανή και συνδέεται το χθες με το σήμερα. Γι' αυτό άλλωστε περιλαμβάνονται και εργαστήρια που έχουν σχέση με την υφαντική, τους περιβόητους αργαλιούς, mm-hmm. για τους οποίους τουλάχιστον εμείς που ανήκουμε σε παλιότερες γενιές έχουμε προσλαμβάνωσες από τα χωριά μας και από τις γιαγιάδες μας πώς δούλευαν τα υφαντά στους αργαλιούς. Τη λαογραφία, βεβαίως, την ξυλογλυπτική. Και διάφορες βεβαίως παραστάσεις που έχουν σχέση με το θέατρο. Σήμερα το απόγευμα έχουμε την έκθεση 27-26 που παραπέμπει στα 53 χρόνια ζωής και προσφοράς του Λαογραφικού Μουσείου της Λάρισας, όπου με επιμέλεια της Ήρυδας Κρητικού και της Φανής Καλοκαιρινού έχουμε μια έκθεση που συνδέει 27 επιλεγμένα αντικείμενα από τις μόνιμες συλλογές του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου με 26 σύγχρονα έργα Ελλήνων εικαστικών. Αύριο έχουμε τα εργαστήρια υφαντικής και την Κυριακή βεβαίως έχουμε και παράσταση που συνδέει, θεατρική παράσταση με νέα παιδιά που συνδέει τη λαογραφία με την σύγχρονη κοινωνία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές παραδόσεις της Μεσσηνίας αναβιώνει με χιλιάδες πιστούς να συνοδεύουν πεζοί την εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας από την Ιερά Μονή Βουλκάνου έως την Μεσσήνη. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
5: Για μία από τις σημαντικότερες και πιο ζωντανές θρησκευτικές παραδόσεις ολόκληρης Μεσσηνίας και η ολονύχτια πορεία μήκους περίπου 21 χιλιόμετρων ξεκινά τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου από την Ιερά Μονή του Βουλκάνου στο όρος Ιθώμη προς τη Μεσσήνη. Οι άνθρωποι τώρα κάθε ηλικίας ακολουθούν την εικόνα μέσα στη νύχτα, άλλοι εκπληρώνοντας θάμα και άλλοι συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά. Η επίσημη υποδοχή της εικόνας στην πόλη της Μεσσήνης θα γίνει τις 11 το πρωί της Κυριακής στον Αίδριο της Αγίας Παρασκευής στην είσοδο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Μεσσηνίας, ενώ θα ακολουθήσει η καθιερωμένη λιτάνευση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με τη συμμετοχή μπάντας του πολεμικού ναυτικού και δημοτικών φιλαρμονικών Καλαμάτας και Μεσσήνης. Η πομπή θα καταλήξει στην Πανηγυρίστρα, στο μετόχι της Ιεράς Μονής Βουλκάνου, όπου η εικόνα θα παραμείνει για προσκύνηση έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερη σημασία έχει να πούμε, Βίκη, ότι φέτος η προσπάθεια της θεσμικής αναγνώρισης του Εφήμου, καθώς όπως τόνισε και ο Δήμαρχος Μεσσήνης, ο Γιώργος Αθανασόπουλος, στο ραδιόφωνο της Καλαμάτας, η λιτανία της Παναγίας Βουλκανιώτισσας βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ένταξή της στο Εθνικό Ευρετήριο Άγιης Πολιτιστικής Κληρονομίας, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο απομένει ουσιαστικά η τελική έγκριση της Υπουργού Πολιτισμού. Η κάθοδος εικόνα συνδέεται με την τοπική θρησκευτική παράδοση αλλά και με τη σωτηρία των κατοίκων από θανατικό ρόλιμο, ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου είναι άρρηκτα συνδεμένο και με το ιστορικό πανηγύρι της Μεσσήνης, μια εμποροπανήγυρη με ρίζες που φτάνουν στο 19ο αιώνα. Μάλιστα. Μια παράδοση λοιπόν αιώνων, Βίκη, που κάθε Σεπτέμβριο ενώνει το Βουλκάνο με τη Μεσσήνη και χιλιάδες ανθρώπους με μια ολονύχτια δρομή ιστορίας και συλλογικής μνήμης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων τώρα και παράλληλων εκδηλώσεων, αρχίζει σήμερα η φετινή διοργάνωση του θεατρικού φεστιβάλ Ιθάκης. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και από μένα. Για πέμπτη λοιπόν συνεχή χρονιά επιστρέφει το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης, το οποίο φέτος πραγματοποιείται από τη 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους πολιτιστικούς θεσμούς. Μάλιστα, η αυλαία του άνοιξε φέτος μία μέρα νωρίτερα με την Άννα Βαγενά, την τιμητική βράβευσή της για την συνολική προσφορά της στο ελληνικό θέατρο και βέβαια την εξαιρετική της ερμηνεία στη θρυλική πλέον παράσταση με τίτλο Αγγέλα Παπάζογλου. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης θα τιμηθεί επίσης για το σύνολο του έργου του, σκηνοθέτης και δάσκαλος Θεόδωρος Τερζόπουλος, μία από τις κορυφαίες μορφές του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου. Το φεστιβάλ που ανοίγει επισήμως στις πύλες του απόψε στις 8.30 συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιθάκης, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων, ενώ τελεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Την καλλιτεχνική του διεύθυνση υπογράφουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτης Αθηνά Αρσένη, διαμορφώνοντας ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, την εξωστρέφεια και τη συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών φωνών. Η φετινή θεματική του φεστιβάλ Βίκυ έχει τίτλο «Τοπίο σώμα» και διερευνά τη σχέση του τόπου, του σώματος και της αφήγησης. Το τοπίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως γεωγραφικός χώρος, αλλά ως δραματουργικό πεδίο όπου τα σώματα κινούνται, δημιουργούν δράση και γεννούν ιστορίες. Για 9 μέρες το φεστιβάλ θα φιλοξενεί καθημερινά βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ κάθε βράδυ επαγγελματική θίαση από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ είναι ελεύθερη για το κοινό. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Τώρα να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Εύθριος καιρός με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 30 βαθμούς και τους 32 με 33 με 33 στα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο με τα βλητή ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο μέχρι 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα.
7: ΕΡΤ Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.

0: σε λοιπόν. Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσιγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Από το Δουβλίνο, όπως συνεδριάζουν υπό την προεδρία του Κυριάκου Περακάκη, τα μέλη του Eurogroup, οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης δηλαδή, προσπαθούν να εξουδετερώσουν την ενεργειακή βόμβα με τις σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις λόγω του ράλι στις τιμές των καυσίμων. Και από την Αθήνα, ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ήδη από χθες τριπλή παρέμβαση με τη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News για να σβήσει η φωτιά στα καύσιμα και ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και όπως είπε πριν από λίγες ώρες από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας, σημειώνοντας πάντως ότι το πετρέλαιο θέρμανση είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch, που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζει τη στήριξη και στο ντίζελ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 έως το 1989. Δραστική περικοπή του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν Γερμανία, Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία και Αυστρία. Απορρίπτουν ως μη ρεαλιστική την πρόταση της Κομισιόν για 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό άφησε σήμερα το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα από το αξίωμά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ. Η Γαλλία θα στηρίξει τον Ολλανδό Κλάς Κνότ ως διάδοχο της Λαγκάρντ, σύμφωνα με το Reuters. Σε 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα προχωρήσει στις 9 Οκτωβρίου η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνα, στην κατάσβεση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωσε στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Και τέλος ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη. Εντείνεται η ανησυχία, κυρίες και κύριοι, σε όλο τον κόσμο για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια λόγω των εξελίξεων στην πολύπαθη Μεσαία Ανατολία και εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος μένεται. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών, αναζητούν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωοπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Κόκκινος συναγερμός για την ενεργειακή βόμβα στις Βρυξέλλες. Επιποδός όμως και οι κυβερνήσεις των χωρών μελών. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων.
1: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανσης ως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα, τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες πολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε και την στήριξη στον ντίζελ. Και τέλος, μια κουβέντα, γιατί θέλω να το αποσαφηνίσω και αυτό, για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Πιστεύω όμως ότι και οι συναδελφοί μου αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση η οποία είναι τελείως εξωγενής.
0: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Ασούλας εκτίμησε ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να πείσει τους Ευρωπαίους συναδέλφους του.
2: Αυτά που ανακοινώσατε για την απάλυνση των επιπτώσεων στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που θα εξειδικευθούν πολύ σύντομα και ότι θα ξεκινήσουν σαφώς καλύτερα από ότι τέλειωσαν τον Απρίλιο πέρσι, δηλαδή από το 1,75, θα καταφέρετε να διευκολύνετε τους πολίτες αυτή την κρίσιμη συγκυρία και νομίζω πως μπορείτε να πείσετε τους Ευρωπαίους, χωρίς αυτό να μπορεί κανείς να το προεξοφλήσει, πως μία εξαίρεση στη φορολόγηση του ΕΦΚ, στη φορολόγηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά για αυτή την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου λόγω των γεγονότων που αναφέρθηκαν, έχει νόημα.
0: Τώρα, αυτή η συνομιλία που μόλις ακούσαμε, αυτός ο διάλογος που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι λίγες ώρες ουσιαστικά μετά τη νέα παρέμβαση στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εφόλυση ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ARK News στο πλαίσιο των μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών. Προανήγγειλε οριζόντια επιδότηση στο επίδομα θέρμανσης και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι βρίσκεται στο τραπέζι και το σενάριο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβη εφόσον καταστεί αναγκαίο.
1: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
3: Αυτή είναι
1: στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση.
3: Να.
1: Του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
0: Με έκτακτα μέτρα λοιπόν συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσει τη φορολογία των καυσίμων, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανσης εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου που αρχίζει 15 Οκτωβρίου. Πάμε στον οικονομικό μας δάχτυλο Κώστα Σάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε το ΣΕΠΕ Πρωθυπουργός στην τηλεόραση του ARK News και τα μήνυματα που έστειλε και τα μέτρα που εξήγηλε. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης στην ΕΡΤ. Τη Δευτέρα θα έχουμε τα νεότερα κόστα, τότε θα οριστικοποιήσει το κυβερνητικό πρόγραμμα, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το σχέδιο για το οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός εδώ στη τηλεόραση της ΕΡΤ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το σχέδιο για το οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός εδώ στη τηλεόραση της ΕΡΤ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.

0: Νοέμβριο με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας, δεν θα αφορά μόνο το πετρέλαιο και το ρεύμα και το φυσικό αέριο και το πέλετ.
1: Για όλους και για όλα οριζόντια αυτή η αύξηση.
0: Ναι, και παράλληλα η κυβέρνηση αναμένει, θα έλεγα, το σήμα των Βρυξελών για να προχωρήσει, εάν είναι εφικτό, εάν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
1: Πρέπει ο οποίος είναι και το κλειδί αυτός ο ειδικός φόρος για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής, έτσι.
0: Ακριβώς. Η ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται, όχι αναμένεται, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο και του Eurogroup που συνεδριάζει στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη, και το ζητούμενο τώρα και για τους Ευρωπαίους, αλλά εδώ για τη χώρα μας, για το οικονομικό επιτελείο, είναι να περιοριστεί το σοκ στην αντλία.
1: Αλλά όπως ακούσαμε και τη διευκρίνηση του Πρωθυπουργού, αυτό θα είναι προσωρινό το μέτρο, προσωρινά θα γίνει, αν θα γίνει και εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, έτσι.
0: Έτσι. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η τιμή του θέρμανσης θα έβγαινε στην αγορά με 2 ευρώ το λίτρο. Επίπεδο απαγορευτικό για μικρά και μεσαία βαλάντια, όταν πέρσι η αγορά άνοιξε στα 1,10. Τώρα, για τον ειδικό φόρο να πούμε ορισμένα πράγματα για να γίνει κατανοητό το ότι συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο ειδικός φόρος ανέρχεται σε 28 λεπτά το λίτρο, αποφέροντας στο δημόσιο έσοδα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό βρίσκεται ουσιαστικά στον πυρήνα της δημοσιονομικής εξίσωσης που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Η μείωση του φόρου θα περιορίσει αντίστοιχα τα φορολογικά έσοδα, από την άλλη όμως αποτελεί το πιο άμεσο εργαλείο για να περάσει μέρος της δημοσιονομικής παρέμβασης στην τελική τιμή του καυσίμου. Αν ανάψει πράσινο φως Κομισιόν, θα αρχίσουν οι ασκήσεις επί χάρτου, θα έλεγα, για το ποσοστό μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και από το ύψος της παρέμβασης θα εξαρτηθεί και το περιθώριο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί η τιμή στην αντλία. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αν υπήρχε και σήμερα και το θέρμανσης, διαμορφώνεται περίπου στα 2,1 με 2,2 ευρώ το λίτρο, καθώς ενσωματώνεται, Γρηγόρη, ειδικός φόρος κατανάλωσης 41 λεπτά το λίτρο. Και από τις 15 Οκτωβρίου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, μόλις βγαίνει στην αγορά, πέφτει από τα 41 στα 28 λεπτά.
1: Οπότε περιμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις.
0: Δηλαδή
1: από
0: η τιμή μειώνεται αυτομάτως 15 με 16 λεπτά μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Τώρα, αν συνεχιστεί και η στήριξη από τα δηληστήρια, η τιμή θα μειωθεί τουλάχιστον 30 λεπτά επιπλέον, ώστε η τελική τιμή να διαμορφωθεί στα 1,6 με 1,7 ευρώ το λίτρο.
1: Ας μείνουμε.
0: Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
0: Έτσι, έτσι, συμπερασματικά, το όφελος για τον καταναλωτή υπολογίζεται σε 40 με 50 λεπτά το λίτρο σε σχέση με την αρχική τιμή. Βέβαια, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τότε, αλλά η όποια τιμή
1: βγει
0: στην αγορά. Και το επίδομα αυξάνεται, είναι το άλλο σκέλος της...
1: Οριζόντια είπαμε αυτό, ναι.
0: Οριζόντια. Σήμερα το επίδομα, θυμίζω στους ακροατές μας, κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες φτάνει τα 1200 ευρώ. Και το ντίζελ κίνησης, εδώ η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται και τον Οκτώβριο. Ήδη το ανακοινώσαν, από τώρα το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Βεβαίως.
0: Και βλέπουμε τώρα τι θα γίνει και με το πλαφόν.
1: Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πτωτική εντωμεταξύ πορεία για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση καταγράφει διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent στις αγορές και διαμορφώνεται λίγο κάτω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια. Στη χώρα μας πάντως η μέση τιμή του πετρελαίου κίνηση είναι η ίδια με την αμόλυβδη. Πάμε στην οικονομική μας στάθμη, Πινελόμη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε καταρχάς, γιατί ακούσαμε τώρα τον Κώστα Τσάβαλο να μας λέει αναλυτικά για τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε ένα παράδειγμα για το τι θα αλλάξει, τι περιμένουμε με αυτά τα νέα μέτρα στήριξης, Πινελόπη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τι θα αλλάξει? Καταρχήν, πρέπει να ξεκαθαριστεί το πακέτο των μέτρων που θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση, και αυτό θα γίνει την Δευτέρα ή την Τρίτη με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ωστόσο, με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε ότι αν μια πολυκατοικία προμηθευόταν 1000 λίτρα πετρελαίου σήμερα, πετρελαίου θέρμανσης, τότε θα έπρεπε να πληρώσει 2.000 ευρώ. Με βάση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι θα κρατηθεί η τιμή στο 1 ευρώ και 75 λεπτά, τότε θα πρέπει να πληρώσει 1.750 ευρώ. Υπάρχει δηλαδή ένα σημαντικό όφελος σε σχέση με το πώς θα ήταν σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι την ίδια περίοδο το πετρέλαιο θέρμανσης είχε διατεθεί στην αγορά στο 1

0: ευρώ και 10 λεπτά. Δηλαδή η ίδια πολυκατοικία προμηθεύτηκε 1000 λίτρα πετρελαίου έναντι 1100 ευρώ. Άρα σχεδόν έχουμε διπλασιασμό της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλη η ένταση του προβλήματος και γι' αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπο ώστε να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την τιμή.
1: Βεβαίως, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Τώρα να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά που κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται με τις τιμές στην Αντλία, Πινελόπη.
0: Ακριβώς. Τώρα το Brent, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, κινείται σήμερα πτωτικά. Είναι στα 102,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 100,7 δολάρια το βαρέλι. Όπως είπες, πρόκειται για την τρίτη συνεχή πτωτική συνεδρίαση, ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και βέβαια πάρα πολύ εύκολα μπορεί να προσεγγίσει τα 110 με οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό έχει επιδράσει και στο φυσικό αέριο, όπου εκεί, και εκεί έχουμε μία μικρή μείωση από περίπου 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα η διαπραγμάτευση είναι στα 77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να δώσουμε και λίγο τις μέσες τιμές του ηλεκτρισμού. Καταρχήν το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, μάλλον τις πρώτες 17 ημέρες του Σεπτεμβρίου, ήταν 157,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε σχέση με 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Αύγουστο. Δηλαδή μία σημαντική αύξηση, ο οποίος Αύγουστος ήταν επίσης αυξημένος σε σχέση με τον Ιούλιο. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα δεν έχει γίνει καμία αναφορά στο να υπάρξει επιδότηση σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Η κατεύθυνση που δίνεται από όλους από την κυβέρνηση είναι σταθερό τιμολόγιο σε όποιον πάροχο δίνει μια χαμηλή τιμή.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε τώρα στο πολιτικό σκέλος αυτού του πολύ μεγάλου, του τεράστιου ζητήματος. Έντονες αντιδράσεις είχαμε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ και ειδικά αναφορικά με τα όσα είπε για τις νέες παρεμβάσεις στην ενεργειακή κρίση. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Κριτική σε πολύ υψηλούς τόνους από την αντιπολίτευση, Ευγένεια. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς όπως το σχολίασες, Γρηγόρη, συγκεκριμένα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, το ΠΑΣΟΚ καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών, απέναντι βέβαια στο ενεργειακό κόστος, για τη φορολόγηση των υπερκερδών, λέει το ΠΑΣΟΚ των δηληστηρίων, απάντησε πως δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο. Αποφασίστε με ποιους είστε. Αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, ή με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Σημειώνουν ακόμη οι Γρηγόροι πως πρόκειται για προφανή αντίφαση όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί, όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τονίζουν πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας και οι πολίτες να εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του. Πειρά εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αναφέροντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Από την ελληνική τώρα.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Ευγενία, ναι.
2: Βεβαίως, από την ελληνική λύση τονίζουν πως ο Πρωθυπουργός είναι υπόλογος για την ακρίβεια. Η ακρίβεια στα καύσιμα θα οδηγήσει στην ακρίβεια των τροφίμων, αναφέρουν, και ο κόσμος θα πεινάσει. Και την ευθύνη θα έχει ο Πρωθυπουργός.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αυτές είναι και οι πολιτικές αντιδράσεις, λοιπόν. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται επί του πεδίου, να δούμε τι γίνεται στην Αντλία, να δούμε τι γίνεται στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητά μας. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ για την εικόνα όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και στην Αντλία των πρατηρίων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, από τον οποίο θα ζητήσουμε ένα σχόλιο για τις εξελίξεις και μια πρόληψη για το πού πάει αυτό το ράλι των τιμών. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαγεωργίου. Ακούσαμε νωρίτερα τον πρωθυπουργό του Προεδρικού Μέγαρο. Τον είδαμε και χθες εδώ στην τηλεόραση του News, να λέει ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Είπε και ότι θα παρέμβει ο ίδιος προσωπικά να ζητήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πριν από λίγες ημέρες, είχατε πει εδώ στο ραδιοφωνό μας ότι αν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,95, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, μετά τις εξαγγελίες αυτές, ποια είναι η εκτίμησή σας, θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην τιμή αυτές οι παρεμβάσεις?
3: Βεβαίως και θα έχουν, και είναι πολύ σημαντικό το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε αυτές τις εξαγγελίες, γιατί δείχνει το ενδιαφέρον της πολιτείας για ένα μείζον θέμα, το οποίο το έχουμε αναδείξει και εγώ προσωπικά από το Πάσχα, το τι θα περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στο χειμώνα, τον επόμενο χειμώνα, αυτόν δηλαδή που διανύουμε τώρα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται να μειώσει ακόμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε ότι ενδεχομένως να μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μετά από την απέτηση την οποία θα καταβάλουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ελληνική κυβέρνηση. Όμως, είμαστε 25 μέρες πριν από την έναρξη περίοδου. Κανένας δεν γνωρίζει ποια θα είναι η τιμή διάθεσης εκείνη την περίοδο. Και το 1,75 είναι, δηλαδή, ξέρει κανένας αν εκείνη την περίοδο που θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θα έχει 1,75 ή 1,95 ή 2,50. Κανένας μας δεν το γνωρίζει. Με την εξέλιξη που έχουν τα γεγονότα δηλαδή στην περιοχή του κόλπου αλλά και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιος ποια θα είναι η τιμή. Και αν είναι 1,75, τι σημαίνει, δεν θα παρέμβουμε? Δηλαδή είναι χαμηλή η τιμή στο 1,75? Προφανώς και όχι.
1: Όχι, απλά όπως είπε ο Πρωθυπουργός, από ό,τι το είδαμε χθες στην τηλεόραση του ERT News, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν να είναι η τιμή χαμηλότερη από το 1,75. Ήταν η τιμή με την οποία έκλεισε πέρυσι η σεζόν.
3: Έτσι ακριβώς. Οπότε συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να είναι γενναία η απόφαση και γενναία η επέμβαση στην τιμή, όχι μόνο του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης και τη βενζίνης αμόλυβης, διότι δεν είναι μια περίοδος ακρίβειας λίγων εβδομάδων. Εδώ είναι μια παρατεταμένη περίοδος από το Φεβρουάριο, έχουμε κλείσει 6 μήνες και μάλλον θεωρώ προσωπική μου εκτίμηση ότι αυτό θα κρατήσει και χρόνια.
1: Και χρόνια λέτε.
3: Δεν θα ξαναδούμε εύκολα τις τιμές να πέφτουν στα επίπεδα που είχαμε στις αρχές του 2026, τον Ιανουάριο 2026. Δυστυχώς. Ναι. Είναι τέτοιες οι ζημιές που έχουν γίνει σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δηληστήρια, που δυστυχώς δεν μας αφήνουν να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Από τη μία, λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα ζητήσει μετεπιτάσιος, όπως είπε, επιλέξει από το Προεδρικό Μέγαρο, από τους συναδέλφους του στις Βρυξέλλες, να υπάρξει αυτή η μείωση, η οποία, όπως είπατε και εσείς τώρα, μόλις πρέπει να είναι γενναία αυτή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, σωστά?
3: Σωστά, και η οποία πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, μπορεί να προκληθεί μόνο από την κεντρική διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Από τα αρμόδια όργανα, λοιπόν, τα οικονομικά, τα οποία θα δώσουν εκείνη τη δημοσιονομική χαλαρότητα προς τα κράτη-μέλη να διαχειριστούν αυτή την κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί γενναία σε αυτή τη μεγάλη κρίση που διανύουμε.
1: Οι άλλες δύο παρεμβάσεις, δηλαδή η επιδότηση στο ντίζελ που επεκτείνεται τον Οκτώβριο, η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, είναι προς σωστή κατεύθυνση πάντως, από ό,τι μας είπατε αρχικά στο σχολείο σας?
3: Κοιτάξτε, προφανώς και η τιμή θα πρέπει να είναι σε οριζόντια για όλους. Mm. Δεν σημαίνει ότι εσείς εργάζεστε, είστε παντρεμένος και η σύζυγός σας εργάζεται. Παίρνετε ένα καλό μισθό. Εσείς λοιπόν δεν μπαίνετε μέσα, δεν είστε δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, γιατί το εισόδημά σας υπερβαίνει ένα όριο των 35-40.000 ευρώ. Είστε πλούσιος. Mm. Μπορείτε να διαθέσετε εσείς με δύο παιδιά, με τρία παιδιά, να διαθέσετε εσείς 100% μεγαλύτερη αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ή στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη που χρησιμοποιείτε καθημερινά? Προφανώς και όχι.
1: Σε καμία περίπτωση. Ναι.
3: Άρα θα πρέπει να διευρυνθούν τα όρια, τα εισοδηματικά, γιατί έχουμε περάσει σε άλλες εποχές. Οι μισθοί έχουν αυξηθεί των ιδιωτικών υπαλλήλων μέσα από τις συμβάσεις εργασίας που υπογράφουν η κυβέρνηση με τα όργανα. Άρα πρέπει να αυξηθούν και τα όρια, να μην είναι τα όρια τα οποία ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Θα πρέπει να προσαρμοστούν για να έχουν περισσότερους να αναλαμβάνουν το επίδομα περισσότεροι δικαιούχοι.
1: Τα πράγματα πάντως γενικότερα δεν πάνε καλά στα γεωπολιτικά, ευρύτερα στην περιοχή μας, στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία. Πρόσφατα πάλι είχατε πει εδώ στο News Radio ότι θα φτάσουμε να λέμε, θυμάστε τότε που η αμόλυβδη είχε 2 ευρώ το λίτρο, ότι καλά που ήταν. Ισχύει ακόμα αυτή η πρόβλεψη? Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Παπαγεωργίου.
3: Ναι, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε στα ίδια επίπεδα. Mm-hmm. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ηρεμία τώρα μετά από τις συνεχιζόμενες αυξήσεις από τις αρχές Αυγούστου στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Αυτό που θα πρέπει όμως, θα είναι καταλυτικό για να μειωθεί η τιμή από τις διεθνείς εξελίξεις, θα πρέπει να υπάρξει μια αίσθηση ασφαλείας στον κόσμο και στις αγορές.
1: Σήμερα αυτό πόσο είναι η μέση τιμή, στα 2,20?
3: Η μέση τιμή είναι 2,20 μάλιστα. Και για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο.
1: Και για το πετρέλαιο. Και τα δύο. Κύριε Παπαγιώργιο, ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε έτσι καλώ το θέμα και θα επανέλθουμε γιατί είναι τεράστιο ζήτημα που μας απασχολεί όλους σε κάθε μορφή και σε κάθε κίνηση της καθημερινότητας. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγιώργιο.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Μένουμε σε αυτό το τεράστιο ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο του σημερινού Eurogroup στο Δουβλίνο βρίσκονται οι οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη, οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας και το ζήτημα της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας. Υπό την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη, Υπουργοί Οικονομικών εξετάζουν τρόπους συντονισμένης αντιμετώπισης των πιέσεων και ενίσχυσης των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Ακούσαμε και νωρίτερα τον κύριο Πυρακάκη να λέει με το μήνυμα, όπως είπε ο ίδιος, να συνοψίζεται σε δύο λέξεις: επαγρύπνηση και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Έλενα.
5: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι δεν περιμέναμε και δεν έγινε. Αυτή η γενναιότητα που είχατε και στην προηγούμενη συζήτησή σου και συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τις συνεδριάσεις που ολοκληρώθηκαν, το Eurogroup και το ECOFIN που είναι σε εξέλιξη, οι Υπουργοί Οικονομικών δεν αποφάσισαν κάποια μέτρα. Εκ των πραγμάτων, βέβαια, αν αποφασιστούν, ενδεχομένως δεν θα πρέπει να είναι μόνο από την Ευρωζώνη, θα πρέπει να είναι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ακούσαμε κάποιες πρωτοβουλίες, δεν ακούσαμε κάποια μέτρα, ούτε επιβεβαιώθηκε το τι ακριβώς είναι στο τραπέζι. Αυτό που ακούσαμε, και αυτό αφορά φυσικά τα μέτρα για την ενέργεια, να ξεκαθαρίσουμε, γιατί αυτό είναι το πρώτο ζήτημα που κυριαρχεί. Αν και προσπαθούν να βάλουν στην ατζέντα και ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα, οι επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων ήταν αποκλειστικά για την ενέργεια. Ο Κυριάκος Πιαρακάκης είπε χαρακτηριστικά μετά το τέλος της συνεδρίασης του Eurogroup ότι ανησυχούμε στις επιπτώσεις της ενέργειας στην οικονομία, αλλά δεν είμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Μάλιστα, ρωτήθηκε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρντ, αν επιβεβαιώνει αυτή τη δήλωση του Κυριάκου Πιαρακάκη, με την ίδια να λέει ότι συμφωνεί και τάσεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Από την πλευρά του Επίτροπος Οικονομικών είπε ότι έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια, τα αξιολογούν, προκειμένου να δουν ποιες θα είναι οι συνέπειες, αλλά και ποια θα είναι η εξέλιξη συγκεκριμένων μεταβλητών, προκειμένου να προχωρήσουν και σε απαραίτητα μέτρα. Στο τραπέζι είναι πολλά. Είναι και η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ζητά μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και πρέπει να σας πω ότι πιέζουν πάρα πολλά κράτη, ωστόσο δεν μπορεί να υπάρξει μια γέφυρα έτσι ώστε να αποφασιστούν κοινά μέτρα. Ενώ ο Επίτροπος Οικονομικών επανέλαβε για ακόμα μια φορά ότι ό,τι υπαρθεί θα πρέπει να είναι σίγουρα σε περιορισμένη χρονική διάρκεια. Αυτά είναι τα δεδομένα. Παρόλο που περιμέναμε να ακούσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, δεν ήρθε, Γρηγόρη.
1: Δεν είναι το συγκεκριμένο, δεν γίναμε και σοφότεροι. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί έχουν μπροστά μας και ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο Παρίσι. Κρίσιμη συνάντηση έχει σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αξιωματούχους, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκριτή μας στην Γαλλική Πρωτεύουσα, τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα, είναι σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν? Έχουμε κάποιο πρόβλημα σύνδεσή μας? Θα πάμε και πάλι στο Παρίσι, γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, αυτό το τέτοιο που έχουν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο στο Παρίσι, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικοί αξιωματούχοι, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πληροφορούν μόλις ότι έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεσή μας με το Παρίσι και θα επανέλθουμε αργότερα για να μάθουμε περισσότερα από τη Γαλλική Πρωτεύουσα. Στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, όπου κυριαρχεί η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Earth News με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προδιαγράφει την πολιτική του στρατηγική εν ώψη της επικείμενης πολιτικής περίοδου και να επιμένει στο στόχο της αυτοδυναμίας.
6: η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή. Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή? Διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο το οποίο λένε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
1: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, το οποίο σε επιμένει άγει ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης.
7: Ακριβώς, και το πανέλαβα καλό μεσημέρι και το πανέλαβα αρκετές ώρες χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα, σημείωσε πως δεν λέω πως θέλω να είμαστε αυτοδύναμοι, λέω πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει. Διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός ότι είναι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε, τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν παρουσιάσει πραγματική πρόταση για το πως η ζωή των Ελλήνων θα γίνει καλύτερη σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Μάλιστα, σχετικά με την πρόσφατη αποστροφή του Υπουργού Δικαιοσύνης για το ενδεχόμενο κυβερνησία στη χώρα, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές, δεν είναι αυτονόητο, και σημείωσε πως δεν είναι εκβιαστικό δίλημα αλλά πραγματικότητα. Τον ακούσαμε να αναφέρει πως όλες τις εκλογές θα αντιμετωπίζει με σεμνότητα. Επανέλαβε δε πως η κατάλληλη επιλογή για τον τρόπο, η μόνη επιλογή των τρόπων είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, και σημείωσε πως τη τελευταία που θα πρέπει να εκπέμπουμε είναι η δεδομένη βεβαιότητα ότι είμαστε περίπου αναντικατάσταση. Δεν είπα ότι είμαστε μόνο εμείς, υπάρχουμε, αλλά μόνο εμείς έχουμε πρόταση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και τόνισε πως ο ελληνικός λαός θα υποδείξει ποια πρέπει να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Μάλιστα, μίλησε, έθεσε ξανά το δίλημα περί περιπέτειας και ελπίδας, και όπως σημείωσε, αυτό συνδυάζεται για το πώς θα κρατήσουμε τη χώρα ασφαλή σε έναν ασταθή κόσμο, ενώ άσκησε κριτική και στα κομμάτια της αντιπολίτευσης, ιδιαίτερα στον Πασόκ, λέγοντας πως το πρόγραμμα του δεν βγαίνει και ότι έχει υιοθετήσει μια λογική, τη λογική του όχι σε όλα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το Πασόκ μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν η αποστολή του Πρωθυπουργού, ενώ για μια ακόμα φορά ξεκαθάρισε που δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση για συνεργασία με τα κόμματα του κ. Βελόπουλου και τη κ. Λατινοπούλου.
1: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα το απόσπασμα εκεί όπου ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκο Ανδρουλάκη.
6: Για αυτά τα οποία τάζει η αντιπολίτευση, η Ελλάς και το Πασόκ, είναι λόγια του αέρα, γιατί πολύ απλά ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου.
1: Ακούσαμε λοιπόν την αναφορά. Ο πύχης αυτοδυναμίας φαίνεται ότι έφτασε χθες μέχρι τον Μάικλ Τζόρνταν, την αναφορά του Πρωθυπουργού για το στόχο του Πασόκ, βάζοντας αμέσως τη διαχωριστική γραμμή. Σταθερή παραμένει η εικόνα των πολιτικών συσχετισμών, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις εντωμεταξύ, με τη Νέα Δημοκρατία να εξακολουθεί να καταγράφει σημαντικό προβάδισμα έναντι των υπολείπων κομμάτων. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές που καταγράφονται στην πρόθεση ψήφου, αλλά και η υποχώρηση που εμφανίζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η εταιρεία Mark δίνει, για παράδειγμα, την πρώτη καθαρή εικόνα στην εκτίμηση ψήφου της Mark. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 16% και το Πασόκ στο 11,5%. Η απόσταση πρώτου και δεύτερου κόμματος φτάνει μέχρι τις 15 μονάδες, ενώ Τσίπρα και Ανδρουλάκη χωρίζουν 4,5 μονάδες. Στην MRB η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 29% στην αναγωγή, η Ελλάς στο 17,4% και το Πασόκ στο 12,4%. Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή, η Ελλάς υποχωρεί οριακά κατά 0,2 μονάδες και το Πασόκ κερδίζει 1,3 μονάδες, ενώ η απόσταση Τσίπρα-Ανδρουλάκη διαμορφώνεται έτσι στις 5 μονάδες. Από την άλλη, σε πρώτο πλάνο είναι δύο δημοσκοπικές ψαλίδες. Η πρώτη μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς παραμένει παντού διψήφια, 15 μονάδες στη Μάρκα, 11,6% στην MRB, 13,5% στην Pulse και 15,1% στην Opinion Poll. Τώρα, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, μίλησε εδώ το πρωί στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου. Αναφέρθηκε στα δεδομένα των πρόσφατων μετρήσεων και τις τάσεις που διαμορφώνονται εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και σημείωσε ότι στις τελευταίες έρευνες δεν καταγράφονται μεγάλες ανατροπές στους πολιτικούς συσχετισμούς.
8: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μια πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι 14-15 μονάδες. Είναι σημαντικό. Έχει δύσκολες στιγμές περάσει. Και είναι και στον 8ο χρόνο.
9: Ναι.
8: Και μάλιστα, αν θεωρήσουμε αυτές τις έρευνες κατά κάποιο τρόπο ότι είναι οι αναρτήριες μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου, ας πούμε ότι αυτή είναι η εικόνα νούμερο ένα την οποία βλέπουμε. Θα αλλάξουν πολλά βέβαια στην πορεία. Έχει δρόμο να διανύσει με στόχο την αυτοδυναμία όπως διεκδικεί. Όμως είναι σε ένα σημείο το οποίο διατηρεί την κυριαρχία της και στα, δεν είναι μόνο η πρόθεση ψηφού, είναι και τα ποιοτικά του Πρωθυπουργού, η αξιοπιστία.
10: Ο οποίος μάλλον κερδισμένος βγαίνει περισσότερο κερδισμένος από τη Νέα Δημοκρατία, από την εικόνα της Θεσσαλονίκης.
8: Ναι, αυτό είναι ένα συνηθισμένο. Θα έλεγα η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας στα ποσοστά τώρα που βλέπουμε στις διάφορες εταιρείες, αν ανατρέξουμε πέρυσι, είναι περίπου ίδια ή λίγο καλύτερη. Δεν θυμάμαι πέρυσι ότι η αξιολόγηση των μέτρων ήταν στο 28,5, πήγε στο 29, κάτι. Περίπου το ίδιο από στατιστικής απόψεως.
1: Να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, καθώς την ώρα που στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούσαν για το πώς θα αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση, την ίδια ώρα στο Παρίσι ο Μανουέλ Μακρόν είχε μια κρίσιμη συνάντηση με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αλλά και επικεφαλής του τομέα ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Πάμε τώρα στο Παρίσι και τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη ή έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση αυτή, η Θωμαϊδα?
11: Καλησπέρα. Έχει ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή βγαίνουν οι αρχηγοί των κομμάτων για να σχολιάσουν τη συνάντηση αυτή. Όμως δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες γιατί ήταν με άκρα εχημίδια και κυρίως άκρα μυστικότητα. Τα κινητά αφέθηκαν εκτός των πυλών για να μπορέσουν να τους ενημερώσουν οι υπεύθυνοι των μυστικών υπηρεσιών του εσωτερικού και εξωτερικού, οι υπεύθυνοι των ενόπλων δυνάμεων που ήταν καλεσμένοι, όπως και ο υπεύθυνος για την τροφοδοσία. Ενεργειακή τροφοδοσία της Γαλλίας έκανε μια ανάλυση της κατάστασης και φυσικά ο Γάλλος πρόεδρος που τους μίλησε για την Ουκρανία, για τη Μέση Ανατολή, για το ενεργειακό και τους προειδοποίησε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Γαλλία. Αυτά όλα μέσα στο πλαίσιο των 7 μηνών πριν τον πρώτο γύρο της προεδρικής εκλογής του 2027 για την κατάσταση. Έχει γίνει επικίνδυνη. Μάλιστα, όλοι οι αρχηγοί που βγαίνουν τώρα μιλώντας μπροστά στις κάμερες θεωρούν ότι στο άμεσο μέλλον δεν μπορεί να γίνει τίποτα αναφορικά με το ενεργειακό. Έκαναν έκκληση να υπάρξει μείωση των φόρων, της φορολογίας, αλλά προς το παρόν αναμένεται να βγει ο Εμμανουέλ Μακρόν μπροστά στα μικρόφωνα για να μιλήσει, ίσως ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα ανακλάδο, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να ανακοινώσει συνταρακτικά μέτρα, γιατί τα δημοσιονομικά της Γαλλίας είναι εξαιρετικά έθραστα. Μάλιστα, συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας σε αυτή τη συνάντηση και σήμερα έγινε γνωστό ότι ψάχνει για οικονομίες τάξεως των 54 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πίσω στην πολιτική ατζέντα, με μια δυσάρεστη είδηση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Είχε διατελέσει δεύτερη σύζυγη, υπήρξε δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του Πασόκ και πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη.
12: Μια μαχητική γυναίκα η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ένας άνθρωπος με βαθιά δημοκρατικές αρχές, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Γεννήθηκε το 1923 στο Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1951 παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έκανε σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών ως πρόεδρος της ΕΓΕ, της Ένωσης Γυναικών Γυναικών Ελλάδας πρωταγωνίστησε στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας, συνέβαλε στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρώσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τον σύζυγο στην οικειδαιμονία των παιδιών τους. Σε συνέντευξή της στο Βήμα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε μιλήσει για την γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια ρομαντική σχέση, όπως έλεγε, που ξεκίνησε στο πιο πεζό μέρος, στην αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρίου στη Μινεάπολη. Ήταν, έλεγε, η αρχή μιας υπέροχης σχέσης, ενός γάμου που κράτησε 40 χρόνια, έφερε 4 μωρά στον κόσμο και συμπεριλάμβανε τη ζωή στην ακαδημαϊκή και πολιτική σφαίρα, ένα πραξικόπημα, την συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα κατά μια δικτατορία, στην πρωθυπουργία, τη δυνατότητα να ζήσουμε, όπως έλεγε, την πιο όμορφη χώρα του κόσμου, καλές και κακές στιγμές, σε γενικές γραμμές μια φανταστική εμπειρία. Έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί στο σπίτι που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
1: Εν τω μεταξύ, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟ Κινήματος Αλλαγής συντάχθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κερκύρας Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος νωρίτερα σήμερα είχε συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Τώρα, να περάσουμε σε ένα θέμα που μας έρχεται από το χώρο της υγείας. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε νωρίτερα σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
9: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά του social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς στις ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν, για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Λοιπόν, πάμε στην Μαράδα Αγρογιάννη, η οποία παρακολούθησε τη συνέντευξη και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο που έρχεται στον απόϊχο του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, λοιπόν, που θα σαρώνει το διαδίκτυο, ανοιχνεύοντας τις παραπλανητικές διαφημίσεις και τις αναρτήσεις στα social media που παραπέμπουν σε υπηρεσίες υγείας, και υπάρχει ένα θολό τοπίο γύρω από αυτές. Αυτό, λοιπόν, είναι το εργαλείο που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ακούσαμε, ότι είπε, μόλις ανοιχνεύεται μια τέτοια διαφήμιση ανάρτηση, το MedWatch, αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα, θα ανατρέχει στο ψηφιακό μητρό των ιατρικών συλλόγων και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους. Στην αρχή θα γίνει αυτό πιλωτικά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους, για να δει, λοιπόν, για να διαπιστωθεί, για να διασταυρωθεί ότι όντως αυτές οι υπηρεσίες που διαφημίζονται στο διαδίκτυο μπορούν να παρέχονται από ένα νόμιμα αδειοδοτημένο ιατρείο. Μια ψηφιακή, λοιπόν, πλατφόρμα θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δημόσια δεδομένα, στην Google, στη Meta, στο TikTok, στις γνωστές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, και θα έχει τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί τη σοβαρότητα των ευρημάτων. Δηλαδή, δεν θα είναι όλες οι διαφημίσεις, εννοείται πως δεν είναι όλες οι διαφημίσεις παραπλανητικές. Θα έχει, δηλαδή, τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί πιθανή σοβαρότητα των ευρημάτων. Στην πιλωτική, λοιπόν, εφαρμογή που ξεκίνησε τη Δευτέρα, έχουν ελεγχθεί 8.500 ιδιωτικά ιατρία και μη ιατρικές επιχειρήσεις στην Αθήνα, όπως Ινστιτούτα Αισθητικής. Και έχουν βρεθεί, Γρηγόρη, 5.069 ευρήματα προς εξέταση και 231 πιθανές παραβάσεις, δηλαδή κάποιες αναρτήσεις που πιθανόν να εμπίπτουν στην έννοια της παράβασης. Από αυτές 231, οι 160 αφορούσαν μη ιατρικές δομές. Σε δεύτερη φάση, ενδεχομένως και τον επόμενο μήνα, θα δημιουργηθεί ένα νέο app, η νέα ψηφιακή εφαρμογή, που αυτή θα είναι το εργαλείο των πολιτών απέναντι σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή, θα μπορεί κάθε πολίτης να κατεβάζει την εφαρμογή αυτή που θα ανακοινωθεί σε ένα μήνα και να μπορεί να βλέπει σε ένα ιατρείο που πάει για ποιες υπηρεσίες ιατρικές είναι αυτό αδειοδοτημένο. Αυτό όμως χρειάζεται υπουργική απόφαση και νομοθετική ρύθμιση, οπότε θα καθυστερήσει περίπου ένα μήνα.
1: Σμαράιδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό ακριβώς το θέμα, το τελευταίο που ανέφερε, αυτό με το QR code στην είσοδο κάθε ιατρείου. Είχε μιλήσει πριν από λίγες μέρες. Μόλις την Δευτέρα, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Να τον ακούσουμε.
14: Αυτό όμως, που σίγουρα θέλω να κάνω, ναι, είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω, ναι, την εβδομάδα μου, όπως γίνεται. Ναι. Όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, mm-hmm, και να μπορεί ο κάθε ασθενής να μπαίνει μέσα με το κινητό του, να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
15: Ναι. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 και όλα αυτά που μόλις ακούσαμε στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέγλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή. Στόχος είναι να διαπιστωθούν εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εισόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μας στάθμη, θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Άννα.
16: Εφαλίστες ανεξάρτητες αρχής του επίτιμου της Αγγελιατορίου Πάγου Χαραλάμπου Βρουλιώτη θα ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αναζήτησε η ανεξάρτητη αρχή, ξεκινά έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση τώρα που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση.
1: Αν βάζει μια ανωτελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση, υπάρχει μια φωτιά στο Ρέντι. Πάμε να στηθούμε τηλεόραση του Ερνιού για να ακούσουμε.
10: Επομένως υπάρχει καύσιμη ύλη κατά πάσα πιθανότητα.
17: Μόλις καταφθάνει και η πυροσβεστική. Τα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος τώρα μόλις καταφθάνουν, ενώ καταλαβαίνουμε ότι μάλλον αυτά τα τοξικά, τα πλαστικά, τα λάστιχα, όλα αυτά, προφανώς αυτά πιθανόν είναι η αιτία που βλέπουμε αυτόν τον έντονο μαύρο καπνό και την πάρα πολύ δυνατή φλόγα.
18: Ασφαλώς, είναι εκεί καίγονται λάστιχα, παλέτες. Γιώργο, σε ποια περιοχή είσαι, για πες μας, σε ποια περιοχή είσαι ακριβώς?
17: Είμαστε στην περιοχή του Ρέντι, στο πλάι της Εθνικής Οδού, περίπου εδώ που είναι και το γήπεδο βόλεϊ του Ολυμπιακού, για να πάρουμε έτσι μια εικόνα. Mm-hmm. Αλλά είναι σχετικά, δεν είναι τόσο κοντά στο
18: γήπεδο. Η φωτιά τώρα έχει
17: πιο μακριά. Είναι ακριβώς μόλις βγαίνουμε από την Εθνική Οδό.
18: Έχει ξεσπάσει εκεί σε εργοστάσιο, σε μια αποθήκη, λογικά με λάστιχα και παλέτες. Είναι σε εξέλιξη. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες. Εσύ είχες κινηθεί στην περιοχή να πας κάπου αλλού, αλλά βλέπουμε αυτή την μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη. Τώρα καταφθάνουν τα πυροσβεστικά
10: και
18: οχήματα.
10: Και η ατμόσφαιρα φυσικά αποπνικτική, καταλαβαίνουμε. Έλα Γιώργο, τώρα τι βλέπεις?
17: Πρέπει να σας πω ότι
10: η επιχείρηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
17: Που δουλεύουν εδώ, άνθρωποι που δουλεύουν σε παρακείμενες επιχειρήσεις βγήκαν έξω και το πρώτο που μας είπαν ότι έχει γίνει πολύ αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήταν το πρώτο που είπανε. Mm-hmm. Βέβαια, όσο δυναμώνει και η φλόγα, γίνεται πιο έντονο και το θερμικό κύμα. Αρχικά οι άνθρωποι ήταν λίγο πιο κοντά στο χώρο της φωτιάς, τελικά άρχισαν να απομακρύνονται, γιατί από τη μία ο καπνός, από την άλλη το θερμικό κύμα δεν είναι εύκολο να παραμείνουν.
10: Γιώργο, φυσάει τώρα, γιατί εμείς αυτό που παρακολουθούμε είναι τρομερό. Με τη μανία που προχωρούν οι φλόγες, ναι, και με τον πυκνό καπνό.
17: Φυσάει, έχει ένα μικρό αεράκι. Ναι,
18: αλλά εκτός από τον αέρα, Γιώργο, εκεί πρέπει να υπάρχουν έφλεκτα υλικά, γιατί βλέπουμε να έχει φουντώσει μέσα σε ένα-δύο λεπτά που μιλάμε.
17: Ξέρεις κάτι,
18: μια μεγάλη πυρκαγιά.
17: Ακούμε και διάφορα.
18: Λόγω των υλικών φυσικά που βρίσκονται
17: μέσα,
18: εκεί.
17: Σπάνε πράγματα μέσα.
10: Ναι. Άρα, σαν μικρές εκρήξεις.
17: Ακούμε διάφορους ήχους.
18: Τι εργοστάσιο είναι, έχεις μάθει?
17: Εξής μπορεί να είναι και κάποια ξύλα.
18: Ναι, έχεις μάθει τι εργοστάσιο ήταν, τι ακριβώς είναι εκεί, τι αποθήκη είναι?
17: Όχι, αυτό που έχουμε σαν εικόνα από τους ανθρώπους εδώ τριγύρω, ότι πρόκειται για οικοπαιδικό χώρο που μέσα όμως έχει πολλά έφλεκτα πράγματα όπως πλαστικά, λάστιχα και διάφορα τέτοια. Πιθανόν, από ό,τι μας είπαν, μάλλον είναι χώρος που ρίχνουν άχρηστα πράγματα.
1: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, το Γιώργο Κοβώνα μεταδίδει ρεπορτάζ αυτή την ώρα από την περιοχή του Ρέντι, εκεί που μένεται μεγάλη φωτιά. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή. Είναι ένας χώρος υπάρχουν πλαστικά, διάφορα αντικείμενα, απορρίμματα, αλλά και παλέτες, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει κίνδυνος. Το καλό είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια στην ακτίνακή, αλλά υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις, αποθήκες, εργοστάσια και διάφορα άλλα κτίρια. Παρακολουθούμε και ενημερώνουμε διαρκώς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστική για το θέμα αυτό. Να επιστρέψουμε όμως στο ζήτημα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ερχόμαστε και πάλι σε έναν Νικολάο. Μας έλεγε για τις έρευνες των αρχών τώρα, αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
16: Ακριβώς ότι έχει ξεκινήσει λοιπόν μια έρευνα από την ανεξάρτητη αρχή και αν διαπιστωθεί ότι τον ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά και σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε ο κύριος Βουρλιώτης θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους και το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις εισαγγελικές αρχές.
1: Ανά Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε εκ νέου ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, λέγοντας ότι θα πάρει μια μεγάλη απόφαση. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα επίθεση κατά δεξαμενόπλους αστυνατού Ορμούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί διαδήλωσαν σήμερα στην Τεχεράνη υπέρ του καθεστώτος. Πάμε στην Εύρωση Σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεμπίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν τον Ντόναλντ Τραμπ να πάρει μια μεγάλη απόφαση, όπως λέει ο ίδιος. Έλενα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, και το δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Είπε ακριβώς ότι θα είναι κοντά στο να πάρει μια μεγάλη απόφαση αν θα τους εξαφανίσω, θα τους εξοντώσω όπως είπε όχι. Και όλα είναι πιθανά, όλα τα σκέφτομαι όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις συναντήσεις που θα έχει, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, την ερχόμενη Τρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με ηγέτες και αξιωματούχους των χωρών του κόλπου, όπου θα τους αναλύσει τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά θα κυριαρχήσει και το θέμα της Ιεμένης, που είναι επίσης το δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Τώρα, όπως είπες, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο υποσημαία Τόγκο, το οποίο, όπως είπαν, το συνόδευε αμερικανικό πλοίο και παράνομα επιχειρούσε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα στο μέτωπο της Ιεμένης μένονται οι μάχες στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και τα πλήγματα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε το θάνατο ενός ανθρώπου και πρόκειται για τον πρώτο θάνατο ενός ανθρώπου στη Σαουδική Αραβία σε αυτή την ένταση, από αναχέτηση ντρόουν, από θράψματα ντρόουν κοντά στη Μέκα. Ενώ το Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ένα Ιταλικό μαχητικό που στάθμευε σε βάση της Σαουδικής Αραβίας, και επίσης η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα συνοδεύει τα πλοία της που περνούν, τα εμπορικά πλοία από το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ιεμένη για την ασφάλειά τους. Οι Χούθοι πάντως έχουν πει ότι δεν πρόκειται να χτυπήσουν άλλα πλοία, με συγχωρείτε, εκτός από της Σαουδικής Αραβίας.
1: Τώρα, ενώ όλα αυτά γίνονται στα στενά του Ορμούς, να δούμε τι γίνεται στη Ρωσία, εκεί όπου διεξάγονται σήμερα βουλευτικές εκλογές, οι πρώτες κάλπες, Έλενα, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, και να συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό έδαφος.
19: Ακριβώς. Οι Ρώσοι λοιπόν ψηφίζουν μια διαδικασία που ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει τρεις ημέρες για την Δούμα, τις 450 έδρες της Δούμας. Ουσιαστικά το κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει κάποιον αντίπαλο στην αντιπολίτευση, και τα άλλα δύο κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές είναι υπέρ του πολέμου στην Ουκρανία. Το μοναδικό κόμμα που αντιτίθεται έχει απαγορευτεί να συμμετέχει στις εκλογές αυτές. Οι εκλογές διεξάγονται και στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας, δηλαδή στο Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόν, αλλά και την Κριμαία. Ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι έπληξε κέντρο logistics κοντά στην Οδυσσό, αλλά και ένα εμπορικό πλοίο κοντά στην ίδια πόλη.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε σελίδα τώρα, ενώ παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Ρέντι, δίπλα ακριβώς στην Εθνική Οδό. Ακούσαμε και νωρίτερα τον Γιώργο Κοβό να λέει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι είναι κοντά στο γήπεδο βόλεϊ της ομάδας του Ολυμπιακού στην περιοχή, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή, όπου δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια, τουλάχιστον σύμφωνα με την εικόνα που παίρνουμε από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Τώρα να δούμε στα δικά μας με μια πολύ σημαντική είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, καθώς εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, εξάρθρωσαν οι αρχές, κλωνοποιούσαν φωνές και τα κέρδη τους ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Κώστας Στάμου.
20: Και όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πρόκειται για μια σπήρα η οποία δρούσε από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Ενέχεται σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών. Ναι. Έχουν συλληφθεί 2 άτομα και αναζητούνται ακόμη 4, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Πρέπει να σου πω λοιπόν αναφορικά με τον τρόπο δράσης, όπως είπες και εσύ, υπήρχαν 2 χωριστές ομάδες με τις οποίες δρούσε το κύκλωμα. Η πρώτη ομάδα των τηλεφωνητών και η δεύτερη η ομάδα των εισπρακτόρων. Η πρώτη ομάδα λοιπόν τηλεφωνούσε σε ανυποψία στους πολίτες, τους έλεγαν πως είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, είτε θέλουν να βάλουν οπτική ίνα στην περιοχή, και μόλις έλεπαν ότι ο πολίτης είναι κάπως διστακτικός, στη συνέχεια του ζητούσαν το κινητό τηλέφωνο συγγενικού του προσώπου, καλούσαν σε αυτόν λέγοντας πως είναι από εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας. Κατάφεραν έτσι λοιπόν να γράψουν τη φωνή του, να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο πίσω στο πρώτο θύμα, λέγοντας πως έχουν πάρει πλέον την έγκριση, και στην ουσία αυτό ο πρώτο θύμα μιλούσε στην ουσία με το συγγενικό του πρόσωπο, χωρίς να καταλάβει πως πρόκειται για κάποια χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μια φωνή η οποία ήταν ψεύτικη.
1: Πραγματικά εντυπωσιακό ο τρόπος που δρούσε αυτή η συμμορία. Τώρα, 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα θα γίνει συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα, ενώ υπάρχουν σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια.
15: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ιστορική βραδιά η χθεσινή για τον Όφη και ολόκληρη την Κρήτη. Η κυπελούχη Ελλάδος υπέταξε στο Παγκρούτιο Στάδιο την 5η ομάδα της περσινής Bundesliga, Hoffenheim, με 2-0, και απέδειξαν στην πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League πως δεν βρίσκονται στην διοργάνωση απλά για την εμπειρία, αλλά για να χτυπήσουν μια πρόκριση στα νοκάουτ. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών επικράτησε 3-1 τη Σλοβακία στο τελευταίο παιχνίδι για τον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που ολοκληρώθηκε ιδανικά τις υποχρεώσεις στο Μόντενα. Τώρα θα ταξιδέψει η εθνική ομάδα στο Τωρίνο. Την Κυριακή στις 5 η ώρα θα αντιμετωπίσει στη φάση των 16 στη Φιλανδία. Αν προκριθεί, εκτός από ό,τι θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Και τέλος, θα κλείσουμε μπάσκετ, κόντρα στη Φενέρ στις 5 η ώρα στο Ντουμπάι Ολυμπιακός για την EuroLeague Super Cup. Ενώ στις 8 θα παίξουν Ντουμπάι Ρεάλ. Το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος θα διεξαχθεί σήμερα και το Σάββατο, με τη συμμετοχή ΠΑΟΚ Μπουργκ και Παρτιζάν. 5.30 Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9:15 Παναθηναϊκός Μπουργκ.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
22: Το Σάββατο περιμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 29 με 32 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων των News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Πίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Λάγιου μας συνοψίζει στην επικαιρότητα.
15: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. 105,8.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Πυκνή καπνή από φωτιά σε οικοπαιδικό χώρο, στον οποίο υπάρχουν απορρίμματα και λάστιχα στην περιοχή του Ρέντι, δίπλα στην Εθνική Οδό. Στο σημείο έχουν σπεύσει 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα προς το παρόν. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά στο Ψάρι Μεσσηνίας, που έχει πάρει διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Φωτιά και στην Ίσυρο και σε χαμηλή βλάστηση. Επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Αναμένεται ενίσχυση με πεζοπόρο τμήμα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνομιλία που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας ότι η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος σήμερα στο Eurogroup στο Δουβλίνο, δήλωσε ότι οι υπουργοί θα εξετάσουν τις επιπτώσεις των ενεργειακών πιέσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς και τον περαιτέρω συντονισμό των μέτρων στήριξης. Επαγρύπνηση απέναντι στους κινδύνους και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται επιγόντως η Ευρώπη, είναι, όπως είπε, το μήνυμα της Ελλάδας. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών, αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύτηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρεία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί. Στόχος δεν είναι η απαγόρευσή της, αλλά η διασφάλιση ότι αυτές εφαρμόζονται με οργανωμένο τρόπο και απόλυτη ασφάλεια, ανέφερε ο Υπουργός. Στην κατάσχεση των επιχειρήσεων και των περιουσιακών στοιχείων της ελβετικής Nestlé και τριών γαλλικών ομίλων προχώρησαν οι ρωσικές αρχές, με το Κρεμλίνο να κάνει λόγο για αντίμετρα κατά εταιριών από μη φιλικές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία. Η Nestlé ανακοίνωσε ότι εξετάζει τις επιλογές της για την προστασία των δικαιωμάτων της, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση μπορεί να της κοστίσει περίπου 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Την ίδια ώρα η Μόσχα ανακοίνωσε ότι απαιτεί από την Ιαπωνία να απομακρύνει από το έδαφος τα αμερικανικά πυραυλικά συστήματα τυφών, τα οποία αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Ιαπωνίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Αυστραλίας. Το Πακιστάν δηλώνει έτοιμο να υπερασπιστεί μέχρι τέλους τη Σαουδική Αραβία μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης. Ο εκπρόσωπος των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι το Ισλαμαμπάντ θα στηρίξει το Ριάν τόσο διπλωματικά όσο και φυσικά, επικαλούμενος και τη Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας που υπέγραψαν τον περασμένο μήνα Πακιστάν, Σαουδική Αραβία και Τουρκία. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή στα 103 της χρόνια. Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας.
15: Ο καιρός.
0: Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
15: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, 5η 18 Σεπτεμβρίου. Σήμερα είναι η εκπομπή σε διάδραση, 3 και 10 πρώτα λεπτά, πλησιάζει η ώρα. Λοιπόν, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων νωρίτερα, έχουμε αυτή τη στιγμή μια φωτιά που καίει σε ένα οικόπεδο με σκουπίδια, με λάστιχα, στο Ρέντι, στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και στρατηγού Μακρυγιάννη. Έχει σταλεί και 112 στους κατοίκους για να μείνουν μέσα, να κλείσουν παράθυρα, πόρτες. Είναι πραγματικά πολύ πυκνός ο καπνός. Ο Γιώργος Κοβός, ο ρεπόρτερ μας, βρίσκεται εκεί και να συνδεθούμε για να μας δώσει την εικόνα. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, αδερφή. Να σου πω ότι την ώρα που ανέφερε η ΕΔΤ, δεν ματιά για να δω αν όντως είναι, γιατί τόση ώρα που βρισκόμαστε στο ρεπορτάζ, δεν
0: η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι η γραμμή δεν είναι καλή. Δεν σε ακούμε καλά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είσαι...
1: Ακούμε.
0: Τώρα λίγο, ναι, πιο καθαρά.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ήθελα να σου πω απλά ότι από το σημείο που βρισκόμαστε, εδώ που είναι και έχει μετατραπεί και ο οδός Γεωργίου Λιγκερίδη. Τώρα, να σου πω ότι βρισκόμαστε στο Ρέντι. Είναι πολύ, πολύ κοντινό το σημείο με το γήπεδο βόλεϊ εδώ του Ολυμπιακού και πολύ κοντά με την Εθνική Οδό. Εμείς βλέπαμε, κατευθυνόμαστε προς Κερατσίνη αρχικά με τον Βασίλη τον Τζόκα, τον οπερατέρ, όταν είδαμε πολύ πυκνό καπνό να βγαίνει από, το είδαμε από πολύ μακριά, τουλάχιστον από 1-2 χιλιόμετρα. Όταν φτάσαμε στο σημείο, είδαμε πολύ μεγάλη φλόγα, πολύ έντονη φλόγα, έβγαινε με μεγάλη δυναμική από, μέσα από το
0: συγκεκριμένο
1: φλόγα. Οπότε, ρωτώντας τον κόσμο εδώ τριγύρω, μας είπαν ότι πρόκειται για οικοπαιδικό χώρο που έχει μέσα απορρίμματα και μάλιστα μας είπαν αστυνομικοί που βρέθηκαν εδώ ότι πρόκειται για χώρο απόθεση απορριμμάτων του Δήμου. Μια κομματερή του Δήμου, αυτό ήταν που μας είπαν. Από εκεί και πέρα έχει πέσει πυροσβεστική, μετά από λίγο έτσι πυροσβεστική. Έχει αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον 5 οχήματα που βλέπω εδώ. Ανάμεσά του είναι και ένα κλιμακοφόρο, ένα κερδοφόρο όχημα, όπου έχει ανέβει πυροσβέστη σε πάνω σε αυτό και ρίχνει νερό από ψηλά. Έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια για να περιοριστεί η πυρκαγιά. Αρχικά έπεσε νερό, πολύ νερό και σε καρότες πορτηγών που βρίσκονται παρκαρισμένες γύρω από το χώρο αυτό, ούτως ώστε αν υπάρχει κάποιο έφλεκτο υλικό με τις καρότες εκεί στο πορτίο,
0: να μην βγει εκτός.
1: Ακριβώς. Να καταστήσουν όσο γίνεται πιο άφλεκτο. Στη συνέχεια προχώρησαν στην κατάσταση. Προσπαθούν να την περιορίσουν, όμως καταλαβαίνουμε ότι αντικείμενα, υλικά όπως ελαστικά ή πλαστικά που βρίσκονται μέσα, κάνουν την φωτιά πολύ δυνατή, την δίνουν μεγάλη δυναμική. Και εκτός όλων των άλλων, πάνε και πάρα πολύ τοξικό τον καπνό. Βλέπουμε πολύ πλούσιο πυκνό καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπω, φαίνεται να έχει περιοριστεί κάπως η πυκνότητα του καπνού. Έχει μειωθεί κάπως ο καπνός, γιατί έχει αρχίσει ήδη εδώ και αρκετά λεφτά η κατάσταση από τα στελέχη της πυροσβεστικής. Και προχωρούν με μεγάλη δυναμική, με μεγάλη θετικότητα απέναντι στην πυρκαγιά, ούτως ώστε να την καταστρέψουν. Όμως οι φλόγες που βλέπουμε είναι πολύ έντονες και πρέπει να τονίσουμε ότι σε διπλανό οικόπεδο ακριβώς υπάρχει πολύ ψηλή, πολύ μεγάλη βλάστηση και ξηρή βλάστηση σε οικόπεδο το οποίο είναι ακαθάριστο. Άρα συνεπάγεται ότι από εκεί έχουμε τροφή, πολύ ψηλή, πολύ μεγάλη βλάστηση και ξηρή βλάστηση σε οικόπεδο το οποίο είναι ακαθάριστο. Άρα συνεπάγεται ότι από εκεί έχουμε τροφή.

0: πίσω πιο κοντά στη φωτιά, όμως καθώς δυνάμωνε η φωτιά, γινόταν πιο έντονο και το θερμικό κύμα. Είναι πολύ έντονη η φλόγα των λαμπάνων.
1: Και είναι, και μιλάμε για μαύρο πυκνό καπνό, άρα τοξικό. Τοξικό καπνό.
0: Και αυτό το οποίο μας τόνισαν είναι ότι έχει γίνει συντηρητική ατμόσφαιρα μόλις φτάσαμε. Μας υπάρχει πολύ αποκλειστική ατμόσφαιρα. Και όντως, και λέει ο κόσμος, ιδιαίτερα εκεί πέρα είναι πολύ πιο πυκνό καπνό. Και δεν είναι αυτό που σημαίνει το τοπίο. Αυτό που σημαίνει ότι δεν κρύβεται τον ήλιο καπνό. Κατά τα άλλα, αυτή είναι η προσπάθεια κατάσταση σε εξέλιξη.
1: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εννοείται θα συνδεθούμε για οτιδήποτε νεότερο. Έχει σταλεί, κυρίες και κύριοι, και 112 στους κατοίκους της Αττικής να παραμείνουν μέσα στους εσωτερικούς χώρους, να κλείσουν παράθυρα και πόρτες.

Θάνος Τσιμέκας, κυρίες και κύριοι. Στη ρύθμιση των ήχων μας είναι η Λουίζα Μαρβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής Αρετή Μπίτα, είναι στο μικρόφωνο. Τώρα, καθημερινά σχεδόν, μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη. Σε πολλαπλά επίπεδα, κυρίως σε θεωρητικό επίπεδο, δηλαδή μπορεί να αναλύουμε το μέλλον, τις επενδύσεις, πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τον κόσμο. Σήμερα όμως η επικαιρότητα είναι τέτοια που μπορούμε να έχουμε την μεγάλη εικόνα, αυτή την πρακτική καθημερινή εικόνα του τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή έχουμε από τη μία πλευρά την πολύ σοβαρή είδηση που μας δείχνει το σκοτεινό πρόσωπο της τεχνολογίας, η είδηση για την εξάρθρωση μιας πύρας που χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών, δηλαδή λίγα δευτερόλεπτα ηχητικού δείγματος από κάπου, μια πλατφόρμα, social media, είναι ικανή, αρκεί δηλαδή για τους απατεώνες να την πάρουν, να την αναπαράγουν και μπορεί να είναι η φωνή του μπαμπά μας, της μαμάς μας, του παιδιού μας, ενός συγγενή μας και στη συνέχεια την χρησιμοποιούν για χρήματα, ένα όπλο εκβιασμού. Βλέπουμε λοιπόν πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται όπλο εκβιασμού. Από την άλλη πλευρά, η σημερινή επικαιρότητα δείχνει μια άλλη πλευρά, αυτή της τεχνητής νοημοσύνης ως ασπίδα προστασίας. Είχαμε νωρίτερα τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, να παρουσιάζει αυτό το νέο ψηφιακό εργαλείο που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις με στόχο να εντοπίζει γιατρούς, μαϊμού γιατρούς, με παράνομες ιατρικές πράξεις, με μηχανήματα ενδεχομένως που δεν είναι εγκεκριμένα, δίνοντας στον πολίτη τη δύναμη να ελέγχει. Να ελέγχει την εγκυρότητα κάθε γιατρίου πριν περάσει την πόρτα του. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ένα από τα παράδοξα της εποχής μας. Δηλαδή η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται για να μας εξαπατήσει, επιστρατεύεται για να μας προστατεύσει.

Λοιπόν, και μείνετε μαζί μας, γιατί αμέσως μετά το τραγούδι θα σταθούμε σε ένα φαινόμενο της εποχής. Θα μιλήσουμε για τα μικρά παιδιά, κυρίως κορίτσια, ακόμα και του δημοτικού, που έχουν αντικαταστήσει τα παιχνίδια τους με κρέμες, με skin care, παγιδευμένα ανάμεσα σε φίλτρα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

0: Με αυτό το θέμα, από αυτό το φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο ορατό, δηλαδή παιδιά, κυρίως κορίτσια, μικρών ηλικιών, να ασχολούνται με skin care, με μακιγιάζ, με προϊόντα ομορφιάς στα social media, να γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα, να ζητούν συγκεκριμένα πράγματα από τους γονείς τους. Και φαίνεται ότι αυτό το παραδοσιακό παιχνίδι των παιδιών, κυρίως των κοριτσιών, με τα καλλιντικά της μαμάς, έχει δώσει τη θέση του σε μια σχεδόν αιμονική ενασχόληση. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Θέλω να σταθούμε και για όλους εμάς τους γονείς, γιατί πολλές φορές και οι γονείς κάνουν λάθη. Δεν αντιλαμβάνονται ενδεχομένως ένα μέγεθος ενός προβλήματος που ενδεχομένως είναι και στην αρχή του. Πάμε να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα μαζί με τον κύριο Γεράσιμο Μακρύ. Είναι ειδικευόμενος ψυχίατρος παιδιού και εφήβου, ψυχοθεραπευτής και διδάσκων αναπτυξιακής ψυχολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Χαίρετε, κύριε Μακρύ.
1: Χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, τώρα, τι ξέρω πότε ακριβώς αυτό το απλό, αθώ, όπως το βλέπαμε παλαιότερα τέλος πάντων, παιχνίδι ενός μικρού κοριτσιού με τα καλλιντικά της μαμάς, έχει μετατραπεί σε κάτι τέτοιο, έτσι στους ρυθμούς και στο μέγεθος που συμβαίνει σήμερα και μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και οι ίδιες εταιρείες μάλιστα παραδέχονται, η βιομηχανία δηλαδή αυτή, ότι έχουν κατεβάσει και εκείνες τον μέσο όρο σε ό,τι αφορά τον καλλιντικό, δηλαδή ως προς το πού απευθύνονται, ως προς το κοινό στόχο.
1: Mm-hmm. Ναι, βλέπετε, υπάρχει και ένας έτσι εμπορικός σκοπός των εταιριών. Ωστόσο, αυτό το οποίο κάπως νομίζω πρέπει να το βάλουμε στη συζήτησή μας είναι ότι ναι μεν έχουμε οι άνθρωποι την ανάγκη να αναζητούμε μια έτσι γενική αρχή και γενικά φαινόμενα, αλλά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, νομίζω ότι χρειάζεται να αναδείξουμε την ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού. Δεν έχω την αίσθηση ότι αφορά στον ίδιο βαθμό όλα τα παιδιά, όλους τους εφήβους. Καταλαβαίνετε πως προσπαθώ να το πω.
0: Παρόλα αυτά υπάρχει μια μερίδα αυτών των παιδιών μικρής ηλικίας, δηλαδή του δημοτικού. Εκεί εστιάζουμε κυρίως, που υιοθετούν ρουτίνες που με μακιγιάζ, με skin care. Από την άλλη βέβαια υπάρχουν και οικογένειες που οργανώνουν πάρτι στα κορίτσια τους, τα μικρά, σε τέτοιους χώρους που γίνονται τέτοια πράγματα.
1: Σκεφτείτε ότι αυτό ας πούμε που ονομάζουμε εφηβεία, εφηβική περίοδο, επίσημα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ξεκινάει στα 10 έτη. Είναι μια μικρή ηλικία. Απλά το λέω γιατί όταν ας πούμε μιλάμε για ένα μικρό παιδί, έχουμε στο νου μας ότι εντάξει, δεν θα έχει καμία επαφή με τέτοια πράγματα. Όταν μιλάμε όμως για έναν έφηβο, αναμένουμε, μας φαίνεται πιο αναμενόμενο να έχει μια σχέση έτσι πιο στενή με την εικόνα του, με το σώμα του κτλ. Νομίζω ότι ακόμα και το μικρό παιδί στην ηλικία του δημοτικού καλείται να αρχίσει να αναπτύσσει την ιδιαίτερη σχέση που έχει ο καθένας μας με το σώμα του, την εμφάνισή του και να μην το αφήσουμε έξω και τα χαρακτηριστικά του φύλου. Τι σημαίνει δηλαδή για ένα κορίτσι να είναι κορίτσι και αργότερα να είναι γυναίκα, και αντίστοιχα τι σημαίνει για έναν άντρα να είναι αγόρι και αργότερα άντρας. Πώς δηλαδή ο καθένας υιοθετεί το φύλο του σε τελική ανάλυση.
0: Εμείς όμως, κύριε Μακρύ, φαντάζομαι δεν εστιάζουμε σε αυτό. Εστιάζουμε σε αυτό το κομμάτι των παιδιών που όλο αυτό έχει αλλάξει, δηλαδή έχουν αφήσει τα παιχνίδια στην άκρη και έχουν πιάσει τον skincare. Το κάνουν περισσότερο μιμητικά λόγω και των social media, λόγω της έκθεσης σε αυτά.
1: Ναι. Υπάρχει αυτή η υπερβολική αξία που είναι σαν να δίνει ο σύγχρονος πολιτισμός μας στην εικόνα. Και το παιδί δεν μένει έξω από αυτό. Ωστόσο υπάρχουν κάποια πράγματα που ίσως μπορούμε να κάνουμε. Θα ήταν δύσκολο να τα πω κωδικοποιημένα, αλλά ας πούμε το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι τα παιδιά, πέρα από τους συνομιλίκους τους, βρίσκονται στο σχολικό περιβάλλον, βρίσκονται στο οικογενειακό περιβάλλον, όπου διαμορφώνονται. Αυτό τι θα πει? Θα πει ότι αν κάτι μπορούν να κάνουν οι γονείς, και μετά θα πούμε και για το σχολείο, είναι να αναδείξουν ένα διαφορετικό παράδειγμα. Ένα παράδειγμα δηλαδή, το οποίο ναι μεν ενδιαφέρεται για την εικόνα, εντάξει δεν θα γινόταν χωρίς αυτό, αλλά που η εικόνα δεν είναι το αποκλειστικό αιμονικό ενδιαφέρον, δεν είναι η ταυτότητα.
0: Άρα εσείς κύριε Μακρύ, αυτό δεν το θεωρείτε πρόωρο σε ό,τι αφορά την εξωτερική εμφάνιση? Δεν θεωρείτε ότι παίρνει κομμάτια από τον αυθορμητισμό αυτής ηλικίας των παιδιών?
1: Αισθάνομαι πως όχι, γιατί το πιο σημαντικό είναι το κίνητρο που έχει ένα παιδί υιοθετεί αυτή τη συμπεριφορά. Ένα παιδί το οποίο είναι ανοιχτό στη ζωή, ανοιχτό στις κοινωνικές συναναστροφές με τρόπο θετικό, όμορφο, και αρχίζει να φροντίζει τον εαυτό του, την εικόνα του, μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί αυτό δεν το υιοθετεί ένα κορίτσι έτσι από μόνο του, συνήθως είναι μαζί με τις φίλες της. Αισθάνομαι ότι αν το κίνητρο είναι τέτοιας τάξεως, τότε δεν,
0: ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ποιο είναι εκείνο το σημάδι που χρειάζεται λίγο προσοχή σε ό,τι αφορά όλη αυτή την ενασχόληση από εμάς τους γονείς? Είναι η επιβεβαίωση για την εμφάνιση, μια ανάγκη που γίνεται συνεχής? Τι είναι αυτό που πρέπει να πούμε, όπα εδώ λίγο ξεφεύγουν τα πράγματα?
1: Ναι, είναι ακριβώς αυτά που είπατε, συν η αδυναμία του παιδιού να κοινωνικοποιηθεί, να βρεθεί στα περιβάλλοντα, στις δραστηριότητές του, στο σχολείο του κτλ. Χωρίς αυτή την μάσκα του μακιγιάζ. Όταν δηλαδή η μάσκα του μακιγιάζ λείπει και αυτό φέρνει άγχος στο παιδί, τότε χρειάζεται να αναρωτηθούμε, ναι, τι υπάρχει.
0: Δηλαδή, όταν αρχίσει το παιδί να λέει δεν μπορώ να πάω σχολείο, ας πούμε, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, γιατί μου τελείωσε η κρέμα ή δεν μου αρέσει όπως είμαι. Εκεί δηλαδή πρέπει να δούμε και να παρέμβουμε, να χτίσουμε αυτοπεποίθηση στο παιδί.
1: Ναι, και είναι αδύνατο στο παιδί να ακολουθήσει ένα όριο που θα μπει από τους γονείς, που θα πούνε ότι όχι, μη βαφτείς στο σχολείο. Αν αυτό είναι αδύνατο για το παιδί να το ακολουθήσει, δηλαδή επιλέγει να μην πάει στο σχολείο, να μην δει τις φίλες του ή τους φίλους του, τότε φυσικά χρειάζεται να ανησυχήσουμε, γιατί είναι σαν η εικόνα να έχει καταλάβει όλη την ψυχική λειτουργία του παιδιού, λες και είναι μόνο αυτό που φαίνεται.
0: Άρα εκεί όλο αυτό σταματά να είναι παιχνίδι, μιμητισμός ή έκφραση, όπως είπατε, μπορεί να αρχίσει να συνδέεται με άλλα πράγματα, με χαμηλή αυτοκίνηση.
1: Να συνδέεται με άλλα πράγματα. Και όταν δίνει και υπερβολικό χρόνο, βέβαια, έτσι.
0: Όταν αφιερώνει πολύ χρόνο.
1: Πολύ χρόνο, χάνοντας άλλα πράγματα, όπως αναφέρατε και πριν. Άλλα πράγματα που, πώς να το πω, είναι πιο, να το πούμε, ζωντανά, πιο δημιουργικά. Έχει μια δημιουργικότητα βέβαια και αυτό, και το μακιγιάζ. Δεν είναι να το, πώς να το πω, να το πετάξουμε. Είναι πολλοί έφηβοι, οι οποίοι, πώς να το πω, φαντάζονται στο μέλλον να γίνουν, να το κάνουν επάγγελμα. Δηλαδή, δεν μπορούμε και να το εξαφανίσουμε.
0: Όχι, ούτε να το απαγορεύσουμε. Εδώ είναι η αντιμετώπιση. Δεν είναι ούτε η απαγόρευση, ξέρω εγώ, η απόλυτη, αλλά και απ' την άλλη, ούτε η αδιαφορία. Δηλαδή, να ρίχνουμε μια ματιά λίγο στο παιδί. Πώς συμπορεύεται με όλο αυτό, πώς το αντιλαμβάνεται και το ίδιο. Και αν ξεφύγει κάποια στιγμή, εκεί να είμαστε.
1: Η απαγόρευση, όταν έρχεται κόντρα με τους καιρούς, με την εποχή, και είναι αυστηρή και ακλόνητη, τότε μπορεί να οδηγήσει το παιδί στο να απομακρυνθεί από εμάς ως γονείς, έτσι. Γιατί στην ουσία όταν θα βαφτεί η πλειοψηφία των συμμαθητριών, το δικό μας παιδί, το να το απαγορεύσουμε κάθετα απόλυτα, μπορεί να οδηγήσει
0: σε
1: απομόνωση. Αυτή είναι η δυσκολία του να ακολουθούμε στο γονεϊκό μας ρόλο και τους καιρούς και την εποχή. Αφήνοντας όμως, διδάσκοντας και κάτι στο παιδί από μια προηγούμενη εποχή, η οποία μπορεί να έχει καλά, μπορεί να έχει και κακά, τουλάχιστον να διδάξουμε το άνοιγμα στη ζωή. Αυτό έχει σημασία.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μακρύ, για τη συζήτηση αυτή που είχαμε. Να είστε καλά.
1: Εγώ.
0: Ήταν ο κύριος Γεράσιμος Μακρύς, ειδικευόμενος ψυχίατρος παιδιού και εφήβου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί σε απορρίμματα σε υπαίθριο χώρο στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη στο Ρέντι. Στην κατάσβεση συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Μήνυμα του 112 για τους καπνούς. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά στο Ψάρι Μεσσηνίας, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Φωτιά και στην Ίσυρο σε χαμηλή βλάστηση. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζεται η στήριξη και στο ντίζελ. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch, που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα, συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If? Δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 35 λεπτά μετά τις 3, κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση και πάμε ευθύς να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη Παρασκευή. Σήμερα έχει και ενδιαφέρον, νομίζω, να δούμε πώς κλείνει η εβδομάδα αυτή. Γεια σου, Παντελή.
1: Άρα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σήμερα λοιπόν ολοκληρώνεται μια εβδομάδα διακυμάνσεων και αναζήτησης νέων ισορροπιών εν μέσω κλιμακούμενων γεωπολιτικών εντάσεων, υψηλών τιμών ενέργειας και αύξησης επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις. Αυτό λοιπόν ήταν το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινήθηκαν οι αγορές στη διάρκεια της εβδομάδας και αξίζει να σημειώσουμε εδώ τις ανησυχητικές πλέον αποδόσεις των ομολόγων των χωρών παγκοσμίως, αρχής γενομένης από τις ΗΠΑ αλλά και τις άλλες μεγάλες οικονομίες του πλανήτη, όπως είναι του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά ακόμη και της Ιαπωνίας, όπου και εκεί οι αποδόσεις ξεπέρασαν το 3% μετά από σχεδόν 30%, μετά από σχεδόν 30 χρόνια. Ενώ έχουμε πολυετή υψηλά επίπεδα για τις αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρωζώνη. Μέσα στην εβδομάδα, την Τρίτη συγκεκριμένα, η απόδοση των γερμανικών δεκαετών ομολόγων έφτασε στο 3,57%. Και αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2009. Σήμερα είναι λίγο παρακάτω. Έχουν επανέλθει όμως σε ανωδική τροχιά οι αποδόσεις των ομολόγων μετά από μια ανάπαυλα σχεδόν 2 ημερών, όπου αποκλιμακώθηκαν κάπως, αποκλιμακώθηκε το κόστος δανεισμού. Σήμερα επανέρχονται σε ανωδική τροχιά 4 με 5 μονάδες βάσης υψηλότερα η αποδόση των ομολόγων στην Ευρωζώνη. Έχει πάει στο 4,51% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας, με αύξηση 7 μονάδες βάσης ημερήσια αύξηση. Σημαντική είναι αυτή όταν έχουμε τέτοιες αυξήσεις μέσα σε μία μέρα. 5 μονάδες βάσης υψηλότερα είναι τα ιταλικά δεκαετία ομόλογα στο 4,40%. Στο 3,97% είναι η απόδοση των ισπανικών δεκαετών ομολόγων και εδώ έχουμε αύξηση 4 μονάδες βάσης, όπως 4 μονάδες βάσης αυξάνονται οι αποδόσεις των ομολόγων για την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Η Πορτογαλία είναι στο 3,87% και το ελληνικό δεκαετές ομόλογο έχει απόδοση 4,25% αυτή τη στιγμή, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες επαναπροσεγγίζει το 5% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων των Ηνωμένων Πολιτείων, είναι στο 4,97%. Και το καλό είναι ότι έχουμε μια περαιτέρω αποκλιμάκωση σήμερα στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που με το αμερικανικό ραγό να υποχωρεί στο 1,33%, είναι στα 100,55 δολάρια το βαρέλι και στα 102,70 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent, με πτώση 2,02%, ενώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας είχαν πάει προς τα 110 δολάρια το βαρέλι, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας. Και επίσης έχουμε απώλειες τώρα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αυτή τη στιγμή, 0,82% χαμηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,92% πτώση στο Παρίσι, 0,87% στο Λονδίνο, 1,04% η απώλεια στο ισπανικό χρηματιστήριο, 1,18% στο ιταλικό. Ανάλογη εικόνα και στο ελληνικό χρηματιστήριο, που υποχωρεί κατά 0,84%, είναι στις 2.665 μονάδες ο γενικός δείκτης. Και στην αγορά συναλλάγματος, το αξιόλογο της ημέρας είναι η σημαντική πτώση για το γεν. Υποχωρεί σχεδόν κατά 1% και σε σχέση με το δολάριο και σε σχέση με το ευρώ το ιαπωνικό νόμισμα. Μάλιστα. Αυτή είναι η εικόνα από τις αγορές.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Παντελή. Σε ευχαριστώ. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο να πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Γαζούλη για αυτή τη φωτιά στην Μεσσηνία, στο ψάρι Μεσσηνίας, που μέχρι πριν λίγη ώρα είχε πάρει διαστάσεις, είχε ισχυρούς ανέμους στην περιοχή. Γεια σου, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι, Αρετή, από την περιοχή στο Ψάρι, εδώ στα όρια των Δήμων Χαλίας και Τριφυλίας στην Μεσσηνία. Είναι μια φωτιά που βρίσκεται σε ελαφρώς καλύτερη κατάσταση με αυτό που συνέβαινε εδώ στην περιοχή πριν λίγη ώρα. Ωστόσο, ακόμα δεν έχει ελεγχθεί. Είναι πάντως μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση του πυροσβεστικού σώματος. Αξίζει να αναφέρουμε ότι επιχειρούν επί του πεδίου 65 πυροσβέστες με 17 συνολικά οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επιχειρούν επίσης οι υδροφόροι στις τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ από αέρος συνδράμουν σε όλη αυτή την προσπάθεια και 5 εναέρια μέσα, 2 αεροσκάφη Πεντετέλ, 2 τράκτορες, καθώς και ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον.
0: Ακούμε, Κώστα, και τώρα την ώρα που μιλάμε μέσα από το τηλέφωνο, να περνούν οι άνεμοι, οι ισχυροί άνεμοι πνέουν ακόμα,
2: αυτό
0: έτσι.
2: Που ουσιαστικά μπορούμε να πούμε δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών, καθώς και η μεγάλη διάμετρος που έχει φαίνεται να έχει πάρει η συγκεκριμένη φωτιά. Είναι πολλά τα μικροδιάσπαρτα μέτωπα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο πολύ μεγάλο ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και αρκετή ώρα ακόμα μέχρι να καταφέρει η προσβεστική υπηρεσία να θέσει υπό έλεγχο τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Δεν έχει εκδοθεί, να σου πω, αρετή μέχρι στιγμή κάποιο 112. Είναι σχετικά κοντά στο χωριό Ψάρι, εδώ στην περιοχή της Μεσσηνίας. Ωστόσο, δεν έχει εκδοθεί κανένα 112 μέχρι στιγμής. Υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία από λόγω και της πολύ μεγάλης κινητοποίησης, λόγω των πολύ μεγάλων δυνάμεων που βρίσκονται εδώ, ότι θα ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό η συγκεκριμένη φωτιά. Είναι σε καλύτερη κατάσταση από αυτό που συνέβαινε πριν λίγη ώρα, ωστόσο δεν είναι ακόμα υπό έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση, να θυμίσουμε και στους ακροατές ότι μέχρι τις 31 Οκτωβρίου είναι σε ισχύ η αντιπυρική περίοδος. Αυτό ας μην το ξεχνάμε.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ για το ρεπορτάζ και κρατώ αυτό που είπες στη βελτιωμένη μέχρι στιγμή σε εικόνα και εννοείται θα συνδεθούμε και αργότερα μαζί σου για να μας δώσεις ό,τι νότερο.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, και επειδή η Παρασκευή σήμερα, θα πάμε να κλείσουμε με ψυχαγωγία μέσω του κινηματογράφου. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι μαζί μας τηλεφωνικά, κριτικός κινηματογράφου, συντάκτης earthnews.gr. Θα μιλήσουμε από ό,τι κατάλαβα για ταινίες, για φεστιβάλ, αλλά θα μιλήσουμε και για μια κότα που πηγαίνει δεξιά-αριστερά κάπου εκεί γύρω-γύρω, μια κότα σχεδόν ελληνική. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Μια κότα που θα μπορούσε να το διαβατήριό της να έχει σίγουρα στις εγγραφές την ελληνική υπηκότητα. Πραγματικά νομίζω ότι την έχει. Αλλά είναι μια κότα στρομπουλή, μια κόκκινη πουλάδα ή όπως αλλιώς θέλετε να την επείτε, παραποιώντας γνωστά τραγούδια, η οποία μας κάνει περήφανους σίγουρα, καθώς ο σκηνοθέτης της, ο οποίος μπορεί βεβαίως να μην έχει καταγωγή ελληνική, φέρει κάτι από τη δική του χώρα, φέρει κάτι από την ουγγρική κουλτούρα σε κάτι τελείως μα τελείως ελληνικό σαν θέμα, και έτσι με πάρα πολύ ωραία ηρωνική ματιά κάνει μια ταινία η οποία είναι ένα καθαρά ελληνικό προϊόν, εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα, δείχνει ποιοι αναθεματισμένοι είμαστε εμείς όταν μας αφήσεις ελεύθερους να έχουμε κάποιες επιλογές, και ενώ η καημένη κοτούλα προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιβιώσει, γιατί το έσχο της επιβίωσης αυτό το οποίο κυριαρχεί, καταφέρνει και μετατρέπεται σε κατοικίδιο, αν θέλεις να το διατυπώσουμε με τέτοιο τρόπο, γιατί μας κάνει να συγκινηθούμε, κάτι που δεν το πίστευε κανένας, με μια κότα που τη θεωρείς, αν δεν είσαι χορτοφάγος, το πιο γρήγορο και εύκολο φαγητό, συγχωρέστε με που το διατυπώνω τόσο κοινικά, ενώ αν είσαι απλά ζωόφιλος, την βάζει σίγουρα σε μια αξιολόγηση λίγο πιο απομακρυσμένη από τα θηλαστικά τα οποία έχεις μάθει να βρίσκονται στο σπίτι σου, να σου προσφέρουν στοργή, να κοιμούνται στα πόδια σου και εσύ απλά να φροντίζεις την τροφή τους. Εδώ πέρα είναι το ακριβώς αντίθετο. Η κότα γίνεται η τροφή σου και δεν την φροντίζεις εσύ στο ακέραιο, γιατί την έχουμε συνδέσει ακριβώς με το κομμάτι το παραγωγικό. Το ενδιαφέρον λοιπόν σε αυτή την ταινία είναι ότι μέσα από δύο ουσιαστικά πράξεις, δεν είναι τόσο τρίπρακτη ταινία, είναι περισσότερο μάλλον χωρίς τις δύο τις πράξεις, καταφέρνει να κερδίσει το ενδιαφέρον μας, γιατί έχει ένα πηγαίο χιούμορ και γιατί καταφέρνει μια βοβή ηρωίδα, δηλαδή ένα κοτόπουλο, να το κάνει πραγματική πρωταγωνίστρια. Μέσα από τα δικά της μάτια βλέπουμε τη δική μας κατάντια, κρίνουμε τους ανθρώπους γύρω μας, και όσο αυτή κάνει τα πάντα για να μπορέσει να μην είναι ένα μέρος του κύκλου της αναπαραγωγής, υπάρχει μια πολύ ωραία εισαγωγική σεκάνηση που την βλέπουμε και στο τέλος, που είναι σαν να έχει τεθεί το ερώτημα, το η κότα έκανε τα βόη, το αυγό την κότα, κυριολεκτικά, με πολύ κοντινά πλάνα. Δίνει λοιπόν μία νότα και θα έλεγα και ένα πολύ ωραίο μάθημα στους Έλληνες δημιουργούς, το πώς πρέπει να γίνονται οι κωμωδίες.
0: Άρα εδώ, Αλέξανδρε, σε αυτήν την ταινία πραγματικά πρωταγωνιστεί μία κότα. Δεν είναι δηλαδή μεταφορικός ο τίτλος κτλ.
1: Με έχεις για άνθρωπο ο οποίος χρησιμοποιεί σχήματα λόγου όταν θέλει να μιλήσει για κότες. Όχι, είμαι πολύ καθαρός.
0: Και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Κότα-κότα ή κότα AI?
1: Κότα-κότα και μάλιστα 6 κότες. Είναι σαν να πήραν αυτοί και τα υπόλοιπα αδελφάκια της ή κάτι με κοινό DNA, γιατί μοιάζουν πραγματικά πάρα πολύ. Η κάθε μία έχει ένα διαφορετικό ταλέντο. Άλλη τρέχει καλύτερα, άλλη πηγαίνει πιο καλή, είναι πιο καλή για τα κοντινά πλάνα γιατί μένει περισσότερο σταθερή. Άλλη δέχεται πιο καλές οδηγίες. Και έτσι μέσα από 6 πραγματικές κότες χτίζουν μία περιπέτεια που πραγματικά λες, αυτό δεν γίνεται να έχει συμβεί. Δεν γίνεται να έχουν εκπαιδεύσει ένα ζωντανό οργανισμό που δεν είναι εξοικειωμένο στην εκπαίδευση στο να κάνει ό,τι κάνει σε αυτή την ταινία.
0: Δεν ξέρω, εκπαιδεύεται μια κότα, δεν το ήξερα.
1: Τι να σου πω.
0: Τι θα ρωτήσουμε το σκηνοθέτη, πώς τα κατάφερε.
1: Εδώ θα μπορούσαμε να πάμε στο μεταφορικό και να ρωτήσω κάτι κότες που ξέρω, αλλά δεν θα το έκανα.
0: Και είναι και μια ταινία με πολύ χιούμορ από ό,τι μας λες.
1: Είναι μια ταινία που πραγματικά σε κερδίζει αυτοστιγμή. Και ακόμα και να έχεις ενστάσεις με το δεύτερο μέρος της που αλλάζει λιγάκι θεματικά, σου μένει στο τέλος αυτή η ωραία έκπληξη στο πώς κάνεις κωμωδία ουσιαστικά βάζοντας τους υποήρωες να χαρακτηρίζονται ήρωες και μέσα από τον προσωπικό τους εξευτελισμό ή την προσωπική τους πάλι να διευκολύνουν την πραγματική ηρωίδα που είναι η κότα, να ξετυλίγονται διάφορα πορτρέτα ανθρώπων που είτε μπορείς να ταυτιστείς είτε μπορείς να αναγνωρίσεις τα σκοτάδια σου πάνω τους. Μιλάμε για τους χαρακτήρες που έχουν κάτι έτσι το πιο σκοτεινό και πικρό. Είναι όμως πραγματικά αυτό που μας λείπει σε κωμωδία, είναι προσαρμοσμένο σε μία ταινία και είναι από τη μία θα το πω πάντοτε με κριτική διάθεση και όχι κακοπροαίρετα, είναι ντροπή μας που δεν κάνουμε τέτοιες κωμωδίες. Αλλά από την άλλη, είναι μια πολύ πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε έναν σκηνοθέτη ο οποίος έρχεται και μας παρατηρεί και παραδίδοντας μας μια τέτοια ταινία, είναι σαν να μας λέει: ξέρετε, έχετε όλα τα συστατικά για να κάνετε ταινία αξιώσεων κωμική, η οποία μπορεί να ταξιδέψει όλο τον κόσμο, γιατί αυτή η ταινία έχει πουληθεί σε όλο τον κόσμο, έχει πάει σε πάρα πολλά φεστιβάλ. Είναι στην παραγωγή ΣΕΡΤ, να το τονίσουμε αυτό το πράγμα.
0: Και με πολλούς Έλληνες συντελεστές.
1: Με υπερβολικά. Μα είναι όλοι οι Έλληνες οι συντελεστές, δηλαδή στα πρώτα τους πλάνα. Δηλαδή δεν είναι μια ταινία η οποία σου φέρει την σφραγίδα.
0: Ναι, δεν είναι τυπικό το θέμα αυτό, δηλαδή η συμμετοχή της Ελλάδας για συμπαραγωγή. Είναι ουσιαστικό.
1: Και ουσιαστικό πεθαίνεις. Θεωρώ ότι αυτές οι ταινίες θα μπορούσαν να εξελίξουν την κωμωδία μας. Φέτος είχαμε βέβαια και ένα άλλο ωραίο δείγμα. Θυμάσαι με τα καπί, τα είχαμε πει τότε. Έχουμε δύο ωραία δείγματα λοιπόν κωμωδίας φέτος. Αυτό το είδος όμως κωμωδίας που είναι σαν την Κότα μας δείχνει το πώς μια ελληνική ταινία με ελληνικό θέμα μπορεί να έχει μια διεθνή εξωστρέφεια όταν με μαεστρία, αμεσότητα και ένα έτσι ωραίο όραμα ο δημιουργός αποφασίζει να της δώσει ένα μπουστάρισμα, να την ξεποπουλιάσει και να τη φέρει σε πρώτο επίπεδο έτοιμη να μας κάνει μάθημα κακαρίσματος από τα γέλια.
0: Έτσι όπως τα λες πάντως πραγματικά, και εμείς πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία από την άλλη σε αυτή την ταινία, να πάμε να τη δούμε, γιατί μάλλον θα την απολαύσουμε.
1: Έχω να σας πω τη ιδέα από ελληνική μουσική, έχουν μέσα από τα μαύρα μάτια σου μέχρι ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Είναι, και υπάρχει και love story, είναι ό,τι πρέπει να έχει αυτή η ταινία για να περάσει ευχάριστα.
0: Και είναι ήδη ο κινηματογράφος έχει βγει εδώ στην Ελλάδα.
1: Σε 30 κινηματογράφους σε όλη την Ελλάδα. Καλή μας, δηλαδή δεν έχουμε δικαιολογία να πούμε ότι δεν μπορούμε να πάμε γιατί δεν την βρίσκουμε κάπου.
0: Ωραία.
1: Τρέχουμε τώρα, την ενισχύουμε και με το καλό για να κινητοποιήσει και τον κόσμο στο κοντινό μέλλον να κάνει ανάλογες κινήσεις.
0: Λοιπόν, θέλω να διευκρινίσω κάτι για έναν ακροατή. Ο τίτλος της ταινίας είναι «Η Κότα». Αυτό, δηλαδή είναι, δεν έχει κάτι άλλο. Εμείς μιλάμε μεν για μια κότα, αλλά έτσι είναι και ο τίτλος, «Η Κότα».
1: Και να διευκρινίσουμε και κάτι άλλο, είναι και το Κότα. Διευκρινίσουμε και κάτι ακόμα. Το ότι υπάρχει μια ταινία που λέγεται Ο Κόκορας και έχει προηγηθεί μια εβδομάδα. Κάπου είχα διαβάσει και είναι πολύ εύσχο, δεν είναι δικό μου, αλλά το είχα βρει εξαιρετικό σαν σχόλιο. Το ότι το δικό μας Μπάρμπενχάιμερ είναι η Κότα και ο Κόκορας.
0: Ναι.
1: Που βγαίνουμε μια εβδομάδα διαφορά. Μπάρμπενχάιμερ είχαν θεωρήσει αυτή την ταυτόχρονη, ξέρεις, έξοδο δύο μεγάλων ταινιών, δηλαδή τη
0: Μπάρμπενχάιμερ. Ναι, αυτό μπερδεύει λίγο. Γιατί θέλω εγώ να το προτείνω, κατάλαβες, θέλω να το προτείνω. Θα πω, να μωρέ με μια κότα, κότα ή κόκορα. Μπορεί άλλος να μπερδευτεί.
1: Να σκέφτεσαι το ότι η γυναίκα έχει πάντα τον πρώτο λόγο.
0: Ναι, ωραία.
1: Και το κλείνουμε έτσι.
0: Ωραία, Κότα λοιπόν, ο τίτλος της ταινίας αυτής.
1: Ακριβώς. Και θα κοκορευτείτε στο τέλος βλέποντάς την, γιατί θα το συζητήσετε με κόσμο και θα είσαστε από τους πρώτους που θα το έχετε δει και έτσι θα έχετε κάτι παραπάνω να πείτε.
0: Ωραία, τι άλλο θα πούμε, Αλέξανδρε?
1: Τι άλλο θέλεις να πούμε?
0: Δεν ξέρω, ήσουν το Ρόντο σε φεστιβάλ, έμαθες νέα, θα πας σε άλλα, είσαι εν κινήσει γενικώς.
1: Είμαι εν κινήσει σίγουρα. Έχουμε και άλλη μια ταινία που μπορούμε να μιλήσουμε για αυτή, για ένα τρυφερό κτίνος, και ο τίτλος είναι νομίζω πολύ συμβολικά εύστοχος για αυτό το οποίο παρουσιάζει. Είναι ταινία που προβλήθηκε στο φεστιβάλ του Τορόντο, την είδα εγώ εκεί λίγες ημέρες πριν ανοίξει στην Ελλάδα. Νωρίτερα είχε κάνει την πρεμιέρα στο φεστιβάλ των Κανών, με την Λέα Σεϊντού στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μια ταινία που καταφέρνει να κάνει κάτι που είναι δύσκολο στον κινηματογράφο και γι' αυτό είτε αρέσει στο κοινό είτε όχι. Πρέπει να της δώσουμε έστω τα εύσημα για αυτή την προσπάθεια. Πιάνει το θέμα της παιδοφιλίας με έναν τρόπο που δεν είναι υπερδραματικός, για να σου επιτρέπει να μπαίνεις στη θέση του κάθε ήρωα ανάλογα με αυτό το οποίο έχει συμβεί. Για μένα είναι η παιδοφιλία μια κόκκινη γραμμή που δεν μπορεί να την διανοηθεί. Γενικά, μια που πιάσαμε τώρα και τα ζώα, δηλαδή δεν μπορώ να πω την πρώτη λέξη, μπορείτε να καταλάβετε πώς συνδέεται με τα ζώα. Και το κομμάτι της παιδοφιλίας είναι δύο ζώνες που μου είναι πλήρως ακατανόητες το πώς μπορεί να λειτουργήσουν σε κάποιον ανθρώπινο εγκέφαλο. Έτσι λοιπόν, όταν ο κινηματογράφος χρησιμοποιεί παραδείγματά τους, τα παρακολουθώ με απόσταση σίγουρα και θα πω λάθος λέξη, αλλά είναι πιο κοντινή, και με ενδιαφέρον στο να κατανοήσω το πώς λειτουργεί το μυαλό θητών και θυμάτων σε αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ λοιπόν αυτή η ταινία κάνει το εξής πάρα πολύ έξυπνο. Μας αποστασιοποιεί από την ίδια την ιστορία. Βλέπουμε μια πολύ έντονη ερωτική σκηνή στην αρχή με μια καλλιτέχνη η οποία την ακούμε να κάνει συναυλίες και να επεξεργάζεται πολύ τραγούδια που έχουν γραφτεί από άντρες που έχουν συναισθήματα, γιατί αυτή θεωρείται ότι οι άντρες δεν μπορούν να εκφράσουν διαφορετικά τα συναισθήματά τους εκτός από τα τραγούδια. Και ταυτόχρονα την επόμενη, τι ταυτόχρονα, σχεδόν μετά από λίγες στιγμές, η αστυνομία χτυπάει την πόρτα τους και τους λέει: καλημέρα, ξέρετε για ποιο λόγο έχουμε να πάρω τον σύζυγό σας. Ο σύζυγος λοιπόν έχει ένα πολύ μεγάλο αρχείο πορνογραφικού υλικού με παιδιά. Και πλέον αυτή η κοπέλα που προσπαθεί να βρει ένα παράθυρο ευαισθησίας στον ανδρικό πληθυσμό και να ενισχύσει τον άντρα της, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν μάλιστα και εξαρτημένος από ουσίες, έρχεται αντιμέτωπη με ποιον άνθρωπο κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι και το μεγαλύτερο ακόμα ερώτημα, το τι συμβαίνει με το παιδί τους. Γιατί έχουν και ένα παιδί μαζί. Αυτό λοιπόν χτίζεται κομμάτι-κομμάτι και υπάρχει και μια πολύ ωραία δεύτερη ιστορία με την Catherine Deneuve, η οποία υποδίεται τη γιαγιά, που είναι μια διαφορετική φωνή, όχι άλλης εποχής, αλλά στο πώς παρατηρούμε τους δύο ήρωες, όχι παράλληλα και όχι με την ίδια ισορροπία, να αντιμετωπίζουν αυτή τη σελίδα, ο σύζυγος της έκθεσης πλέον, της δημόσιας έκθεσης, απέναντι σε κάτι το οποίο σου αφήνει ένα αποτύπωμα και μια σφραγίδα, που προσπαθεί να υποστηρίξει ότι δεν είναι παιδόφιλος, αλλά έχει μαζέψει κάποιο υλικό το οποίο το εκμεταλλεύεται οικονομικά γιατί θέλει να. Γιατί είναι χυσμένος, οπότε χρειάζεται πιο άμεσα ρευστό. Και από την άλλη, η ίδια γυναίκα, η οποία δεν ξέρει αν αυτός ο άνθρωπος έχει κουμπίσει το παιδί της, δεν μπορεί να γνωρίζει όλα τα μυστικά του και γι' αυτό το λόγο μπαίνει σε μια αμφιβολία ασταμάτητη και πλέον αμφισβητεί και το ίδιο το ανθρώπινο είδος.
0: Πώς λέγεται αυτή είναι, ο τίτλος ποιο είναι?
1: Τρυφερόκτηνος. Ελπίζω να το πέδωσα σωστά, γιατί.
0: Τρυφερόκτηνος, ναι, Gentle Master.
1: Αυτό. Αυτές λοιπόν τις δύο ταινίες ξεχωρίζουμε μαζί με το Resident Evil που θα πούμε μόνο πολύ σύντομα για να προλάβουμε, αν προλαβαίνουμε να πούμε και κάτι για το φεστιβάλ, ότι το Resident Evil με τον τρόπο με τον οποίο αποδίδεται είναι σαν να ανοίγει ένα καινούριο παράθυρα στο είδος του τρόμου και να μπορεί προσθέτοντας κωμικά στοιχεία να κερδίσει ένα τελείως διαφορετικό κοινό από αυτό που περιμέναμε. Το Resident Evil μας έχει χαρίσει πολλές κινηματογραφικές ταινίες στο παρελθόν. Τώρα είναι σαν να το έχουν αφήσει στην πάντα για να λένε επιστρέφουμε στην πραγματική πηγή που είναι το βίντεο παιχνίδι, ελάτε να δούμε το πώς θα πούμε την ιστορία σαν να μην έχει γίνει καμία ταινία. Αυτό το κάνει εντυπωσιακά. Είτε σας αρέσει ο κόσμος των βίντεο παιχνιδιών είτε όχι, παρακολουθώντας την ταινία βρίσκει μια πολύ ωραία ισορροπία του αστείου και του τρομακτικού, χωρίς να σου τραβάει τον δρόμο με την ευκολία ενός θορύβου που μπορεί να σταράξει ή μιας πάρα πολύ φρικτής σκηνής, τα έχει όλα αυτά βέβαια μέσα, αλλά δεν είναι το ζητούμενο για να σε τρομάξουν, οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που έχουν κάνει.
0: Ωραία με τις ταινίες, καλές νομίζω προτάσεις. Και τώρα για ό,τι αφορά τα φεστιβάλ, μπορούμε να πούμε δύο πράγματα έτσι μέσα σε 1-2 λεπτά.
1: Φυσικά και μπορούμε να πούμε με όση συντομία, γιατί ευτυχώς τα φεστιβάλ από ένα σημείο και μετά είναι σαν να κάνουν rotation από το ένα φεστιβάλ στο άλλο και στο επόμενο και στο επόμενο. Οπότε μιλώντας για ένα, μιλάμε για 4. Έτσι λοιπόν, η Πενέλοπε Κρούθ που βρέθηκε και πήρε το τιμητικό βραβείο, με αφορμή την ερμηνεία της περισσότερο στο Λαμπόλα Νέγκρα, μια πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, η οποία μάλιστα είναι και η επίσημη πρόταση της Ισπανίας για τα Όσκαρ, σε ταινία που παίζει και Glenn Close στην ισπανική γλώσσα και βασίζεται σε μια έμπνευση από ένα θεατρικό που συνδέεται με το έργο του Λόρκα. Το λέω όσο πιο περιεκτικά γίνεται. Η Πενέλοπε Κρούθ θα βρίσκεται και στο Σαν Σεμπαστιάν. Ο σύζυγός του, ο Χαβιέ Μπαρντέμ, που ήταν μαζί στην τελετή, πέρασε και από το Τορόντο. Θα είναι στο φεστιβάλ της Ρώμης λίγο παρακάτω για να παραλάβει το δικό του βραβείο. Και έτσι, με ένα rotation ανθρώπων και ηθοποιών και ταινιών που κάνουν κύκλο, καλή ώρα σαν την ταινία που βραβεύτηκε και του Μπαρντέμ, που έχουν καλά η Πενέλοπε Κρούθ και ο Μπαρντέμ, φέτος είναι με το τσουβάλι ταινίες. Πάρτε 3-4-5 ο καθένας για να παίζουμε. Μας δείχνει πάνω σε αυτό με έναν πολύ έτσι ωραίο τρόπο ότι έχει ξεκινήσει ζεστά η φεστιβάλική χρονιά και επειδή εσύ κάπου εδώ θέλεις να με κόψεις, θα σταματήσω μόνος μου.
0: Ωραία.
1: Και σου δώσω το χώρο για να πεις ένα τελευταίο αντίο στους ακροατές σου.
0: Ωραία, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά στάθηκα και στις 3 ταινίες που μας ανέφερες. Η κάθε μία έχει ενδιαφέρον από μια άλλη οπτική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πολύ καλά, για χαρά.
0: Γεια. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, κριτικός κινηματογράφου. Επί της ουσίας είναι ο άνθρωπος που μας προτείνει τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε τα Σαββατοκύριακά μας για να ψυχαγωγηθούμε μέσω του κινηματογράφου. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε κι εμείς. Θάνο Τσιμέκα ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας. Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια, αρετή μπίτα στο μικρόφωνο της εκπομπής. Δίνουμε σκυτάλι στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από όλους εμάς, ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια!

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης οι δροφόρες του ΟΤΑ. Έσταλε και μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο ψάρι Μεσσηνίας. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στην Ίσυρο. Δίπλη παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνομιλία που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας ότι η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημαίνοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Στο μεταξύ, την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδεικνύεται ισχυρότερη από τις αρχικές προβλέψεις, προειδοποίησε όμως για τις πιέσεις από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Τονίσε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια θα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, η ηλεκτρονική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού γιατρίου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύτηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί. Τη δέσμευσή του στην τήρηση της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής επαναβεβαίωσαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ιρλανδός ομολογός του Μίχολ Μάρτιν μετά τη συνάντησή του στο Μάντσεστερ. Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία ενωμένες, επαναφέροντας το προσκήνιο τη συζήτηση για την Ιρλανδική ενοποίηση. Επίσης, γίνεται μερικές ημέρες μετά την πρωτοφανή Σύνοδο των επικεφαλής των κυβερνήσεων Βόρειας Ιρλανδίας, Ουαλίας και Σκωτίας, κατά την οποία επαναβεβαίωσαν το δικαίωμα των χωρών τους στην αυτοδιάθεση. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή στα 103 της χρόνια. Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Στις 5.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο μνημείο του Φίσα στο Κερατσίνι και στη συνέχεια πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στη Θεσσαλονίκη η αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. We'll be right back. παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

το αντίθετο από τον τίτλο του Μπεκ σε αυτό το τραγούδι. Για πρώτο τραγούδι σήμερα, αυτό που ακούσαμε είχε τίτλο It Ends Right Here. Εμείς μόλις αρχίσαμε για τα επόμενα λεπτά μέχρι τις 5 εδώ στο Earth News Radio. Μετά από πάρα πολύ καιρό, πρέπει να έχουν περάσει 5-6 χρόνια, είχαμε να ακούσουμε νέο άλμπουμ από τον Beck. Κυκλοφορεί σήμερα και είναι το 15ο άλμπουμ ενός ξεχωριστού μουσικού που τον γνωρίσαμε στη δεκαετία του 90. Το άλμπουμ λέγεται Ride Lonesome. Λοιπόν, Air to News Radio για τα μηνύματά σας με λατινικούς χαρακτήρες σήμερα, καινούρια κυρίως. Άρα δεμηθούμε και δύο συγκροτήματα που έχασαν μέλη τους μέσα στην εβδομάδα, μεταξύ άλλων. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Phoebe Bridges.

ήταν στις Boy Genius με την Τζούλιαν Μπέικερ και την Λούσι Μπάκους. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι νομίζω. Ήρθε λοιπόν η ώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Λούσι Μπάκους. No thank you, I love you, goodbye.

0: Λούση Ντάκου. Το τραγούδι αυτό είναι κυκλοφόρητο. Θα υπάρχει στη νέα έκδοση. Τώρα είναι τόσο ψηλά γράμματα αυτά. Γιατί πόσοι από εσάς έχετε πάρει ή έχετε ακούσει αρκετά το άλμπουμ της Λούση Ντάκου? Για πέστε μου, πραγματικά. Έχει βγει εδώ και 10 χρόνια. Ελπίζω να είναι 4 που την παρακολουθούν. Αυτά είναι όμως τα πράγματα που θα πρέπει να ακούει κάποιος που ακούει εναλλακτική μουσική σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, είναι σαν να μιλάμε κάπου εξωγήινα, από μια άποψη. Η 10η επέτειος του πρώτου άλμπουμ της Λούση Ντάκου, σιγά τα λάχανα. Λοιπόν, Λούση Ντάκου είναι η 10η επέτειος και βάζει αυτό το τραγούδι, θα κυκλοφορήσει σε 2 μήνες. Για να προσέξετε για μια ακόμα φορά, γιατί το είπα την περασμένη εβδομάδα, το είπαμε και παλαιότερα που τους είχαμε παίξει, θα το λέμε και περισσότερο μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτό το συγκρότημα της jazz από τη Βρετανία που λέγονται Ezra Collective.
1: Rise and shine, children of the sun. Tonight, Ezra Collective hosts a big party. London to Jamaica. Tune in and turn it up.

Ezra Collective. Να το σημειώσετε. Προσέξτε, γιατί συνέχεια μουρμουρίζω εδώ και χρόνια στον καινούριο αιώνα, έτσι καθώς άλλαξε η διανομή της μουσικής, που ήρθαν τα πάνω κάτω. Αυτή είναι η ζωή μας πια. Αλλά κάποιοι που έχουμε ζήσει τα παλαιότερα, δεν ξέρω αν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Το έχω αποδεχθεί εν μέρη, και εξάλλου τι με νοιάζει, εγώ σε λίγο θα έχω φύγει. Προσέξτε το πόσο ανημέρωτη είναι η χώρα μας στη μουσική σήμερα. Και γι' αυτό έρχονται αυτά τα συγκροτήματα που έρχονται και παίζουν. Μην κρίνετε από ένα-δύο που έρχονται τωρινά. Εντάξει. Θα σας διαβάσω τα 10 πρώτα άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν σήμερα πριν 40 χρόνια. Πόσο είναι το 86? 40 είναι νομίζω. Πολλά χρόνια είναι. 40. 40 χρόνια πριν. Αυτά που θα σας πω είναι τα 10 πρώτα άλμπουμ. Και προσέξτε, δεν μιλάμε για τα σίγκλ, και πήρα έτσι τυχαία, το σκέφτηκα το βράδυ αυτό. Θα συγκρίνουμε, δεν θα τα διαβάσω, γιατί ντρέπομαι να πω ποια είναι στα 10 πρώτα άλμπουμ, και δεν είναι καλά ή δεν είναι ή όχι, και αυτά θα μπορούσε να πει κανένας, ότι δεν μου αρέσουν όλα. Το πόσο γνωστά, τι πωλήσεις είχαν κάνει αυτά τα άλμπουμ στη χώρα μας τότε, και το πόσο άσχετα, εκτός από ένα-δύο, είναι τα ονόματα στη χώρα μας που κυριαρχούν σήμερα. Στην ίδια χώρα, στην Αμερική, τα 10 πρώτα άλμπουμ. Γιατί κανένας δεν ενδιαφέρεται, ας πούμε, για αυτά που έχουν επιτυχία. Και για το νούμερο 1 που θα σας διαβάσω τωρινό, σε λίγο. Γιατί ποιος ενδιαφέρεται για τον Morgan Wallen ή για την Ella Langley. Και δεν λέω να πουλήσουν, αυτό έχει ξεχαστεί. Λέω να έχουν streaming. Και ξέρω ότι δεν έχουν streaming, γιατί ξέρω τα στοιχεία. Σαν σήμερα το 1986. 10 το άλμπουμ Control της Janet Jackson. Η Janet δεν ήταν πάρα πολύ δημοφιλή στη χώρα μας. Αυτή ήταν η superstar, μία από τις 4. Whitney, Janet, Madonna και η άλλη ποια είναι, και η Mariah. Αυτές ήταν οι μεγαλύτερες τραγουδίστριες. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα όνομα που έχει καταξιωθεί και τότε, και δεν λέω αν είναι καλό ή κακό το άλμπουμ. Το άλμπουμ είναι αριστούργημα, ήταν το Control. Στο 9, Billy Joel, The Bridge. Πάρα πολλά χιλιάδες αντίτυπα πούλησε στην Ελλάδα. Στο 8, 70.000 αντίτυπα το άλμπουμ στη χώρα μας. Το Show του Peter Gabriel. Πριν 40 χρόνια ήταν αυτά. 7, μεγάλη επιτυχία επίσης στη χώρα μας, με πωλήσεις. Το Dancing on the Ceiling του Lionel Richie. Άλλες 50.000 στη χώρα μας τότε, το Invisible Touch των Genesis, που είναι στην 6η θέση. Και δεν μιλάμε για την Αγγλία, και είναι άλλα. Και αυτός δημοφιλέστατος, μπορεί να μην είχε πουλήσει 50.000, αλλά το άλμπουμ του το είχε βγάλει η Warner και είχε κάνει μεγάλη επιτυχία. David Lee Roth, το Eat Them and Smile. Και προχωράμε. Και αυτός μπορεί να μην ήταν τα πρώτα ονόματα, αλλά ακουγόταν στα ραδιόφωνα, πεζόταν. Ήταν όνομα. Στην 4η θέση, το Back in the High Life του Stevie Winwood. Πριν 40 χρόνια. Run DMC στην 3η θέση. Μπορεί το hip hop να μην είχε μεγάλη επίχυση, το συγκρότημα μπορεί τότε να μην ήταν και τόσο πολύ. Ας πούμε ότι αυτό το άλμπουμ τότε, με τα χρόνια, είχε ακουστεί. Αλλά τότε, ας πούμε, δεν ήταν και τόσο, παρόλο που είχαν έρθει κιόλα. 2. Πάνω από 70.000 το soundtrack. Πού είναι τα soundtrack τώρα? Πουθενά, δεν υπάρχουν. Το Top Gun ήταν στη δεύτερη θέση. Πριν 50 χρόνια. 40 χρόνια, με συγχωρείτε. Και νούμερο 1, δεν χρειάζονται λόγια, η Madonna και το True Blue. Να πω τα ονόματα που είναι σήμερα τα αντίστοιχα και που δεν τα ξέρει σχεδόν κανείς στην Ελλάδα. Η γενιά η σημερινή, θα έλεγα. Και δεν απευθύνομαι σε αυτούς που είναι 50 ετών σήμερα και άκουγαν αυτά που είπα. Λέει, η γενιά η σημερινή. Άντε λιγάκι ένα-δύο από αυτά. Όλα τα άλλα περνάνε ντούκου. Ποιος, ας πούμε, από αυτούς που είναι η μουσική τους, ξέρει αυτή που θα παίξουμε τώρα και που θα είναι το νούμερο ένα άλμπουμ? Ποιος ασχολείται με την Τζένε Άικο?
Εκεί που ήταν η Μαντόνα πριν 40 χρόνια, σήμερα είναι η Τζένε Άικο. Μη μου πείτε ποια είναι αυτή. Αυτή είναι. Είναι μία από τις πιο καταξιωμένες καινούριες. Και μαζί της ο Κέντρικ Λαμάρ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών. Βελτιωμένη πυρκαγιά στην Ίσυρο που καίει σε χαμηλή βλάστηση. Δίπλη παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζεται η στήριξη και στον ντίζελ. Την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Οι Πρωθυπουργοί Βρετανίας, Ιρλανδίας επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκρητος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκρητος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Εσείς λοιπόν έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Γιατί η χώρα μας εδώ και χρόνια δεν είναι τόσο ενημερωμένη στη μουσική? Η νεότερη γενιά ακούνε μουσική χωρίς να την αισθάνονται, χωρίς να κάνουν δικά τους τα πράγματα. Μην μου πείτε ότι αυτά τα καινούργια ή αυτοί που ακούσατε δεν είναι το ίδιο καλή όσο η Μαντόνα ήταν τότε. Η κάθε γενιά έχει τα δικά της. Αυτή που ακούσατε σε άλλες χώρες έχει επιτυχία. Ανήκει στους 20άριδες. Θα σας βγει ένας και θα πει που είναι της δεκαετίας του 60, μα τι είναι αυτά Μαντόνα το 86. Εμείς ακούγαμε καλύτερα πράγματα το 66 με τον Χέντριξ, τους Beatles και τους Rolling Stones. Άρα λοιπόν δεν στέκει το ότι αν είναι καλύτερα ή χειρότερα. Ναι, μπορεί να μην είναι το ίδιο, αλλά είναι η μουσική του καιρού μας. Δηλαδή αυτοί που είναι 20 ετών δεν ξέρουν ποια ήταν στο παρελθόν για να κάνουν τις συγκρίσεις. Άρα αυτό φεύγει. Δεν υπάρχει κάτι να το συγκρίνουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι εδώ και 20 χρόνια σημαίνει αυτό. Σιγά σιγά και φτάσαμε στο σημείο να είναι ελάχιστα πράγματα από αυτά. Και είναι το διαδίκτυο παντού. Τα ακούνε από εδώ, από εκεί. Εύκολα, δεν τα αγοράζουν. Δεν υπάρχουν καταστήματα έτσι. Την ίδια στιγμή έχουν το τραγούδι. Και δεν υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, ας το αφήσουμε και αυτό για να προχωρήσουμε. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 είχα παρουσιάσει ένα συγκρότημα που ευτυχώς είχε κάνει την επιτυχία του και εδώ και ήταν από τη Γαλλία μάλιστα, σε μια εποχή που δεν είχαν επιτυχία τα γαλλικά. Νομίζω ότι η εκπομπή είχε παίξει ρόλο στην δημοτικότητα ενός συγκροτήματος που τότε ήταν κάτι το καινούριο, αλλά με τα χρόνια γαλλικό γκρουπ είναι ένα συγκρότημα αναφοράς. για την γαλλική σκηνή, γιατί μετά από αυτό βγήκαν και άλλα πολλά γαλλικά συγκροτήματα και έκαναν διεθνή επιτυχία. Ρίτα Μιτσούκο. Η Κάθρι Ρίγκερ, η βασική τραγουδίστρια του συγκροτήματος, έφυγε από κοντά μας τις προηγούμενες ημέρες. Πρέπει να σας θυμίσω ότι έλεγα το πώς φτιάχτηκε το όνομα του συγκροτήματος, που αντικατοπτρίζει την ποικιλόφορμη, έτσι, εντελώς διαφορετική μουσική που είχε το συγκρότημα, και με Sparks έχει συνεργαστεί με πάρα πολλά ονόματα. Σπουδαίη Ρίτα Μιτσούκο. Αναφέρεται λοιπόν σε μουσική της Νότιος Αμερικής και έχει, ας πούμε, το Ρίτα από τη Ρίτα Χέουορθ, και Μιτσούκο είναι η γαλλική ορθογραφία του ιαπωνικού ονόματος Μιτσούκο, και επίσης ήταν και ένα άρωμα του οίκου Γκερλέν. Ρίτα Μιτσούκο, καλό ταξίδι στην Κάθριν.

Ρίτα Μιτσούκο, πολύ σπουδαίη, και ο Iggy Pop έχει συνεργαστεί. Θα φωτογραφίσουμε τα εξώφυλλα των CD. Τα άλμπουμ βέβαια δεν υπάρχουν, αλλά τα CD, τα άλμπουμ, ξέρετε, στο μέλλον και πάλι. Τα έχουμε φωτογραφίσει στο παρελθόν. Γιατί έζησαν και έκαναν επιτυχία στην εκπομπή του CD. Στην εποχή του CD αυτή εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν άλλο μουσικό που έφυγε από τη ζωή. Γεννήθηκε το 55 και έφυγε προχθές. Ο Τσίτα Χρόμ. Τσίτα Χρόμ. Ποιος είναι αυτός? Είναι διάσημος κιθαρίστας στον χώρο της εναλλακτική δυνατότητα, θα λέγαμε στον χώρο του punk. Ήταν ο βασικός δημιουργός του συγκροτήματος Dead Boys και πριν ήταν στους Rocket from the Tombs. Οι Dead Boys ήταν ένα πάρα πολύ καλό αμερικάνικο συγκρότημα από το Cleveland του Ohio, εκεί που είναι και το Rock and Roll Hall of Fame, εκεί που αυτός που τους ανακάλυψε και τους υπογράψε ήταν από τους πρώτους που έστησαν το Rock and Roll Hall of Fame και ήταν και η αιτία και εγώ να μπω στο Rock and Roll Hall of Fame και να ψηφίζω. Είναι ο Seymour Stein που τους βρήκε και αυτούς, όπως τους Talking Heads, τους Ramones και τη Madonna και τόσους άλλους. Θα ακούσουμε ένα από τα κλασικά τραγούδια των Dead Boys. Αυτό εδώ.

Οι Dead Boys της Shire από τη δεκαετία του 70. Πίσω από το όνομα Bonobo κρύβεται ένας DJ μουσικός Άγγλος που έχει τώρα έδρα στο Λος Άντζελες. Ακούγεται στο χώρο αυτό που παρουσιάζουμε έτσι διάφορα, όχι της βασικής σκηνής της μουσικής. Το καινούριο του λέγεται Always on Your Side, Bonobo.

με συμμετοχή της Joy Crooks. Το τραγούδι λέγεται Always on Your Side. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε εκτιμήσει το τι σημαίνει Chaka Khan. Όχι απλώς κορυφαία, από τις 5-6 της πρώτης σειράς. Από τη δεκαετία εκείνη που ξεκίνησε με τους Ρούφους μέχρι τις μέρες μας. Τεράστια. Η βασίλισσα της φανκ. Η καριέρα της εκτείνεται σε 5 δεκαετίες και δεν θα έλεγα ότι είναι από αυτές που έχουν, ξέρω εγώ, αυτό το σεβασμό που θα έπρεπε και στη χώρα μας. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα που ήταν πολύ σπουδαία. Δηλαδή, ίσως οι φίλοι που ακούν τις μουσικές του Γιώργου Πολυχρονίου καταλαβαίνουν τι είναι η Chaka Khan. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει πράγματα τα οποία και τα αντέγραψαν και το στυλ της και όλα. Έχει καινούριο άλμπουμ, βγήκε σήμερα, το 13ο άλμπουμ της Chaka Khan. Μαζί της είναι η Sia στο τραγούδι αυτό.

Η Σάκα Καν 2026, 73 ετών σήμερα, και έβγαλε το καινούργιο του άλμπουμ σήμερα. Ο Teddy Swims, που έκανε μεγάλη επιτυχία πριν από 1,5-2 χρόνια, ένας τραγουδιστής από την Αμερική. Για να δούμε τι θα κάνει με το νέο τραγούδι, γιατί και αυτό είναι πρόβλημα, ότι όλοι αυτοί βγάζουν τραγούδια καινούργια και δεν ακούγονται. Ας πούμε, έβγαλε νέο τραγούδι η Beyoncé και πήγε άπατο. Έβγαλε νέο τραγούδι η Miley Cyrus και εξαφανίστηκε. Δεν υπάρχει συνέχεια. Teddy Swims, Perfect Man, από το άλμπουμ Ugly.

Teddy Swims γίνεται ευάλωτος στο νέο του τραγούδι που έχει τίτλο «Τέλειος Άνδρας». Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απόψεις που μου στείλατε, πάρα πολλά τα μηνύματα παίζουν ρόλο, καταλαβαίνω μέσα από αυτά που γράφετε και ποιοι με ακούνε και όλα τα υπόλοιπα. Τη Δευτέρα η συνέχεια με τα γνωστά. Την Πέμπτη είναι ένα πολύ ανατρεπτικό όνομα αυτό που θα παρουσιάσω. Έχουν παρουσιάσει ανάλογη μουσική, αλλά αυτό είναι πολύ extreme. Για τη δική μου άποψη, δεν ξέρω. Μου αρέσει πάρα πολύ, όλα αυτά που παίζω την Πέμπτη είναι πράγματα που είναι πολύ προσωπικές μου προτιμήσεις. Η Ελπίδα Παπουτσή ήταν στον ήχο δίπλα μου, ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Ο κ. Πιερακάκης διευκρίνησε τέλος ότι δεν σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή έκτακτο Eurogroup, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο τηλεδιάσκεψης εφόσον προκύψει ανάγκη. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ. Εστάλη και μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρεία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος αύριο με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα, άνεμοι βόρειοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρη. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική θα κοιμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Festival.
2: Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026. Τρίτη 15 και Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Νίδια, σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, συναυλία Νατάσα Μποφίλιου. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, Jeff Mills Presents Tomorrow Comes the Harvest. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

να που φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας, δηλαδή της εβδομάδας αυτό που λέμε εργάσιμη, στη Δευτέρα με Παρασκευή. Και αυτό από κάθε άποψη αξίζει ένα χειροκρότημα, που λέει ο λόγος δηλαδή, γιατί πολλές φορές αισθανόμαστε ότι ανεβαίνουμε ένα λόφο, ένα βουναλάκι, ένα βουνό, κάτι μεγαλύτερο, πάντως ένα ανηφορικό πράγμα. Αν υποψιαστώ, παιδιά, ότι από τώρα μέχρι τις 15 Οκτωβρίου τουλάχιστον, που θα ανοίξει η πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα συζητάμε μόνο για αυτά, τι να σας πω. Εγώ δεν το δέχομαι, αν και πρέπει να πω ότι έχοντας ψυχανεμιστεί ότι για εκεί θα πάει η κουβέντα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ειδικά μετά και από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού και του καθήλυνα αρμόδιου Υπουργού και όλου του κυβερνητικού επιτελείου που ασχολείται λίγο περισσότερο τώρα με το πετρέλαιο θέρμανσης, με το τι θα γίνει με την επιδότηση, αν θα υπάρξει πλαφόν, τι θα γίνει με την τιμή στην Αντλία και όλα αυτά, η κουβέντα, η δημόσια κουβέντα, και φυσικά είναι λογικό, πηγαίνει προς τα εκεί. Χωρίς ίσως πολύ απτό αποτέλεσμα. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Είναι και συγκυρίες γύρω-γύρω αρκετά ρευστές, για να μην πω αρνητικές. Στο δεύτερο μέρος λοιπόν σήμερα της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να τα πιάσουμε από όλες τις μπάντες τα θέματα αυτά, τα ενεργειακά δηλαδή, που καταλήγουν να είναι καθαρά πληθωριστικά και αρκετά έτσι ασφιξιογόνα. Πολύ καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα, απόγευμα Παρασκευής 18 του Σεπτέμβρη. Μένουμε εδώ, στο Ethnos Radio 105,8. Σίγουρα μέχρι τις 6, φαντάζομαι ότι είστε συντονισμένοι γενικότερα από το πρωί και αλλάζετε ζώνες και ακρόαση ανάλογα με το που βρίσκεστε και το τι κάνετε. Φαντάζομαι ότι δεν μπορείτε να ακούτε και όλη τη μέρα ραδιόφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι σίγουρα το 5 με 6. Φιλοδοξούμε λοιπόν το δικό μας ραδιοφωνικό κομμάτι να σας κρατήσει συντροφιά, να μας κρατήσει συντροφιά μαζί με ενημέρωση κιόλας όπως μας αρέσει και όπως οφείλουμε.

Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και φυσικά στην δημοσιογραφική παραγωγή η Λουίζα Μαραβελάκη. Είμαστε λοιπόν εδώ μέχρι τις 6 που θα είμαστε παρέα. Καλησπέρα σε όλους, καλούς δρόμους να έχετε, γιατί το καλοκαίρι είναι ακόμα παρόν, όπως θα αντιληφθήκατε από την υπέροχη μέρα και τη θερμοκρασία που ανέβηκε λίγο. Από τα νέα της μέρας σίγουρα ξεχωρίζει η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ουσιαστικά η επίσκεψη τίθεται στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων, αλλά βγήκανε ειδήσεις, βγήκανε ατάκες, βγήκανε κάποια τσιτάτα, γιατί είναι σαν μια συνέχεια της χθεσινής συνέντευξης και της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ στην Earth News. Το πετρέλαιο θέρμανσης λοιπόν θα είναι η πρώτη προτεραιότητα, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα.

Και αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα λένε πίσω από τις κουίντες ότι είναι και πολιτικό το θέμα, είναι κατά βάση πολιτικό, είναι κατά κάποιο τρόπο έτσι σφιγμομετρικό, διότι μετά τη ΔΕΘ έχουν βγει κάποιες δημοσκοπήσεις, δεν έχουν δώσει, κατά τη γνώμη μου έχουν, αλλά τέλος πάντων κατά το κυβερνητικό επιτελείο, κατά το κυβερνών κόμμα, δεν έχουν δώσει το προβάδισμα που ήταν το επιθυμητό, και γι' αυτό τώρα έχουν μπει στο τραπέζι και άλλα θέματα που αφορούν αυτό μας καίει όλους, δηλαδή τα καύσιμα, το πετρέλαιο, την ενέργεια, τις τιμές της ενέργειας κτλ. Και πάνω απ' όλα, μάλλον στο πίσω μέρος του μυαλού μας, τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

18 του Σεπτέμβρη, μία ημερομηνία που έχει χαραχθεί στο μυαλό και την καρδιά μας και στο συλλογικό γίγνεσθε, με πολύ μαύρα γράμματα, με κατάμαυρα θα έλεγα, μετά από αυτό που συνέβη μία μέρα σαν κι αυτή, στο Κερατσίνι. 13 χρόνια έχουν περάσει από εκείνη την δολοφονία, από την ψυχρό δολοφονία του Παύλου Φίσα, από το μαχαίρι του Ρουπακιά. Και στη συνέχεια, παρόλο που εκείνες τις μέρες, εκείνο το βράδυ και στη συνέχεια τις επόμενες μέρες υπήρχε όλη αυτή η θολούρα ότι δεν είναι δολοφονία, δεν προήλθε από τάγμα εφόδου, δεν, σιγά σιγά το πράγμα ξεκαθάρισε, υπήρχε και κοινωνική κατακραυγή. Θυμάστε τότε πόσο πολύ όλοι είχαμε σοκαριστεί και ακόμα νομίζω σοκαρισμένοι είμαστε και συγκλονισμένοι. Θεωρήθηκε στην αρχή, παρουσιάστηκε ως μία διαμάχη, ένας καυγάς μεταξύ φιλάθλων, γιατί γινόταν το βράδυ εκείνο το παιχνίδι, αλλά τελικά ο 34χρονος τότε μουσικός Παύλος Φίσας, γνωστός στη μουσική σκηνή ως Κίλιαν Πι, Κίλα Πι, άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, αφού είχε δεχτεί τις μαχαιριές στο Μυρό και το Θώρακα από το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά. Θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο αποτελούσε και κοινοβουλευτικό κόμμα η Χρυσή Αυγή, και από εκεί και μετά ξεκίνησε ένας αγώνας τιτάνιος, μαραθώνιος, σκληρός, δύσκολος αλλά και συμμετοχικός, ώστε να φτάσουμε στην ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής, την όλη την πορεία που παρακολουθήθηκε από πλήθος κόσμου και, και τα δικαστήρια και την τελική απόφαση, εκείνη την τρομερή κραυγή «Παύλο, τα καταφέραμε», που εκφώνησε έξω από τα δικαστήρια η μητέρα του Παύλου Φίσα. 13 ολόκληρα χρόνια σκεφτόμουν πώς έχουν περάσει. Μπορεί για μας να έχουν λίγο λιανθεί, αλλά για την οικογένειά του, για τους γονείς του, για τη μητέρα του, για τους φίλους, για τους συγγενείς του, για όλο τον όμιλο που ήταν γύρω από αυτό το παλικάρι, είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε μία ώρα.

0: Συγκλονιστικό αυτό το τραγούδι από το Γιάννη Αγγελάκα, Σιγά μην κλάψω. Νομίζω έχει προηγηθεί της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, έτσι βεβαίως. Θυμάμαι ότι το έπαιζα όταν πρώτο βγήκε το τραγούδι. Με είχε τόσο πολύ συγκλονίσει, τόσο σαν στίχος, σαν μουσική, σαν εκτέλεση, σαν ερμηνεία. Το θεώρησα πολύ, πολύ ιδιαίτερο και φορτισμένο από κάθε άποψη. Μου τέριαξε πολύ. Και μετά χρησιμοποιήθηκε ή αξιοποιήθηκε, για να πω την αλήθεια, σε κάποιες τέτοιες περιστάσεις όπως αυτή με την δολοφονία του Παύλου Φίσα.
1: Σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι, και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω και να θυμάμαι πως...
0: Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026, 13 χρόνια μετά, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις στη μνήμη του και πορεία.
1: Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ, σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια...
0: Σε λίγο, 5:30 είναι η προκαθορισμένη, η προγραμματισμένη πορεία. Πρώτα η συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνη και μετά πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς.
1: Σιγά μην φοβηθώ.
0: Το αξιοσημείωτο είναι ότι ήδη εδώ και 2 ώρες ο κόσμος έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται στο σημείο συνάντησης. Άνθρωποι κάθε ηλικίας απέτυαν φόρο τιμής κρατώντας τη μνήμη ζωντανή με λουλούδια, με ένα σημείωμα με την παρουσία τους και μόνο και τη συγκίνησή τους. Αυτά για την Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν ανάλογες εκδηλώσεις. Γι' αυτό και έχουν κλείσει προσωρινά 4 σταθμοί του μετρό, όπως ξέρετε, λόγω πορείας στο κέντρο της πόλης. We'll be right back.

Είμαστε βέβαια στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Είχαμε σήμερα αυτή την συνέντευξη τύπου για την πλατφόρμα MedWatch, όπως το λέει το όνομά της, δηλαδή ένα είδος παρακολούθησης με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Βρίσκεται ήδη στον αέρα. Δεν ξέρω αν το ακολουθήσατε ήδη. Δεν πρόλαβα να το κάνω. Καλό θα ήταν να το έχω κάνει για να έχω και εγώ ιδία γνώμη. Μια πλατφόρμα λοιπόν που θα επιταχύνει, όπως υπόσχεται, τη διαδικασία ελέγχων σε ιατρία, κέντρα υγείας, αισθητικής κτλ. Με στόχο το Υπουργείο Υγείας και οι ιατρικοί σύλλογοι να γνωρίζουν ανα πάσα στιγμή τι υπηρεσίες προσφέρουν. Ποιος είναι ποιος, τι κάνει τι. Κάπως έτσι. Ωστόσο, το συγκεκριμένο εργαλείο δεν θα αφορά τους πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά μέσω ειδικής εφαρμογής που ετοιμάζεται το προσεχές διάστημα, μαθαίνουμε. Είναι μια πλατφόρμα που θα επεκταθεί στις επόμενες 10 μέρες σε όλη τη χώρα. Τουλάχιστον αυτό εξήγηλε σήμερα ο Υπουργός Υγείας στη συνέντευξη που έδωσε. Με την παρουσία της προσωρινής Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, της κυρίας Παγώνη, και του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, του κυρίου Πατούλη. Εντάξει, ξέρω τι σκέφτεστε, λίγο πολύ κι εγώ. Ας το δούμε. Κακό εργαλείο δεν είναι αυτό, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να λύσει εύκολα κανένα πρόβλημα. Ξαφνικά αυτό το πράγμα στην Ελλάδα που συμβαίνει κάτι τρομερό και που δεν έχει και κανένα γυρισμό, όπως είναι το τελειωτικό γεγονός ενός θανάτου και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο και με ενός διάσημου προσώπου, γιατί έχω πολλές φορές τονίσει ότι έτυχε να είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Ένα σωρό ασθενείς, ένα σωρό άνθρωποι που φαίνονται υγιείς και προσέρχονται είτε σε ιατρία, είτε σε κέντρα υγείας, είτε γενικότερα. Τους συμβαίνουν διάφορα. Μπορεί να φτάσουν ακόμα και στο θάνατο και δύσκολα βρίσκουν το δίκαιο τους. Κλείνω την παρένθεση για να μην πλατιάζω. Κάθε φορά λοιπόν που συμβαίνει κάτι πολύ πολύ σοβαρό και τελειωτικό, τότε να ξύνουμε από πάνω το σπυρί για να βλέπουμε από κάτω το απόστημα, πραγματικά με ξεπερνά. Καταλαβαίνω ότι από την πλευρά των ηθινόντων κάτι πρέπει να γίνει. Είναι πάρα πολύ βαρύ όλο αυτό. Έχουν πραγματοποιηθεί έτσι κι αλλιώς αρκετές παραβάσεις σε πολλές ιατρικές δομές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε 8.500 ιατρικές δομές της Αττικής υπάρχουν 231 κόκκινα σημεία που πρέπει να διερευνηθούν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Δεν ήξερα ότι είναι στην απόλυτη, στην απόλυτη δικαιοδοσία του Ιατρικού Συλλόγου να διερευνά αυτό. Αυτό που έχω προσέξει είναι ότι όταν πηγαίνεις σε ένα ιατρείο, υπάρχει ακόμα και απ' έξω, νομίζω ότι υποχρεούται η ταμπέλα του και γράφει, ας πούμε, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή αναλόγως, και γράφει την ιδιότητά του κτλ. Μέσα στο ιατρείο και πίσω από την πλάτη του, συνήθως στο γραφείο του γιατρού και, ή της γιατρού, δεν έχει σημασία τώρα το γένος, υπάρχουν τα πτυχία, οι τίτλοι κλπ. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ο πολίτης που προσέρχεται εκεί και είναι και σαν υποψήφιος ασθενής να ελέγχει τους τίτλους του γιατρού ή το τι επιτρέπεται να κάνει. Αυτό το περίφημο θεσμικό πλαίσιο λοιπόν που ίσως τον κατοχύρωνε και πάλι είτε έπρεπε να υπάρχει είτε δεν ξέρω αν και πώς θα κατοχυρωθεί, το περιμένουμε. Από εκεί και πέρα, το να ρίχνει ο ένας τον άλλο, είτε τις χρονολογίες, να λέει ότι εγώ τότε δεν ήμουνα υπουργός, ήταν ο Τάδε. Μετά ο Τάδε να λέει, ναι, αλλά εγώ δεν πήρα μόνος μου αυτή την απόφαση για να καταργήσουμε, ξέρω εγώ, ένα συγκεκριμένο σώμα που θα επιθεωρούσε τις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Άλλος το έκανε. Δεν ξέρω, σας φαίνεται λογικό, δεν σας φαίνεται λίγο το λιγότερο παιδιάστικο? Τι παιδιάστικο, δηλαδή το παιδιάστικο είναι και τίτλος τιμής, έτσι όπως το λέω. 5:27, με αυτά και με αυτά. Αυτές πάντως είναι νομίζω οι κυριότερες ειδήσεις που κινούνται ανάμεσα στα καθημερινά μας αλλά και σε αυτά που μας κατατρέχουν, όπως είναι, όπως είπαμε, τα θέματα υγείας, παροχής υπηρεσιών και γενικά ένα κράτος που προστατεύει τον πολίτη του. Τα υπόλοιπα ονοώ νοήτων.

Και βλέπω ήδη τα μηνύματά σας. Μιχάλη, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές. Και κυρίως μου αρέσει πάρα πολύ που εύχεσαι καλή θεματολογία. Γιατί όσο και να την έχουμε προκαθορίσει, ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια βέβαια του ραδιοφωνικού αέρα και του χρόνου γενικά. Μαριάννα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα και στην ωραία σου οικογένεια. Στο γιο. Δεν ξέρω αν του αρέσουν και τα τραγούδια, γιατί τώρα δεν αντιλαμβάνεται αυτά που λέμε, αλλά σίγουρα μπορεί να λυκνίζεται στο ρυθμό της μουσικής.

Θανάση, καλησπέρα, που έχεις πάει στην Άρτα, στην Πατρόα, Μητρό, Αγή, δεν ξέρω, πάντως στην πατρίδα σου, Κορονησία Άρτας. Δεν το είπα εγώ ότι είναι υπέροχος ο καιρός σήμερα. Από το πρωί η μέρα έχει μια τρομερή διάβγεια και μια πολύ ωραία θερμοκρασία. Φθινοπορεινή, λέει, η Κορονησία, αλλά καλοκαιρινή διάθεση. Στο εύχομαι από καρδιάς, Θανάση. Ο Άγχελ είναι πειραχτήρι όπως πάντα, πρωθυπουργός και πρόεδρος, λέει, η Δημοκρατίας. Έχεις βάλει και μια παρένθεση εκεί, τζιζ, τζιζ. Τακτικές συναντήσεις ενημερώσεων ή αλλιώς με άλλο σύμφωνο. Εσύ, Άντζελ, τι να κάνω, δεν μπορώ να τα λέω και όλα όσα, δεν σε λογοκρίνω, απλά είναι διάφορα λογοπαίγνια και είναι 5:30. Τίτλοι ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Τυχόν μέτρα στήριξης για την ενέργεια πρέπει να είναι στοχευμένα και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, χωρίς νέα βάρη για τους πολίτες στο μέλλον, σημείωσε. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch, που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη, Βασιλιά Μπαχρέιν, στο Μέγαρο Μαξίμου, στο επίκεντρο η ενίσχυση των επενδύσεων. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι, μήνυμα από το 112 λόγω πυκνών καπνών. Σε εξέλιξη φωτιά στα πρανή της Εγνατίας Οδού κοντά στο σταθμό Διοδίων Στριμονικού σε έκταση με ξερά χόρτα και βλάστηση. Συμπληρώνονται σήμερα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο μνημείο του στο Κερατσίνι. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

είστε στην περιοχή του Ρέντι, εδώ στο Λεκανοπέδιο. Νωρίτερα, μάλλον το έχετε ακούσει βέβαια, ότι είχε εκδηλωθεί αυτή η φωτιά σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα. Στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη, πυκνοί μαύροι καπνοί είχαν καλύψει την περιοχή. Έχουν αποδώσει οι προσπάθειες πυροσβεστικής, όπως μαθαίνουμε εμείς. Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί, όπως και κάποιες άλλες που έσκασαν για άλλους λόγους σε άλλες περιοχές. Πάνε καλά, πάνε καλά.

ταξιδεύετε, όπως ο Δημήτρης, ο οποίος μου αρέσει που το λέει διπλά, καλησπέρα, καλησπέρα λέει. Αν ταξιδεύετε, θα διαπιστώσετε το εξής. Ο Δημήτρης λέει ότι μπαίνοντας με αυτοκίνητο από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας, με προορισμό την Αθήνα, πρέπει να διανύσεις 400 χιλιόμετρα και 7 σταθμούς διοδίων μέχρι το ΣΕΑ Κορινού, όπου μπορείς να βρεις καύσιμο. Και σχολιάζει ο Δημήτρης ότι στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης αυτή η χώρα φαίνεται ξεκάθαρα. Μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. 400 χιλιόμετρα με 7 σταθμούς διοδίων. Είναι φοβερό αυτό που γράφεις. Δηλαδή δεν έχω κάνει αυτό το ταξίδι ο δικός. Τώρα, να πάμε στη Λίμνο. Να πάμε στη Λίμνο να πούμε καλό απόγευμα στο Γιάννη. Όσο για τη Μαριάννα, ναι. Γιατί έκλαψε με την κάλα το παιδί, το στεναχωρήσαμε. Ναι, αλλά και εγώ το εύχομαι να του εντυπώνονται όχι μόνο οι κουβέντες, αλλά και η μουσική στο υποσυνείδητο. Τώρα πάω λίγο να σας θυμίσω το DAB Plus, που είναι ένα εξαιρετικό πλαίσιο ψηφιακής απόδοσης του ραδιοφώνου. Φιλοξενούνται τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ στο DAB Plus. Εάν έχετε κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο σύστημα, κυρίως στο αυτοκίνητό σας, εν προκειμένου και το Air News Radio 105,8, το δεύτερο, το τρίτο, ο Κόσμος, η Αερασπόρη, η Φωνή της Ελλάδας, το Zeppelin, τα θεματικά ραδιόφωνα και τα ραδιόφωνα της Air 3, 102 FM και 958 FM. Δηλαδή ουσιαστικά σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, καθαρός κρυστάλλινος ψηφιακός ήχος από το DAB Plus για όσους, επαναλαμβάνω, διαθέτουν μια τέτοια πλατφόρμα, πώς να την πω, μια τέτοια διαδικασία ψηφιακή, μια τέτοια λειτουργία. Και μια είδηση που από χτες μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί σιγά σιγά φαίνεται ότι μαζεύονται οι χώρες που θα είναι σαν συνεργαζόμενες, συνδεδεμένα μέλη λέγονται τώρα, όλο καινούργια πράγματα μαθαίνουμε. Ωραία, μ' αρέσει. Ο Καναδάς. Πώς θα γίνει αυτό, πώς και γιατί ο Καναδάς, που είναι μια χώρα από άλλη ήπειρο, ετοιμάζεται να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά υπό τις απόλυτες αντιδράσεις, να μην το πω κι αλλιώς, του Τραμπ. Είναι αναπάντεχο αυτό γεωπολιτικά. Είναι η πρόταση από την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να καταστεί ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό γεννά πολλά ερωτήματα, αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Πώς γίνεται οργανικά και νομικά να συνδεδεθεί μια ευρωπαϊκή χώρα με τις Βρυξέλλες? Υπάρχουν πολύ μεγάλα εμπόδια, αλλά γίνεται. Υπάρχει το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιτρέπει την υποβολή αίτησης προσχώρησης σε κάθε ευρωπαϊκό κράτος και όχι μόνο στον Καναδά. Λόγω και της δημοκρατικής συγκρότησης και των ιστορικών δεσμών της χώρας με την Ευρώπη, θα βοηθηθεί η υπόθεση, λένε οι διεθνολόγοι και αυτοί που ξέρουν, αλλά δεν πρόκειται και να γίνει εύκολα, ανέμακτα. Α, να το δούμε και αυτό. Every nation, every tribe have given, they've got on their own way of culture. Cultures are different. And every culture has got their own way to pray to God differently, but bring to one God. I'm the sum total of my ancestors. You know, I carry their DNA.

0: Και εδώ είμαστε πάντοτε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μένουμε εδώ με την Έλενα Καραγιάννη, Airtius Radio 105,8. Α, μου βγήκε αυθόρμητα, αλλά θα μπορούσε να αλλάξει ο τίτλος, αλλά είναι λίγο μεγάλος. Μένουμε εδώ με την Έλενα Καραγιάννη, όλο μαζί, αλλά είναι πολύ υπερφύαλο, ε. Και το λέω αυτό για να γελάσουμε λίγο, γιατί οι καλεσμένοι μας είναι συνεπώνυμοι. Δεν έχουμε γνωριστεί από κοντά ποτέ, αλλά μας κάνει την τιμή και την χαρά να ανταποκρίνεται στα καλέσματά μας, επειδή η ιδιότητά της είναι τέτοια, όπως θα ακούσετε σε πολύ λίγο, που μας βοηθάει πάρα πολύ να κατανοήσουμε λίγο περισσότερο ή να ενημερωθούμε περισσότερο για τα ενεργειακά. Είναι η κυρία Μαρίκα Καραγιάννη, νομικός και διεθνολόγος με εξειδίκευση σε ευρωπαϊκές και διεθνείς ενεργειακές σχέσεις και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Επίσης, επιστημονική συνεργάτης και διδάσκουσα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Γεια σας, κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε ή προσπαθούμε να είμαστε καλά. Εσείς?
1: Είμαστε καλά, αυτό πρέπει να λέμε.
0: Α, ωραία, εντάξει, να το επαναλαμβάνουμε λοιπόν.
1: Βέβαια, πρέπει.
0: Λοιπόν, εγώ, ξέρετε, μόλις βλέπω το ενεργειακό θέμα να σκάει, να φουντώνει, να συζητείτε, να μας ανησυχεί, εσάς κυρίως σκέφτομαι.
1: Μόλις πάει το βαρέλι πάνω από 100, σκέφτεται.
0: Ναι, μου έρχεστε στο νου. Πού βρισκόμαστε τώρα, δόκτωρ Καραγιάννη, πώς είναι τα πράγματα?
1: Μπορεί να πάει και πάνω από 100, μπορεί να πάει και πάνω από 110. Είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στην Ιεμένη με τους Χούθης, και το ότι οι Χούθης έχουν καταλάβει ή κατά το ίμιση καταλάβει το Bab el-Mandeb, το οποίο είναι ίσως και μεγαλύτερη σημασία για τη διεθνή ναυσιπλοεία με το στενό του Ορμούς. Το πρόβλημα για μας ως Ευρώπη είναι ο εφοδιασμός φέτος, γιατί φέτος νομίζω θα φανεί το πρόβλημα, μέχρι στιγμή δεν έχει φανεί.
0: Ναι,
1: άρα το γεγονός ότι έχουμε και πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε το Ιράν, έχουμε την κατάσταση στην Ερυθρά, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει εμφανές πρόβλημα. Νομίζω φέτος θα φανεί, γιατί οπωσδήποτε κόβεται και σχεδόν εντελώς το ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο ήταν πάντα μια σταθερά για την Ευρώπη. Και υπάρχει και έλλειμμα σε ό,τι αφορά τις προμήθειες LNG, γιατί ακριβώς δεν βγαίνει όλο όσο αυτό θα θέλαμε και περιμένουμε να βγει από τον κόλπο. Οπότε αυξάνεται η εξάρτηση και αυξάνεται και η σημασία για την Ευρώπη, της Νορβηγίας για τη Βόρεια Ευρώπη, της Αλγερίας για την Νότια Ευρώπη και του Αζερμπαϊτζάν για την Νοτιοανατολική Ευρώπη,
0: όπα,
1: ως εναλλακτικούς προμηθευτές.
0: Α, μάλιστα. Γι' αυτό αναφέρεται αυτές τις τρεις χώρες, είπατε, ναι. Νορβηγία, Αλγερία και Αζερμπαϊτζάν.
1: Και Αζερμπαϊτζάν.
0: Τι κάνουν αυτές οι τρεις χώρες?
1: Αυτές θα μας δώσουν, μας δίνουν ούτως ή άλλως σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου. Τώρα μιλάω όχι ως Ελλάδα, ως Ευρώπη γενικά, έτσι. Και θα αναγκαστικά θα αυξηθούν, ούτως ώστε να αντικαταστήσουν ή να υποκαταστήσουν το ρωσικό φυσικό αέριο και το LNG που θα παίρναμε από το Κατάρ. Η Γερμανία, η οποία είχε ως γνωστό τη μεγάλη εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, έχει στραφεί στο Κατάρ. Είχε υπογράψει από πέρσι δεκαετή συμφωνία για προμήθεια LNG από το Κατάρ. Το Κατάρ, το Ras Laffan και οι μισές εγκαταστάσεις παραγωγής και εξαγωγής LNG βομβαρδίστηκαν. Δεν μπορεί να βγάλει τις ποσότητες που έβγαζε από το Ορμού. Συζητιούνται εναλλακτικές οδοί με την κυβέρνηση του Ιράν, με την διοίκηση Τραμπ, με διαμεσολάβηση Ομάν, αλλά όλα αυτά παίρνουν χρόνο. Η κατάσταση ολοένα και δυσχεραίνει αντί να βελτιώνεται, και οι αποθήκες της Ευρώπης φέτος είναι σε ιστορικό χαμηλό.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πώς πάμε με τα αποθέματα?
1: Πολύ χαμηλά.
0: Πολύ χαμηλά.
1: Ναι,
0: εγώ θυμάμαι
1: χαμηλά.
0: Και μαζί που κουβεντιάζαμε, και γενικά υπάρχει η γενικότερη, ας πούμε, πληροφορία, η γνώση ότι συνήθως τα αποθέματα είναι μέχρι τρεις μήνες. Επαρκούν για τρεις μήνες συνήθως.
1: Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου, τα αποθέματα πρέπει να είναι στο 90% οι αποθήκες μεγάλες της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή ούτε στο 70% δεν είναι.
0: Τι λέτε?
1: Είμαστε αρκετά χαμηλά και δυστυχώς το LNG δεν αποθηκεύεται.
0: Γιατί?
1: Δεν αποθηκεύεται. Είναι φυσικό αέριο σε υγρή μορφή.
0: Σε υγρή μορφή.
1: Πρέπει να καταναλωθεί. Μπορεί να κρατηθεί στα FSRUs για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά δεν αποθηκεύεται. Δεν είναι σε αέρια μορφή για να μπει σε αποθήκες.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε υπάρχει. Φέτος νομίζω θα υπάρξει μεγάλο θέμα, αν δεν αποσοβηθεί κάποια στιγμή η κατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Όμως η αγορά βρίσκει πάντα λύσεις. Εκεί που οι κυβερνήσεις δεν βρίσκουν. Η αγορά βρίσκει πάντα λύσεις, οπότε διαβάζοντας και βλέποντας τι γίνεται και επειδή το ενεργειακό είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ναυτιλία όπου εμείς έχουμε την πρωτιά παγκοσμίως ως γνωστόν, οι εφοπλιστές και οι πλειοκτήτες και οι brokers έχουν βρει άλλο τρόπο για να βγάζουν και το πετρέλαιο και το LNG από το Ορμούς, γιατί οπωσδήποτε εμείς έχει να κάνει με την ενεργειακή μας τροφοδοσία και με τις τιμές, για τη διεθνή ναυτιλία όμως για τους πλειοκτήτες και τους εφοπλιστές έχει να κάνει με τα κέρδη τους. Οπότε τις τελευταίες 3 εβδομάδες παρατηρείται ένα trend μεταφόρτωσης ship to ship στον κόλπο.
0: Mm-hmm.
1: Και LNG και πετρέλαιο. Και με αυτόν τον τρόπο να βγαίνει το πετρέλαιο από τον κόλπο. Όχι δηλαδή παραδοσιακά βγαίνει το tanker, βγαίνει το LNG carrier. Γίνεται ship to ship transfer σε συγκεκριμένα σημεία και έτσι βγαίνει.
0: Αυτό δεν είναι πιο αργή διαδικασία?
1: Αργή σήμερα άλλα δύο. Όχι ιδιαίτερα, αλλά και να είναι αργή.
0: Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Σωστά,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Ναι.
0: Να σας
1: δηλαδή,
0: πω, κυρία Καραγιά.
1: Σήμερα ανακοινώθηκε ότι χτες βγήκανε άλλα δύο φορτία LNG με αυτόν τον τρόπο.
0: Χωρίς να θέλω να διακόψω τον ηρμό σας, να σας ρωτήσω. Αυτό που είπε προχθές η κυρία Φόν ντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Κομισιόν για την κατάσταση της Ένωσης, που έδωσε την ομιλία την περίφημη,
1: ναι,
0: μίλησε
1: ναι.
0: για έναν εξηλεκτρισμό στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενεργειακή ασφάλεια και ανταγωνιστικότητα. Τι εννοεί εξηλεκτρισμό?
1: Δυστυχώς, τώρα εγώ μιλάω ως ακαδημαϊκός και ως ειδική επιστήμονας, ούτε ασκώ πολιτική, ούτε κάνω πολιτική, οπότε μπορώ να μιλήσω και πιο ελεύθερα. Δυστυχώς, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μάλλον δεν ξέρει ούτε τι της γίνεται, ούτε έχει καταλάβει και ούτε έχει διδαχθεί και από την κατάσταση την εσωτερική στη Γερμανία, γιατί είναι Γερμανίδα.
0: Για πείτε μας.
1: Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή τη στιγμή, περισσότερες χώρες είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και οικονομική και περισσότερες και ενεργειακή. Γιατί έχεις και τον πόλεμο στην Ουκρανία, που με μια κατάσταση με ολοένα και αυξανόμενες υβριδικές απειλές εκ μέρους, δεν είναι σαφές ότι είναι από τη Ρωσία, μπορεί να είναι από πάρα πολλούς δρόντες κρατικούς ημί. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ακρίβεια και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη άνοδος της ακροδεξιάς και στη Γερμανία και στη Γαλλία.
0: Βεβαίως.
1: Ο εξηλεκτρισμός και οι ανανεώσιμες πηγές και η πράσινη ανάπτυξη είναι πάρα πολύ ωραία. Και εμείς ως Ελλάδα έχουμε κάνει πολύ περισσότερα και μεγαλύτερα βήματα σε σχέση με τη Γερμανία, παρά το γεγονός ότι είμαστε πιο μικρή χώρα και πιο μικρή αγορά. Η παρούσα κατάσταση όμως δεν αιτιολογεί τέτοιου είδους επενδύσεις και τέτοιου είδους βήματα. Είναι μια κατάσταση ιονή έκτακτης ανάγκης.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούμε να μιλάμε για εξηλεκτρισμό και για COP31 και για πράσινη μετάβαση και για υπεράκτια αιωλικά κτλ. Όταν δεν ξέρεις άμα θα έχεις φυσικό αέριο να μπει στα νοικοκυριά.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: Είναι...
0: Επομένως, καλά έκανα και σας ρώτησα,
1: χρόνο.
0: Γιατί πραγματικά και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί το λέει. Και από την άλλη, όντως, ολόκληρη η Ευρώπη έχει αρχίσει να αντιδρά. Ας πούμε, διαβάζω, θα το είδατε κι εσείς, στη Νότια Γαλλία οι ψαράδες έχουν στήσει μπλόκα σε λιμάνια και πετρελαιακές εγκαταστάσεις. Στο Βορρά έχουμε διαδηλωτές στα πρατήρια καυσίμων. Και τώρα κοιτάζω, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι στο Στρασβούργο καταγράφηκαν τιμές που άγγιξαν τα 3 ευρώ το λίτρο.
1: Δεν το ξέρω, αλλά μπορεί.
0: Μπορεί, ναι. Τελικά
1: έχουν
0: μπορεί.
1: Έχουν εκδοξευτεί οι τιμές πάρα πολύ.
0: Ναι. Το είπατε άλλωστε.
1: Και όλη την Ευρώπη. Ναι, ναι, δεν είναι μόνο.
0: Το είπατε ότι τώρα θα αρχίσει να φαίνεται, θα αρχίσουν
1: θα
0: να φαίνονται οι επιπτώσεις.
1: Ναι, και είδα και κάποιες εξαγγελίες από την κυβέρνηση για στήριξη για το πετρέλαιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και χτες και σήμερα.
1: Ναι, γιατί ακριβώς αναμένονται μεγάλες αυξήσεις που δεν μπορούν να συγκρατηθούν. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το τι πολιτική ακολουθείς και τι κυβέρνηση είσαι. Έχει να κάνει με τη διεθνή
0: συγκυρία.
1: Δυστυχώς συγκυρία. Ναι, είναι
0: να ρωτήσω κάτι
1: κατάσταση.
0: Άλλο, κύριε Καραγιάννη. Να έρθουμε λίγο να μας πείτε δύο λόγια για τη χώρα μας. Φαντάζομαι βέβαια δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό που αναφέρατε. Το ναι. ευρωπαϊκό και το διεθνές. Ναι. Αλλά γενικότερα σαν η χώρα ενεργειακά, πού στέκεται?
1: Η χώρα ενεργειακά είναι πάρα πολύ καλά εξοπλισμένη, γιατί εμείς όπως και οι άλλες χώρες της Μεσογείου, το έχω ξαναπεί και σε εσάς, το έχω ξαναπεί στη δική σας εκπομπή, είμαστε πολύ πιο καλά εφοδιασμένες και προετοιμασμένες σε σχέση με τις χώρες της βόρειας και δυτικής Ευρώπης, γιατί δεν είχαμε πλήρη εξάρτηση από τη Ρωσία, είχαμε διαφοροποίηση από πολλά χρόνια και έχουμε πολλές και πολλαπλές οδούς προμήθειας και πηγές προμήθειας φυσικού αερίου και από την Αλγερία και από το Αζερμπαϊτζάν, και επίσης έχουμε γύρω στο 50% ήδη απαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ. Έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ εμείς την εγχώρια αγορά ΑΠΕ και φωτοβολταϊκά και αιωλικά, και έχουμε ήδη απαραγωγή. Σε ό,τι αφορά προμήθεια, επάρκεια, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Mm-hmm. Το πρόβλημα θα είναι οι τιμές.
0: Ναι, μάλιστα. Δεν είναι θέμα αισιοδοξίας. Όπως είπατε, εσείς μιλάτε ως νομικός και ως επιστήμον. Οι τιμές στις οποίες εκεί πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσεις. Τι περιθώρια έχουμε? Τώρα βέβαια σας βάζω να μιλήσετε λίγο πολιτικά.
1: Όχι, δεν γνωρίζω θέλετε. Και τα δημοσιονομικά. Ναι. Δεν γνωρίζω και ακριβώς τι αυτό έχει να κάνει με το τι περιθώρια δημοσιονομικά
0: έχετε
1: έχει.
0: Έχετε δίκιο.
1: Αυτά
0: και έχει υποθεί, απλώς έχει υποθεί ότι αν ναι. είναι να καταργήσουμε π.χ. τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή γενικά να κάνουμε κάτι με πολύ γερή παρέμβαση, πρέπει να αυξηθεί κάποιος φόρος ή να γίνει μείωση κάπου ναι. αλλού. Να γίνει ναι. έτσι. Ναι.
1: Ναι. ναι, αυτό είναι θέμα οικονομικής πολιτικής και Υπουργείου Οικονομικών.
0: Αλλά για να το ετοιμάζουν και να το προαναγγέλουν, ναι, προφανώς ναι, πάμε κάπως προς τα εκεί.
1: Ναι, προφανώς οι εκτιμήσεις, δεν λέω καμιά πυρηνική φυσική αυτή τη στιγμή, όλες οι διεθνείς αναλύσεις, οι ευρωπαϊκές αναλύσεις προς τα εκεί συγκλίνουν ότι θα ανέβουν και άλλο οι τιμές. Οπότε επειδή τώρα είμαστε στην έναρξη της χειμερινής σεζόν, πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα προληπτικά στήριξης. Μία χώρα θα κάνει το ένα, άλλη χώρα θα κάνει το άλλο, ανάλογα και με τα περιθώρια που υπάρχουν. Εγώ διάβαζα σήμερα, δεν σχετίζεται στενά με την ενεργειακή κρίση, αλλά γενικότερα με την οικονομία και με την οικονομική κρίση, η Μελόνι στην Ιταλία πήρε την απόφαση να καταργήσει τα τέλη για τα αυτοκίνητα. Δηλαδή πλέον δεν θα πληρώνουν τέλη αυτοκινήτων, να υπάρξει αυτή η ελάφρυνση,
0: ναι,
1: ας πούμε,
0: πολύ,
1: για τους
0: πολύ δυνατό μέτρο.
1: Καταναλώτες. Ναι, πολύ δυνατό πολύ. Μέτρο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ ας πούμε ακροατής μας, το γνωρίζουμε βέβαια τι συμβαίνει, ότι στην Κύπρο είναι πολύ χαμηλότερη η τιμή του πετρελαίου, στη Βουλγαρία, στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία κινούνται εκεί από το 1,5 ως το 1,85
1: ναι.
0: λέει.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν επηρεάζονται από τους πολέμους, αναρωτιέται.
1: Ναι, ναι. Ναι, σωστό. Απλά η Κύπρος είναι μια πάρα πολύ μικρή αγορά.
0: Ναι, είναι διαφορετική τελείως.
1: Είναι τελείως διαφορετική με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, δηλαδή δεν μπορείς να τη συγκρίνεις την Κύπρο. Η Κύπρος και η Μάλτα είναι δύο τελείως ξεχωριστές περιπτώσεις που δεν είναι μέσα στον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Mm-hmm. Η Βουλγαρία έχει πυρηνική ενέργεια.
0: Ναι, έχετε
1: έχει
0: δίκιο.
1: Ήδη απαραγωγή από την πυρηνική ενέργεια, και η Ρουμανία έχει ήδη απαραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οπότε
0: μάλιστα.
1: έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν δικούς τους πόρους, που αυτό οπωσδήποτε το κόστος εκεί είναι το ίμιση. Είναι πολύ χαμηλότερο
0: μάλιστα,
1: σε σχέση
0: μάλιστα.
1: με το να το εισάγεις ή να παράγεις από ΑΠΕ.
0: Κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω πως θα σας έχουμε κοντά μας σε περίπου ένα μήνα από τώρα, που πιστεύω ότι θα έχει κι άλλο ξεκαθαρίσει το τοπίο, ή και να μην έχει ξεκαθαρίσει, θα έχουμε νέες πληροφορίες, οπότε να τα επεξεργαστούμε πάλι αυτά τα δεδομένα.
1: Θα τα ξαναπούμε λοιπόν.
0: Βεβαίως, εμείς με χαρά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

Συνομιλούσαμε λοιπόν με την κυρία Μαρίκα Καραγιάννη, που είναι νομικός και διεθνολόγος εξειδικευμένη στα ευρωπαϊκά και διεθνή ενεργειακά θέματα. I think that love is forgiving yourself. I think that love is offering your immediate help. I think that love is everything that we need in this world. I think the key is being honest and being. Φτάσαμε ήδη στις 6 παρα 5. Ο Αντώνης όμως μου θέτει ένα θέμα που πραγματικά είναι αυτό το συγκλονιστικό, το σοκαριστικό που συνέβη πράγματι προχθές στη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Και μάλιστα πρέπει να σου πω, Αντώνη, όχι μακριά από την περιοχή που μένω, όχι πολύ μακριά, με το φοβερό τροχαίο με τα τρία παιδιά από 18-24 ετών που έχασαν τη ζωή τους και που δύο είναι τραυματισμένα πολύ σοβαρά. Έπαιζαν, λέει, με το TikTok μήπως συχνά μικρά σποτάκια από ράδιο και τηλεόραση με τον Κοκ θα ήταν χρήσιμα. Σίγουρα, αλλά ξέρεις, Αντώνη, είναι κάποια λερναία ύδρα αυτό το πράγμα, έχω την εντύπωση. Τι να πω, θέλει πραγματικά συνεχή ενημέρωση, συνεχή επαγρύπνηση, αυστηρά μέτρα και εποπτεία και ελέγχου συνέχεια. Κάθε ώρα, μέσα στο 24ωρο, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Έχω πραγματικά σοκαριστεί με αυτό που συνέβη.

Καλησπέρα πάντοτε με τα πιο εναλλακτικά σου έτσι, τις προτάσεις σου, τις περίεργες, τις αιρετικές. Ο Μάρκος στο φιλτισένιο της Μαρκούτσι παίρνει αποφάσεις η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Πραγματικά είδατε ότι κάποια πράγματα που νομίζουμε ότι είναι εφικτά δεν είναι. Και είναι καλό, όπως λέει, καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς, καλύτερα να ενημερώνετε περισσότερο. Να ενημερώνονται οι αξιωματούχοι, και αναφέρομαι και στους εντός των τυχών, να ενημερώνονται εκτός εάν υπηρετούν κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα και πηγαίνουν προς κάποια συγκεκριμένη στόχευση, οπότε εκεί αλλάζει το πράγμα. Τελικά κανείς δεν είναι ανίδεος, κανείς δεν είναι αθώος του αίματος, έτσι. Ο Βασίλης Νικολόπουλος που έχει αναλάβει τώρα την κονσόλα του ήχου μου χαμογελάει με πολύ έτσι νόημα. Νομίζω ότι συμφωνεί μαζί μου. Κανείς δεν είναι αθώος. Ακόμα και αυτό που λέμε, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, λέμε καμιά φορά, και εγώ το έχω πει, αθώοι πολίτες. Λέει, μου έλεγε μία έτσι μεγαλύτερη κυρία της δημοσιογραφίας, δεν υπάρχουν αθώοι πολίτες, όλοι γνωρίζουν. Και από εκεί και πέρα, είτε με την ψήφο τους, είτε με την καθημερινή τους πρακτική, είτε με τον αγώνα τους, είτε με την ανοχή τους, πάβουν να είναι αθώοι. Έχουν απόλυτη συμμετοχή στο όλο παίγνιο.

ώρα τα φέρνετε τα μηνύματα βροχή. Ο Λευτέρης λέει στην Ελλάδα τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, με 10 ώρες άπλετης ηλιοφάνειας και διαρκή αέρα. Γιατί άραγε να μην έχουμε χαμηλές τιμές ρεύματος έστω τους καλοκαιρινούς μήνες. Το ίδιο επανέρχεται και ρωτάει. Τοποθετείται ο Σωτήρης που λέει ότι η Κύπρος προμηθεύεται καύσιμα από εμάς σε μεγάλο ποσοστό και είναι πιο φτηνό, τι λέτε τώρα. Ο Παναγιώτης όμως νωρίτερα έχει στείλει ένα φωτογραφικό έτσι ενστάντανε, ένα στιγμιότυπο. Ετοιμαζόμαστε για το Εράσμους, λέει. Αλήθεια κιόλας? Πώς έτσι? Όλα καλά, σας χαιρετώ όμως γιατί η ώρα πέρασε. Θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την ανάγκη να επιτεχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Ο Κυριάκος Πιερακάκης διευκρίνησε τέλος ότι δεν σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή έκτακτο Eurogroup, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο τηλεδιάσκεψης εφόσον προκύψει ανάγκη. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η στήριξη των νοικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Παραμένει η μυρωδιά του καπνού, για την οποία νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112. Σε εξέλιξη και πυρκαγιά στο Στριμονικό, στο Δήμο Ηράκλεια Σερών. Επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο σημείο που πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φίσας έπεφτε νεκρός από τις μαχαιριές του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή στο Κερατσίνι. Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που γνώριζαν τον άτυχο καλλιτέχνη αλλά και πλήθος κόσμου συμμετέχουν στην πορεία που πραγματοποιείται στα στενά της πόλης. Αρκετοί δρόμοι του Κερατσινίου έχουν τεθεί εκτός κυκλοφορίας για τα οχήματα προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητοποίηση στη μνήμη του δολοφονημένου καλλιτέχνη. Ισχυρές δυνάμεις της Ελλάς βρίσκονται σε διάσπαρτα σημεία της περιοχής. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματίσει με σημείο συγκέντρωσης στην Καμάρα, κλειστή η σταθμή του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκης. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών, αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρεία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί. Στην ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας Ελλάδας-Μπαχρέιν συμφώνησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο βασιλιάς Αλ-Χαλίφα κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου, με έμφαση στην πρόθεση μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στον Περσικό κόλπο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας στην ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν, ενώ ο βασιλιάς χαρακτήρισε την Ελλάδα πραγματικό φίλο της χώρας του και υπογράμμισε το ρόλο της ως γέφυρας με την Ευρώπη. Συλληπιτήρια μηνύματα για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή στα 103 της χρόνια. Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος αύριο με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή,
3: άκουσε να δεις.

πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο σήμερα. Είναι Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026. Εκεί κατά τις 7.30 ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, παρακαλώ, λες και διαβάζουμε τα άλλα. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου υδάτων, Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Υπέροχη Τζάνις Τζόπλιν. Και αφορμή ήταν, πάντα είναι ωραίο να ακούς τη Τζάνις να τραγουδάει, ότι μια τέτοια μέρα, 18 Σεπτεμβρίου δηλαδή του 2024, φεύγει ένας δικός μας που δεν τον έχουμε και πολύ, δεν ξέρω γιατί. Ένας δικός μας Ελληνοαμερικανός τραγουδιστής, τυχουργός, κιθαρίστας, παραγωγός στο blues, rock, folk, ο περίφημος Νίκ Γκραβενίτης. Μιλάμε για μορφή στη μουσική. Στην Ελλάδα για κάποιο λόγο δεν είναι και τόσο διάσημος. Ο Νίκ Γκραβενίτης, που είχε γεννηθεί στο Σικάγο βέβαια, αλλά η οικογένειά του είχε μεταναστεύσει από το παλαιοχώρι Αρκαδία στην Αμερική. Αρκά στην καταγωγή. Ήταν ο βασικός τραγουδιστής των Electric Flag και είχε συνεργαστεί πολύ στενά με τη Τζάνις Τζόπλιν και με άλλους βέβαια, και μάλιστα της είχε γράψει τραγούδια για το δίσκο της Cosmic Blues. Το Work Me Lord είναι δικό του στίχη και μουσική, αυτό που ακούμε. Μια μέρα με βαριά μνήμη σήμερα. 13 χρόνια μετά. Ο Βασίλης Νικολόπουλος χειρίζεται την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαρία Τζέλα Μεταλινού, και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Όπως επισημαίνει ο Βασίλης Νικολόπουλος, ορθώς, ο κβαντικός Ανδρέας Παπασταματίου, διότι έχουμε και πιστοποίηση στην κβαντική δημοσιογραφία, όπως έχουμε προαναγγείλει, από το περίφημο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Λαπούτα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους. Την παλαιότερη, τηλεφωνικός δηλαδή, 210-60-09-604, 210-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε και No Radio, δύο λέξεις, και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, είναι το όνομα της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, και μπαίνοντας εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του Messenger μαζί μας, να, όπως έκαναν ήδη κάποιες φίλες και κάποιοι φίλοι.

Η επικαιρότητα βρίσκει πολύ σημαντικών θεμάτων. Τα ενεργειακά είναι βέβαια στο προσκήνιο. Να δηλώσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Φοντερ Λάιεν, να συσκέψει στο Eurogroup με επικεφαλή τον κύριο Πιερακάκη, να προαναγγελίες του Πρωθυπουργού για μέτρα συγκράτησης τουλάχιστον της ανόδου των τιμών. Άλλα θέματα προεκλογικού χαρακτήρα, γιατί αυτό πρέπει να το κοιτάξει πάντως λίγο η αντιπολίτευση. Μια τόσο παρατεταμένη προεκλογική περίοδος δεν ευνοεί την αντιπολίτευση, γιατί ό,τι και να στοχεύσεις, ό,τι και να ανεβάσεις, μετά από λίγο γίνεται μέρος της καθημερινότητας. Άμα το τραβάς πολύ καιρό, χεύσεις ό,τι και να ανεβάσεις, μετά από λίγο γίνεται μέρος της καθημερινότητας. Άμα το τραβάς πολύ καιρό.

ναι, μην γελάτε κυρία Βρετού. Ξέρεις, η ποιότητα δεν είναι πια δεδομένη, είναι δισεύρετο πράγμα. Ακούω καμιά φορά κι εγώ για να μην παραλαϊκίζω μετά, να βελτιώνουμε λίγο, να έρχομαι στους ανθρώπους να πω δύο πράγματα. Την αγάπη μας ήρθε να μας επισκεφθεί. Λοιπόν, 1970, ήταν μόλις 27 ετών ρε παιδιά. Πόσο γρήγορα ανέβηκε, έφτασε στην κορυφή και πόσο λίγο έμεινε εκεί αυτός ο καταπληκτικός τύπος, ο Τζόνι Άλεν Χέντριξ. Α, τι μαθαίνω. Ποια έφτιαξε, ποια στούντιος έφτιαξε Βασίλη, ο Τζίμι, Electric Ladies ή Lady. Μάλιστα, Electric Lady Studio στη Νέα Υόρκη. Τα φτιάξε σύμφωνα με το δικό του όραμα για το πώς πρέπει να ηχογραφεί το ηλεκτρικό ήχος. Ένας άνθρωπος με υπογραφή από τις πρώτες νότες της κιθάρας. Πιο πιτσιρικάς πήγαινε σε κάτι κλαμπάκια εκεί, τον ανεβάζαν καμιά φορά, έκανε κανένα γκρουν γκρουν. Τον είδε ένας παραγωγός που κάτι έκοβε το αυτί του κυρίως, όχι το μάτι του, και έγινε ο περίφημος Τζίμι Χέντριξ. Έφυγε όμως γρήγορα. Γιατί είχε και αυτός μεγάλο θέμα με την εξάρτηση και με τις ουσίες. Μια τέτοια μέρα το 1970.

Επειδή σε λίγο θα βουτήξουμε στην τομή του επίκαιρου και του διαχρονικού, γιατί το επίκαιρο είναι τι γίνεται τώρα εκεί στο Κερατσίνι, το διαχρονικό είναι τι έγινε πριν 13 χρόνια, αλλά ο συγκερασμός τους είναι μια άσκηση μνήμης που πρέπει να την κρατάμε ζωντανή, γιατί βλέπετε, συζητάμε άνοδος ακροδεξιά στην Ευρώπη. Όταν είχε εμφανιστεί η Χρυσή Αυγή, μας φαινόταν λίγο, πώς να το πω τώρα, γραφικό όλο αυτό. Κάποιοι έλεγαν ότι άμα όμως είναι και σοβαρή, καλό κάνει να υπάρχει κτλ. Άρχισε να δείχνει το ναζιστικό πρόσωπο, γιατί φοράγε ένα άλλο προσωπείο. Δεν το δώσαμε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ήταν κάτι, λέει, αλλιεργάτες, ήταν κάτι μετανάστες. Ήρθε η στιγμή να σκοτώσω ένα δικό μας παιδί, για να καταλάβουμε ότι εδώ τα πράγματα δεν είναι όπως τα νομίζαμε, και να πάρει μπρος όλη μετά αυτή η διαδικασία που οδήγησε και τη δικαιοσύνη να τη χαρακτηρίσει εγκληματική οργάνωση. Μην ξεχνάμε την Τρίτη αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Θα το μάθατε, θα το ακούσατε, θα το διαβάσατε. 103, νομίζω θα γινόταν σε λίγες μέρες, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, και συγγραφέας και δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, του Ανδρέα Παπανδρέου, συνδεδεμένη με το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα, με ενεργό συμμετοχή. Είχε σπουδάσει δημοσιογραφία, έκανε μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία. Εκεί στη Μινεσότα γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα το κουβεντιάσουμε και τη Δευτέρα. Αυτά τα τρία παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην Ποσειδόνο, στο ένα δίνει πολύ σοβαρή μάχη να κρατηθεί στη ζωή, ένα πέμπτο επίσης τραυματισμένο. Φαίνεται, λέει, αλλά αν δούμε, ότι έκαναν κάποια κόντρα και μετέδιδαν live στο TikTok τα κατορθώματά τους και αυτά, λίγο πριν το αυτοκίνητο συντριβεί σε ένα τοίχο και τελειώσει η ζωή τριών παιδιών. Κατάλαβες.

0: Σας έλεγα λοιπόν ότι η σημερινή μέρα έχει μια βαριά μνήμη και εμείς θα προσπαθήσουμε να συγκεράσουμε επίκαιρο και διαχρονικό, γιατί είναι το τι συμβαίνει τώρα, γιατί όμως συμβαίνει, γιατί συνέβη ό,τι συνέβη τότε. Θα ξεκινήσουμε με το επίκαιρο, θα πάμε εκεί στο μνημείο που είναι αφιερωμένο στον Παύλο Φίσα, γιατί εκεί γύρω ξεκινούν οι εκδηλώσεις και όλα τα σχετικά. Η καλή μας συνάδελφος, η Χαρά Γιαννοπούλου, είναι αυτό που λέμε για το επιτόπιο ρεπορτάζ, είναι μαζί μας. Χαρά, καλό σου απόγευμα.
1: Γεια σας από την οδό Παύλου Φίσα. Βρισκόμαστε στο σημείο της δολοφονίας, εδώ που έχει στηθεί το μνημείο, όπως ανέφερες, που έχει αφιερωθεί στον αντιφασίστα Μουσικό. Εδώ βρίσκεται η μητέρα του, ο πατέρας του, η αδερφή του, που είναι η οικογένεια του Παύλου, αλλά και χιλιάδες κόσμου, οι οποίοι τα τελευταία 13 χρόνια έχουν γίνει η οικογένεια της Μάγδας. Μάλιστα, οι νεότεροι στην ηλικία την αποκαλούν μάνα και η ίδια είναι κάτι για το οποίο συζητάει κατά καιρούς όταν μιλάει για την δολοφονία του Ζούτσου. Διαπέκτησε πάρα πολλά παιδιά μετά από αυτό το τραγικό γεγονός.
0: Έχει μεγάλη συμμετοχή δηλαδή, Χαρά, γιατί έχουν περάσει 13 χρόνια και ξέρεις, σιγά σιγά ο χρόνος μπορεί να...
1: 13 χρόνια έχουν περάσει για τον κόσμο, θα μου επιτρέψεις να πω, για την Μάγδα Φίσα είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, είναι η ίδια ψυχολογία κάθε χρόνο, το κλίμα είναι πολύ βαρύ για όλη την οικογένεια. Ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει, δεν ξεχνά, 12 χρόνια η πορεία και ο κόσμος φτάνει εδώ κατά χιλιάδες. Το κάλεσμα ήταν για τις 5:30 και από τις 4:30 τα νεότερα παιδιά έφτασαν εδώ με τα πρώτα πανό. Αυτή τη στιγμή η πρώην Παναγίτσα Λβάρη έχει κλείσει από κόσμο από την αρχή μέχρι και το τέλος της. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμου που έχουν παρευρεθεί για να συμμετάσχουν στη μεγάλη αυτή πορεία μνήμης. Αυτή την ώρα και εδώ και περίπου μισή ώρα έχουν ξεκινήσει κάποιες ομιλίες από φίλους του Παύλου, μουσικούς, συλλογικότητες, εκπροσώπους των γειτονιών εδώ του Πειραιά, από το Κερατσίνη, την Αμφιάλη, τη Μίκια, τα Ταμπούρια, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, η συλλογικότητα μέχρι τέλους. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος και οι εκπρόσωποι που παίρνουν για λίγο το χρόνο τους, προκειμένου να μιλήσουν για τη δολοφονία, για τα χρόνια που έχουν περάσει, για τον μεγάλο αγώνα που έκαναν όλο αυτό το διάστημα, που είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην καταδίκη εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Φυσικά δεν λείπουν προφανώς και αναφορές στην αποφυλάκηση του Λία Κασιδιάρη. Είναι ένα σημείο στο οποίο αναφέρθηκε και χθες η Μάγδα Φίσα στη μεγάλη αντιφασιστική συναυλία που γίνεται παραδοσιακά κάθε χρόνο στα Λιπάσματα. Περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει αυτή η μεγάλη πορεία. Είναι πολλοί ακόμα οι άνθρωποι που περιμένουν για να πούν έναν χαιρετισμό και σε λίγο θα ξεκινήσει με προορισμό τον μπλόκο της Κοκκινιάς στη Λίγαια.
0: Και προφανώς έχουν ληφθεί στη διαδρομή όλα τα σχετικά μέτρα. Εσείς τώρα...
1: Είναι περίπου 2.000 αστυνομικοί που έχουν διατεθεί για μέτρα ασφαλείας για αυτήν την πορεία μνήμης και τιμής. Καθ' όλη την διαδρομή θα βρίσκονται και τα πλαισιώνουν την πορεία. Είναι ήδη εδώ από νωρίς σε διάσπαρτα σημεία αστυνομική, διακριτική η παρουσία τους, αλλά θα βρίσκονται και καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας. Και με τρόνα αλλά και με κάμερες που φέρουν την...
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαρά Γιαννοπούλου. Σε ευχαριστούμε για τη μεταφορά και του κλίματος και του ήχου, γιατί ξέρετε καμιά φορά ο ίδιος ο ήχος μπορεί να σου δώσει την εικόνα χωρίς τις λέξεις, αν και οι λέξεις της Χαράς Γιαννοπούλου κάλυψαν και το περιεχόμενο αλλά και τα ποιοτικά στοιχεία. Είναι εντυπωσιακό βέβαια ότι τόσος πολλής κόσμος 13 χρόνια μετά κρατάει την σχέση του με τη συμμετοχή, γιατί είναι άλλο να αναφέρεσαι σε κάτι, άλλο να λες και άλλο να πράττεις.

σιγά σιγά όμως, έχουμε ακόμα χρόνο και για σας, προς τους τίτλους των ειδήσεων. Ήταν μια τέτοια μέρα το 1971

έτσι σαν αυτό το intro της drums που ήθελε ο Βασίλης να ακούσουμε, μπήκε στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου το εμβληματικό άλμπουμ των Who. Who's Next ήταν ο τίτλος του άλμπουμ. Το Μπάμπα Ορίλε ήταν το τραγούδι που άνοιγε το δίσκο. Ήταν λοιπόν 18 Σεπτεμβρίου του 1971 όταν αυτό το άλμπουμ των Who σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 των charts του Ηνωμένου Βασιλείου. Ήταν ορόσημο για το συγκεκριμένο group, για την μπάντα. Ήταν το μοναδικό τους άλμπουμ που κατάφερε να φτάσει στην κορυφή των βρετανικών charts.

Λοιπόν, πριν πάμε στους τίτλους, κάποια από τα μηνύματά σας, μη στριμωχτούμε μετά. Ο Γιάννης, Κέρι Λίβγκριν τον Κάνσας. Σοβαρά, Γιάννη μου, δεν μου το έστελες πιο νωρίς αυτό στο messenger της εκπομπής, να έχω κάνει τα δέοντα και τα πρεπούμενα. Αντί τη Ραμόν, τον Ραμόντς γεννήθηκε, σωστό. Έφυγε από τη ζωή ο Τζίμι Χέντριξ, το είπαμε. Για τους Χου μόλις τώρα. Αυτό με τους Κάνσας πολύ στεναχωριέμαι που δεν το είχα υπό την υποψία μου νωρίτερα. Σήμερα το είχα υποσχεθεί στο Γιάννη ότι θα το πω, γιατί αύριο είναι το γλέντι, κύριε Αντρέα. Αύριο στον Άγιο Δημήτριο το αρκαδικό γλέντι με μουσική για όλα τα γούστα και την ξακουστή γουρουνοπούλα σας περιμένουμε. Το στέλνει εδώ και ένα μήνα ο Γιάννης αυτό, όχι μόνο σε εμάς. Έχω ακούσει, Γιάννη, το στέλνεις και σε άλλα ραδιόφωνα και μπράβο, καλά κάνεις, δημόσιες σχέσεις, επικοινωνία και όλα τα σχετικά. Αλλά εγώ σου είχα πει να έρθει η παραμονή για να έχει και ένα νόημα. Μην το λέμε ένα μήνα και ξεφουσκώσει. Πώς λέγαμε για την αντιπολίτευση. Όταν βάζεις ένα θέμα στην ατζέντα και νομίζεις ότι έχεις ισχυρά επιχειρήματα να μειώσεις, ας πούμε, την κυβέρνηση, μην το ξεκινάς 3-4 μήνες πριν. Όταν φτάσει κοντά στις εκλογές, ξέρεις, θα έχει κατακάτσει. Τι έχουμε εδώ, ο Πέτρος. Εξαιρετικό ξεκίνημα εκπομπής. Ευχαριστούμε, ρε Πέτρο. Καλό απόγευμα. Και εξαιρετικός μουσικός ο Νίκ Γραβενίτης. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ένας από τους δικούς μας που δεν τον έχουμε τόσο περί πολλού εμείς, αλλά που εκεί έκανε μεγάλη καριέρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή. Και με τα τραγούδια που έδωσε στη Τζόπλιν και με τους Electric Flag, με τον Μάικ Μπλουμφίλντ και άλλα. Πριν πάμε στους τίτλους, ο Νίκ Γραβενίτης που ακούσαμε νωρίτερα είχε ηχογραφήσει και ζωντανό άλμπουμ Live in Athens at the Rodon στο Ρόδο. Κοίταξε να δεις, να το βρείτε αυτό το άλμπουμ, να τα ακούσετε. Γιατί εμείς σε λίγο θα ακούσουμε Γιώργο Τσούκαλο για να μάθουμε τα νεότερα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Περακάκης μετά τις συνεδρίες στο Δουβλίνο. Τυχόν μέτρα στήριξη για την ενέργεια πρέπει να είναι στοχευμένα και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, επισήμανε. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MendWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. 17χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Επανήλθε μετά από 50 λεπτά κάρπα και 7 απεινιδόσεις. Νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου. Αυξάνει το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής της αποστολής η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας. Συμπληρώνονται σήμερα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αυτή την ώρα συγκέντρωση στο μνημείο του στο Κερατσίνι. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Σούκαλος.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπαντ, Σουρλουλού. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: de Michel Vauquer sur une musique de Charles Dumont. Non, je ne regrette rien.
1: Όχι, δεν μετανιώνω για τίποτα. Και νομίζω ταιριάζει απολύτως, γιατί ήταν τέτοια μέρα, 18 Σεπτεμβρίου του 1946, όταν η Edith Giovanna Gassion, η Edith Piaf δηλαδή, αυτή που την αποκαλούσαν το μικρό σπουργίτη, εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα στο θέατρο Μαρίκα Κοτοπούλη. Εκείνο το βράδυ πήγε να την συγχαρεί στο καμαρίν της ο Δημήτρης Χορ, γοητεύθηκε η Edith Piaf. Ο μύθος έλεγε ότι τον αγάπησε τρελά, αλλά ο Χορν δεν ανταποκρίθηκε και πολλοί έλεγαν εντάξει, τώρα αυτά είναι δικές μας ιστορίες. Και όμως, παιδιά, βρέθηκε ένα γράμμα, βγήκε μάλιστα σε δημοπρασία το 2008, που είχε στείλει η Edith Piaf στον Δημήτρη Χορν και μεταξύ άλλων εκεί του έγραφε «Σ' αγαπώ όπως δεν αγάπησα ποτέ κανέναν, Τάκη, μη μου πληγώσεις την καρδιά, είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα». Ο Χορν δεν ανταποκρίθηκε. Βέβαια μετά η Πιάφ συνέδεσε τη ζωή της με έναν άλλο Έλληνα, τον Θεοφάνη Λαμπουκά, τον περίφημο «Τεός αγαπώ». Αλλά μια τέτοια μέρα ξεκίνησε αυτό το ειδήλιο και γι' αυτό είπα μου ταιριάζει, γιατί φαντάζομαι και η ίδια δεν θα μετάνιωνε που ερωτεύτηκε, δεν θα μετάνιωνε που προσπάθησε, και έτσι το λέει πολύ ωραία. Όχι, δεν μετανιώνω γιατί

0: φορέσεις γκάφας, παιδιά. Νικολόπουλε, πρόσεχε να δεις, μη το πάθεις και εσύ, γιατί είσαι και ηχολήπτης και ένας, τώρα κάτι τέτοιο ήτανε. Έχουμε ωραίο αγώνα χόκεϊ επί χόρτου μεταξύ Νότιας Κορέας και Μπαγκλαντές. Στέκονται όλοι για τον ύμνο και βάζουν τον ύμνο της Βόρειας Κορέας, παιδιά. Και πάθανε πλάκα. Ο ένας κοίταγε τον άλλον. Μερικοί είχαν βάλει τώρα το χέρι στο στήθος, στην καρδιά. Σου λέει τώρα τι να κάνω. Κάποιοι άλλοι κοιτάγανε πάνω ψηλά να δουν τι γίνεται. Μέχρι να το πάρουν χαμπάρι οι διοργανωτές. Είχε παιχτεί ο ύμνος της Βόρειας Κορέας. Έβαλα μετά τον ύμνο της Νότιας Κορέας. Αλλά επειδή έπρεπε να αρχίσει το παιχνίδι, γιατί είχαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα, το μισό ύμνο της Νότιας Κορέας τον φάγανε με τους παίχτες να τρέχουν να πάρουν θέση. Αυτό είναι, άμα κάνεις γκάφα να κάνεις, ρε παιδί μου. Πολύ γρήγορα με τα δικά σας, ο Γιώργος τι λέει. Ακούω ΕΡΤ έκο από την πρώτη μέρα. Έβγε Γιώργο. Οδηγώ βαν και μεταφέρω τουρίστες όλη μέρα. Άκουγα σαν με ρέντιο, αλλά τώρα τέλειωσε. Προτίθεμαι να κάνω ραδιοφωνική απεργία μέχρι την επαναφορά του. Σας αγαπώ. Είναι Σεπτέμβρης. 18 Σεπτεμβρίου. Άργησες λίγο, Μαριάτζελα μου, λίγο πιο γρήγορα αν μπορείς να τα φέρνεις τα μηνύματα, γιατί παγιατεύουν μέχρι να... Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ο Παναγιώτης από Καστοριά. Α, θα το πούμε στους τεχνικούς μας αν έχεις προβλήματα ακρόασης. Ο Φώτης από Χελιδόνη, καλό Σαββατοκύριακο. Α, μας λέει ο Γιώργος, ναι, τώρα είναι Σεπτέμβρης, δεν μπορούμε να έχουμε σαν μερέντιο. Θα κάνεις ραδιοφωνική απεργία, στους άλλους όμως, εμάς θα μας ακούς, μέχρι να έρθει το καλοκαιράκι που θα το ξαναβάλουμε. Περιτώ, λέει, να σημειώσω ότι τουλάχιστον 20 άτομα από όλη την Ευρώπη έχουν κατεβάσει την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ, γιατί με ρωτούσαν τι είναι αυτό. Μπράβο, ρε εσύ, Γιώργο. Θα είσαι ο, πώς να το πω, ο promoter μας στην Ευρώπη του ΕΡΤΕΚΟ. Είδες, Βασίλη, προφορά θα μου ξέφυγε. Λοιπόν, για πάμε στο Σπύρο. Καλησπέρα, Ανδρέα. Πολύ ωραία διασκευή είχε κάνει ο Παύλος στο Σιγά Μην Κλάψω του Αγγελάκα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μετά τα αθλητικά, Σπύρο μου, μ' αρέσει η παρέμβασή σου. Να ακούσουμε αυτό. Καλησπέρα και καλή συνέχεια από το Μιχάλη. Πάμε να παίξουμε λίγο μπάλα, παιδιά.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Και κανονικά έπρεπε να κάνω καταγγελία, να βάλω το νούμερο 8 να παίξει το τραγούδι και να μην φιλοξενήσω τον Τάσο Επιτρόπου που αποκρύπτει συστηματικά το αποτέλεσμα του χθεσινού αγώνα της ΑΕΚ. Αλλά επειδή είναι φίλος και τον αγαπάμε, τον έχουμε εδώ. Γεια σου, Τάσο.
2: Γιατί το αποκρύπτω, μωρέ?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω περισσότερες λεπτομέρειες. Θα τα πούμε μεταξύ μας. Το κρατάς κρυφό. Δεν ξέρω. Να, η Πέπη που είναι αεκτζού μου στείλε ένα και μου λέει: επειδή είμαι και σεραία, έχω λυπηθεί. Μήπως και εσύ στεναχωρήθηκες.
2: Ο πανσεραϊκός μάλιστα έβγαλε.
0: Έβαψε μαύρα τα διάφορα του στα social.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
2: Αυτό ένα νίκησε η ΑΕΚ.
0: Είναι βαρύ. Είναι βαρύ.
2: Αυτό που έκλειψε την παράσταση ήταν το αποτέλεσμα του Όφη, βεβαίως. Χθες, παρά το εντυπωσιακό 8-1 της ΑΕΚ και του Πανσεραϊκού για το
0: κύπελλο.
2: Γιατί
0: ήταν ευρωπαϊκό με την πέμπτη ομάδα του γερμανικού πρωταθλήματος. Όχι, δεν ξεγέλασε.
2: Πολύ σωστά το είπε.
0: Εντάξει, το πίεσε μετά τον γκολ η Χόφενχάιμ. Πίεσε, αλλά ο Όφη έδειξε τη συνοχή του, ότι έχει ένα μοντέλο παιχνιδιού και ακολουθούν το πλάνο ως τρελή, μου επιτρέπετε την έκφραση, και καιροφυλακτούν. Και βάζουν και ένα δεύτερο γκολάκι και σου λέει: γεια σας, Ευρώπη, Μόφη.
2: Αυτό. Σωστά, σωστά. Ο Αϊτόρ, ο σκόρερ που έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό και έφυγε, και ο Κανελόπουλος, να πω ότι ήταν στην ΑΕΚ, στις Ακαδημίες της ΑΕΚ, και έχει καταλήξει εκεί, έτσι.
0: Και πήγε παιδιά, και βρήκε 8, εκεί και χρόνο 8 παιχνιδιού 8 και απεδείχθη δικαίως.
2: 8 Έλληνες ξεκίνησε τη σύνθεση του Όφη.
0: Μπράβο.
2: Μια αμυγός ελληνική σύνθεση, αν μη τι άλλο. Και εντάξει, είναι παράδειγμα προς μίμηση ενδεχομένως αυτό που κάνει ο Όφη στους τελευταίους αρκετούς μήνες, θα έλεγα. Λοιπόν, πέρασε ο Όφη, πέρασε και ο Ολυμπιακός, πέρασε και η ΑΕΚ πριν από τις προηγούμενες εβδομάδες. Οπότε ήταν μια πολύ καλή συγκομιδή. Είμαστε μια ανάσα από τη 10η θέση.
0: Άντε.
2: Έτσι, στο ranking της UEFA, που σημαίνει αυτό ότι.
0: Ποιον καταδιώκουμε?
2: Την Πολωνία και την Τσεχία. Τσεχία και Πολωνία. 10η Τσεχία, 10η Πολωνία. Αλλά η απόσταση είναι λιγότερη από τη διαφορά μια σοπαλίας.
0: Άρα ο Ολυμπιακός που νίκησε τη Γιαγκελόνια ήταν πολύ καλό.
2: Βέβαια, και απέναντι στην ελληνική ομάδα.
0: Μπράβο,
2: ναι, ναι.
0: Μπράβο.
2: Και το σημαντικό είναι πλέον ότι αν καταφέρει τελικά η Ελλάδα και πάρει αυτή τη δέκατη θέση, η πρωταθλήτρια ομάδα θα έχει δικαίωμα απευθείας συμμετοχής στο επόμενο Champions League.
0: Η ΑΕΚ κατευθείαν θα μπει ομίλους.
2: Δεν ξέρω αν θα είναι η ΑΕΚ αυτό το.
0: Α, είναι η επόμενη πρωταθλήτρια, όχι η τωρινή.
2: Τώρα είναι η ΑΕΚ.
0: Ναι, τώρα είναι, αλλά καλά, τώρα είναι ο Μήλους. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει, για να δούμε αν θέλουμε να πάει και του χρόνου κατευθείαν ο Μήλους.
2: Έχουμε κάποια πράγματα τώρα που είναι σε εξέλιξη.
0: Πες να μου εντάξει για να πεταχτούμε λίγο στη μνήμη.
2: 71-78 προηγείται η Φενέρ, είναι το Super Cup της EuroLeague. Μάλιστα. Είναι η νέα διοργάνωση. Στις 8 η ώρα θα παίξουν Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης και αυτή τη στιγμή είμαστε στο ημίχρονο. Παρτιζάν ΠΑΟΚ 56-55 είναι το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Πιο μετά θα αγωνιστεί και ο Παναθηναϊκός απέναντι στην κάτοχο του EuroCup την Μπουργκ σε 9 και 4.
0: Όσο
2: αφορά και το κομμάτι αυτό, η Εθνική Βόλη Ανδρών επικράτησε 3-1 χθες στη Σλοβακία. Έχει προκριθεί στις 16 ομάδες πλέον και θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία.
0: Μάλιστα.
2: Την Κυριακή από την ΕΡΤ2 αυτό το παιχνίδι στις 5. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να πούμε. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα.
0: Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου.
2: Μόνο να πούμε ακριβώς το πρόγραμμα της Super League. Τι περιμένουμε δηλαδή για το ερχόμενο διήμερο, Σάββατο και Κυριακή.
0: Ναι.
2: Πέμπτη αγωνιστική, Ατρόμητος και Φυσιά στις 7, στις 7.30 Άρης Ηρακλής το ντέρμπι της αγωνιστικής. Την Κυριακή, Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, 6 ώρα Βόλος ΑΕΚ χωρίς το Βάργα, τραυματίας ο Βάργα.
0: Μάλιστα.
2: Τραυματίστηκε. Όφι Αστέρας στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στη Νέα Πολύ στις 7.30 και στις 9 η ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ.
0: Ξέρουμε Άννα, για τον τραυματισμό του Βάργα κάτι?
2: Ο Βάργα θα επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Θα κάνει αποθεραπεία κατά τη διάρκεια αποκατάσταση.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Γεια σου.
2: Γεια χαρά. Ψάχνω έναν τρόπο τάθεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή.

0: Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο Ed News Radio 105,8. Είναι το απολύτως σχετικό. Είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής και σας το είπα από την αρχή ότι στην τομή, στη σύζευξη του επίκαιρου και του διαχρονικού αξίζει να συναντιόμαστε, γιατί η μνήμη δεν είναι μια πολυτέλεια, δεν είναι μια παλιωμοδίτικη νοσταλγία, είναι πολλές φορές ένα απαραίτητο εφόδιο για να καθορίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Δεν έχω καταλήξει, μάλλον δεν ξέρω τη δική σας εκτίμηση, αν η δολοφονία του Παύλου Φίσα ήταν μια προαναγγελθήσα στην ουσία δολοφονία ή αν ήταν ένας κεραυνός εν εθρία που διέσχισε όλη αυτή τη θολούρα. Εντάξει μωρέ, τώρα επιτέθηκαν σε κάτι μετανάστες, συγκρούστηκαν εκεί με τους αλλιεργάτες, πάρα πολλοίς κόσμος δεν έπαιρνε στα σοβαρά αυτά τα χαρακτηριστικά, τα ναζιστικά της Χρυσής Αυγής. Χρειάστηκε ένας νέος άνθρωπος να χάσει τη ζωή του για να ξυπνήσουμε. Όχι όλοι μαζί, κάποιες είχαν ξυπνήσει νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων και σε θεσμικό επίπεδο. Ήταν δημοσιογράφος τότε στο Βήμα και στο ραδιοσταθμό στο Κόκκινο η κυρία Μαρία Λούκα, που είναι συντονίστρια έργων στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Έτερων, είναι κινηματογραφίστρια και συγγραφέας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε κυρία Λούκα.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, σε εσάς τους ακροατές και τις ακροάτριές σας.
0: Εσείς το βιώσατε και με την αμεσότητα της δημοσιογραφικής κάλυψης, αλλά φαντάζομαι με την πάροδο των χρόνων, καθώς οι ενασχολήσεις και το έργο σας έχει να κάνει με καταγραφή, με ντοκιμαντέρ, θα έχετε φτιάξει και μια, πώς να το πω, μια κατάσταση συνοχής από το πριν, από το τότε και από το μετά, και θέλουμε λίγο να το κλέψουμε από σας, δηλαδή να μας δώσετε ένα τέτοιο στίγμα λίγο πριν η δολοφονία και το μετά.
1: Θα ξεκινήσω με τον τρόπο που το θέσατε κι εσείς, στο ότι μιλάμε για ένα έγκλημα που είχε προαναγγελθεί. Γιατί η δολοφονία του Παύλου Φίσα πριν από 13 χρόνια ακριβώς ήταν η κορύφωση ενός συνεχούς βίας. Ήταν εκείνα τα χρόνια, από το 2012 αν βάζαμε ένα ορόσημο, από το 2011-2012 που κλιμακωνόταν η ακροδεξιά βία. Είχαμε βεβαίως και προηγουμένως διάφορα γεγονότα. Και να υπενθυμίσω πολύ χαρακτηριστικά τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν, τη δολοφονική επίθεση στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες, τη δολοφονική επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και πολλά άλλα, τα πογκρόμ στον Άγιο Παντελεήμονα. Οπότε φαινόταν ότι η δράση της Χρυσής Αυγής, που τότε ήταν στο κοινοβούλιο, ήταν ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, είχε αποχαλινωθεί. Και ήταν ζήτημα χρόνου στο ότι κάποια στιγμή αυτό το μαχαίρι, το οποίο πολλές φορές κινήθηκε στο παρελθόν εις βάρος σωμάτων μεταναστευτικών, θα κινούνταν και εις βάρος ενός σώματος το οποίο η ελληνική κοινωνία μπορεί να ένιωθε πιο οικείο.
0: Ενός δικού μας, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε για όσους έχουμε την ίδια εθνική ταυτότητα, αλλά θα έπρεπε να το έχουμε καταλάβει λίγο πριν. Αυτή όμως ήταν μια κορύφωση και μάλιστα μια στιγμή που απέδειξε και τα οργανωμένα χαρακτηριστικά. Δεν ήταν δηλαδή έγινε μια συμπλοκή πάνω στο τέτοιο. Έχουν βγει και μελέτες ξένων ιδρυμάτων για το χρονολόγιο και τη μεθοδικότητα με την οποία η Χρυσή Αυγή λειτουργήσε ως ομάδα εφόδου.
1: Σαφώς υπάρχει και η έρευνα των Forensic Architecture που παρουσιάστηκε και κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά γενικότερα στη δίκη έχει μια σημασία, νομίζω να το πούμε και αυτό, ότι αυτός ήταν και ένας δικαστικός αγώνας πολιετής που κράτησε περίπου 11 χρόνια. Πολύ επίπονος, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν χιλιάδες τεκμήρια αυτής της δράσης, που ακριβώς επιβεβαίωσαν αυτό που και εσείς θέσατε, δηλαδή στο ότι ήταν μια οργανωμένη, προμελετημένη επίθεση και είχε όλα τα στοιχεία τα οποία προσυδειάζουν σε εγκληματική οργάνωση. Κάτι το οποίο επικύρωσε και το πρωτοβάθμιο και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Να σας πω ότι έχει μια σημασία να θυμίσουμε πως η δολοφονία του Φίσα έγινε η θριαλίδα ακριβώς για να παταχθεί η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ναι. Ήταν εκείνο το γεγονός πάνω στο οποίο συνενώθηκαν διαφορετικές δικογραφίες και φτάσανε στην ακροαματική διαδικασία. Και πέρα από αυτό, ήταν ένας αγώνας ο οποίος δόθηκε εντός αλλά και εκτός δικαστηρίων. Ήταν και το έναυσμα για ένα μεγαλειώδες αντιφασιστικό κίνημα με συγκλονιστική, νομίζω, τη μορφή της Μάγδας Φίσα και όλων των
0: φαίνεται ότι αντέχει, όπως μας έλεγε νωρίτερα η Χαρά Γιαννοπούλου, η συνάδελφος που καλύπτει εκεί τις εκδηλώσεις. Είναι χιλιάδες κόσμος. Και το 13 χρόνια μετά, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τα λαϊκά κινήματα και τα σχετικά, δεν είναι και το πιο συνηθισμένο. Όταν περνάει ο χρόνος, πολλά πράγματα μπαίνουν και λίγο στην άκρη, καταλαγιάζουν. Αυτό δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με την συγκυρία, την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη στην Ελλάδα.
1: Εγώ θα έλεγα ότι είναι και τα δύο. Θα έλεγα ότι αφενός γύρω από αυτή την υπόθεση συσπυρώθηκαν πλατικές κοινωνικές μάζες και δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις. Νομίζω ότι έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο η μορφή της Μάγδας Φίσα και ο τρόπος, η ακατάβλητη προσπάθειά της να διατηρήσει τη μνήμη του γιου της ολοζώντανη διαρκώς μπροστά μας. Και απ' την άλλη, αυτό δυστυχώς τέμνεται με μια δυσάρεστη και ανησυχητική συγκυρία, όπως ήδη έχετε επισημάνει κι εσείς, που στην Ελλάδα έχουμε την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, ενός ανθρώπου ο οποίος είχε καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και που βεβαίως έχει απεικονιστεί σε δεκάδες στιγμιότυπα τη στιγμή της ίδιας του της εγκληματικής
0: δράσης. Τη Δευτέρα
1: δράση,
0: θα ανακοινώσει με ποιο,
1: ακριβώς,
0: με ποιο τρόπο θα πολιτευτεί.
1: Ναι, έχουμε αρκετές παραφιάδες γύρω από αυτό το χώρο, από το χώρο του ακροδεξιού εξτρεμισμού, οι οποίες αναμένεται να κινηθούν και να προσπαθήσουν να βρουν μια πολιτική αποτύπωση το προηγούμενο διάστημα, όπως είχαν προηγηθεί οι Σπαρτιάτες το προηγούμενο διάστημα, έτσι έπονται και άλλες κινήσεις. Αυτό σημαίνει μια αναγκαιότητα δημοκρατικής επαγρύπνησης και βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολύ ζωφερές εξελίξεις στο διεθνές σκηνικό, όπως αυτές αποτυπώθηκαν πολύ πρόσφατα στις εκλογές στη Σαξονία. Είχαμε για πρώτη φορά στη Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο την επικράτηση ενός ακροδεξιού κόμματος στην Σαξονία, κάτι το οποίο νομίζω ότι συντάραξε και το πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας.
0: Και έπονται και άλλες εκλογές τώρα και στη Γερμανία.
1: Στη Γαλλία.
0: Ναι, και στη Γαλλία.
1: Είναι πολύ
0: ανησυχητικό,
1: γιατί εκεί πέρα υπάρχει διαρκώς ο κίνδυνος της Μαρί Λεπέν, που βλέπουμε ότι κρατάει ακόμα ένα δυναμικό ατόφιο, γιατί δεν έχει μέχρι στιγμής έχει αποσομιστεί αυτός ο κίνδυνος στο να φτάσει τελικά στην εξουσία και είναι ζητούμενο να εξακολουθήσει να παραμείνει έτσι. Οπότε ενώ ότι υπάρχουν αυτές οι ρήξεις και αυτές οι ρογμές στην Ευρώπη, και όλα αυτά σηματοδοτούν την ανάγκη ακριβώς για κανέναν εφησυχασμό και για να επαναδιαπραγματευτούμε σε μια, θα έλεγα κατά την άποψή μου, προοδευτική και συμπεριληπτική κατεύθυνση τα ζητούμενα τα οποία βάζει στην αιχμή του ο νεοφασισμός και η ακροδεξιά ρητορική, που είναι κατά βάση αντιμεταναστευτική, είναι αντιτζέντερ, δηλαδή στοχεύει στα δικαιώματα της έμφυλης ισότητας, στοχεύει στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ.
0: Φτιάχνει μια ατζέντα φόβου.
1: Στοχεύει στα δικαιώματα μεταναστών και προσφύγων.
0: Ναι. Απευθύνεται σε ανθρώπους που μπορεί να είναι και διαφορετικών προσεγγίσεων, αλλά ο φόβος είναι ένα πολύ κοινό συνέστημα και άμα τον καλλιεργείς και τον πυροδοτήσεις, μπορεί να ψαρέψεις και από δεξαμενές που ίσως δεν φανταζόσουν. Πρέπει να γίνουμε πιο αυστηροί απαγορευτικά σε αυτούς τους χώρους κατά την άποψή σας, ή πρέπει να ακυρώσουμε την, πώς να το πω, την επιχειρηματολογία που πάει στις λαϊκές μάζες, γιατί είναι ένα ζητούμενο, γιατί ανταποκρίνεται πολλής κόσμος.
1: Είναι ένα ζητούμενο που πρέπει σίγουρα να βρίσκεται σε μια διαρκή ερμηνεία και επανεξέταση. Δεν ξέρω κατά πόσο σίγουρα πρέπει να αξιοποιηθούν τα θεσμικά εργαλεία. Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας είναι πολυμέτωπος αγώνας, ο οποίος ξεκινάει από το κοινωνικό, από το εκπαιδευτικό επίπεδο, το οποίο είναι πάρα πολύ ζωτικό. Δηλαδή, γιατί αφορά την νεολαία. Δηλαδή, βλέπουμε, είδαμε και το πριν από 2 χρόνια, σας θυμίζω, και στη Θεσσαλονίκη, στις Λαϊκές Νοικίες Θεσσαλονίκης, μέσα στα σχολεία, είχαμε πράξεις ακροδεξιάς βίας. Οπότε είναι ένα ζήτημα λοιπόν το εκπαιδευτικό, το κοινωνικό, το πώς δηλαδή θα αποδομηθούν και θα απομονωθούν αυτές οι απόψεις σε όλους τους κοινωνικούς χώρους, είτε μιλάμε για εκπαίδευση, για εργασία, για γειτονιές, πώς θα προασπιστούν οι πιο ευάλωτες ομάδες, όπως αυτές που αναφέραμε πριν, δηλαδή πρόσφυγες, μετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Το θέμα δεν είναι να υποχωρήσουμε αυτά τα δικαιώματα, αλλά να τα θεμελιώσουμε ακόμα περισσότερο για να προστατευτούν αυτές οι ομάδες και να φανεί ότι μπορούμε να συμβιώσουμε αρμονικά, δημιουργικά μαζί, και ότι δεν αποτελεί φόβο ο διπλανός μας, ο οποίος βρίσκεται σε ακόμα υποδέστερη θέση ενδεχομένως από ό,τι
0: δεν. Και αν δεν μας αρέσει, δεν τον μαχαιρώνουμε. Στρέφουμε το βλέμμα, δηλαδή αυτή, γιατί η βία έχει πάρει πια πολύ πιο περίοπτη θέση στις κοινωνίες μας γενικότερα, και όταν ο άλλος την υποδαβλήσει και την κάνει και σήμα κατά τεθέν του, τότε εγώ επιμένω, παίρνει και κομμάτια του πολιτικού ακροατηρίου που ίσως να μην τον άκουγαν. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα πια, νομίζω, κυρία Λούκα.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί υπάρχει μια γενικευμένη αβεβαιότητα και επισφάλεια και στο διεθνές κείμενο και σε εμάς. Δηλαδή ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα που μαστίζουν τους ανθρώπους, που δημιουργούν άγχος, που δημιουργούν μια αβεβαιότητα, δηλαδή από την κλιματική κρίση, τους πολέμους, μέχρι και την ακρίβεια και
0: αν ξυπνάγαμε ήρεμοι και χαρούμενοι, δεν θα κοιτάγαμε να φάμε το διπλανό μας. Είναι αλήθεια ότι σε καλύτερες συνθήκες
1: δεν
0: βρίσκει το φίδι χώρο για επόαση. Θέλετε να μας, αν θέλετε, ένα επιμύθιο να κρατήσουμε από την κουβέντα μας, κυρία Λούκα, πριν σας ευχαριστήσω θερμά?
1: Εγώ θα έλεγα ότι και σήμερα, δηλαδή στην επέτειο της δολοφονίας του Παύλου, αλλά και κάθε μέρα, έχει σημασία να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά απέναντι σε αυτό τον κίνδυνο, ο οποίος είναι καταστροφικός και διαλυτικός για τις κοινωνίες, και να έχουμε επίσης, θα έλεγα, και την καρδιά μας ανοιχτή,
0: την καρδιά μας,
1: απέναντι στους άλλους που μπορεί να έχουν μια πολύ μεγάλη ανάγκη, και να καταλάβουμε ότι δεν είναι κίνδυνος οι άνθρωποι που είναι πιο ευάλωτοι από εμάς. Mm-hmm. Μπορεί να είναι μια ευκαιρία να ζήσουμε μαζί.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λούκα. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε
0: καλά. Γεια σας. Η κυρία Μαρία Λούκα ήταν δημοσιογράφος τότε και κάλυπτε και τα γεγονότα για το Βήμα και το ραδιοσταθμό στο Κόκκινο. Είναι η συντονίστρια έργων στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Έτερων, κινηματογραφίστρια και συγγραφέας. Που λες για τα πως παρλάρω τα εγγλέζικα, δεν την καταλαβαίνω τη σύγκριση. Πάμε στο Cambridge που μου έχει δώσει ένα σωρό χαρτιά να σου τα πούμε. Και του Σπύρου διαβάζω, πήγε και 57, όχι. Θυμίζω μόνο ότι οι Boston κυκλοφόρησαν το single More Than A Feeling τέτοια μέρα το 1976. Θυμίζω ποιος, ο Θάνος Χιαφάκας, παιδιά, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχεται σε πολύ λίγο. Καλό Σαββατοκύριακο, εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Να περάσετε και να είστε καλά. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπούτσι. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα θέσω το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Χωρίς να προκύψουν συγκεκριμένες αποφάσεις, συνεδρίασε σήμερα το Eurogroup στο Δουβλίνο. Η Ευρώπη χρειάζεται επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους, δηλώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στα 2,20 η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης. Αγγίζει σχεδόν τα 2,40 στις Κυκλάδες. Παγκόσμια ανησυχία για την τιμή της ενέργειας. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βασιλιά του Μπαχρέιν στο Μέγαρο Μαξίμου με έμφαση σε επενδύσεις και ασφάλεια. Εκδηλώσεις μνήμης για τον Παύλο Φίσα. Πέρασαν 13 χρόνια από την δολοφονία του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενίκεια και κερατσίνη. Εργαλείο AI σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών. Εντοπίστηκαν πιθανές παραβάσεις σε 231 περιπτώσεις. Με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, η πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ Πασόκ και Θάνου Πλεύρη. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πειρά με την αξιωματική αντιπολίτευση να ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς και με τον ίδιο να μιλάει για σπέκουλα από την πλευρά του Πασόκ. Πυρκαγιά σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα στο Ρέντι, 112 για τους μαύρους καπνούς και την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που χρησιμοποίησε AI για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών. Πάνω από 1 εκατομμύριο ηλία από τις απάτες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, την Κυριακή πολιτική κηδεία. Η Λαγκάρτ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν τον Οκτώβρη του 2027. «Θα πάρω τη μεγάλη απόφαση για το Ιράν», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. «Αν θα τους εξοντώσω ή όχι, όλα τα σκέφτομαι», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και τέλος, καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού έως και τη Δευτέρα. Στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται μέσω πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων αλλά και στην ανάγκη ευρωπαϊκής παρέμβασης στο κόστος των καυσίμων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα μία ημέρα μετά τις ανακοινώσεις που έκανε στο στούντιο του Earth News για τη στήριξη απέναντι στις ενεργειακές πιέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ενώ πρόσθεσε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Τόνισε επίσης ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανση ίσως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα, τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα στην αρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδας. Μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε και την στήριξη στον ντίζελ. Και τέλος, μια κουβέντα, γιατί θέλω να το αποσαφηνίσω και αυτό, για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση, το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Πιστεύω όμως ότι και οι συναδελφοί μου, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση, η οποία είναι τελείως εξωγενής.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στον κρατές μας. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Ναι, ναι. Να πω λοιπόν και εγώ ότι αυτά τα έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών στο πετρέλαιο, κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσεις στη φορολογία των καυσίμων, θα δούμε αν θα γίνει τελικά κάτι με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανσης εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου που αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου. Το πετρέλαιο βέβαια θέρμανσης βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων, με στόχο να βγει στην αγορά κάτω από 1,75 ευρώ ανά λίτρο, τιμή με την οποία έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η προσπάθεια τώρα συγκράτηση της τιμής...
1: Βέβαια, είναι, ξέρεις, 1,75 είναι ένα μέτρο με κινητά goalpost, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν οι τιμές μέχρι τότε.
3: Είμαστε σε πεδίο κινούμενης άμμου.
1: Αυτό λέω.
3: Από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα αλλάζουν οι τιμές, το βλέπουμε, γίνεται κάτι στον κόλπο, στον περσικό κόλπο, αλλάζουν τα πάντα στη διεθνή αγορά, έτσι θα πάει. Θα δούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και το 1,75 σε σχέση με το 1,10 που βγήκε πέρσι το πετρέλαιο θέρμανση στην αγορά, είναι ακριβό. Ακριβώς. Βέβαια, θα έχουμε και η κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ότι θα κάνει παρεμβάσεις και στο θέμα του επιδόματος θέρμανσης. Και μιλάμε για όλες τις μορφές θέρμανσης, είτε πρόκειται για ρεύμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πέλετ. Εδώ θα έχουμε σίγουρα αύξηση του επιδόματος και ειδικά στις περιοχές με περισσότερο κρύο ίσως η ενίσχυση να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Παράλληλα, η κυβέρνηση Θάνο αναμένει το σήμα των Βρυξελών για να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης πάντα για περιορισμένο χρόνο.
1: Είπε ότι θα το θέσει ο Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έτσι.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Αν δώσει το πράσινο φως λοιπόν η Κομισιόν, μπορεί να δούμε για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όσο δηλαδή είναι πολύ ψηλά οι τιμές των καυσίμων, να έχουμε και εκεί και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης κάποια παρέμβαση. Εδώ πρέπει όμως να πούμε το εξής, Θάνο. Κατά τη διάρκεια της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ανέρχεται σε 28 λεπτά το λίτρο, αποφέροντας στο δημόσιο έσοδα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό λοιπόν βρίσκεται ουσιαστικά στον πυρήνα της δημοσιονομικής εξίσωσης που καλείται να διαχειριστεί, να λύσει η κυβέρνηση. Η μείωση του φόρου θα περιορίσει αντίστοιχα αυτά τα φορολογικά έσοδα. Άρα πρέπει να βρεθούν από κάποια άλλη πηγή. Αυτό είναι το θέμα. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή πετρέλαιο θέρμανσης, μάλλον κίνησης και θέρμανσης, αν το θέρμανση ήταν στην αγορά χωρίς τον μειωμένο φόρο, έχουν ειδικό φόρο κατανάλωση 41 λεπτά και πέφτει το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου στα 28 λεπτά. Τώρα, η τιμή αυτομάτως μειώνεται 15 με 16 λεπτά μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ, Και η τιμή διάθεσης θα ήταν σήμερα 2 ευρώ το λίτρο. Mm-hmm. Αν συνεχιστεί και η στήριξη από τα δηληστήρια, θα μειωθεί περαιτέρω η τιμή από τα περίπου 30 λεπτά και συνολικά δηλαδή θα είχαμε ένα όφελος με τις σημερινές πάντα συνθήκες, το τονίζω αυτό, με τα σημερινά δεδομένα, 40 με 50 λεπτά το λίτρο. Τώρα και πάλι, ναι, ανάλογα με την κατανάλωση βέβαια που κάνει ο καθένας, δεν λύνεται το πρόβλημα. Είναι μια πυροσβεστική, θα έλεγα, προσπάθεια. Λοιπόν, επίσης το επίδομα,
1: ναι, να πούμε και αυτό.
3: Να πω εντάχει, είναι 100 έως 800 ευρώ και για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει στα 1200 ευρώ. Η αύξηση που σχεδιάζεται θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στη μείωση της τιμής στην Αντλία, Θάνο.
1: Διευρύνονται επίσης τα κριτήρια, ξέρουμε.
3: Τα κριτήρια, τα εισοδηματικά ήδη είναι αυξημένα σε σχέση με πρόπερση. Θα δούμε αν θα αυξηθούν περαιτέρω. Μπορεί να γίνει και αυτό. Ναι. Θα το δούμε. Θα τα μάθουμε τη Δευτέρα.
1: Δευτέρα,
3: όλα
1: Τρίτη.
3: Αυτά. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Και τέλος είναι και η λύση του πλαφών. Αυτό που εφάρμοσε δηλαδή η κυβέρνηση από τις 11 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου του 2026 για να μην υπάρχουν φαινόμενα, ναι, κερδοσκοπίας, εσχροκέρδειας, θα έλεγα, στην αγορά.
1: Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Τώρα σε πτωτική τροχιά για τρίτη μέρα κινείται η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent στις αγορές, ωστόσο παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην εγχώρια αγορά πάντως η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι η ίδια με την αμόλυβδη. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία και μας ενημερώνει σχετικά. Πινελόπη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σε πτωτική τροχιά είπες για τον Brent, αλλά από το απόγευμα μέχρι τώρα έχει ανέβει 2 δολάρια. Ενώ το μεσημέρι, στην προηγούμενη ανταπόκρισή μας, ήταν στα 102,8 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα είναι στα 104,4 δολάρια το βαρέλι. Ενδεικτικό της μεταβλητότητας που επικρατεί στις αγορές, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει, όχι αύριο, αλλά την επόμενη ώρα. Το αργό της Αμερικής είναι στα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο στην Ευρώπη έκλεισε στα 79,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για αύριο, Θάνο, έχει μειωθεί σχετικά με χθες και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι περιορισμένη ζήτηση λόγω του Σαββατοκύριακου, αλλά και περιορισμένη γενικώς η κατανάλωση. Είναι στα 157,98 ευρώ ανά μεγαβατόρα η μέση τιμή χοντρικής, η οποία είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με τη μέση τιμή χοντρικής ολόκληρου του Σεπτεμβρίου ή τέλος πάντων του Σεπτεμβρίου που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα. Σας άκουγα νωρίτερα και με τον Κώστα τον Γκάβαλο να συζητάτε την κατάσταση που επικρατεί στις ενεργειακές αγορές. Δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τίποτα και έχω την εντύπωση ότι και οι ανακοινώσεις που θα γίνουν από την κυβέρνηση τη Δευτέρα ή την Τρίτη είναι ενδεχομένως πολύ γρήγορα θα υπερκαλυφθούν από τις εξελίξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά να πούμε τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα, δηλαδή την αμόλυβδη και τον δίζελ, έχουν έρθει στην ίδια ακριβώς τιμή και είναι.
1: Πόσο είναι, 2,20?
4: Σχεδόν 2,20. 2,188. Σχεδόν 2,20.
1: Αν σου πω ότι φίλος της εκπομπής μας έστειλε φωτογραφία από Κυκλάδες με 2,40, τι θα πεις?
4: Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση, γιατί στις Κυκλάδες η μέση τιμή είναι στα 2,30, αν δεν κάνω λάθος. Ως εδώ το 2,40 είναι μια λογική τιμή για τις Κυκλάδες.
1: Λογική τιμή.
4: Βέβαια, τι να πούμε εδώ, ότι στις Κυκλάδες, τέλος πάντων σε κάποιο στα νησιά αυτά, οι μετακινήσεις είναι μικρές. Ναι. Άρα εκεί δεν είναι τόσο ακριβό το καύσιμο όταν ένας ντόπιος το χρησιμοποιεί. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, παραμένουν όμως υψηλές. Σε άκουσα το πρωί στον Γρηγόρη να λες κάποια παραδείγματα για το πετρέλαιο θέρμανσης, ναι, για μια πολυκατοικία για παράδειγμα που θα έβαζε σήμερα 1000 λίτρα πετρέλαιο, τι θα πλήρωνε σήμερα και τι θα πληρώσει σε σχέση με τη μείωση που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός.
4: Είναι απλό, Θάνο. Αν μια πολυκατοικία αγόραζε 1000 λίτρα πέρσι τέτοιο καιρό, θα έδινε 1100 ευρώ. Αν το αγόραζε φέτος, θα έδινε 2000 ευρώ. Και ο στόχος της κυβέρνησης είναι αυτά τα 2.000 ευρώ να μειωθούν στα 1.750. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνουν μια σειρά από μέτρα, όπως η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως η έκπτωση την πλευρά των τηλεφωνίων, ενδεχομένως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η διεύρυνση των κριτηρίων στο επίδομα θέρμανσης. Γενικώς χρειάζεται να γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πωλείται και πάλι πολύ ακριβό το καύσιμο.
1: Λοιπόν, Πινελόπη, εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις. Σε ευχαριστώ για...
4: Για να πωλείται και πάλι πολύ ακριβό το καύσιμο.
1: Λοιπόν, Πινελόπη, εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις.

0: Ευρώπης, αναφορικά με τη βενζίνη, είναι η Δανία, η Ολλανδία και η Γερμανία, με τις τιμές σε αυτές τις αγορές να αγγίζουν τα 2,60 ευρώ κατά μέσο όρο. Εξωφρενικές είναι και οι αλληλιανικές τιμές του πετρελαίου κίνησης, καθώς ξεπερνούν τα 2,5 ευρώ, με τη Δανία, τη Φιλανδία και την Ολλανδία να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Τώρα, να δούμε στη Γαλλία, όπου οι ψαράδες απέκλεισαν το λιμάνι της Νίκαιας, διαμαρτυρόμενοι για τις υψηλές τιμές του ντίζελ, ενώ οι διαδηλωτές χθες έβαλαν στο στόχαστρο πρατήρια καυσίμων, την ώρα που περίπου 1 στα 8 πρατήρια στη χώρα αντιμετωπίζει η έλλειψη τουλάχιστον ενός τύπου καυσίμου. Η τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει περίπου τα 2,18 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ τα 2,35, με αποτέλεσμα πολλοί Γάλλοι πολίτες να μεταβαίνουν στο γειτονικό Βέλγιο για να γεμίσουν τα αντεπόζητά τους. Συνταξιούχοι, νοσηλευτές συμμετέχουν επίσης στις κινητοποιήσεις. Ανάλογη είναι εικόνα και στη Γερμανία, όπου η τιμή της βενζίνης έχει εκτιναχθεί σε ιστορικό υψηλό, στα 2,30 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ βρίσκεται στα 2,44. Η κυβέρνηση Μέρτς τώρα δέχεται πιέσεις για άμεση μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα από το 19 στο 7%, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος είπε ότι οι πολίτες έχουν ξεπεράσει τα όρια οικονομικής αντοχής τους. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει ίσως και σήμερα η κυβέρνηση Μέρτς, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η γερμανική εφημερίδα Bild Thano επισημαίνει ότι η κυβέρνηση θα μειώσει το φόρο καυσίμων κατά 14 σέντ το λίτρο, η οποία ωστόσο λόγω του αντίστοιχου αντικτύπου στον φόρο προστιθέμενης αξίας θα φτάσει τελικά τα 17 σέντ, όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Επιπλέον, όπως αναφέρει το περιοδικό Der Spiegel, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διακύμανση της τιμής του πετρελαίου. Η Bild από την πλευρά της σημειώνει ότι τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ διαδοχικά, η μείωση του φόρου από την 1η Οκτωβρίου και το πλαφόν το αργότερα από την 1η Ιανουαρίου.
1: Δημήτρη, να σε διακόψω λίγο.
0: Παρακαλώ.
1: Βλέπω τώρα στο Earth News, Πούτιν και AFD προετοιμάζουν συνομιλίες για την επιστροφή του ρωσικού φυσικού αερίου στη Γερμανία. Βλέπεις και το πολιτικό αποτύπωμα όλης αυτής της υπόθεσης.
0: Ναι, είναι κάτι το οποίο θα σας το έλεγα στο επόμενο πακέτο διεθνών ειδήσεων. Να το πούμε όμως τώρα, έχει τη σημασία του ότι κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Πούτιν και η ακροδεξιά ηγεσία της Αναλλακτικής για τη Γερμανία έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για να συναντηθούν τον επόμενο χρόνο ώστε να συζητήσουν την επανεκκίνηση του εφοδιασμού της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης με φυσικό αέριο. Οι συζητήσεις για μια τέτοια συνάντηση υπογραμμίζουν τις στενές σχέσεις μεταξύ Μόσχας και AFD. Φιλορωσικό είναι και το κόμμα της κυρίας Βάγκενκνετ, επίσης να το πούμε, το οποίο, αν και αντιμετωπίζει την άρνηση συνεργασίας από πολιτικούς σχηματισμούς του δημοκρατικού τόξου στη Γερμανία, είναι το πιο δημοφιλές κόμμα της Γερμανίας μεταξύ των ψηφοφόρων. Ωστόσο, άλλο το τι θέλει το AFD με τη Μόσχα και άλλο το τι θα κάνει ο κύριος Μέρτς Θάνο. Να πάμε στην Ιταλία, όπου βενζίνη φτάνει τα 2,22 ευρώ στους αυτοκινητόδρομους, το ντίζελ τα 2,36, ενώ για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων στους καταναλωτές η κυβέρνηση Μελώνη παρατείνει τις φορολογικές ελαφρύνσεις στα καύσιμα και μειώνει προσωρινά το φόρο στο πετρέλαιο κίνησης κατά 12,2 λεπτά το λίτρο. Τέλος, θάντων να πούμε ότι η ενεργειακή καταιγίδα, καθώς αυτή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες σε μια προσπάθεια συγκράτησης του πληθωρισμού προχωρούν σε αύξηση των επιτοκίων.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε και να συνεχίσουμε εμείς στο εσωτερικό μέτωπο. Επικριτικά είναι τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις αναφορές του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο Earth News και ειδικά αναφορικά με τα όσα είπε για τις νέες παρεμβάσεις στην ενεργειακή κρίση. Είναι κοντά μας η Ευγενία Λούζου για να μας δώσει τις πληροφορίες. Ευγενία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Θάνο, όπως είπες και εσύ, σε υψηλούς τόνους στα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης, συγκεκριμένα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα, το Πασόκ Θάνο καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών απέναντι στο ενεργειακό κόστος, για τη φορολόγηση όμως των υπεκερδών των δηληστηρίων, απάντησε πως δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο, αναφέρουν από το Πασόκ. Αποφασίστε, λένε ακόμα, με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Θάνο, τονίζουν πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας και οι πολίτες να εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοδημοκρατών.

0: φιλελεύθερων επιλογών του. Πήρα εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αναφέροντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά το μονοπόλιο της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, με τις γνωστές πονηριές, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Να περάσουμε στην ελληνική λύση, Θάνο, όπου τονίζουν πως ο Πρωθυπουργός είναι υπόλογος για την ακρίβεια. Η ακρίβεια στα καύσιμα θα οδηγήσει στην ακρίβεια των τροφίμων και ο κόσμος το χειμώνα θα πεινάσει, αναφέρουν από την ελληνική λύση. Για πενιχρές εξαγγελίες κάνει λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλη από την Πλεύση Ελευθερίας, και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως είναι ανήκουστο το 2026 η κοινωνία να είναι παραδομένη σε αυτού του είδους την πολιτική. Να κλείσω με το κόμμα Νίκη Θάνο, πως αναφέρουν πως την ώρα που η κοινωνία στενάζει από το ενεργειακό κόστος, η κυβέρνηση επιλέγει να βγάζει ξανά από το σιρτάρι επιδόματα και επιδοτήσεις.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσω, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο Κερατσίνι, στο σημείο που πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φίσας δολοφονήθηκε από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που γνώριζαν τον άτυχο καλλιτέχνη, αλλά και πλήθος κόσμου είναι συγκεντρωμένοι στο μνημείο του Παύλου Φίσα και τώρα αυτή την ώρα πραγματοποιούν πορεία. Καλησπέρα, Χαρά Γιαννοπούλου.
3: Καλησπέρα, θα σας δώσω την εικόνα από το σημείο αρχικά, το μνημείο του Παύλου Φίσα, το σημείο της δολοφονίας, εδώ που χάθηκε από τη μαχαιριά στην καρδιά του Χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά. Εδώ η μητέρα του Μάτσα νωρίτερα έφτασε και άφησε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο ακριβώς αυτό το σημείο στην καρδιά του Παύλου Φίσα, εκεί που έστριψε το μαχαίρι του θανάτου ο δολοφόνος, ο οποίος βρίσκεται και εκτεί την ισόβια ποινή στη φυλακή. Από τις 5 η ώρα ξεκίνησε να συγκεντρώνεται εδώ ο κόσμος. Δεν ξεχνά, χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν αυτή την ώρα στην πορεία που έχει ξεκινήσει.
1: Είναι σε εξέλιξη η πορεία.
3: Να είναι σε εξέλιξη, φιλοφόρος Αλαμίνος, μπροστά στο πανό η οικογένεια του Παύλου, η μητέρα του, ο πατέρας του, φίλοι του, συνεργάτες του, μουσική. Κόσμος, πολύ μικρές ηλικίες, δεν ήταν στη ζωή όταν έγινε η δολοφονία πριν από 13 χρόνια. Βρίσκονται όμως εδώ μαζί με τους δικούς τους ανθρώπους μεγαλύτερους. Κάθε ηλικία μπορεί να δει κανείς αυτήν την μεγαλειώδη πορεία, η οποία εξελίσσεται ειρηνικά. Υπάρχει μια διακριτική παρουσία αστυνομική. Περίπου 2.000 είναι οι άνδρες αστυνομίας που έχουν διατεθεί για μέτρα φύλαξη αυτήν την πορεία, η οποία θα καταλήξει στον μπλόκο της Κοκκινιάς στη Νίκαια. Συλλογικότητες μίλησαν εδώ στο σημείο της συγκέντρωσης στην οδό αντιφασίστα Παύλου Φίσα, πρώην Παναγίτσα Αλβάρη, βλέποντας φυσικά και πάρα πολλά για τον αγώνα που έκαναν από την ώρα της δολοφονίας μέχρι και το σημείο που ξεσκεπάστηκε επί της ουσίας η Χρυσή Αυγή και καταδικάστηκε, αναγνωρίστηκε ως εγκληματική οργάνωση. Δεν έλειψαν από τα σχόλια όλων των παρευρισκομένων τα τελευταία γεγονότα η αποφυλάκηση της ουσίας του Ηλία Κασιδιάρη, κάτι το οποίο στο οποίο αναφέρθηκε και η μητέρα του Μάγδα χθες στην μεγάλη συναυλία στα Λιπάσματα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Αυτό είναι και το σύνθημα «Ποτέ ξανά φασισμός» στο πανό που ηγείται αυτής της πορείας και συνεχίζει με προορισμό τη Νίκαια.
1: Χαρά, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Ολοκληρώθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες η συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη, με έμφαση στην συνολική οικονομική κατάσταση της Ευρωζώνης και τις προκλήσεις ανταγωνιστικότητας. Θα πάμε στην Βελγική πρωτεύουσα και την ανταποκρίτρια του Earth News, Έλενα Αποστολίδου, η οποία έχει και το σχετικό ρεπορτάζ. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα. Από ό,τι φαίνεται, δεν είχαμε λευκό καπνό, δεν ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις.
4: Όχι, Θάνο, δεν ξέρω αν με ακούτε, ελπίζω να με ακούτε.
1: Ναι.
4: Δεν λήφθησαν αποφάσεις. Βέβαια, η σημερινή συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης και στη συνέχεια του ECOFIN, όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπουργείου Οικονομικών, σήμερα έθεσαν επιτάπητος την κατάσταση που επικρατεί στις οικονομίες τους, ζητώντας φυσικά να πάρθουν κάποια μέτρα. Σήμερα τέθηκαν αρκετά μέτρα στο τραπέζι, ωστόσο δεν πάρθηκαν αποφάσεις, καθώς στο στάδιο των συζητήσεων. Όπως καταλαβαίνετε κανείς, οι αποκλίσεις είναι πολύ μεγάλες μεταξύ των κρατών μελών. Ο Κυριάκος Τιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup, μίλησε για ένα θετικό μήνυμα που θέλει να δώσει, ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδείχθηκε ισχυρότερη, όπως είπε, από ό,τι αναμέναμε στην αρχή του έτους, και ότι η Ευρώπη έχει δείξει να είναι ανθεκτική. Ο ίδιος μάλιστα έκανε πολύ μεγάλη αναφορά στην ανθεκτικότητα, αλλά και στην επόμενη μέρα, που σημαίνει, όπως είπε χαρακτηριστικά, την πορεία μας σε μια ενεργειακή ανεξαρτησία. Ρωτήθηκε επίμονα από τους δημοσιογράφους, τόσο ο Κυριάκος Πιερακάκης, όσο η Κρίστιν Λαγκάρντ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που βρισκόταν εκεί, όσο και επίτροπος οικονομικών, ο Ντομπρόφσκις, για το τι μέτρα θα πάρθουν, λέγοντας ότι υπάρχουν μέτρα, υπάρχουν στο τραπέζι προτάσεις, αλλά θα πρέπει να τις συζητήσουμε. Μένει να δούμε. Το θέμα είναι ότι αντιμετωπίζουμε την τρέχουσα κατάσταση με μετρημένη αντίδραση και έχουμε αρκετά σενάρια προκειμένου να αξιολογήσουμε ποιες θα είναι οι συνεπίες σε
1: Ανησυχούμε, αλλά δεν είμαστε σε κατάσταση συναγερμού, νομίζω ότι είπε ο κύριος Πιερακάκης.
4: Ναι, και νομίζω ότι λαμβάνεται κανείς ότι σίγουρα δεν θέλουν να εκτέμψουν κάποιο μεγαλύτερο κίνδυνο για τις αγορές, αλλά και για τους καταναλωτές, στους οποίους έμεινε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Λαγκάρντ, λέγοντας ότι είναι οι οικονομίες, αλλά είναι και οι αγορές, οι καταναλωτές, που θα πρέπει να εκπέμψουμε μήνυμα. Και πρέπει να σου πω ότι στην ενέργεια υπάρχει μεγάλη διάσταση μεταξύ των κρατών. Και ο Ντομπρόφσκι ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια ενιαία ευρωπαϊκή πρόταση. Αρκετές χώρες, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία θέλουν, Γερμανία, Ισπανία θέλουν τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών εταιριών. Ιταλία, Ελλάδα και άλλες πολλές χώρες θέλουν να ανοίξει αυτή η ρήτρα διαφυγής που είχε παχθεί το προηγούμενο διάστημα. Το θέμα είναι ότι όλοι μιλούν ότι πρέπει να παχθούν μέτρα. Υπάρχουν σενάρια, δεν υπάρχουν όμως οριστικές αποφάσεις πάνω.
1: Πολλά τα προβλήματα, αλλά πολλές και οι αποκλίσεις. Να ευχαριστήσουμε την Έλενα Αποστολίδου. Και εμείς θα πάμε στη Γαλλία. Ευρύτατη σύσκεψη με τους αρχηγούς των μυστικών υπηρεσιών του στρατού, της αστυνομίας και τους υπεύθυνους για τον ενεργειακό τομέα είχε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Σε αυτήν εξετάστηκε μια σειρά θεμάτων από την ενεργειακή επάρκεια και τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία μέχρι τον τρόπο αντιμετώπισης τυχών υβριδικών επιθέσεων. Θα πάμε λοιπόν στο Παρίσι και την ανταποκρίτρια του Earth News, Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, η οποία έχει όλες τις πληροφορίες. Θωμαΐς, καλησπέρα από την Αθήνα.
5: Καλησπέρα σας. Η συνάντηση ξεκίνησε σε 11.30 ώρα Ελλάδας και διήρκησε τουλάχιστον 2 ώρες. Ήταν, όπως είπατε, ευρεία, γιατί συμμετείχαν και οι επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών εσωτερικού και εξωτερικού, όπως και των μυστικών υπηρεσιών του στρατού, των ενόπλων δυνάμεων, ο υπεύθυνος της ενέργειας για τροφοδότηση της ενέργειας της Γαλλίας και φυσικά οι αρχηγοί επικεφαλής των κομμάτων, οι οποίοι δέχτηκαν μια ανάλυση από κάθε τομέα αναφορικά με την κρίση στην Ουκρανία, με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και φυσικά το ενεργειακό. Όλοι οι επικεφαλής κομμάτων όταν βγήκαν, αποχώρησαν από την συνάντηση, ήταν αρκετά, να το πω, σοκαρισμένοι με αυτά που φαίνεται ότι άκουσαν, δηλαδή ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε διεθνές επίπεδο και δεν αναμένεται λύση εύκολα άμεσα. Ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος έδωσε συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνάντηση με τους επικεφαλείς κομμάτων. Μίλησε φυσικά για τη Ρωσία, θεωρεί ότι έχει γίνει εντατικοποίηση πλέον της υβριδικής απειλής από τους Ρώσους. Η φύση των ρωσικών επιθέσεων αλλάζει, πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος. Έχει αυξήσει τις επιθέσεις η Ρωσία προς τους Ευρωπαίους. Γι' αυτό, γιατί υποστηρίζουμε την Ουκρανία, η οποία υποστήριξη είναι η ασφάλειά μας, η ασφάλεια για την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Γαλλία θέτει σε εφαρμογή ένα σχέδιο προστασίας των κρίσιμων και στρατηγικών της σημείων από drones και κυβερνοεπιθέσεις, υποστήριξε ο Γάλλος πρόεδρος. Είναι επίγον αυτό το μέτρο, δηλαδή αυτό το σχέδιο που θα λάβει η χώρα. Μίλησε για τα στενά του Ορμούζ. Φυσικά υπενθύμισε ότι η Ευρώπη έχει ετοιμάσει μια συνοδεία πλοίων για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, φυσικά ειρηνικά, αλλά εξαρτάται από μια συμφωνία Ιράν είπα, υποστήριξε ο Γάλλος πρόεδρος, αλλά αυτή η συμφωνία είναι απίθανη βραχυπρόθεσμα, πρόσθεσε, που αυτό δείχνει και το πόσο δύσκολη είναι η ατμόσφαιρα αυτή τη στιγμή. Τώρα, θεωρεί ότι η Ευρώπη έχει ένα καθήκον. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να δράσουμε, υποστήριξε, γιατί θεωρεί ότι πρέπει να διασφαλίσει η Ευρώπη τους όγκους του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και τις προμήθειες γενικότερα. Θεωρεί ότι το φυσικό αέριο θα επηρεάσει τις οικονομίες των Ευρωπαίων, αλλά η Γαλλία προς το παρόν είναι 80% πλήρης αναφορικά με το φυσικό αέριο. Mm. Πρέπει να δράσει η Ευρώπη, χαμηλότερες τιμές, και κυρίως ανακοίνωσε ότι σύντομα θα οργανώσει νέα σύνοδο του G7 για την ενέργεια συγκεκριμένα, αλλά δεν προσδιορίζει σε ποιο επίπεδο, αν θα είναι αρχηγοκρατών ή υπουργών ενέργειας. Mm. Και ένα τελευταίο που θέλω να σας πω είναι για τη Λειψία. Μίλησε συγκεκριμένα για αυτή την απόπειρα από τους Ρώσους με drones να χτυπήσουν το αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία, και είπε ότι απέτυχαν γιατί το σχέδιό τους απέτυχε, αλλά πρέπει αυτό να μην μείνει αναπάντητο.
1: Άνοιξε μια μεγάλη βεντάλια θεμάτων, Θωμαής. Είπε κάτι για το ενδεχόμενο μείωσης φόρων, γιατί και τα δημοσιονομικά της Γαλλίας δεν είναι καλά.
5: Όχι, δεν μίλησε. Αντίθετα, είπε ότι από τη Δευτέρα πάλι θα υπάρξουν διάφορες συναντήσεις για να έχουν μια πιο πλήρη εικόνα της κατάστασης. Αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου, γιατί όπως είπατε και εσείς, αντίθετα, η κυβέρνηση, γιατί παρόν ήταν σε αυτή τη συνάντηση και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ψάχνει να εξοικονομήσει 54 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον από αυτά που είχε εξοικονομήσει με τον προϋπολογισμό του 2026. Άρα ο προϋπολογισμός του 2027 θα είναι ακόμα πιο σκληρός για την αγοραστική δύναμη των Γάλλων.
1: Να δούμε πώς όλο αυτό θα αποτυπωθεί πολιτικά στις εκλογές του 2027, Θωμαής, και αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον βασιλιά του Μπαχρέιν. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η περιφερειακή ασφάλεια, η συνεργασία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και οι επενδυτικές προοπτικές, ενώ νωρίτερα ο βασιλιάς είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
6: Καλησπέρα και εμένα. Θερμότητα το κλίμα λοιπόν στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον βασιλιά του Μπαχρέιν. Όπως είπες και εσύ, εκεί συζητήθηκαν η εμιδέα βούληση ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των επενδύσεων σε πολλά επίπεδα και την υπογραφή μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Επιπλέον έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και για τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Μπαχρέιν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθώς η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας μέχρι το τέλος του έτους. Ο Πρωθυπουργός, κατά την έναρξη συνάντησης, επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας σχετικά με την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν, υπό το πρίσμα των γεγονότων των τελευταίων μηνών. Και όπως σημείωσε, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα σε διμερές επίπεδο, ειδικά όσον αφορά τις επενδύσεις στις χώρες μας. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς του Μπαχρέιν χαρακτήρισε την Ελλάδα ως πραγματικό φίλο, τον δίνοντας ότι μια πολύ καλή σχέση με ρημνά για τη σταθερότητα της περιοχής. Σημείωσε δε πως η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις δύο περιοχές, την Ευρώπη και τη δική μας περιοχή, όπως είπε χαρακτηριστικά, και εξέφρασε την ελπίδα η Ελλάδα να μεταφέρει στους Ευρωπαίους εταίρους τις θέσεις της που αφορούν την περιοχή του κόλπου. Έτσι, όπως είπε, η θέση της Ευρώπης να είναι σαφή σχετικά με τα όσα συμβαίνουν σε αυτή την περιοχή.
1: Άγη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Καμπανάκι θα χτυπάει στους ιατρικούς συλλόγους όταν ανεβαίνουν διαφημίσεις με παράνομες ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το MedWatch, για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας. Η Σμαράγδα Αγορογιάννη θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Σμαράγδα. Τι ακριβώς αλλάζει σε σχέση με αυτά που παρουσιάζουν κάποιοι και σε σχέση με αυτό που είναι στην πραγματικότητα?
7: Χάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό ψηφιακό εργαλείο που διαθέτει πλέον το Υπουργείο Υγείας. Το ψηφιακό μάτι λοιπόν της AI θα ανιχνεύει τους παραβάτες που εμφανίζονται να έχουν παραπλανητικές διαφημίσεις ή αναρτήσεις στο διαδίκτυο σε σχέση με παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες. Αυτή είναι η πλατφόρμα MedWatch. Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, θα σαρώνει σε πραγματικό χρόνο όλες τις ιστοσελίδες της πλατφόρμας, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, TikTok και τις βιβλιοθήκες ψηφιακών διαφημίσεων για να βρει αν τυχόν υπάρχει κάποια έτσι αμφιλεγόμενη ανάρτηση, κάποια παραπλανητική διαφήμιση γύρω από μια ιατρική υπηρεσία, μια θεραπεία κτλ. Η πλατφόρμα θα διασυνδέεται με τα ψηφιακά μητρώα των ιατρικών συλλόγων, ώστε μόλις η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίσει κάποιο ύποπτο έβριμα να γίνεται επιτόπιος έλεγχος. Δηλαδή να μπαίνει το ανθρώπινο χέρι, να γίνεται ένας ανθρώπινος έλεγχος από ανθρώπους πια, από τις επιτροπές ελέγχου των ιατρικών συλλόγων. Έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλωτικά αυτό, Θάνο, από προχθές. Έτσι έγινε μια πρώτη δοκιμή. Έχουν ελεγχθεί ήδη 8.500 ιατρία και δομές και κέντρα αισθητικής. Δεν είναι μόνο ιατρία, είναι και μη ιατρικές επιχειρήσεις. Και διαπιστώθηκε λοιπόν ότι υπήρξαν 5.069 ευρήματα προς εξέταση και 231 περιπτώσεις ιατρίων σημάνθηκαν με κόκκινο, δηλαδή υπάρχει σοβαρή πιθανότητα για παράβαση.
1: Ένα λεπτό, από τα 8.000, τα 5.000 τι ακριβώς βρέθηκε
7: υπήρξαν
1: εκεί?
7: Υπήρξαν κάποια ευρήματα προς διερεύνηση, δεν σημαίνει απαραίτητα παράβαση,
1: ναι.
7: Αλλά στις 231 περιπτώσεις...
1: Εκεί υπάρχει το κόκκινο.
7: Εκεί υπάρχει το κόκκινο και θα πρέπει να γίνει άμεσα ένας επιτόπιος έλεγχος από τα αρμόδια κλιμάκια του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει και πότε και πόσο γρήγορα θα γίνει αυτός ο έλεγχος. Σε δεύτερη φάση, αυτό είναι το ψηφιακό εργαλείο στα χέρια του Υπουργείου Υγείας. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε και ένα δεύτερο εργαλείο που είναι μια εφαρμογή, ένα app, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε ένα περίπου μήνα. Θα μπορεί να το κατεβάζει ο πολίτης στο κινητό του και αν ενδιαφέρεται να επισκεφθεί ένα ιατρείο, να μπορεί να βλέπει μέσω αυτής της εφαρμογής για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένο, ποιες ιατρικές πράξεις γίνονται μέσα στο συγκεκριμένο ιατρείο και ποια μηχανήματα κάνουν αυτές τις πράξεις, Θάνο.
1: Ωραία.
7: Μένει να τα δούμε όλα αυτά.
1: Και στην πράξη πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό, αφού βεβαίως προηγήθηκε μια τραγωδία, ο χαμός του γνωστού τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζωνάκη. Να ευχαριστήσουμε την Σμαράγδα Αγορογιάννη και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο Υπουργός Υγείας.
8: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά τους social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Τώρα, με αφορμή το τραγικό γεγονός, όπως είπαμε, του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη πριν από λίγες ημέρες, την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχου στα ιατρεία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας, είχε υπογραμμίσει και εδώ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
9: Όμως, σίγουρα θέλω να κάνω, ναι, είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω την εβδομάδα όπως γίνεται.
1: Ναι.
9: Όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο, mm-hmm, και να μπορεί ο κάθε να μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
1: Ναι. Φίλο και φτερό κάνει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα οικονομικά των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι κατηγορούμενοι περνούν τα πρώτα τους 24 ώρα στη φυλακή σε καθεστώς αυξημένης ασφαλείας λόγω της αρχικής έντασης κατά την υποδοχή τους. Το ρεπορτάζ έχει η Άννα Νικολάου. Καλησπέρα, Άννα.
10: Καλησπέρα, Θάνο. Από το κόσκινο της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος θα περάσει η οικονομική κατάσταση των δύο ιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αναζήτησε η ανεξάρτητη αρχή, ξεκινά έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά. Η εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, του επίτιμου αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουλιώτη, είναι να ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των ιατρών. Σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο κύριος Βουλιώτης θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους, ενώ το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις εισαγγελικές αρχές.
1: Σε πολιτικό επίπεδο, έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκαλεί η σχέση που φέρεται να είχε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με τον γιατρό που κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, με τον ίδιο να αρνείται την συνεργασία. Και εμείς να ακούσουμε τον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη.
11: Διευκρινίζει για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι των κατηγορουμένων. Για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευση του ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο.
12: Ο κύριος Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης, που από κοινού αιτήθηκαν από το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από 3 έκτου 2012 καταστατικού του σωματείου.
11: Ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί τους στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012, υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό.
13: Είναι σωματείο 22 άτομα. Σημαίνει ότι 22 που είμαστε εκεί πέρα είμαστε φίλοι. Συμφωνούμε να ζητήσει από το ΠΑΣΟΚ σε όσους βουλευτές έχει να πουν αν γνώριζαν ή δεν γνώριζαν τον Θεοδωρόπουλο.
11: Απαντώντας την κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, εξηγεί ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση.
13: Ποιο είναι το μείζον? Ότι κύριοι, με αυτόν έχω μια προσωπική σχέση και θα δείτε ότι τον έχω πάρει τηλέφωνο να μάθω τι έγινε. Και ορίζω αυτή την προσωπική σχέση στη σχέση την οποία υπάρχει ασθενούς με γιατρό. Έχω πάει στο ιατρείο του. Έχω υπάρξει ασθενής του. Ποιος ο λόγος δηλαδή να μην έλεγα ότι ήμασταν σε ένα σωματείο?
11: Αρνητικά απάντησε στο ερώτημα που έθεσε η Χαριλάου Τρικούπη για το εάν γνώριζε ότι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις.
13: Δεν γνωρίζω να γινόντουσαν και τέτοιες θεραπείες. Ούτε μου πρότεινε ποτέ.
11: Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στο επίμαχο συνέδριο, στο οποίο έχει μιλήσει η προφυλακισμένη Ιωάννα Γάκα.
13: Όταν λοιπόν έρχεται ο πρόεδρος του ΕΟΦ και ένας διακεκριμένος καθηγητής και βάζει την κυρία Γάκα στην ομάδα την επιστημονική να μιλήσει σε ένα συνέδριο, έρχεται το ΠΑΣΟΚ να μου πει αν ήξερα εγώ, γιατί το ΠΑΣΟΚ εδώ κάνει μια σπέκουλα.
11: Ο Θάνος Πλεύρης υποστηρίζει πως ως Υπουργός Υγείας δεν έχει νομοθετήσει ποτέ υπέρ των θεραπείων που χρησιμοποιούσαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα σε ένα σημαντικό μάλλον ζήτημα. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ήταν τα κέρδη εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσαν οι αρχές. Τα μέλη της διέπραταν απάτες χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, με την χρήση της οποίας κλωνοποιούσαν φωνές συγγενών των θυμάτων για να τους ξεγελάσουν, και το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
14: Και όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πρόκειται για μια σπήρα η οποία δρούσε από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Ενέχεται σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών. Ναι. Έχουν συλληφθεί 2 άτομα και αναζητούνται ακόμη 4, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Πρέπει να σου πω λοιπόν αναφορικά με τον τρόπο δράσης, όπως είπες και εσύ, υπήρχαν 2 χωριστές ομάδες με τις οποίες δρούσε το κύκλωμα. Η πρώτη ομάδα των τηλεφωνητών και η δεύτερη η ομάδα των εισπρακτόρων. Η πρώτη ομάδα λοιπόν τηλεφωνούσε σε ανυποψία στους πολίτες, τους έλεγαν πως είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, είτε θέλουν να βάλουν οπτική ίνα στην περιοχή, και μόλις έλεπαν ότι ο πολίτης είναι κάπως διστακτικός, στη συνέχεια του ζητούσαν το κινητό τηλέφωνο συγγενικού του προσώπου, καλούσαν σε αυτόν λέγοντας πως είναι από εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας. Κατάφεραν έτσι λοιπόν να γράψουν τη φωνή του, να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο πίσω στο πρώτο θύμα, λέγοντας πως έχουν πάρει πλέον την έγκριση, και στην ουσία αυτό το πρώτο θύμα μιλούσε στην ουσία με το συγγενικό του πρόσωπο, χωρίς να καταλάβει πως πρόκειται για κάποια χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μια φωνή η οποία ήταν ψεύτικη. Είχαν καταφέρει έτσι να αποσπάσουν χρηματικά ποσά, καθώς και χρυσαφικά κοσμήματα και άλλα, η αξία των οποίων ξεπερνά, η λία των οποίων ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ωστόσο, η σύλληψη, είχαμε δύο συλλήψεις που έγιναν το μεσημέρι της Τρίτης εδώ στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Λίγο μετά τις 5.30 λοιπόν, ένας 23χρονος, ένας 25χρονος και ακόμη ένα άτομο το οποίο αναζητείται καθώς κατάφερε να διαφύγει, έχουν σταθμεύσει το αυτοκίνητό τους επί της λεωφόρου Ηρακλείου σε αυτό το σημείο. Οι δύο από τους τρεις δράστες κατευθύνονται σε μια πολυκατοικία στην οποία μένει ηλικιωμένη, με την οποία έχουν συνομιλήσει τηλεφωνικά, έχουν πάρει το τηλέφωνο του γιού της, τον έχουν καλέσει και αφού έχουν καταφέρει να αντιγράψουν τα στοιχεία της φωνής του, έχουν καλέσει πίσω στην ηλικιωμένη, η οποία νομίζει πως μιλάει με το γιο της να της λέει ότι όλα καλά. Καταφέρουν λοιπόν να της πάρουν μια σακούλα που έχει κοσμήματα, η αξία των οποίων αγγίζει τα 30.000 ευρώ, βγαίνουν στη λεωφόρο Ηρακλείου, ωστόσο οι αστυνομικοί τους έχουν παρακολουθήσει, ακινητοποιούν τους δύο δράστες που περνούν χειροπέδες, ο τρίτος, ο οδηγός του αυτοκινήτου, προσπαθεί να διαφύγει και στην προσπάθειά του εμβολίζει ένα περιπολικό, τραυματίζοντας ελαφρά ένα αστυνομικό και στη συνέχεια γίνεται καπνός.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στα 103 της χρόνια έφυγε σήμερα από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Συγγραφέας και δραστήρια εκπρόσωπος του γυναικείου κινήματος, συνέδεσε το όνομά της με την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, τις οποίες διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος. Η πολιτική της κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας και εμείς ακούμε την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη.
15: Μια μαχητική γυναίκα η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ένας άνθρωπος με βαθιά δημοκρατικές αρχές, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Γεννήθηκε το 1923 στο Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1951 παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έκανε σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών ως πρόεδρος της ΕΓΕ, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, πρωταγωνίστησε στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας, συνέβαλε στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρόσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τον σύζυγο στην δικαιοδαιμονία των παιδιών τους. Σε συνέντευξή της στο Βήμα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε μιλήσει για την γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια ρομαντική σχέση όπως έλεγε, που ξεκίνησε στο πιο πεζό μέρος, την αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρίου στη Μινεάπολη. Ήταν, έλεγε, η αρχή μιας υπέροχης σχέσης, ενός γάμου που κράτησε 40 χρόνια, έφερε 4 μωρά στον κόσμο και συμπεριλάμβανε τη ζωή στην ακαδημαϊκή και πολιτική σφαίρα, ένα πραξικόπημα, την συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα κατά μια δικτατορία, στην πρωθυπουργία, τη δυνατότητα να ζήσουμε, όπως έλεγε, την πιο όμορφη χώρα του κόσμου, καλές και κακές στιγμές, σε γενικές γραμμές μια φανταστική εμπειρία. Έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί στο σπίτι που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
1: Και να πάμε τώρα στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Παραμένει η μυρωδιά του καπνού, για την οποία νωρίτερα εστάλει, όπως είπαμε, μήνυμα από το 112. Ο Γιώργος Κοβός παρακολουθεί το θέμα από την πρώτη στιγμή. Μας ενημερώνει σχετικά. Καλησπέρα, Γιώργο. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα?
16: Έχει περιοριστεί η φωτιά, υπάρχει όμως έντονος καπνός, όχι όμως όπως νωρίτερα, είναι πολύ πιο ήπια η κατάσταση. Έχει ολοκληρωθεί, θα λέγαμε, το μεγαλύτερο μέρος κατάσβεσης. Οι πυροσβέστες απλά συνεχίζουν να ρίχνουν νερό, κάνουν διαβροχή στο χώρο. Παραμένουν ελάχιστοι πυροσβέστες, τα περισσότερα οχήματα που φύγει. Η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα, γύρω στις 2.30 ώρα περίπου το μεσημέρι, σε οικοπαιδικό χώρο που χρησιμοποιείται από το Δήμο του Ρέντι για εναπόθεση απορριμμάτων. Για την ακρίβεια, εναποθέτουν μεγάλα ογκώδη αντικείμενα που πετάνε οι πολίτες, δηλαδή όπως στρώματα, μεγάλα ξύλα και παλέτες, διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Ελαστικά
16: βεβαίως και πλαστικά. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Γι' αυτό είδαμε και το μαύρο καπνό.
16: Ακριβώς, ο μαύρος τοξικός καπνός, ο οποίος προέρχεται από καμένα ελαστικά και πλαστικά που υπάρχουν εκεί, χημικές ουσίες πολύ τοξικές και πολύ επιβλαβείς για τον ανθρώπινο οργανισμό. Γι' αυτό και βγήκε το μήνυμα από το 112 με το οποίο προέτρεπε τους πολίτες να μπουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα εκεί στην περιοχή. Μια περιοχή όμως εκεί που ξέσπασε η πυρκαγιά που δεν έχει κατοικίες, έχει όμως πολλούς εργασιακούς χώρους, πολλές επιχειρήσεις. Οι άνθρωποι των οποίων βγήκαν από την πρώτη στιγμή έξω προσπάθησαν να προσεγγίσουν την πυρκαγιά, αλλά όσο δυνάμωνε η φλόγα, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ δυνατή φλόγα, όσο δυνάμωνε η φλόγα ήταν και πιο έντονο το θερμικό φορτίο, αλλά και πολύ πιο έντονο τον καπνό. Από την πρώτη στιγμή μιλούσαν για αποπνικτική ατμόσφαιρα, άρα καταλαβαίνουμε ότι σταδιακά άρχισαν να οπισθοχωρούν, δεν μπορούσαν να παραμείνουν εκεί στην περιοχή υπό αυτές τις συνθήκες. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής προχώρησε στην κατάσταση, 7 οχήματα με 18 πυροσβέστες, ένα από αυτά τα οχήματα ήταν και κλιμακοφόρο, βραχιονοφόρο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο όπως το αναφέραμε.
1: Γιώργο, γνωρίζουμε πώς ξέσπασε η φωτιά? Υπάρχει κάποια εικόνα από τις αρχές?
16: Έχει πάει το ανακριτικό κλιμάκιο του Πειραιά που έχει αναλάβει την διερεύνηση των αιτίων. Πρέπει να σου πω, Θάνο, ότι δίπλα ακριβώς από το χώρο αυτό υπάρχει και δεύτερο οικόπεδο, στο οποίο υπάρχει πολύ πλούσια βλάστηση, μεγάλα χορτάρια τα οποία είναι ξηρά λόγω της ανοβρίας του καλοκαιριού. Και όχι μόνο αυτό, στον ίδιο χώρο υπάρχουν επίσης μεγάλα απορρίμματα, σαν και εκείνα που κάηκαν εκεί, αυτά που εναποθέτει ο Δήμος. Τώρα, αν εκεί σε αυτό το χώρο τα έχουν αφήσει οι πολίτες, τα έχει αφήσει ο Δήμος ως επιπλέον χώρο για απορρίμματα, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Το ευτύχημα είναι ότι επειδή υπήρχε άνεμος από την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, αλλά και μετά για αρκετή ώρα, το ευτύχημα λοιπόν είναι ότι ο άνεμος φυσούσε προς την αντίθετη κατεύθυνση, περισσούσε βορειοανατολικά, τέλος πάντων, άρα έστελνε την φωτιά στην αντίθετη κατεύθυνση και ως αποτέλεσμα δεν υπήρξε κίνδυνος να επεκταθεί στο διπλανό οικόπεδο που αναφέραμε.
1: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε τώρα στην πηξίδα του κόσμου τι συμβαίνει. Ορισμένες σημαντικές διεθνείς ειδήσεις, ξεκινώντας από τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπου η Τεχεράνη προχωρά σε μαζική επίδειξη ισχύως και νέες οχυρώσεις πυρηνικών εγκαταστάσεων μετά τις απειλές του Προέδρου Τραμπ για στρατιωτικό πλήγμα. Και όλα αυτά την ώρα που το μέτωπο με τους Χούθη της Ιεμένης παραμένει ανοιχτό. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι κοντά μας. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι.
17: Καλησπέρα, Θάνο. Σε μια ένδειξη ενότητας κατά το εξωτερικό εχθρό, εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί πλημμύρισαν τους δρόμους στη Τεχεράνη σήμερα, κρατώντας σημαίες με πολλούς από αυτούς να φορούν στρατιωτικές στολές και να δηλώνουν έτοιμοι να επιστρατευτούν στο πλευρό των φρουρών της Επανάστασης. Η κινητοποίηση αυτή καταγράφεται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να ζυγίζει τις επιλογές του. Τονίζει ότι η ώρα της απόφασης όσον αφορά το Ιράν πλησιάζει και όπως φέρεται να δηλώνει στον Αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και για πλήρη εξόντωση. Να μπω και να τους αφανίσω ή όχι. Όλα μπορούν να συμβούν με μένα, φέρεται να δήλωσε στο Άξιος. Παράλληλα τώρα, ενώ ο κύριος Τραμπ διαμηνεί τα παραπάνω, δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν νέα οχυρωματικά έργα και ενίσχυση των εισόδων στις υπόγειες σύραγγες στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο βουλό Πίκαξ κοντά στην Ατάνζα του Ιράν. Οι εικόνες αυτές ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου για την Επιστήμη και την Διεθνή Ασφάλεια. Θάνο, στο διπλωματικό πεδίο, το Ριάντ φαίνεται πως άνοιξε κανάλι επικοινωνίας με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης μέσω του Ομάν και σύμφωνα με τη λιβανέζικη εφημερίδα Al Ahbar που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, η Σαουδική Αραβία κατέθεσε πρόταση για εκεχηρία 2 εβδομάδων, επιδιώκοντας την έναρξη απευθείας συνομιλιών που θα οδηγήσει σε μια κατάπαυση του πυρός και σε μια συνολική συμφωνία. Να πούμε τώρα, γιατί είναι μια είδηση των τελευταίων λεπτών, σκηνές έντασης εκτελήθηκαν σήμερα στους δρόμους της Θέουτα, όπου χιλιάδες μετανάστες άρχισαν να κινούνται μαζί προς το νέο χώρο φιλοξενίας που δημιουργήθηκε κοντά στο λιμάνι. Οι ισπανικές αρχές είχαν ξεκινήσει επιχείρηση για τη μεταφορά όσων εξακολουθούν να ζουν σε πρόχειρες συνθήκες της παραλίας.
1: Είναι μεγάλος πάντως ο αριθμός που παραμένει στον ισπανικό θύλακα, έτσι δεν είναι?
17: Φυσικά. και είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι απελπισμένοι και εξοργισμένοι με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
1: 13.000 τουλάχιστον είναι ένας αριθμός που διαβάζω στο διαδίκτυο.
17: Ναι, έτσι είναι, Θάνο. Είναι περίπου 13.000. Μεγάλος αριθμός ανθρώπων, λοιπόν, σου έλεγα, έσπευσε προς τον νέο καταβλισμό, προσπαθώντας να εξασφαλίσει μια θέση. Η επιχείρηση άρχισε περίπου στις 6.30 το πρωί τοπική ώρα, με αστυνομικούς να συγκεντρώνουν τους μετανάστες, σύμφωνα με πηγή της Ισπανικής κυβέρνησης της Θέουτα. Για το θέμα, έκανε πριν από λίγο δηλώσεις ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα ενισχύει την ακροδεξιά στην Ευρώπη, όπως δήλωσε ο Επίτροπος Μάγνους Μπρούνερ. Να θυμίσουμε ότι περισσότεροι από 72.000 μετανάστες εισήλθαν μαζικά στο θύλακα του Μαρόκου στα τέλη Ιουλίου, αν και περισσότεροι αποχώρησαν στη συνέχεια. Η Ισπανία εκτιμά ότι 12 με 13.000 μετανάστες παραμένουν στη μικρή αυτή περιοχή, συμπεριλαμβανομένων και ανηλίκων. Να πάμε στη Ρωσία τώρα, που στις κάλπες προσέρχονται σήμερα μέχρι και την Κυριακή περισσότερα από 110 εκατομμύρια Ρώσοι πολίτες για τις βουλευτικές εκλογές, προκειμένου να εκλέξουν τα 450 μέλη της Δούμα, και η αυστηρά ελεγχόμενη ψηφοφορία αναμένεται ότι θα δώσει την νίκη, όπως και τα προηγούμενες.
1: Υπάρχει αντιπολίτευση.
17: Αναμετρήσεις, όχι. Όλα τα, και τα 10 κόμματα που κατεβαίνουν είναι φιλοπουτινικά. Λοιπόν. Γιατί έχει περάσει ένας νόμος όπου εάν κάποιος θεωρηθεί από το κράτος ότι δουλεύει, εν πάση περιπτώσει, εναντίον των συμφερόντων της Ρωσίας, αυτομάτως αποκλείεται από τις εκλογές.
1: Είναι απέναντι στον πόλεμο με την Ουκρανία, αυτομάτως τίθεται εκτός νόμου.
17: Και τα 10 κόμματα είναι υπέρ της συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανία, Θάνο.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Μετά την ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ προχωρά σε μνημόνιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για παροχή τεχνογνωσίας και χρηματοδοτήσεων. Η συμφωνία αυτή έρχεται μετά την απόφαση συγχώνευσης μικρότερων εταιριών ίδρυυσης με τους δύο μεγάλους παρόχους. Το ρεπορτάζ έχει η Κατερίνα Χριστοφιλίδου.
18: Πυρκαγιές, παρατεταμένες περίοδοι λειψιδρίας, φυσικές καταστροφές συνιστούν νέα κατηγορία κινδύνων για το πόσιμο νερό. Η ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των συστημάτων νερού και αντιμετώπισης της λειψιδρίας οδήγησε στην απόφαση συγχώνευσης 68 φορέων ίδρυυσης. Εκτός από τις 45 δημοτικές επιχειρήσεις που ενώνονται με την ΕΙΔΑΠ στην Αττική, άλλες 23 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική αφομοιώνονται από την ΕΙΑΘ. Για το σκοπό αυτό υπογράφηκε μνημόνιο παροχής τεχνογνωσίας και χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
19: Είναι τέτοιες οι προκλήσεις όπου η αδράνεια δεν είναι λύση. Ούτε μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει αποσπασματικά το πρόβλημα της λειψιδρίας. Γι' αυτό η πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι ότι ενώνουμε δυνάμεις.
18: Για τη διασφάλιση της επάρκειας νερού στο μέλλον θα απαιτηθούν επενδύσεις μεγάλου ύψους.
20: Οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν, και εδώ θέλω να πω ότι έχουν γίνει ήδη σημαντικές επενδύσεις, είναι πάρα πολύ μεγάλες και κρίσιμες. Να μην φτάσουμε σε σημείο να, πέρα από την ενεργειακή κρίση, να έχουμε και μια κρίση στο νερό.
21: Δημιουργείται η ανάγκη για μια νέα αρχιτεκτονική στη διαχείριση του υδάτινου πόρου, που απαιτεί οπωσδήποτε τεκμηριωμένο επενδυτικό σχεδιασμό.
18: Στην Καλιφόρνια, οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2025 κατέστρεψαν υποδομές ενέργειας και νερού, με αποτέλεσμα να μείνουν χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς κρίσιμες κοινοφελείς υπηρεσίες. Καθώς ανάλογες κλιματικές συνθήκες κινδύνου βιώνουμε και στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη λειψιδρία, αναζητούνται τρόποι ενίσχυσης της επιχειρησιακής λειτουργικότητας των φορέων ίδρυυσης.
22: Για τη συνέχεια της υδροδότησης, ακόμη και σε μια σοβαρή κρίση, απαιτεί προετοιμασία, ξεκάθαρους ρόλους και συντονισμό πριν εμφανιστεί ο κίνδυνος.
18: Οι κυβερνοεπιθέσεις και οι υβριδικές απειλές αποτελούν επίσης ένα πιθανό σενάριο.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Καλησπέρα, Τάσο.
23: Καλησπέρα, Θάνο. Ιστορική χθεσινή βραδιά για τον Όφη και ολόκληρη την Κρήτη. Οι κυπέλλου Ελλάδες πέταξαν στο Παγκρίτιο Στάδιο την πέμπτη ομάδα της περσινής Μπουντεσλίγκα, τη Χόφενχάιμ, με 2-0, και απέδειξαν στην πρεμιέρα της League Face του Europa League πως δεν βρίσκονται στην διοργάνωση απλά για την εμπειρία, αλλά για να χτυπήσουν την πρόκριση και στα knockout. Στο τελικό του πρώτου Super Cup στην ιστορία της EuroLeague προκρίθηκε πριν από λίγο ο Ολυμπιακός, νίκησε 92-90. Η Φενέρμπαξε σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι στο Αμπουτάπι. Στις 8 η ώρα ξεκινάει η αναμέτρηση Ντουμπάι Ρεάλ και ο νικητής θα αντιμετωπίσει αύριο στις 8 στον Ολυμπιακό. Για το 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Παρτιζάν ΠΑΟΚ πριν από λίγο 99-100 με 27 πόντους του Οσμάν. Ενώ Παναθηναϊκός και Μπουρκ παίζουν στις 9 και 4. Η ΑΕΚ για ακόμη ένα παιχνίδι έδειξε ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν έχει αντίπαλο. Σταμάτησε στα 8 γκολ, 8-1 παρακαλώ, κόντρα στον Πανσεραϊκό και κάνει το 2-2 στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Στο άλλο χθεσινό παιχνίδι, Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1. Και τέλος, η Εθνική Βόλη Ανδρών επικράτησε χθες 3-1 τη Σλοβακία στο τελευταίο της παιχνίδι, στον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και ολοκλήρωσε ιδανικά τις υποχρεώσεις στη Μόντενα. Τώρα ταξιδεύει για το Τωρίνο, όπου εκεί αύριο στις 5 από την ΕΡΤ2 θα αντιμετωπίσει τη Φιλανδία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπουτσή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
2: Η ώρα είναι 8. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στην ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τις συνεδρίες του Eurogroup στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Αναφερόμενος στις υψηλές τιμές ενέργειας, τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξη θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Τη διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανση επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Μέτρα ανακούφιση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει τον φόρο καυσίμων κατά 14 σέντς το λίτρο, η οποία θα φτάσει στα 17 σέντς, όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Σύμφωνα με τον Der Spiegel, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διακύμανση της τιμής του πετρελαίου. Σε εξέλιξη πορεία στο Κερατσίνι, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο σημείο όπου πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φίσας έπεφτε νεκρός από τις μαχαιριές του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την Ελλάδα, έχουν γίνει μέχρι στιγμής 11 προληπτικές προσαγωγές και μία σύλληψη. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις, τίθεται πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και σε ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Η ανακοινώση του Υπουργού Εμπορίου της Υγείας ήταν πραγματικό πλυντήριο της ανεξέλεγκτης κατάστασης που επικρατεί στον χώρο της ιδιωτικής και εμπορευματοποιημένης υγείας, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κανένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αυτοψία, τον έλεγχο του εξοπλισμού και την ουσιαστική εποπτεία των δομών υγείας, επισημαίνει η Ελλάς. Διευκρινίζει για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι των κατηγορουμένων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης στο ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί του στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012. Υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό. Απαντώντας δε στη κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, διευκρίνησε ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ο 17χρονος μαθητής του Λυκείου Πευκοχωρίου που κατέρευσε σήμερα στο προάβλιο του σχολείου του. Ο ανήλικος νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανία μονάδα του Ιπποκρατίου, καθώς φαίνεται πως υπέστη ανακοπή. Είναι αιμοδυναμικά ασταθής και έχει εγκεφαλικό είδημα. Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 2 φορτηγά πλοία και ένα δεξαμενόπλιο σε ουκρανικά λιμάνια και στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στο λιμάνι Πιβντέρνη και το άλλο στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε στο λιμάνι της Οδυσσού.
2: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Φαναριώτης και Θάνος Σιαφάκας.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. 2 τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Φάνο. Είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή στο τέλος της μέρας. Ο τρίτος του τρίο απουσιάζει, ο Βαγγέλης Αρής. Οπότε θα είμαστε την επόμενη ώρα μαζί με τον Φάνο Σιαφάκα και 9 με 10 θα είμαι μόνο εγώ, ο Δημήτρης Παναγιώτης.
0: Παρασκευούλα όμως.
1: Ναι, Παρασκευή. Κοντή γιορτούλα που λέει και ο λαός.
0: Ναι, γιατί έχεις την προσδοκία του σουκού και λες εντάξει, ό,τι και αν είναι θα
1: όταν δεν δουλεύει σουκού. Εγώ δουλεύω και σουκού συνήθως.
0: Εντάξει, αλλά συνήθως το σουκού ακόμα και όταν εργάζεσαι είναι πιο ήπιο. Εκτός αν συμβεί κάτι έκτακτο, οπότε εκεί τρέχουμε όλοι. Ναι. Αλλά γενικώς η Παρασκευή είναι η μέρα της προσδοκίας, ακόμα και αν δεν περάσεις καλά. Πάντα πιστεύεις ότι αυτό που θα έρθει ούτως ή άλλως θα είναι καλό. Ναι. Η εν πάση περιπτώσει θα είναι μια ανάσα σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν στην εβδομάδα.
1: Το καλό είναι βέβαια το Σαββατοκύριακο θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Θα είναι καιρός για θάλασσα, δηλαδή 30, 31, ναι. 32 και
0: μέχρι
1: 33.
0: Μέχρι τη Δευτέρα.
1: Εντάξει, συνήθως Σεπτέμβριος είναι ένας πολύ θερμός μήνας. Μην ξεχνάς ότι έχουμε ζήσει και 35 και 36 τον Σεπτέμβριο. Αλλά εσύ από ό,τι μου πες δεν θα πας στη θάλασσα.
0: Νομίζω
1: σε αντίθεση με εμένα.
0: Να πας και να περάσεις πάρα πολύ καλά και να
1: κολληθήσεις. Και εσύ Θάνο μου το ίδιο.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε ενέργεια. Έχουμε ενεργειακή κρίση ξανά. Πλέον το δεν είναι ταμπού, το λένε όλοι. Και νομίζω ότι χθες ο Πρωθυπουργός, τα λέγαμε και στην εκπομπή μας, έστειλε ένα πολιτικό μήνυμα. Επιχείρησε σίγουρα να προλάβει τις εξελίξεις, να προλάβει την αντιπολίτευση που ούτως ή άλλως έχει ανεβάσει τους τόνους, αλλά να προλάβει ίσως και ένα κοινωνικό κύμα διαμαρτυρίας, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και ήδη μας είπες.
1: Ναι, και ο κύριος Μέρτς ήδη κάνει κάποιες κινήσεις για να περιορίσει τη τιμή της βενζίνης. Το ίδιο κάνει και η κυρία Μελώνη στην Ιταλία. Γενικώς η τιμή των καυσίμων πονάει όλες τις κοινωνικές ομάδες ανεξαιρέτως.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Ήθελε να στείλει και ένα κοινωνικό έτσι στίγμα ότι διαθέτει η κυβέρνηση, ότι είναι εδώ για την κοινωνία, ότι δεν θα αφήσουμε την κοινωνία να κρυώσει τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα σε πιο πολιτικό επίπεδο δίνει το στίγμα ότι αυτός λέει πράγματα που τα κάνει και τα εννοεί, ενώ η αντιπολίτευση δεν λέει τίποτα σε σχέση με την πρόταση της αντιπολίτευσης. Είναι και μια έτσι απίφθινση, ένα άνοιγμα εκ νέου στο κέντρο, ότι η Νέα Δημοκρατία σε ένα κλίμα, ας πούμε, σε μια ελεύθερη μετάφραση γενικευμένης αστάθειας, μπορεί να ανταποκριθεί στις δυσκολίες αυτές. Η αντιπολίτευση βέβαια λέει, Δημήτρη, ότι ο Πρωθυπουργός και τα στελέχη του προωθούν την κουλτούρα του μη χειρότερα, ότι προσέξτε, καλά είμαστε, γιατί υπάρχουν και χειρότερα. Χειρότερα στην ακρίβεια, χειρότερα στα καύσιμα, στις ελλείψεις, στην ενέργεια, στα ελληνοτουρκικά, στα γεωπολιτικά. Ένα μη χειρότερα σε όλα. Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το τι θα βγάλει η κάλπη. Αυτά τουλάχιστον δηλώνουν τα στελέχη της αντιπολίτευσης, της Ελλάς, του Πασό κτλ.
1: Έτσι είναι, Φάνο, και βεβαίως τι θα γίνει με τα γεωπολιτικά. Έτσι, διότι έχουμε αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη δύο πολέμους. Στην Ουκρανία 4,5 και πλέον χρόνια και 6 μήνες στην Μέση Ανατολή. Και έχουμε και το άλλο το μέτωπο με το Σχούθι. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά βέβαια πιο αναλυτικά. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι ενεργειακά θα έχουμε όλοι μας, όλος ο πλανήτης για την ακρίβεια, ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Γιατί και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις. Έβλεπα στο CNN μαρτυρίες πολιτών, οι οποίοι λέγανε δεν είναι δυνατόν το πετρέλαιο να έχει φτάσει στα 6 δολάρια το γαλόνι. Για τον Αμερικάνο είναι αδιανόητες τιμές αυτές. Είχε 4 δολάρια το γαλόνι το πετρέλαιο, δηλαδή κάτω από ένα δολάριο το λίτρο.
0: Και το θέμα είναι ποιες εκλογικές και κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις απελευθερώνει όλο αυτό το γεωπολιτικό ενεργειακό σκηνικό το οποίο έχει στηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι. Αν θυμάσαι, που θυμάσαι πάρα πολύ καλά, ο πόλεμος ξεκίνησε το Φλεβάρι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και δεν φαίνεται ότι τελειώνει. Ίσα ίσα ένας σταθμός σίγουρα είναι οι ενδιάμεσες εκλογές, αλλά και αυτό δεν σημαίνει ότι μετά από αυτό θα
1: η δήλωση Τραμπ χτες
0: θα τελειώσει ο πόλεμος.
1: Ελπίζω ότι ελπίζω και νομίζω ότι θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και θα πέσουν, λέει, κατακόρυφα οι τιμές της βενζίνης. Εδώ μεταξύ, εκεί υπάρχει ένα πλήρες αδιέξοδο, έτσι. Το Ιράν οχυρώνει ξανά τις εγκαταστάσεις του, τις πυραυλικές και τις πυρηνικές. Η Αμερική δεν έχει θελήσει να τα βάλει με το σκούθι. Ακολουθεί μια έτσι διπλωματική οδό, ας το πούμε. Προσπαθεί δηλαδή να λύσει το πρόβλημα με διαβουλεύσεις. Και όλα αυτά τι προϊονίζουν ότι θα έχουμε πάρα πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα.

0: Ακούμε το του France από τη Maggie Riley. Η ώρα είναι 8 και 19 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 για ακούω την εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Θάνο Σιαφάκα
1: και τον Δημήτρη Φαναγιώτη.
0: Τους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης.
1: Να πούμε για την ανάμνηση της ημέρας, Δημήτρη. Είναι η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ένα τραγικό
0: 13 ολόκληρα χρόνια, πόσο γρήγορα πέρασαν.
1: 13 χρόνια, νομίζεις ότι είναι χθες.
0: Ναι.
1: Να πούμε μερικά πράγματα που ίσως αξίζει τον κόπο να τα θυμίσουμε στον κόσμο. Και αν θες να τα συζητήσουμε και μαζί.
0: Φυσικά.
1: Στις εκλογές του 2009 η Χρυσή Αυγή έλαβε 19.000 ψήφους. Το ποσοστό της σε εθνικό επίπεδο ήταν 0,29%. Μετά, ξέρω γιατί χαμογελάς, μετά άρχισε να κάνει πιο αισθητή την παρουσία της στον Αγιο Παντελή Ήμωνα, στις λαϊκές αγορές. Κάπου εκεί στο 2010 στις δημοτικές εκλογές βγάζει δημοτικό σύμβουλο, παίρνει 10.000 ψήφους και ένα ποσοστό της τάξης του 5,29. Μετά έρχεται η κρίση. Μάλλον ήδη έχει ξεκινήσει η κρίση. Το 2012 οι 19.000 ψήφοι φοφόροι του 2009 έγιναν 450.000.
0: Ξέρεις ένας από τους λόγους ποιος ήταν, κατά την ταπεινή μου γνώμη?
1: Για πες.
0: Δεν ξέρω αν θυμάσαι εκείνη την περίοδο. Εγώ είχε τύχει να κατέβω στην Αθήνα βράδυ, κάνα δύο φορές είχα πάει το μικρό μου το γιο στο γιατρό και είχα πάθει πλάκα, γιατί η κατάσταση δεν υπήρχε αστυνομία πουθενά. Ήταν διάφοροι μετανάστες οι οποίοι κυκλοφορούσαν σαν φαντάσματα μέσα στη νύχτα και μαζεύανε από κάδους διάφορα πράγματα. Δηλαδή στο δε Άγιο Παντελεήμονα, που αναφέρεσαι σε αυτό, γιατί ήταν ένα από τα τις γειτονιές, τέλος πάντων, όπου η Χρυσή Αυγή πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν πραγματικά επικίνδυνο να κυκλοφορήσει το βράδυ. Εγώ είχα αισθανθεί ανασφάλεια εκείνο το βράδυ περπατώντας με ένα μικρό παιδάκι μαζί μου.
1: Λοιπόν, το ποσοστό το 2012 είναι 6.

0: 97, σχεδόν 7%. Και έχουμε πει ότι οι 19.000 ψηφοφόροι του 9 έγιναν 450.000 το 2012. Εγώ νομίζω ότι έχει αρχίσει η οικονομική κρίση. Ο κόσμος υποφέρει, αισθάνεται δυσφορία και οικονομική και κοινωνική και πολιτική. Και αυτό είναι ένα ξέσπασμα προς την πλευρά της Χρυσής
1: Αυγής. Μια αντίδραση, αν θέλεις.
0: Μια αντίδραση. Mm-hmm. Από εκεί και μετά έρχεται το σημείο καμπής. Ποιο είναι το σημείο καμπής? Η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και εκεί αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση. Και αν υπήρχε κάποια ενοχή, ενδεχομένως από τις αρχές ή τους πολίτες, αυτή διεκόπη όπως διεκόπη. Ναι. Αυτά έτσι για ένα μικρό ιστορικό σε σχέση με ό,τι προηγήθηκε της δολοφονίας. Να πούμε, το λέγαμε εκτός
1: αέρα. Το 12, συγγνώμη, η κυβέρνηση Γεωργίου Πανδρέου ήταν τότε, δεν θυμάμαι.
0: Το 10
1: καλά.
0: Ήταν ο.
1: Το 10.
0: Το 12,
1: ναι.
0: Τώρα όντως με φοβίασες.
1: Εντάξει, καλά, δεν πειράζει. Κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, το 10, το 11. Εγώ θυμάμαι πάντως μία Αθήνα.
0: Δεν ξέρω μήπως ήταν ο Παπαδήμος.
1: Τέλος πάντων,
0: θα το δω και θα σου
1: θυμάμαι
0: πω.
1: Μία Αθήνα σκοτεινή, χωρίς αστυνόμευση και με χιλιάδες μετανάστες να περιφέρονται στους δρόμους και ειδικά εκεί στην περιοχή Παρτίσια, Λιοσίων, Αχαρνών, ήταν μια κατάσταση εξαιρετικά, μα εξαιρετικά δυσάρεστη.
0: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι το 12 ήταν ο Αντών Σαμαράς, από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Δεν θυμάμαι αν ήταν το 10 ή το 11 τότε που είχα κατέβει. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν, τέλος πάντων, μεταξύ 10 και 12.
0: Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση Σαμαρά, διαβάζω ότι ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι τον Γενάρη του 2015. Mm. Τώρα, αυτό το στοιχείο που συζητήσαμε και εκτός αέρα, όσοι γεννήθηκαν την δεκαετία, είναι βρετανική έρευνα, ναι. Η δεκαετία του 1940, θεωρούν ένα 60% από αυτούς ότι είναι σημαντικό να ζεις σε μια δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Όσοι γεννήθηκαν τη δεκαετία του 80, το 60% γίνεται 45%. Δηλαδή το 45% των ανθρώπων αυτών θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ζει σε μια δημοκρατία.
1: Ούτε ένας στους δύο. Ναι.
0: Και όσοι γεννήθηκαν, πρόσεξε τώρα εδώ τη διαφορά, τη δεκαετία του 2000, έτσι, νεαρά παιδιά, μικρά παιδιά, που δεν είναι και τόσο μικρά πια, έτσι, το 2000 είναι 26 ετών,
1: ναι,
0: θεωρούν τη δημοκρατία ένα κακό ή πολύ κακό τρόπο διακυβέρνησης. Λέει πάρα πολύ αυτό αυτή η δημοσκόπηση, μάλλον αυτή η έρευνα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Και λέει και πολλά σε σχέση με τον τρόπο που βλέπουμε να εξελίσσονται τα άκρα και στην Βρετανία και στη Γαλλία και στην
1: Ιταλία και στην Γερμανία
0: στη Γερμανία με τα ΕΦΔΕ
1: και στο Βέλγιο, βεβαίως, γιατί το Βέλγιο είναι μικρή χώρα, αλλά επειδή έχω ζήσει 4 χρόνια εκεί, υπάρχει το Vlaams Blok, το οποίο είναι επίσης ακροδεξιά οργάνωση και μάλιστα σκληροπυρηνική, όχι απλώς ακροδεξιά.
0: Και το ερώτημα είναι αν η χώρα
1: και
0: μας,
1: το Vox στην Ισπανία,
0: η Ελλάδα θα μείνει έξω από αυτήν την καταιγίδα ή όχι. Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν μπορεί κανείς να το απαντήσει.
1: Κοίταξε, έχω την αίσθηση ότι χωρίς να είναι ακροδεξιά τύπου AFD στην Ελλάδα κάποια κόμματα, είναι απλώς πιο δεξιά από τη δεξιά. Αλλά αθρηστικά δεν μαζεύουν ένα μικρό ποσοστό. Έτσι, είναι πάνω από 12-14%.
0: Ο Δημήτρης Μαύρος της MRB, όταν τον είχα ρωτήσει κάποτε στον αέρα, μου είχε πει ότι αυτό το ποσοστό που λες δεν είναι 12%, αλλά είναι 30%.
1: 30%?
0: Ναι, αθρηστικά όμως.
1: Ακροδεξιά.
0: Ναι, ναι. Στα άκρα που κινούνται, στα άκρα ή και στις
1: δεξιότερα
0: παρικές
1: της δεξιάς, ας πούμε. Ναι.
0: Τώρα, το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα μέτωπο σαν και αυτά που δημιουργεί, ας πούμε, η AFD στη Γερμανία ή η Λεπέν στη Γαλλία. Αυτό είναι καλό για την Ελλάδα, αλλά το γεγονός ότι ο προβληματισμός υπάρχει αν η χώρα μας θα μείνει έξω από αυτή την καταιγίδα μέχρι το τέλος είναι πάρα πολύ.
1: Κάτσε, γιατί μένει να δούμε τι θα γίνει. Θα σου
0: θυμίσω
1: ότι στις πρόσφατες εκλογές στη Σουηδία παραλίγο να βγει η ακροδεξιά. Τελικά με 175 ψήφους βγήκε η Μαγδαλένα Άντερσον, σοσιαλδημοκράτης, κεντρό ας τη χαρακτηρίσουμε, κεντρο αριστερή ίσως, αλλά εκεί πέρα απεφεύθη. Τώρα έχουμε πάρα πολλά ζητήματα, κατά κύριο λόγο θα πω τη Γαλλία, με την Μαρίν Λεπέν και τον Εθνικό Συναγερμό, ο οποίος έχει και μια μακρά ακροδεξιά παράδοση. Μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας της Λεπέν, ο Ζαμαρί Λεπέν, ήταν αυτός ο οποίος δημιούργησε την γαλλική ακροδεξιά και μάλιστα με εκλογικές αξιώσεις. Και σε αυτές τις εκλογές το μόνο σίγουρο, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είναι ότι σίγουρα περνάει στο δεύτερο γύρο η κυρία Λεπέν. Τώρα, τι θα γίνει, υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη κόντρα στο κέντρο το γαλλικό, μεταξύ Γκαμπριέλ Ατάλ, ο οποίος διατέλεσε πρόσφατα πρωθυπουργός, και διάφορων άλλων, οι οποίοι ουσιαστικά δηλώνουν κεντρώοι, άλλοι είναι λίγο κεντροδεξιοί, ελαφρώς κεντροαριστεροί, αλλά ουσιαστικά είναι κεντρώοι. Υπάρχει ένα ζήτημα για τις εκλογές εκεί. Στην Ιταλία, να πούμε ότι η κυρία Μελώνη, η οποία αρχικά εξελέγει με το ακροδεξιό κόμμα Fratelli d'Italia, η αδερφή της Ιταλίας. Τώρα μίλαγα τις προάλλες με τον Κρίστιαν Μαυρί. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις της δίνουν 28-29%, τρεις μονάδες παραπάνω από αυτές τις οποίες πήρε στις τελευταίες εκλογές. Βέβαια, η κυρία Μελώνη κάνει και μερικές πάρα πολύ έξυπνες κινήσεις. Ας σου θυμίσω, το λέγαμε πριν από 2-3 μέρες, ότι απάλλαξε από τα τέλη κυκλοφορίας το 70% των οχημάτων μικρών και μεσαίων τους Ιταλούς, και από τα τέλη κυκλοφορίας όλους όσους έχουν δίκυκλα μοτοσυκλέτες, από 50 μέχρι 1800 κυβικά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επίθεση δέχεται αυτή την ώρα το Κίεβο από ρωσικούς πυράβλους, γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, ενώ την επιβεβαιώνουν και αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τον πύργο ψήξης σε εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή του Κούρσκ. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τις συνεδρίες στο Δουβλίνο. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για τα

13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα σε εξέλιξη η αντιφασιστική πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στα χέρια του λιμενικού, Τούρκος στη Σάμο με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα με σκοπό να τα διοχετεύσει σε αλλοδαπούς μετανάστες. Η κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα ενισχύει την ακροδεξιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τη μείωση των αφίξεων μεταναστών, δηλώνει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν και άλλοι 182 νοσηλεύονται αφού δηλητηριάστηκαν καταναλώνοντας νοθευμένο αλκοόλ στη πολιτεία Όντο της νοτιοδυτικής Νιγηρίας. Παράταση προθεσμίας για αιτήσεις εισαγωγής μαθητευομένων στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 24 λεπτά. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 με την εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Θάνο Σιαφάκα
1: και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Λοιπόν, συζητάγαμε λίγο νωρίτερα για την ακροδεξιά και αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον μετά το... την νίκη του AfD στη Σαξονία Anhalt, η οποία είναι και το φτωχότερο από τα 16 κρατήδια της Γερμανίας. Έχουμε τις μεθαυριανές εκλογές στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Πομερανίας. Να πούμε ότι είναι ένα από τα πλουσιότερα κρατήδια με φοβερές φυσικές ομορφιές και πάρα πολλού

0: τουριστικούς προορισμούς. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που μεταδόθηκε από την ZDF, τη γερμανική τηλεόραση, το κεντριαριστερό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, το S5, το οποίο καταποντίστηκε σε Αξονία Anhalt, φέρεται να ξεπερνά την ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, τουλάχιστον στις προθέσεις ψήφου. Φάνου.
1: Πάντως ο Πούτιν, το λέγαμε και στο μαγκαζίνο, Δημήτρη, μαζί, χτυπά την πόρτα της Ευρώπης με όχημα την γερμανική ακροδεξιά. Με άξονα την ενέργεια, την επιστροφή του ρωσικού αερίου στην Γερμανία. Και προφανώς υπάρχουν σχέσεις ανάμεσα στο... Είναι γνωστό.
0: Είναι φουλυποτινικό το ΑΕΦΤΕ,
1: όπως και
0: το κόμμα. Φιλορωσικό, το BSV επίσης, της Σάρα Βάκενχνετ.
1: Και γενικότερα η ακροδεξιά έχει καλές σχέσεις στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.
0: Ακριβώς.
1: Με τον πρόεδρο
0: Πούτιν. Γιατί είναι αυταρχικός ο Πούτιν και ταιριάζει στην οτροπία της ακροδεξιάς.
1: Οπότε ας το δούμε και αυτό, ότι υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας ανοιχτός στο κομμάτι αυτό. Αλλά το λέγαμε και άλλη φορά, Δημήτρη, το θέμα δεν είναι τι κάνει η ακροδεξιά, το θέμα είναι τι κάνουν οι υπόλοιποι. Και εδώ έχεις ένα πολιτικό σύστημα που έχει κατά κάποιο τρόπο απογοητεύει. Και νομίζω ότι.
0: Και αυτή η έρευνα που έλεγε από την Βρετανία έχει μεγάλο
1: ενδιαφέρον. Το θέμα δεν είναι δηλαδή γιατί είναι θελκτική, αν είναι θελκτικά τα άκρα. Το θέμα είναι ότι απογοητεύουν οι υπόλοιποι. Και υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας που αισθάνεται απογοητευμένο, ότι αγνοείται, ότι είναι εκτός.
0: Και προσετερίζεται την ακροδεξιά. Να σου θυμίσω ότι και ο Χίτλερ έτσι ανέβηκε, προσετερίστηκε την εργατική τάξη, η οποία είχε τεράστια οικονομικά προβλήματα τότε, και τον πίστεψε τότε η ακροδεξιά, με αποτέλεσμα να φτάσει κάποια στιγμή στην εξουσία. Τα υπόλοιπα τα ξέρουμε πάρα
1: είναι
0: πολύ καλά.
1: Είναι οι insiders και οι outsiders. Εδώ πρέπει να υπάρξει μια γέφυρα σε αυτά. Αν δεν υπάρξει γέφυρα, φοβάμαι ότι θα δούμε πολλά τέτοια φαινόμενα στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, πάντως μέχρι στιγμής, γιατί ακόμα και στη Σαξονία Anhalt, για τρεις έδρες δεν κατάφερε να βγάλει ομοσπονδιακό πρωθυπουργό. Ούτως ή άλλως, όπως μας έλεγε ο Γιώργος Παπάς, ο ανταποκριτής του Ερνιού στο Βερολίνο, έχουμε ακόμα αρκετές εβδομάδες διαβουλεύσεων για να δούμε τελικά αν θα
1: υπάρξει. Το ποσοστό όμως του 41% είναι εντυπωσιακό, Δημήτρη.
0: Θα συμφωνήσω, και μάλιστα αν δεν κάνω λάθος ήταν 44%, σχεδόν 44%, ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Βέβαια, να επισημάνουμε ότι είναι το φτωχότερο, ξανά το λέω, από τα 16 ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας, και όπου υπάρχει φτώχεια υπάρχει γκρίνια, και όπου υπάρχει γκρίνια βλέπουμε δυνάμεις πολιτικές, οι οποίες δεν ανήκουν στα συστημικά κόμματα, να ανεβαίνουν πάρα πολύ, όπως είναι και η εναλλακτική για την Γερμανία.
1: Έχεις δίκιο,
0: 43,8.
1: Ναι. Σωστά.
0: Καλά.
1: Σωστά. Ένα
0: σημασία. Και μόνο παίρνει πάνω από 40% από μόνο του είναι...
1: Ένα εντυπωσιακό ποσοστό. Νομίζω ότι δεν είναι απλά καμπανάκι, είναι καμπάνες οι οποίες ηχούν και πρέπει να ηχούν στα αυτιά μας, και όχι μόνο τα δικά μας, αλλά και του πολιτικού συστήματος, που εν πάση περιπτώσει πρέπει να αντιδράσει με κάποιο τρόπο, και το έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει να δώσει ένα πιο αισιόδοξο πολιτικό μήνυμα στους πολίτες. Να μην αισθάνονται αυτό το πράγμα του φόβου, της απογοήτευσης, να δώσει ένα μήνυμα ελπίδας στους ανθρώπους, ότι έχουν κάτι να περιμένουν. Δεν υπάρχει ψήφος, το λέγαμε και άλλη φορά, ευγνωμοσύνης. Υπάρχει ψήφος προσδοκίας.
0: Και τιμωρητική ψήφος επίσης.
1: Υπάρχει, φυσικά υπάρχει. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και εδώ είμαστε.

0: και μοναδικός Λέοναρντ Κοέν, Καναδός λογοτέχνης, συνθέτης και τραγουδιστής. Και ποιο ήταν το αγαπημένο του νησί? Προφανώς θα το γνωρίζεις. Υπάρχει και άγαλμα. Η Ίδρα. Έχει σπίτι στην Ίδρα. Και ήταν πραγματικά έτσι, πολύ αγαπημένο του μέρος η Ίδρα. Πέρασε πολλά χρόνια της ζωής του. Εκεί ρωτήθηκε και την πρώτη του γυναίκα, τη Μαριάν Ιλέν. Θα μπορούσα να μιλάω πολύ για τον Λέοναρντ Κοέν, γιατί νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο μελωδικούς μουσικούς στον κόσμο και κυρίως οι μπαλάντες του.
1: Φανταστικές μπαλάντες από ναι. το στόμα
0: φοβέρος,
1: του
0: Βέρας. Φοβερός.
1: Τώρα, να γυρίσουμε λίγο στην επικαιρότητα και στα όσα ανακοινώθηκαν και από τον Υπουργό της Υγείας. Ουσιαστικά θα υπάρχει ένα εργαλείο AI το οποίο θα σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών. Εντοπίστηκαν ήδη πιθανές παραβάσεις σε 231 περιπτώσεις. Mm-hmm. Βέβαια, θα το πω γιατί δεν μπορώ να το κρατήσω. Mm-hmm. Έπρεπε να πεθάνει ο
0: Μαζωνάκης για να ανοίξει αυτή η βεντάλια. Νομίζω ότι θυσιάστηκε ο Μαζωνάκης για να ανοίξει αυτή η βεντάλια. Ήταν μια θυσία.
1: Και διαρωτάται κανείς αν υπάρχουν και άλλα θύματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Οι άνθρωποι που έχουν υποστεί βλάβες που δεν έχουν επανέλθει και απλά δεν είχαν την... πώς να το πω...
0: τη δυνατότητα.
1: Όχι. Το φως του Μαζωνάκη για να μπορέσουν να μπορέσει να κινητοποιηθεί όλος αυτός ο μηχανισμός και οι αρχές. Αυτό είναι το ένα. Τώρα βρίσκονται στη φυλακή στον Κορυδαλό το ζευγάρι.
0: Και μάλιστα σε ειδικές συνθήκες, γιατί όπως καταλαβαίνεις και όπως όλοι γνωρίζουμε καλά, όσοι έχουμε κάνει και αστυνομικό ρεπορτάζ, στη φυλακή, εάν πας για φόνο ή ληστεία, δεν σε πειράζει κανένας, θεωρείσαι ένας σκληρός κακοποιός. Μη και πειράξεις παιδί. Θυμίσου την υπόθεση του Δουρή, ναι. του παιδόφιλου, ο οποίος μετά από 2 μέρες βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του. Όποιος θέλει πιστεύει ότι αυτοκτόνησε. Αλλά
1: τη θυμάμαι περιπτώσει... την περίπτωση πολύ καλά.
0: Ναι, είναι γνωστό, ακριβώς, και εγώ στο Flash. Είναι πολύ γνωστό ότι υπάρχει ένας ιδιαίτερος νόμος, αν θέλεις, άγραφος νόμος στη φυλακή.
1: Ένας άτυπος κώδικας.
0: Ακριβώς. Και πρέπει να πω ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα παιδιά είναι εξαιρετικά. Όσο σκληρό και αν είναι αυτό που θα πω, είναι μάλλον σωστός αυτός ο κώδικας. Τώρα, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση.
1: Εντάξει, τώρα δεν
0: ναι,
1: θέλω,
0: εντάξει,
1: δεν
0: είναι υπερβολή.
1: Δεν θέλω να το υιοθετήσω.
0: Κάθε υπερβολή,
1: αυτό.
0: Να μην το υιοθετήσουμε.
1: Έτσι,
0: αλλά σε κάθε περίπτωση
1: αυτό.
0: Δείχνει, εν πάση περιπτώσει, ποια εγκλήματα είναι. Όχι απλώς η δεχθεί, εσύ είσαι και νομικός και τα ξέρεις καλύτερα.
1: Ναι, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση δεν αποφασίζουν οι πολίτες γι' αυτό, αποφασίζει η δικαιοσύνη.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αν
0: προφανώς,
1: να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας,
0: όχι βέβαια.
1: Όσο και αν με προκαλεί κάτι, το καταλαβαίνω ναι. απόλυτα αυτό που ναι. λες, το θυμό, έτσι, τον τεράστιο θυμό, ο οποίος σε πνίγει και το άδικο της υπόθεσης, αλλά μη φτάσουμε στο σημείο ο καθένας
0: ναι, να αυτοδικεί.
1: Όχι μόνο να αυτοδικεί, να απονείμει δικαιοσύνη κατά ναι. το δοκούν, κατά το...
0: Ναι.
1: σύμφωνα με τις δικές του αρχές.
0: Πάντως,
1: και πιστεύω.
0: Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι ειδικά ή ο γιατρός ταξιμπήκε στην φυλακή και μπήκε και η γυναίκα του, την οποία την έχουν απομονωμένη, γιατί υπάρχει μεγάλη οργή από ό,τι ακούω από τα ρεπορτάζ από τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού απέναντι σε αυτή την γιατρό, η οποία το πρώτο πράγμα που έκανε όταν μπήκε μέσα, ζήτησε να παραγγείλει από delivery. Λες και πήγε σε κανένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Δηλαδή, πραγματικά είναι αναλγησία ορισμένων ανθρώπων που δεν θέλουν, παρότι έχουν μπει φυλακή, παρότι κατηγορούνται με κατηγορίες οι οποίες, αν αποδειχθούν, μπορεί να φάνε ισόβια. Τους ενδιαφέρει μόνο να φάνε ένα καλό φαγητό, λες και ήταν στο σπιτάκι τους και να βλέπουν τηλεόραση και να απολαμβάνουν το φαΐ που παράγγειλαν από το delivery. Αυτό δείχνει μια βαθιά αναλγησία, κατά την ταπεινή μου γνώμη πάντα.
1: Ναι, και ξαναλέω, οι άνθρωποι αυτοί ήταν και είναι γνωστοί σε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, έλεγες βάσει ρεπορτάζ που έχεις κάνει εσύ, από φίλους γνωστούς και δημοσιογραφικές πηγές.
1: Με πολύ υψηλή πελατεία.
0: Να.
1: Έτσι και με πολλά, πολλά χρήματα πίσω από το γραφείο της Καρνεάδου.
0: Έχουν κυκλοφορήσει και ποσά. Από 6 έως 10.000 ευρώ παίρνανε, ενώ μόνο για να σε δεχτούν ήταν 300 ευρώ. Με το που χτύπαγες την πόρτα, καλημέρα, έμπαινες μέσα, 300 ευρώ προκειμένου να ακούσουν όσα ήθελες να κάνεις στον εαυτό σου, να τον βελτιώσεις, να τον κάνεις πιο νέο, πιο όμορφο.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν μία γιατρός συγκεκριμένη να είναι ταυτόχρονα ψυχολόγος, να είναι ταυτόχρονα σεξολόγος, δεν ξέρω εγώ τι άλλο ήταν να κάνει.
0: Διόρθωσέ με, γιατί δεν το ξέρω καλά. Αυτή η γιατρός είναι που είχε πει ότι έχει και γνωρίζει κβαντική ιατρική.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Μίλησα με τον κουμπάρο μου, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής, και μου λέει αυτά είναι φούμαρα, δεν υπάρχει κβαντική ιατρική, μπορεί να χρησιμοποιείται κβαντική επιστήμη σε πάρα πολλούς τομείς, προς το παρόν δεν χρησιμοποιείται στην ιατρική.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι έγραψε στο διαδίκτυο ένας φίλος του Μαζονάκη, προφανώς τον ήξερε, λέει γιατί κλαίμε τόσο πολύ για τον Μαζονάκη, γιατί θρηνούμε, γιατί έχουμε πένθος για τον Μαζονάκη. Και η απάντηση που δίνει, έτσι θα στυβώ χωρίς να το σχολιάσω και ας το κρίνει ο πολίτης αυτό, λέει κλαίμε για το Μαζονάκη γιατί πουλήσαμε το όνειρο και αγοράσαμε υπακοή.
0: Πω, τι ωραίο.
1: Τώρα αυτό έχει πάρα πολλές ερμηνείες.
0: Και σηκώνει και πάρα πολύ κουβέντα.
1: Τεράστια κουβέντα, αλλά το ξαναλέω για να γίνει έτσι κατανοητό και ο καθένας να το συνειδητοποιήσει και να δώσει τη δική του ανάλυση. Γιατί λέει πουλήσαμε το όνειρο και αγοράσαμε υπακοή. Νομίζω ότι μέσα σε δύο λέξεις λέει πάρα πολλά πράγματα αυτός ο άνθρωπος.
0: Εγώ σου είχα πει την άποψή μου γι' αυτό. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει λόγος μετά από αυτό το δράμα το οποίο βιώσαμε όλοι μας με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά εκμεταλλεύονται ίσως αυτοί οι άνθρωποι, ο Θεός να τους κάνει ανθρώπους δηλαδή τους συγκεκριμένους, εκμεταλλεύονται την ανάγκη που έχει από την αρχαιότητα ο άνθρωπος να δείχνει νεότερος ενδεχομένως από ό,τι είναι. Και θα σου πω ένα παράδειγμα γιατί το θεωρώ ματαιοδοξία. Χτες το βράδυ έβλεπα στην ΕΡΤ, στη Μηχανή του Χρόνου, ένα αφιέρωμα του καλού συναδέλφου Βασιλόπουλου για τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Και είχε καλεσμένο τον Γιώργο Κωνσταντίνου, όχι, ψέματα. Λάθος. Στον Αρναούτογλου ήταν ο Γιώργος Κωνσταντίνου, επεισόδιο πριν από λίγους μήνες, ήταν σε επανάληψη. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, 91 χρονών, είχε πολλά μαλλιά, αλλά αυτό που μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση ήταν η διάβγεια του πνεύματός του και είπε ότι αν μπορεί λόγω ηλικίας πολλές φορές να με πονάνε τα χέρια μου, τα πόδια μου, να έχω πονοκέφαλο, αλλά όταν ανεβαίνω στη σκηνή τα ξεχνάω όλα. Και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο 91 χρονών, ακόμα κομψό, έδειχνε κάτω από 80, ακόμα κομψό, με το μυαλό του να δουλεύει 400 στα 400. Διαρωτάσαι ρε παιδί μου, για ποιο λόγο να προσπαθήσω να δείχνω νεότερος, όταν σε ορισμένους ανθρώπους, που η φύση ή ο Θεός, ό,τι θέλετε, είναι καλή μαζί τους, με ομικρόν γιώτα, βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι ακόμα και σε αυτή την ηλικία 100 παρά 9 ας πούμε είναι πραγματικά νέοι.
1: Εγώ δεν το κατακρίνω αυτό πάντως. Το να θέλεις να... Το έχουμε συζητήσει και έχουμε διαφωνήσει.
0: Ναι.
1: Δεν το κατακρίνω. Έχεις μια καλύτερη εμφάνιση και μια καλύτερη υγεία, το θεωρώ θεμητό. Το πώς
0: καλύτερη
1: είναι μια...
0: εμφάνιση, άλλο η εμφάνιση, άλλο η υγεία.
1: Ναι, άλλο η εμφάνιση, άλλο η υγεία. Αλλά λέω και τα δύο. Θα εντάσσω και τα δύο στην λογική αυτή. Το πώς το επιτυγχάνει κανείς είναι μια διαφορετική συζήτηση. Αλλά δεν είναι καινούργια ιστοριακή συζήτηση αυτή.
0: Όχι.
1: Να σου θυμίσω το νερό του Καματερού. Εγώ ήμουν παιδάκι.
0: Εγώ δούλευα μαθητευόμενο στα νέα τότε.
1: Γινόταν.
0: Καψί.
1: Εγώ ήμουν πιτσιρίκι, έτσι, με τους γονείς μου. Αλλά θυμάμαι τον πανικό να βρουν όλοι το νερό του Καματερού που θεραπεύει τον καρκίνο. Μέχρι και αυτό λέγανε. Λοιπόν, ουρές για να πάρουν το νερό του Καματερού. Θυμάσαι την Αγία Αθανασία του Εγάλεω, που έγραφε ο Θεός στα στήθη της διάφορα πράγματα. Και ουρές την Αγία Αθανασία
0: του Εγάλεω. Και τη σκάλα όπου φαινόταν να απεικονίζεται η Παναγία. Ακριβώς. Υπάρχει... είναι...
1: η μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει κάπου ότι θα σωθεί, ότι θα γίνει καλύτερος, ότι θα γίνει πιο όμορφος, ότι θα είναι υγιής. Και πολλές φορές είναι και η απελπισία που σε οθεί σε αυτό. Εσύ το είπες ότι υπάρχει και η ματαιοδοξία. Εγώ λέω αυτή την ανάγκη της καλύτερης εικόνας, το οποίο ναι, για μένα είναι θεμητό ως ένα βαθμό. Από εκεί ύστερα υπάρχουν και υπερβολές. Ποιος βάζει τα όρια, νομίζω ότι ο καθένας από εμάς. Μια κουβέντα μόνο, δεν ήσουν στην εκπομπή, έλειπες όταν
0: ρεπό, ναι,
1: είχες ρεπό, όταν είπαμε με το Βαγγέλη κάτι που είπε ο Μαζονάκης σε μια συνέντευξή του, ότι ρωτήθηκε η οικογένειά σου σε αγάπησε, έτσι, και η απάντηση είναι με αγάπησε εμένα ή τη βιτρίνα, απάντησε ο Μαζονάκης, και μετά έκανε μια αναφορά στην ελληνική παραδοσιακή οικογένεια για την οποία μίλησε ο Μαζονάκης και πίστευε σε αυτή την παραδοσιακή οικογένεια. Και τελικά διερωτάται κανείς, Δημήτρη, αγαπητέ Δημήτρη, ποια είναι η ακτινογραφία αυτής της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας? Είναι αυτή που αγαπάει, που στηρίζει, που βοηθάει? Είναι αυτή που ελέγχει, που χειραγωγεί, που εκμεταλλεύεται?
0: Όχι. Αυτή που αγαπάει και στηρίζει, πιστεύω εγώ, στην πλειοψηφία.
1: Στην πλειοψηφία λέω και εγώ, αλλά υπάρχει και το άλλο.
0: Ναι, βέβαια υπάρχει το άλλο.
1: Έτσι. Γιατί αυτός ο άνθρωπος τελικά ένιωσε και πέθανε μόνος. Έτσι.

0: χτυπώντας την πόρτα του παραδείσου. Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Ένα μοναδικό κομμάτι. Ευχαριστούμε Γιώργο Τσολάκη, γιατί όπως και να το κάνουμε, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις, Θάνο, ένα συστατικό στοιχείο μιας καλής εκπομπής, όχι μόνο για τους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Και για μας.
0: Είναι και για μας. Δηλαδή, 2-3 όμορφα τραγούδια, πριν ο Leonard Cohen, τώρα Guns N' Roses, σου φτιάχνει τη διάθεση, ρε παιδάκι μου. Σε κάνει να έχεις πολύ μεγαλύτερο κέφι για τη δουλειά σου, γιατί κατά ψέματα, όταν φτάνει Παρασκευή, όλοι είμαστε λίγο κάπως κουρασμένοι. Παρά τα αυτά, πρέπει να βγάλουμε την ψυχή μας και να την καταθέσουμε. Έτσι είναι το ραδιόφωνο.
1: Εγώ έχω να σου πω πάντως ένα γενικότερο σχόλιο σε αυτό που λες, ότι είναι πολύ σημαντικό πρώτον να αγαπάς τη δουλειά σου και δεύτερον να είσαι ευχαριστημένος με τη δουλειά σου. Αν ένα από αυτά τα δύο λείπει, τότε υπάρχει πρόβλημα.
0: Σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η ώρα είναι 9 παρά 20 δευτερόλεπτα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε την δεύτερη ώρα, 9 με 10.
1: Δημήτρη Φαναριώτη. Μόνο.
0: Σόλο καριέρα.
1: Από μένα, να είστε καλά. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας, Θάνο.
2: Η ώρα είναι 9. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Σούγκαλος. Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, δέχτηκε πυραυλική επίθεση, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Επικαλούμενο μάρτυρες στο Reuters, ανέφερε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Στην Οδυσσό, κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας, Όλεχ Κίπερ, είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 2 πλήγματα στο κέντρο της πόλης, με το δεύτερο να σημειώνεται τη στιγμή που στο σημείο είχαν ήδη σπεύσει τα σωστικά συνεργεία. Ισχυρίστηκε ότι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ένα όχημα και ένα κτίριο διοικητικής υπηρεσίας υπέστησαν ζημιές. Νωρίτερα, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας είχε ανακοινώσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 3 πλοία που προμηθεύουν τον Ουκρανικό στρατό σε λιμάνια της Ουκρανίας και στη Μαύρη Θάλασσα. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς τη μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Περακάκης, μετά τις συνεδρίες του Eurogroup στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας, πιο επίγον από ποτέ. Αναφερόμενος στις ψηλές τιμές ενέργειας, τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Τη διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει τον φόρο καυσίμων κατά 14 σέντς το λίτρο, η οποία θα φτάσει στα 17 σέντς όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Σύμφωνα με τον Der Spiegel, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διακύμανση της τιμής του πετρελαίου. Ολοκληρώθηκε η αντιφασιστική πορεία μνήμης για τον Παύλο Φίσα 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού στο Κερατσίνι, με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών, συλλογικοτήτων, σωματείων και φορέων. Στη κεφαλή της πορείας βρέθηκε η οικογένεια του Παύλου Φίσα με τη μητέρα και τον πατέρα του να ηγούνται, κρατώντας το πανό της κινητοποίησης, ενώ τελικός προορισμός ήταν το μπλόκο της Κοκκινιάς. Άνοιξαν οι σταθμοί του μετρό στο Κορυδαλό και στα Μανιάτικα με εντολή της Ελλάς. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις, στήθεται πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Διευκρινίζει για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι των κατηγορουμένων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Υπουργό Μετανάστευση στο Πασόκ, φέρνοντα στη δημοσιότητα την αίτηση προ το μονομελέ πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί του στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012. Υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό. Απαντώντας δε στην κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, διευκρίνησε ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση.
2: Ο καιρός.
3: Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώς, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ένας είμαι για την ακρίβεια. Δημήτρης Φαναριώτης μαζί σας μέχρι τις 10 στο τέλος της ημέρας. Earth News Radio 105,8. Αλλαγή σκυτάλης στη ρύθμιση των ήχων. Αλλαγή σκυτάλης στη ρύθμιση των ήχων. Τον Θάνο Τσιμέκα διαδέχθηκε ο Βασίλης Νικολόπουλος. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής. Και ο Γιώργος Τσολάκης υπεύθυνος για τις πολύ ωραίες μουσικές τις οποίες ακούτε. Λοιπόν, έχουμε ως γνωστόν δύο πολέμους σε εξέλιξη αυτών της Μέσης Ανατολής, όπου δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα γίνει, αλλά έχουμε και την Ουκρανία, και είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ύπατος αρμοστής των ΗΠΑ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην Ουκρανία έχουν καταγραφεί από την έναρξη της σύγκρουσης, δηλαδή πριν από 4,5 και πλέον χρόνια, περισσότερες από 1,000 περιπτώσεις σεξουαλικής βίας, σύμφωνα με τη νέα έκθεση που βασίζεται σε εμπιστευτικές συνεντεύξεις. Σεξουαλικές βιότητες που καταγράφηκαν από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022, οπότε ξεκίνησε η επίθεση στην Ουκρανία, έως τα τέλη Ιουλίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία, η επικεφαλής, η Ντανιέλ Μπέλ, είπε ότι ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει ένα μόνο μέρος της πραγματικότητας. Είναι γνωστό ότι σε όλους τους πολέμους καταγράφονται φρικαλαιότητες, αγριότητες. Σε αυτό τον πόλεμο, και σύμφωνα πάντα με την κυρία Μπέλ, την επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία, 9 στις 10 από αυτές τις φρικαλαιότητες αποδίδονται στη Ρωσία και εντάσσονται σε ένα σοκαριστικό μοτίβο βασανιστήριων, εκφοβισμού και εξαναγκασμού από την έναρξη της σύγκρουσης. Ποιο είναι το φύλο αυτών των θυμάτων, των βιωτήτων, κυρίως άνδρες, κυρίως σε κέντρα κράτησης, αν και στοχοθετήθηκαν επίσης γυναίκες και παιδιά, κυρίως στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

0: Λοιπόν, η ώρα πηγαίνει 9 και 4. Ήρθε η ώρα για την πρώτη μας συνέντευξη, που αφορά βεβαίως σε όλες τις εξελίξεις για τους δύο σημαντικούς πολέμους. Ο ένας στη γειτονιά μας στην Ουκρανία, ο άλλος λίγο μακρύτερα, αλλά πάλι κοντά μας στην Μέση Ανατολή. Και μάλιστα δεν βλέπουμε και πουθενά να υπάρχει έτσι φως στο βάθος του τούνελ. Θα τα συζητήσουμε τώρα όλα αυτά με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα, την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μέλος του ΔΣ του ΕΛΙΑΜΕΠ, ενός ιδρύματος το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά σε ό,τι αφορά την διεθνή επικαιρότητα. Κυρία Γαβουνέλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και ευχαριστούμε για τα καλά λόγια.
0: Όχι, είναι γεγονός αυτό. Εγώ ερχόμουν στο ΕΛΙΑΜΕΠ και πριν από, όταν πρώτο άνοιξε εκεί, πριν από περίπου 20 χρόνια, αν θυμάμαι καλά.
1: Φοβάμαι ότι είναι περίπου 40.
0: 40,
1: ο καιρός περνά.
0: Δεν πρέπει να τα λέω αυτά γιατί προδίδω την ηλικία μου.
1: Νομίζω είμαστε τη ίδια νομοταξία.
0: Σωστό. Εν πάση περιπτώσει, ας πάμε τώρα στην ουσία αυτή της συνέντευξης. Είπαμε δύο πολέμους σε εξέλιξη. Ας ξεκινήσουμε καταρχάς από τον πόλεμο του Ιράν. Βλέπουμε ότι ο κύριος Πούτιν έχει περιέλθει σε ένα αδιέξοδο, έχει δηλώσει μέχρι σήμερα τουλάχιστον 50 έως 100 φορές ότι θα τους συντρίψουμε, θα τους λιώσουμε, παρακαλάνε για συμφωνία. Βλέπουμε από την άλλη πλευρά ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο στρατιωτικά, για να μην πω αδύνατον, οι Ηνωμένες Πολιτείες να καταφέρουν να γονατίσουν το Ιράν. Μπορεί με τις οικονομικές κυρώσεις να καταφέρουν περισσότερα, αλλά τουλάχιστον στο στρατιωτικό πεδίο είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί οι Ιρανοί έχουν όλο το πλωστάσιο κρυμμένο κάτω από τα μεγάλα βραχώδη όρη τα οποία διαθέτουν. Είναι υπόγειες πόλεις όπου υπάρχουν όχι μόνο πύραυλοι, πιθανώς εμπλουτισμένο ουράνιο. Τα 440 κιλά που διαθέτει εμπλουτισμένο ουρανίο αγνούμε πλήρως που βρίσκονται. Όχι μόνο πύραυλοι, πιθανώς εμπλουτισμένο ουράνιο. Τα 440 κιλά που διαθέτει εμπλουτισμένο ουρανίο αγνούμε.

0: Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να έχει βρεθεί κάποια λύση. Συμφωνείτε?
1: Απολύτως, αλλά το Ιράν το έχει ξανακάνει αυτό. Ναι. Θυμάστε πριν από πολλά πολλά χρόνια, τώρα που μη σκεφτόμαστε τα παλιά, ο πρόεδρος Κάρτερ έχρισε τις εκλογές επειδή οι Ιρανοί είχαν ομήρους στην Αμερικανική πρεσβεία στη Τεχεράν. Και πολύ συνειδητά δεν τους άφησαν να φύγουν με κανένα τρόπο μέχρι τις εκλογές. Όταν λοιπόν έχεις στα χέρια σου ένα όπλο που δουλεύει, δεν έχεις κανένα λόγο να το αφήσεις στην άκρη πριν κάνεις τη μέγιστη ζημιά. Νομίζω ότι το Ιράν έχει δύο μείζωνα ζητήματα και ο πρόεδρος Τραμπ δεν τα υπολόγισε καλά. Το πρώτο μείζον ζήτημα ήταν ότι κανείς δεν ήταν απολύτως σίγουρος τι στρατό έχει το Ιράν, τι δυνατότητες αντίστασης έχει και κυρίως τι δυνατότητες αντοχής έχει. Και η αντοχή του φαίνεται ότι είναι αρκετή. Ναι. Οφείλεται στο γεγονός ότι από τη μια πλευρά στρατιωτικά φαίνεται να λειτουργεί με ένα τελείως αποκεντρωμένο τρόπο, επομένως δεν περιμένει μια διαταγή από το κέντρο, αλλά οι μικρότερες ομάδες λειτουργούν αυτόνομα με βάση μια προδιαγεγραμμένες εντολές. Αυτό σιγά σιγά αρχίζει να δημιουργεί πρόβλημα το ίδιο το καθεστώς στην Τεχεράνη, διότι αυτές οι μικρές ομάδες αρχίζουν να αυτονομούνται και στο μέτρο που δεν έχουμε δει τον διάδοχο Χαμενεΐ αυτή τη στιγμή και ψαχνόμαστε και λέμε πού είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Περίφημος Μοτσάμπα. Ο περίφημος Μοτσάμπα, ο οποίος δεν ξέρουμε αν είναι ζωντανός.
1: Δεν έχουμε ακούσει, φωτογραφία δεν έχουμε δει, δεν ξέρω πού είναι ο άνθρωπος. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα από τη μια μεριά. Το δεύτερο ζήτημα που υπάρχει είναι ότι η ιστορία λέει ότι οι μεγάλες δυνάμεις, είτε μιλούσαμε για την Αθήνα στην εποχή της συμμαχίας της Δήλου, είτε μιλούσαμε για τη Ρώμη ή μιλάμε τώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, επηρεάζουν τα πράγματα τις περισσότερες φορές όχι με την επίδειξη της ισχύως τους, αλλά με τον φόβο του στυλ πω ξέρεις πόσο δυνατή είναι αυτή. Αυτό που κατάφερε να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ είναι να δείξει όλο τον κόσμο πόσο δεν είναι δυνατή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και γι' αυτό, αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη ζημιά που μπορούσε να κάνει σε μια ηγέτιδα δύναμη. Γενικώς έχει τσακίσει τη χώρα του. Αν ήμουν Αμερικανίδα, το έχω πει πολλές φορές, θα είχα τεράστια ζητήματα, μα πάρα πολλά ζητήματα. Αλλά νομίζω ότι ένα από αυτά είναι ακριβώς αυτή η απλήρης ένδυα, η αδυναμία. Μια υπερδύναμη που δείχνει αδυναμία έχει πάψει να είναι υπερδύναμη. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι, και δεν έχει και στρατηγική ο κύριος Τραμπ, γιατί κακά τα ψέματα, όσοι παρακολουθούμε έτσι από κοντά τα διεθνή, ο κύριος Τραμπ είναι ένας επιχειρηματίας. Αυτό είναι. Ένας πολύ καλός επιχειρηματίας, επιτυχημένος, έχει βγάλει δισεκατομμύρια, αλλά δεν διαθέτει στρατηγική. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι πρόσφατα, δηλαδή με το που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, επειδή η προηγούμενη στρατιωτική ηγεσία του έλεγε πρόσεχε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, πρέπει να έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, να μετρήσεις τα πυρομαχικά σου. Βλέπουμε ότι τελειώνουν τα πυρομαχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν χάσει περίπου το 60-70% στον πόλεμο. Συνεπώς, πώς θα μπορέσει να... και έχει βάλει τώρα στρατιωτικούς στη στρατιωτική ηγεσία ανθρώπους οι οποίοι, όπως τους λέμε στην Αμερική, είναι yes man, δηλαδή λένε ό,τι πει ο πρόεδρος, αυτός ξέρει. Αλλά έλα που ο πρόεδρος δεν μπορεί να καθορίσει μια στρατηγική μιας της μεγαλύτερης πολεμικής μηχανής στον πλανήτη μόνο και μόνο με δηλώσεις, γιατί δεν γίνεται έτσι ο πόλεμος ούτε η στρατηγική. Και να κλείσω λέγοντας ότι κατά πρώτον έχει χάσει αυτή τη στιγμή περίπου το 70% των πυράβλων του, γιατί οι άλλοι επιτίθενται με ντρόουν, οπότε πρέπει να τα αναχαιτίζει διαρκώς με πυράβλους οι οποίοι μπορεί να έχουν από 1-30 εκατομμύρια ο ένας. Και από την άλλη πλευρά το Ιράν, που έχει 1,2 εκατομμύρια στρατιώτες, οι πληροφορίες των δυτικών μυστικών υπηρεσιών λένε ότι έχει χρησιμοποιήσει κυρίως παλιούς και μικρού βεληνικούς πυράβλους του 2012 με 2014 και έχει κρατήσει ένα 70-80% από τους καλούς, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών πυράβλους του. Συνεπώς, ακόμα και στο επίπεδο το στρατιωτικό, βλέπουμε ότι εξακολουθεί να έχει μια υπεροχή. Να θυμηθούμε και το πλήγμα κοντά στη Διέγκο Γκαρσία, που λέγανε ότι έχει πυράβλους μέχρι

0: 2.500 χιλιόμετρα βεληνικές και έφτασε στα 4.000 χιλιόμετρα.
1: Να θυμηθούμε λίγο το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ περίμενε ότι θα κάνει ένα μπου και θα καταστραφεί το Ιράν.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν βγήκε ακριβώς έτσι. Ναι. Να σκεφτούμε λίγο ότι έχουμε μια υπερδύναμη στην οποία τελειώνουν τα πυρομαχικά. Για σκεφτείτε το λίγο. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος μας το έλεγε πριν από μερικά χρόνια, θα είχαμε πεθάνει στο γέλιο. Ναι. Και θα λέγαμε την τούτα.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν επηρεάζει μόνο την υπερδύναμη. Επηρεάζει όλους εμάς που όλα αυτά τα χρόνια στηριζόμαστε πάνω της. Γιατί θεωρούσαμε ότι αυτή είναι η εγγύηση ασφάλειας που είχαμε. Ναι. Επηρεάζει ακόμη και σήμερα το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, διότι ξαφνικά δεν υπάρχουν πλέον τα όπλα για να δώσουμε όπλα στην Ουκρανία. Και βεβαίως επιτείνει την διαδικασία αυτή και το γεγονός ότι πλέον ο πόλεμος έχει αλλάξει. Δεν πολεμάμε τους ίδιους πολέμους που πολεμούσαμε παλιά. Αυτό το οφείλουμε ιδίως στους Ουκρανούς, αλλά από τους Ουκρανούς το πήραν και όλοι οι υπόλοιποι και βεβαίως το πήραν στο Ιράν, ότι χρησιμοποιούμε επομένως drones, πολύ πιο φτηνά όπλα, όπλα που αλλάζουν κάθε εβδομάδα, έχουν μια αναβάθμιση ή τροποποιούνται, και τέλος πάντων το να πολεμάς τον ένα με τη σφεντόνα ρίχνοντας του πυράβλους εκατομμυρίων είναι μια διαδικασία η οποία οικονομικά δεν βγαίνει και δεν βγαίνει σε κανέναν μας.
0: Και τώρα
1: αυτό ισχύει και σε εμάς, ισχύει και στους Ευρωπαίους, ισχύει και στους Ουκρανούς, ισχύει και σε όλους μας.
0: Η οποία Ευρώπη τώρα θα δώσει τη τελευταία δόση έτσι, ενίσχυσης στην Ουκρανία θα είναι 110 δισεκατομμύρια. Δηλαδή
1: ναι, θα δώσει την ενίσχυση, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ως τώρα λέγαμε ότι θα δώσουμε χρήματα για να αγοράσει όπλα. Ναι. Όταν τα όπλα πλέον δεν υπάρχουν στις αποθήκες και οι γραμμές παραγωγής δεν αρκούν, να αγοράσει τι, αυτό που δεν υπάρχει. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα πλέον. Η Ουκρανία βρίσκεται στον 5ο χρόνο του πολέμου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένδυα πυρομαχικών. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να αγοράσει πυρομαχικά.
0: Έχει
1: είναι
0: δώσει εντολή ο κύριος Τραμπ τώρα, ακριβώς. Έχει δώσει εντολή να δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο τα εργοστάσια, αλλά και πάλι δεν προφέρουν να παράξουν.
1: Δεν βγαίνει. Θέλουμε ρυθμούς Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες, και είναι προφανές ότι δεν έχουμε ρυθμούς Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι ο λόγος για τον οποίο προσπαθούμε όλοι, έχουμε όλοι ψάξει στο πίσω μέρος των αποθηκών μας, γιατί και εμείς όλοι αδειάσαμε τις αποθήκες μας. Mm-hmm. Και φτάνουμε τώρα στο πίσω μέρος των αποθηκών και λέμε: βρε παιδάκι μου, μας έχει ξεφύγει και τίποτα, μήπως έχουμε κάτι ακόμα να δώσουμε. Mm-hmm. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, δέχεται πολύ έντονη πίεση να δώσει Patriot στην Ουκρανία. Με μια μικρή διαφορά, ότι η Ελλάδα τους Patriot τους χρειάζεται. Δεν είναι στο πίσω μέρος της αποθήκης, μάλλον μπροστά είναι και τους ξεκρονίζουμε πολύ τακτικά. Mm-hmm. Επομένως, υπάρχει αφενός μια αυξημένη ανάγκη, η οποία δεν είναι αυξανόμενη, πολύ περισσότερο που βλέπετε ότι στην αντίπαλη πλευρά, είτε η αντίπαλη πλευρά είναι το Ιράν είτε η αντίπαλη πλευρά είναι η Ρωσία, δεν υπάρχουν οι περιορισμοί που έχουμε εμείς. Δεν υπάρχει αγωνία των επομένων εκλογών, δεν υπάρχει αγωνία του μην εξεγερθεί ο πληθυσμός μου, δεν υπάρχει αγωνία του πω θα καταστραφεί η οικονομία μου. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη, ο μεν ιρανικός λαός φαίνεται να έχει πολύ μεγάλη αντοχή, σφίγγει τα δόντια και περιστοιχίζεται, τρέχει στη σημαία του μπας και σωθεί. Στην δε Ρωσία φαίνεται να υπάρχει η απόλυτη ηρεμία, ησυχία και τάξη, διότι ο πρόεδρος Πούτιν έχει καταφέρει να βάλει όποιον έχει αντίθετη γνώμη από αυτόν για οποιονδήποτε λόγο να πηδάνει το παράθυρο.
0: Επομένως, σήμερα μάλιστα να πούμε ότι ξεκίνησαν οι ρωσικές εκλογές. Είναι αναμφίβολο ότι η Ενωμένη Ρωσία πάλι θα πάρει πάνω από 300 έδρες στη Δούμα, γιατί διάβαζα σε μια ανάλυση ότι και τα 10 κόμματα είναι φιλοπουτινικά και είναι υπέρ του πολέμου. Δεν υπάρχουν κόμματα τα οποία είναι κατά του Πούτιν, γιατί με μια πάρα πολύ απλή, με ένα πολύ απλό νόμο που έχει περάσει ο Πούτιν, ο οποίος τι λέει, ότι αν κάποιος δουλεύει για λογαριασμό του εχθρού δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές, οπότε το απευθύνει την κατηγορία η δικαιοσύνη και αυτομάτως κόβεται από τις εκλογές, μπορεί να καταλήξει και στη φυλακή ή και ακόμα χειρότερα, έτσι.
1: Και τελείως το θέμα, νομίζω ότι αυτές είναι βαριές δημοκρατικές διαδικασίες. Έχουμε κάποια αντίρρηση από αυτού?
0: Δεν νομίζω, όχι. Μου θυμίζει λίγο Κιμ Γιονγκούν, μου θυμίζει λίγο το Ιράκ επί Σαντάμ Χουσέιν που έβγαινε με 99,9 και λέγαμε εμείς οι διεθνατζίδες χαριτολογώντας να βρουν το υπόλοιπο 0,5 το οποίο θα τους οδηγήσουν στη φυλακή, θα τους εκτελέσουν.
1: Δημοσίες δημοκρατικές διαδικασίες, ξαναλέω.
0: Ναι, έτσι είναι. Ο Πούτιν βεβαίως είναι ένας αυταρχικός ηγέτης, παρά τα αυτά νομίζω ότι παραμένει αρκετά δημοφιλής στη χώρα του. Παρά το γεγονός ότι είναι τόσο αυταρχικός και ότι προσπαθεί να σιγάσει κάθε φωνή η οποία είναι εν πάση περιπτώσει επικριτική, ας το πούμε.
1: Η χώρα του δεν έχει παράδοση δημοκρατικού διαλόγου.
0: Όχι βέβαια.
1: Η χώρα του έχει μια παράδοση αιώνων όπου αναζητά πάντοτε τον πατερούλη. Ο πατερούλης που ήταν ο Τσάρος, ο πατερούλης που ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος,
0: Χρουστσόφ και όλοι
1: σήμερα,
0: αυτοί.
1: Ναι. Ο πρόεδρος Πούτιν. Δεν μπορούμε να, οι λαοί μας, όλοι μας, είμαστε εν πολλής δεμένοι με την ιστορία μας. Και το να περιμένουμε από τους ανθρώπους να είναι ήρωες και να ξεπεράσουν την ιστορία τους δεν είναι πάντοτε λογικό.
0: Ναι, και δεν έχει και λόγο, γιατί αυτή τη στιγμή η περίφημη μεσαία τάξη της Ρωσίας ευημερεί. Βλέπουμε πάρα πολλούς Ρώσους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα διακοπές, έχουν το ωραίο τους αυτοκίνητο, δηλαδή υπάρχει μια ευημερούσα μεσαία τάξη, δεν ξέρω τι ποσοστό είναι, από ό,τι διάβαζα είναι περίπου 30-35%, αλλά έχεις μια βάση η οποία σε στηρίζει παρότι είσαι αυταρχικός.
1: Νομίζω ότι υποπτεύουμε ότι είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό στην πραγματικότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα συνεργάζονταν πάντοτε με την τοπική εξουσία. Μην ξεχνάμε κάτι. Η Ρωσία είναι μια τεράστια χώρα. Η Ρωσία έχει
0: τεράστια αποθέματα,
1: απίστευτους. Αυτό που κανείς έχει να προσάψει στις ηγεσίες της είναι ότι δεν χρησιμοποίησαν ποτέ τους φυσικούς τους πόρους για να βγάλουν περισσότερα χρήματα και να αναπτύξουν τη χώρα τους. Λειτουργούν ως ένα πρατήριο πώλησης. Βγάζουν πετρέλαιο και πουλάνε το πετρέλαιο. Δεν σκέφτηκαν ποτέ να μπουν σε μια λογική επεξεργασίας, να δημιουργήσουν άλλα πράγματα, να κάνουν άλλα πράγματα.
0: Μα έχουν τέτοια αυθονία, έχετε δίκιο. Κυρία Γαβουνέλη, θέλω να σας ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη, γιατί πρέπει δυστυχώς να ολοκληρώσουμε την ωραία μας συζήτηση, γιατί έρχονται οι τίτλοι ειδήσεων. Αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία μας απόψε. Νομίζω ότι είχε αρκετό ενδιαφέρον και για την παρουσία σας στο Earth News Radio 105,8. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δικές μου ευχαριστήσεις.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Γεια σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε Κίεβο και Οδυσσό, τουλάχιστον 10 τραυματίες. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρία στο Δουβλίνο. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Στη φυλακή 16χρονος δραπέτης και 17χρονος για κλοπές στη Λαμία αναζητείται 15χρονος συνεργός τους. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαν και άλλοι 182 νοσηλεύονται αφού δηλητηριάστηκαν καταναλώνοντας νοθευμένο αλκοόλ στην πολιτεία Όντο της νοτιοδυτικής Νιγηρίας. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.
2: Σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 10 παρα 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Σήμερα, απόψε είμαι μοναχόλης μου. Ο Βαγγέλης Αρής έχει ρεπό σήμερα. Και θα συνεχίσουμε την εκπομπή με τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και τον Γιώργο Τσολάκη στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Η επόμενη συνέντευξη, αυτή που θα κάνουμε τώρα δηλαδή, αφορά σε ένα αγαθό το οποίο, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα αποτελέσει αιτία πολέμων τις επόμενες δεκαετίες. Και μιλάμε για το νερό. Και αυτό, και αφορμή για τη σημερινή συνέντευξη, στάθηκε το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας ανέφερε σε έκθεσή του ότι το 2025, η χρονιά που μας πέρασε δηλαδή, ήταν από τα πιο άνυδρα έτη εδώ και δεκαετίες για τα ποτάμια σε όλο τον κόσμο, κάτι που αντικατοπτρίζει μείωση των αποθεμάτων νερού στην επιφάνεια της γης και εγείρει ανησυχίες για την μελλοντική επάρκεια των υδάτων. Είναι χαρακτηριστικό από το ρεκόρ ξηρασίας που καταγράφηκε σε 10 ευρωπαϊκές χώρες τον Αύγουστο, ότι είδαμε μεγάλους ποταμούς, οι οποίοι είναι και πλωτές οδοί μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων αγαθών, όπως ο Δούναμπης, ο Ρήνος, ο Πάδος και πολλοί ακόμη, έχουν χάσει πάρα πολύ από το νερό τους, με αποτέλεσμα πλέον τα ποταμόπλια να μετακινούνται με περίπου το μισό φορτίο για να μην κολλήσουν στον πυθμένα. Πάμε όμως στον κύριο Χρήστο Καραβίτη, καθηγητή διαχείρισης υδατινών πόρων και τέος κοσμήτρας στη Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Καραβίτη, καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε εσάς και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνατε να συνομιλήσουμε και να πούμε και μερικά πράγματα στο πλαίσιο των γνώσεων, των δυνατοτήτων, της γενικότερης δηλαδή φιλοσοφίας που διακατέχει τους υδατικούς πόρους.
0: Ακριβώς. Και είναι μια πολύ σύνθετη, σύνθετη τεχνική, στρατηγική, να το πω, για το πώς μπορείς να διασώσεις το νερό. Κατά πρώτον θέλω να ρωτήσω για το γενικό αυτό το οποίο βλέπουμε, ότι έχουμε μείωση των αποθεμάτων νερού σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι μπορεί να γίνει καταρχάς σε παγκόσμιο επίπεδο και μετά θα δούμε και στη χώρα μας τι γίνεται.
1: Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε, όπως πολύ σωστά λέτε, το γενικό πλαίσιο. Mm-hmm. Το νερό στον πλανήτη μας ούτε εξαφανίστηκε, ούτε θα εξαφανιστεί, ούτε πήρε κανένα διαστημόπλιο να σηκωθεί να φύγει και να πάει σε άλλο πλανήτη. Έτσι προς Θεού. Όσο νερό είχαμε, έχουμε. Ναι. Το παγκόσμιο, το ποσοστό δηλαδή που καταλαμβάνει το νερό στην φυσιογραφία, αν θέλετε, στη γενικότερη, στους γενικότερους φυσικούς πόρους του πλανήτη, έχει παραμείνει το ίδιο και παραμένει το ίδιο κατά τη διάρκεια των τελευταίων εκατοντάδων χιλιάδων ετών, για να το πούμε, αλλά δεν μας απασχολεί, ας το πούμε, ούτε τα εκατομμύρια χρόνια πριν, μας απασχολεί το σήμερα και το τι θα γίνει. Το νερό λοιπόν όσο ήταν ήταν.
0: Έχει μειωθεί δηλαδή στον υδροφόρο ορίζοντα, γιατί...
1: Περιμένετε τώρα για να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα. Όταν λέμε υδροφόρο ορίζοντα, προφανώς αναφέρεστε
0: στα υπόγεια νερά. Mm-hmm.
1: Ο υδροφόρος ορίζοντας, η λέξη τι σημαίνει, ορίζοντας τι είναι, η γραμμή του ορίζοντα. Mm-hmm. Και που η θάλασσα βλέπει τον ουρανό, που όλοι βλέπουμε τι ωραίο ηλιοβασίλεμα λέμε, κοίτα τον ορίζοντα. Mm-hmm. Ο υδροφόρος ορίζοντας έχει μηδέν νερό. Γιατί τι, είναι μια νοητή γραμμή. Το νερό βρίσκεται μέσα στον υδροφόρο σχηματισμό, mm-hmm. που αν είναι ελεύθερος, η ανώτερη επιφάνειά του λέγεται ο υδροφόρος ορίζοντας, δηλαδή η γραμμούλα που χωρίζει το κορεσμένο από το ακόρεστο, για να το πω λιγάκι πιο,
0: μάλιστα,
1: θα έλεγα, επιστημονικά. Mm-hmm. Αυτό το λέω γιατί το λέμε πάρα πολλές φορές στην καθημερινή, και πολύ σωστά εσείς το αναφέρετε με το, αλλά πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Τα υπόγεια νερά, και τώρα έρχομαι στο επόμενο το κομματάκι που θέλω να διασταθμίσουμε,
0: ναι,
1: στην Ελλάδα έχουμε κατά μέσο όρο κάθε χρόνο 60 δισεκατομμύρια δις, έτσι, mm-hmm. 10 στην ενάτη, αυτούς που αγαπάνε τα μαθηματικά, κυβικά μέτρα νερό το χρόνο, από τα οποία χρησιμοποιούμε μόνο τα 6-6,5, δηλαδή περίπου το 10-12%. Βεβαίως, γιατί λείπουν οι αντίστοιχες υποδομές, λείπουν οι υποδομές που θα μεταφέρουν το νερό, οι επιδομές θα το μοιράσουν, το water supply που λέμε στα Πατήσια, έτσι, το νερό δηλαδή που θα μεταφέρουμε στους καταναλωτές και στη γεωργία. Ναι. Και μια και λέμε γεωργία, το 85% της ετήσιας μέσης κατανάλωσης νερό στην Ελλάδα πηγαίνει στη γεωργία. Ναι. Δηλαδή από τα 6,5 δισεκατομμύρια κυβικά, τα 5,5 πάνε στη γεωργία.
0: Να κάνω
1: στον αστικό πληθυσμό, για να, ναι, για να ολοκληρώσω το επιχείρημα, ναι, πηγαίνει μόνο το 12%, δηλαδή από τα 6,5 τίποτα, έτσι, και το 3% κάθε χρόνο, 2-3%, πηγαίνει βέβαια στην ανύπαρκτη βιομηχανία μας, έτσι. Γιατί είμαστε κράτος παροχής υπηρεσιών, για να λέμε τα σίκα-σίκα και τις σκάφη-σκάφη.
0: Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση εδώ πέρα. Προσπαθώντας να συλλέξω στοιχεία για αυτό το θέμα, είδα ότι σε πολλές κυρίως ασιατικές χώρες χρησιμοποιούν πάρα πολύ καθαρισμένο νερό από τα λίμματα, προκειμένου να μην χρησιμοποιείται το πόσιμο νερό για την άρδευση. Αυτό συμβαίνει σε κάποιο βαθμό στη χώρα μας?
1: Όχι.
0: Okay.
1: Είμαι κάθετος, έτσι. Η επεξεργασία των λιμάτων όπου γίνεται, πάνω στην Ψικάλια, που στην ουσία, όπως είπαμε, τι κάνουμε, καθαρίζουμε τα υπολείμματα, τα νερά τα οποία προκύπτουν από τη χρήση τους στον αστικό χώρο. Τα νερά αυτά λοιπόν πάνε στην Ψικάλια, βιολογικός καθαρισμός, και αφού τα επεξεργαζόμαστε, τα ρίχνουμε καθαρά στη θάλασσα. Όταν φτιάξαμε την Ψικάλια, ουδείς φωνάζαμε όλος ο επιστημονικός κόσμος, έτσι, προς Θεού, δεν μονοπολεί κανείς αυτά τα επιχειρήματα, ότι πρέπει να μην γίνει το εργοστάσιο στην Ψικάλια, να γίνουν περιφερειακά εργοστάσια, καθαρισμού, εγκαταστάσεις καθαρισμού, ακαθάρτων λιμάτων. Δηλαδή, όπως έγινε ένα στο Πόρτο Ράφτη, το οποίο ο δήμαρχος, δεν θέλω να πω ονόματα, το χρησιμοποίησε σαν χωματερή και δεν δουλεύει πλέον.
0: Στη Χαμολιά, λέτε, ξέρω.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, γνωστά. Και γιατί δεν πάμε ποτέ σε ένα κεντρικό εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων όλη την αποδοή. Και αυτό γιατί? Η Ψικάλια είναι νησάκι. 0% υψόμετρο η θάλασσα, έτσι, ναι, όταν θέλουμε να απορρεύσει το νερό. Και σύν της άλλης, αυτό μας τιμά ιδιαίτερα και σαν έθνος, που μας πεθαίνουν για τους αλαμινομάχους μας, με τους μαραθωνομάχους μας και τα λοιπά, στο ακροτήριο της Ψικάλιας είναι η τάφη από τα 192 παλικάρια που έδωσαν τη ζωή τους στα μαχαία της Αλαμίνας, με τον τύμβο και όλα αυτά. Και εμείς, για να τους τιμήσουμε, βάλαμε τα απόβλητα εκεί, τα σίγμα κάπα αλφα, τάφα αλφα, εάν θέλω να γίνω πιο γραφικός, έτσι. Όλη αυτή λοιπόν η διαδικασία, σκεφτείτε το καθαρό νερό της Ψικάλιας, αντί να το πάμε να ποτίσουμε μεγάλο όρος και όλα αυτά, το ποικίλο, οτιδήποτε, για να το πάμε χρειαζόμαστε άντληση, μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Όχι απλώς δεν έγινε καμία διακήρυξη του νερού, ήταν μια έολη απόφαση που φυσικά όλοι λέμε ποιος την πήρε, ευτυχώς για τους πολιτικούς μας, πάστηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, έτσι, αν δεν απατώμε. Ήταν οι κύριοι Μαλτιζίνης, Παντακός και άλλα γνωστά ονόματα. Ας το αφήσουμε εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: να κάνω μια άλλη ερώτηση που είναι σημαντική.
1: Μακαρέζο, συγγνώμη, όχι Μαλτιζίνης, Αλεξιτράπιν.
0: Έχουμε, εξ όσων γνωρίζω, πάρα πολύ μεγάλες απώλειες στο δίκτυο υδροδότησης. Αναφέρομαι στο πόσιμο νερό.
1: Έχουμε λοιπόν.
0: Εκεί τι μπορεί να γίνει?
1: Κοιτάξτε, και δεν
0: πόσο,
1: μόνο το
0: πόσο εύκολο, μάλλον στιγμή, πολύ δύσκολο είναι να φτιαχτεί το δίκτυο υδροδότησης.
1: Θα έλεγα οι τεχνικές και το engineering και όλα αυτά, οι γνώσεις δηλαδή, υπάρχουν και γίνονται παντού. Είναι τα έργα συντήρησης, τα οποία λειτουργία και συντήρησης των δικτύων. Το πρόβλημα όμως είναι και πάλι οικονομικό. Ναι, μεν κοστίζουν, αλλά έχουν και μικρό περιθώριο κέρδους για οποιονδήποτε εργολήπτη. Συνεπώς αποφεύγονται τα έργα αυτά, γιατί σκεφτείτε, πρέπει όλο το δίκτυο βρίσκεται κάτω από δρόμους. Κάποιος το κατέβα 3 μέτρα, αντικατέστησε, κάνε, επίχωσε πάλι, θα αποκατέστησε την άσφαλτο για να περνάμε να κάνουμε σαμαράκια.
0: Εξαιρετικά κοστοβόρο.
1: Και να σπάμε τα αυτοκίνητά μας, έτσι. Και κοστοβόρο και μικρά περιθώρια κέρδους. Συνεπώς, παραδοσιακά στην Ελλάδα, τι θέλαμε, δεν έχουμε νερό. Εντάξει, θα αφήστε, λέει το παλιό το δίκτυο, τι ασχολείστε, ας πάμε να κάνουμε καινούργια έργα. Ναι. Έτσι, τα καινούργια έργα σε καινούργιες περιοχές, απρόβλεπτα, έτσι. Συνήθως τα έργα ανάπτυξης εντατικών πόρων από 100 πάνε στα 300. Δίνω ενδεικτικά. Εντάξει, μεγέθους, γιατί ήταν απρόβλεπτα. Με άλλα λόγια, να το πω πολύ απλά, μεγάλη απέτυχε η προμελέτη. Δεν ήσουν σωστός στην προμελέτη και βρήκες καταστάσεις που δεν είχες υπολογίσει. Άρα δεν είσαι καλός επιστήμονας. Δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ήμουν πάνω από 15 χρόνια, ναι. Εάν το προϋπολογισμός ενός έργου ξεπεράσει το 5% της προμελέτης σου, τότε περιμένουν τα δικαστήρια. Γιατί σου λέει, είτε ήσουν ανίκανος να προδιαγράψεις.
0: Να κάνεις τη μελέτη σωστά.
1: Να κάνεις τη μελέτη σωστά, ή ο επόμενος που πήγε να τη φτιάξει έκανε.
0: Σωρία λαθών.
1: Σε σημαντικούς όρους. Ναι. Λοιπόν, εδώ πάμε ακαπρόβλεπτο. Ξέρετε, λέει το βουνό ήταν κατολίσθηση. Μα καλά, έχουμε καταπληκτικούς γεωλόγους. Ναι. Βγαίνουν παντού. Είναι δυνατόν να μην προβλέπουν ότι το τάδε γεωλογικό σχηματισμός, και το λέω αυτό γιατί έχω συνεργαστεί κατ' επανάληψη με γεωλόγους, ναι. Εξαιρετικοί άνθρωποι, επιστήμονες, που τα γνωρίζουμε από πριν. Με άλλα λόγια. Όλα αυτά.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια πολύ οργανωμένη χώρα, ειδικά σε τέτοια ζητήματα. Είναι μια πολύ οργανωμένη χώρα και δεν έχει καμία σχέση ενδεχομένως ακόμα και με εμάς. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.
1: Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο.
0: Έτσι.
1: Και το αφήνω εκεί.
0: Τώρα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ποιες είναι, μάλλον υπάρχουν, αλλά ποιες είναι οι νέες τεχνολογίες με την πρόοδο της επιστήμης συνολικά που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν περισσότερο σε διαφορά την υδροδότηση?
1: Ανεξαρτήτως από τις νέες τεχνολογίες, φυσικά είναι αν μη τι άλλο η χρήση της artificial intelligence, που η οποία ένα θα σας πω είναι όχι απλώς εξαιρετική, υπερεξαιρετική η αύξηση και η χρήση της. Να φανταστείτε, το 1992 έκανα το διδακτορικό μου στη Λειψιδρία της Αθήνας, μεγάλη Λειψιδρία του 90, και για πρώτη φορά σχεδιάσαμε τότε ένα expert system. Τώρα το κοιτάμε και γελάμε, έτσι. Mm. Με την έννοια ότι ναι, μεν από τότε έχει μπει πληροφορική στη ζωή μας, αλλά τα expert system εκείνης της εποχής είναι μια υποδουτίνα, σαν routine της artificial intelligence που χρησιμοποιούμε πλέον και στους υδατικούς πόρους. Αυτή είναι η τεχνολογία και η τεχνολογία μπαίνει παντού. Αλλά ανεξάρτητα από την τεχνολογία και τα τελευταία βοηθήματα που στην ουσία θα μας πούν ποια είναι η καλύτερη διαχειριστική πράξη για να πάρουμε το νερό, αυτό που πρέπει να φροντίσουμε πάνω απ' όλα είναι να αναπτύξουμε τις υποδομές μας. Το νερό δεν μεταφέρεται με τις χούφτες. Ούτε το νερό μεταφέρεται με μια εντολή από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Θέλει διόδιες, θέλει σωληνώσεις, θέλει αγωγούς δηλαδή, έτσι. Και πάνω απ' όλα στην Ελλάδα, παραλείψαμε να το τονίσουμε στην αρχή της συζήτησής μας, είπαμε ότι έχουμε 60 δισεκατομμύρια κυβικά περίπου κάθε το χρόνο σε υδατικό δυναμικό. Από αυτό το 70% είναι επιφανειακό. Τι πάει να πει? Οι γεωλογικοί σχηματισμοί μας δεν αποδοχούν το νερό. Δεν υπάρχουν, δεν διαμορφώνονται υδροφόροι ορίζοντες, όπως μας είπατε στην αρχή. Γιατί το νερό είναι αδιαπέρατα. Κυλάει επιφανειακά, δεν μπορεί να τα περάσει. Το και μόνο το 30% είναι υπόγειοι σχηματισμοί, από τα οποία, προσέξτε, από αυτό το πενιχρό 30% το χρησιμο που καλύπτουμε περίπου το 45% των αναγκών μας. Όχι απλώς υπερεκμεταλλευόμαστε τους υπόγειους σχηματισμούς, τους ληστεύουμε στην ουσία. Δηλαδή, εμποδίζουμε τη φυσική αναπλήρωσή τους. Με άλλα λόγια, γιατί έγινε αυτό? Εύκολη λύση. Έλα μεγάλε, να δεύσουμε την κάτω Παναγιά. Κάνε μια γεώτρηση εκεί. Ναι, αλλά η γεώτρηση θα πάρει το νερό που έχει, αλλά δεν μπορεί να πάρει παραπάνω. Σας λέω, η ειδική απόδοση ενός υδροφόρου στρώματος είναι γύρω στο 20%. Και μιλάω για μέσες εξαιρετικές αποδόσεις. Πολλές φορές φτάνει και στο 15%. Δηλαδή μπορούμε να πάρουμε μόνο το 20% του νερού που είναι αποθηκευμένο, χωρίς να διακινδυνεύσει ο υδροφόρος σχηματισμός. περιβαλλοντικά, έτσι, τυπικά, υδρολογικά, να μην μπω σε τέτοιου είδους λεπτομέρειες.
0: Ναι, και καθώς δυστυχώς πάντα ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι κοντός, όπως λέω εγώ, όχι, θέλω συμπερασματικά να μου πείτε 2-3 bullets, 2-3 στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν όχι μόνο στη χώρα μας, συνολικά και στην Ευρώπη κατά κύριο λόγο, που αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα λήψη υδρείας λόγω της ξηρασίας και της κλιματικής κρίσης. Έτσι, σταχυολογώντας, 2-3 μπούλες, 2-3 σημεία.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Με ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ήταν εξαιρετική να κλείσουμε τη συζήτησή μας έτσι. Mm-hmm. Η Ευρώπη φέτος, η Βόρεια Ευρώπη, είχε Βόρεια Κεντρική Ευρώπη, ήταν σε κατάσταση εξηρασίας, έτσι, drought που λέμε.
0: Drought.
1: Αυτό τι σημαίνει? Είναι μια εξαιρετική, μια κατάσταση η οποία δεν μπορούμε δυστυχώς να την, δεν είναι επαναλαμβανόμενη κάθε 2-3 χρόνια να προετοιμαζόμαστε. Είναι ένα ξαφνικό γεγονός. Φέτος λοιπόν πέσαμε σε αυτή την περίπτωση. Κάθε συνήθως μια φορά τη δεκαετία ή δύο φορές έχουμε εξαιρετικές ξηρασίες. Αυτό είναι μέρος του υδρολογικού μας κύκλου και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται τώρα. Δηλαδή, αν δείτε τις ξηρασίες που είχαμε τα τελευταία 150 χρόνια, να σας πω χιλιάδες άρθρων έτσι, των επιστημονικού φορείς, είναι κάτι που όλοι γνωρίζουμε και όλοι περιμένουμε ότι θα έρθει. Με διαφορά είναι απρόβλεπτο και δεν μπορούμε να πούμε μεγάλε, το 2028 στις 19 Ιουνίου θα έχουμε ξηρασία. Δεν είναι σαν τις εκλήψεις ή άλλα αστρονομικά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Είναι απρόβλεπτα.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, τι γίνεται, πρέπει να προετοιμαζόμαστε από πριν. Και πώς προετοιμαζόμαστε? Φυσικά η ναυσιπλοεία θα λάβει τα μέτρα έκτακτης ανάγκης τα οποία αναφέρατε, αλλά εμείς στις πόλεις πρέπει, ο αστικός πληθυσμός, πρέπει να φροντίζουμε σε ποικίλες τρόπους αντιμετώπισης, ενοποίηση δικτύων, καλή κατάσταση, καλή συντήρηση δικτύων, ταμείευση του επιφανειακού νερού, υπερετήσια ταμείευση, δηλαδή όχι μόνο το νερό που περισσεύει τον ένα χρόνο και στα 2 και 3 χρόνια, και πάνω απ' όλα συντήρηση και καλή λειτουργία των δικτύων.
0: Μάλιστα.
1: Πήγα στην αμφιλοχία, στα μεγάλα δίκτυα σε
0: και να κλείσουμε αυτό, κύριε Καραβίτη.
1: Ναι. Τίποτα άλλο.
0: Mm-hmm. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Και εμείς σαν πολίτες πρέπει να βάλουμε το λιθαράκι μας, έχετε απόλυτο δίκιο, και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Νομίζω
1: ευχαριστώ
0: ότι κατέστημαν ο λίγο σοφότεροι.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε και συγχωρήστε μου για την, θα έλεγα, για τον ποταμό ή το χύμαρο των εκφράσεων, αλλά μερικές φορές πράγματα τα οποία τα θεωρούμε δεδομένα.
0: Κάθε άλλο παρά είναι.
1: Το πολυτιμότερο αγαθό είναι το νερό, όπως το είπατε.
0: Έτσι.
1: Μετά τρεις μέρες πεθαίνουμε χωρίς νερό.
0: Έτσι είναι, κύριε Καραβίτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ καλό σας ιδιαίτερα.
0: Βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ και καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Χρήστος Καραβίτης, καθηγητής διαχείρισης υδατικών πόρων, τέος κοσμήτωρας στη Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον οποίο συζητήσαμε όχι μόνο το ρεκόρ ξηρασίας που καταγράφει η Ευρώπη και τα προβλήματα, αλλά και τη μείωση των αποθεμάτων νερού, καθώς το 25 ήταν από τα πλέον άνυδρα έτη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας. Μιλήσαμε για νέες τεχνολογίες, φράγματα, δίκτυα μεταφορών και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα ωραίο μουσικό κομμάτι.

Ο ένας και μοναδικός Bon Jovi, I Will Be There For You, ένα από τα καλύτερα κομμάτια του, εξαιρετικά αγαπητός καλλιτέχνης. Ευχαριστώ Γιώργο Τσολάκη, πάντα για την ωραία μουσική που μας βάζεις και μας φτιάχνεις τη διάθεση. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πιο απομονωμένο Airbnb στον κόσμο. Λοιπόν, όπως βλέπω κάτι φωτογραφία, είναι ένα πλωτό δωμάτιο ουσιαστικά, ένα μικρό σπιτάκι στο μέσον της θάλασσας μεταξύ Μαϊάμι και Κούβας, και είναι ένα μέρος το οποίο κυκλοφορούν πάρα πολύ καρχαρίες και έχει τροπικές καταιγίδες συχνά. Είναι λοιπόν μια μικροσκοπική πλωτή κατοικία στη μέση του Ατλαντικού. Εκεί ταξίδεψε ο 23χρονος Ισπανός travel influencer Ρουμπέν Ολγάδο από τη Βαρκελόνη μέχρι το λεγόμενο Tiki Suite. Είναι μια σουίτα κατά τους δημιουργούς της. Κατέγραψε την εμπειρία του σε βίντεο, συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στο YouTube και χιλιάδες likes στο Instagram. Για να φτάσει εκεί ο Ολγκάδο χρειάστηκε πρώτα να πετάξει 10 ώρες από τη Βαρκελόνη στο Μαϊάμι, να οδηγήσει άλλες 5 ώρες μέχρι το Key West και στη συνέχεια να επιβαστεί σε σκάφος για μία ακόμη ώρα, γιατί το κατάλημα δεν είναι προσβάσιμο με κανέναν άλλο τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το περίφημο Tiki Suite θεωρείται τεχνητά σκάφος και ο επισκέπτης χρειάζεται άδεια χειριστή για να διανυκτερεύσει εκεί. Και αν νομίζετε ότι είναι μια φθηνή εμπειρία, κάνετε λάθος. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια παραμονή 5 διανυκτερεύσεων κοστίζει 3.458 δολάρια για να πας στη μέση του ωκεανού με τις καρχαρίες και τις τροπικές καταιγίδες. Υπάρχουν διάφορα παράξενα γούστα σε αυτόν τον πλανήτη. Κάπου εδώ η απόψινη εκπομπή στο τέλος της ημέρας έφτασε στο τέλος. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Σφιωρέρα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα πολύ όμορφο καλοκαιρινό, όπως δείχνει ο καιρός, Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του σώματος στο Δουβλίνο. Αναφερόμενος στις υψηλές τιμές ενέργειας, τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Τη διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας, μετέδωσε πριν από λίγο το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης. Το κόστος των μέτρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν μείωση του φόρου καυσίμων και επιβολή πλαφών στις τιμές, θα αναλάβουν εξίσου το Ομοσπονδιακό Κράτος και τα κρατήδια. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις, τίθεται πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νέο μαζικό blackout σημειώθηκε σήμερα στην Κούβα, το 7ο από τις αρχές του χρόνου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας με ανάρτησή του σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε 10 και 9 πρώτα λεπτά της ώρας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλησπέρα σε όλους σας.

σαν σήμερα πριν 13 χρόνια, έπεφτε νεκρός από μέλη της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής ο Παύλος Φίσας. Εκδηλώσεις μνήμης γίνονται από την Πέμπτη στο Κερατσίνι. Μάλιστα κάποια στιγμή θα συνδεθούμε και με τη Χαρά Γιαννοπούλου να μας δώσει το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην περιοχή.

Στο μεταξύ, ένας αιώνας Μαργαρίτα Παπανδρέου έπεσε η αυλαία στα 103 χρόνια της, η γυναίκα που άλλαξε μαζί με την Ελλάδα.

0: Το πιστεύεις, Ιωάννα, ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια?
1: 13.
0: Πού ήσουν? Όλοι θυμόμαστε.
1: Ναι, θυμάμαι πολύ καλά που ήμουνα. 18 Σεπτέμβρη, σπίτι μου.
0: Εγώ ήμουνα στη Νέα Υόρκη, δεν έμενα στην Ελλάδα ακόμα. Ήσουνα, δούλευα, ναι, εργαζόμουνα, ναι, στο εξωτερικό. Και μέσα σε λίγες ώρες κατάλαβα ότι αυτό που συμβαίνει είναι... αλλάζει. Δηλαδή είναι, δεν είναι ένα τυχές περιστατικό, δεν είναι μία απεχθής δολοφονία, είναι κάτι παραπάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Μία συμπλοκή, έτσι όπως παρουσιάστηκε αυτό, κάπως το συνδέσαμε ότι μπορεί να κάποιος είπε κάτι, ξέρει. Αλλά μετά, όλο αυτό που έγινε.
0: Μετά άνοιξε το απόστημα, έσπασε το απόστημα. Λοιπόν, με ποιον θα μιλήσουμε?
1: Με τη Χαρά
0: Γιαννοπούλου.
1: Που παρακολούθησε τις εκδηλώσεις μνήμης στο Κερατσίνι.
0: Έτσι. Που και ακόμα και τώρα είναι φορτισμένες, ναι, μετά, ναι, ναι, από τόσα χρόνια.
1: Βέβαια, και είναι από την Πέμπτη, από χθες ξεκίνησαν, ναι, ναι, οι εκδηλώσεις.
0: Που και ακόμα και τώρα είναι φορτισμένες, μετά από τόσα χρόνια.
1: Βέβαια, και είναι από την Πέμπτη, από χθες ξεκίνησαν. Έχει δίκιο.

0: συζήτηση, μας είπε ότι νιώθει ότι δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα. Αδυνατεί να πιστέψει ότι έχουν περάσει 13 χρόνια. Ο κόσμος επίσης δεν ξεχνά, βρίσκεται πάντα σε αυτή την μεγάλη πορεία, σε αυτό το ραντεβού ανήμερα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Η οδός Παύλου Φίσα πια έχει μετονομαστεί από την πρώην Παναγκίτσα Αλδάρη, γεμίζει κάθε χρόνο από χιλιάδες κόσμου, κάθε ηλικίας. Νέοι και νέες, οι οποίοι έχουν γίνει νέα οικογένεια της Μάγδας Φίσα, αυτό μας είπε, ότι όντως νιώθει έτσι να έχει γεμίσει κάπως το κενό, και αυτό είναι κάτι που το αναφέρει κάθε χρόνο, το είπε και φέτος και το εννοεί. Μια μεγάλη οικογένεια που φεύγει από την τετραμελή οικογένεια την δική της. Φώναξαν όλοι με μια φωνή συνθήματα κατά του φασισμού. Το κεντρικό πανό ήταν ποτέ ξανά φασισμός. Το κρατούσαν οι γονείς και φίλοι μουσικοί του Παύλου Φίσα, οι οποίοι παραμένουν στο μνημείο, ακούνε τραγούδια του Παύλου και έχουν σκοπό να μείνουν, όπως το κάνουν και κάθε χρόνο, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αντιφασιστικό Σεπτέμβριος, όπως αναφέρατε, ένα τριήμερο εκδηλώσεων, η μεγάλη συναυλία χθες στα Λιπάσματα, αλλά και η σημερινή πορεία. Δεν έλειψαν φυσικά οι αναφορές στα σχόλια και η δυσαρέσκεια για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Δεν θέλησε κανείς να μείνει περισσότερο σε αυτό. Υπήρξε μια ανακοίνωση της οικογένειας, πάρα πολύ λυτή. Επιμένουν να συζητούν και να μιλούν για τον Παύλο Φίσα και για όλον αυτόν τον αγώνα αυτής της δεκαετίας που οδήγησε στην καταδίκη της κλιματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και οδήγησε στη φυλακή τα ηγετικά της στελέχη. Μία ακόμα χρονιά ολοκληρώθηκε η πορεία ειρηνική με πολύ μεγάλη αστυνομική παρουσία, διακριτική φυσικά, 2.000 περίπου αστυνομικοί, οι οποίοι απλώς βρέθηκαν εκεί για τα μέτρα ασφάλειας της πορείας. Ήταν όμως ειρηνική, έφτασε ο κόσμος στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Οι γονείς άφησαν εκεί συμβολικά, όπως και κάθε χρόνο, λουλούδια και ολοκληρώθηκε και φέτος αυτή η μεγαλύτερη πορεία.
1: Οι σταθμοί του μετρό είχαν κλείσει για κάποια στιγμή.
0: Ναι, είχαν κλείσει για περίπου 5 ώρες. Παρέμειναν κλειστοί οι σταθμοί στον Κορυδαλό και στα Μανιάτικα.
1: Ακριβώς. Ναι. Τώρα έχουν ανοίξει, Χαρά.
0: Ναι, έχουν ανοίξει.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Χαρά.
2: Πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
2: Γεια. Ξεσκέφτομαι ότι, Ιωάννα, ότι αυτή η μαμά μετέτρεψε ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια μητέρα, σε μια δύναμη και σε ένα κοινωνικό δώρο. Επιτέλεσε δηλαδή το
1: έργο μεγάλο,
2: πολύ μεγάλο.
1: Και δεν θα ξεχάσουμε όταν βγήκε η απόφαση που καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή, ο κόσμος που περίμενε από κάτω την, αυτό που ένιωθε, το αίσθημα του δικαίου που έβγαινε, ότι ναι, καταδικάστηκαν. Ναι, να εξαφανιστούν.
2: Θεώσε ο κόσμος τότε, θυμάμαι, την αγκάλιασε.
1: Ναι.
2: Μάνα, λέγανε. Μάνα.
1: Μα είχε και έχει και συνεχίζει, είναι το σύμβολο της μάνας.
2: Και ο λόγος της, ένας άνθρωπος που μέχρι να τη συμβεί αυτό το αδιανόητα τραγικό πράγμα, ξέρεις, δεν είχε κάποια λάμψη, κάποιο επάγγελμα ή κάποια έκθεση. Και με το που έγινε αυτό, κάπως σαν να έγινε ένα, σαν να βγει και από μέσα της τη δύναμη.
1: Μια απίστευτα δυναμική μητέρα. Είναι αυτό, η μητέρα σου βγάζει.
2: Έγινε σύμβολο.
1: Σύμβολο. Σύμβολο. Σύμβολο. Ναι.

0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε τον θάνατο της Μαργαρίτης Παπανδρέου, έτσι.
1: Ένας αιώνας, έτσι. Ένας αιώνας.
0: Ένας ολόκληρος αιώνας, γεμάτος.
1: Ένας αιώνας Μαργαρίτα Παπανδρέου, αλλά και σχεδόν ένας αιώνας ιστορία της Ελλάδας, έτσι, από το 80 και μετά.
0: Και τι ιστορία, η Μαργαρίτα ήταν δίπλα, έτσι, στην εξουσία.

0: Και ποτέ ήταν πάντα μια αυτόφωτη γυναίκα η οποία έχει συμβάλει και σε, δηλαδή ας πούμε, την ποινική μεταρρύθμιση στη δεκαετία του 80. Μα η Μαργαρίτα έδωσε μεγάλους αγώνες.
1: Φυσικά, και το φεμινιστικό κίνημα που αναπτύχθηκε, εμπνεύστηκαν όλοι από την Μαργαρίτα Παπανδρέου. Το τέλος της πρίκας, δηλαδή, ήρθε και βρήκε κάποια πράγματα.
0: Το συνενετικό διαζύγιο. Ισότητα απέναντι στα παιδιά. Τα παιδιά ήταν του άντρα, του πατέρα.
1: Το επώνυμο της γυναίκας, ότι μπορούσαν να επιλέξουν ποιο επώνυμο θα κρατήσουν. Δηλαδή, από τη στιγμή που. Όχι να επιλέξεις, από τη στιγμή που παντρευόσουν, έπρεπε να πάρεις το επώνυμο του.
0: Ναι, δεν υπήρχε θέμα επιλογής, γινόταν αυτόματα.
1: Δεν είναι και λίγα. Άλλαζε κάτι στην Ελλάδα τότε και.
0: Ήταν μια κοινωνία που άλλαζε.
1: Ήταν μια κοινωνία που άλλαζε και ήταν η γυναίκα που ερχόταν απ' έξω.
0: Και έπαιξε ένα καταλυτικό ρόλο.
1: Έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις αλλαγές.
0: Σε τι μ' άρεσε πάντα στη Μαργαρίτα. Ειδικά όταν διάβασα το βιβλίο της, το έχεις διαβάσει.
1: Το Έρωτας και Εξουσία. Ναι.
0: Το οποίο το βρήκα πολύ γενναίο εκ μέρους της και σε αυτή την ηλικία που το έκανε. Νομίζω ότι ήταν 99, λίγο. Τέσσερα, πόσα χρόνια που περάσει, δεν θυμάμαι. Ότι ενώ ήταν πάντα μια γυναίκα που στεκόταν απέναντι στην πατριαρχία, παραδεχόταν και η ίδια ότι η πατριαρχία έχει ριζώσει μέσα της και ότι ο τρόπος που αντιμετώπισε από το διαζύγιο της μέχρι κομβικά πράγματα στη ζωή της ήταν και αποτέλεσμα μιας κοινωνικής, ξέρεις, ενός κοινωνικού αυτοματισμού που είχε μπει.
1: Που πήγαινε από μόνο του.
0: Από μόνο του πήγαινε.
1: Και ακόμα έτσι.
0: Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτείς ότι αυτή η γυναίκα που ταύτισε τη ζωή της με την Ελλάδα, η αφετηρία της δεν είχε ίχνος Ελλάδας από το Ελληνικό.
1: Καμία.
0: Ένα δυναμική με σπουδές και τα λοιπά, αλλά ένα μοιραίο ραντεβού.
1: Με έναν Έλληνα καθηγητή.
0: Με τη Έλληνα. Πολύ λαμπερό. Πού ξέρει που έγινε το ραντεβού του, στο τυχαίο.
1: Το ξέρω. Το
0: πες
1: ξέρω.
0: Πες
1: στον οδοντίατρο.
0: Ναι!
1: Στο
0: στην αίθουσα αναμονή.
1: Και μάλιστα κάτι έγραφε η Μαργαρίτα τότε. Και ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και τον ρωτάει, μήπως ξέρετε γαλλικά. Κάτι ήθελε να μεταφράσει.
0: Θα σου πω και λέει, τι έγραφε.
1: Ωραία, λέει ο Παπανδρέου, ναι.
0: Και τα είπαν καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, είχε αναλάβει, είχε κάνει πολύ καλές σπουδές και ασχολιόταν τότε η Μαργαρίτα με τις δημόσιες σχέσεις. Mm-hmm. Πράγμα σχεδόν πρωτάκουστο. Και είχε με κάποιο τρόπο έρθει σε επαφή με αυτόν τον οδοντίατρο, ο οποίος ήταν Ελληνοκύπριος. Ναι. Και είχε αναλάβει να του γράψει τα απομνημονεύματα, τη ζωή του. Γι' αυτό ήταν στο ιατρείο του. Δεν είχε πάει ως ασθενής.
1: Δεν την ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια. Για πες και τι έγραφε τα απομνημονεύματα.
0: Ήθελε, τώρα ήταν. Είχε αναλάβει, ας πούμε, αυτό το εργασία ως...
1: Να πούμε κουτσομπολιό τώρα αυτά τα ακούς. Ήταν και οι δύο παντρεμένοι.
0: Βέβαια και δεν το ξέραν ο ένας για τον άλλον.
1: Ο ένας για τον άλλον. Και μετά αφού πήραν τα διαζύγια τους
0: ήρθαν κοντά.
1: Ήρθαν και
0: τέσσερα παιδιά. Δεκαετίες.
1: Ναι, επέστρεψαν στην Ελλάδα το 76, αν δεν κάνω λάθος, 75-76 ναι. Εκεί. Και από το 82 ήταν πολύ πιο δυναμική η παρουσία της.
0: Άρα, στα πράγματα. Νύφη Έλληνα Πρωθυπουργού, σύζυγος Έλληνα Πρωθυπουργού, μητέρα Έλληνα Πρωθυπουργού. Αλλά κυρίως αυτόφωτη.
1: Αυτόφωτη γυναίκα. Με μία αξιοπρέπεια θαυμαστή, εγώ θα πω.
0: Και σε αυτό που λες, και έχεις πάρα πολύ δίκιο να το λες. Να πούμε ότι αυτή η προσωπική της περιπέτεια, η οποία τότε οι νέοι δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν, άτομα που δεν το έζησαν, πόσο βορρά έγινε.
1: Βέβαια.
0: Στα μέσα, με τι χειδαιότητα αντιμετωπίστηκε όλο αυτό, το αντιμετώπισε με μία, δεν θα πω στεκότα γιατί ούτε αυτό μου αρέσει, με μία αξιοπρέπεια άνευ προηγουμένου.
1: Και σοφία θα
0: και σοφία.
1: Έλεγα. Ναι.
0: Και αποδοχή της πραγματικότητας. Και ουσιαστικά αγάπη του συντρόφου της.
1: Ναι.
0: Και πατέρα των παιδιών.
1: Και μάλιστα το έλεγε ότι το γεγονός ότι μπορεί να υπήρχε απιστία, γιατί το ήξερε αυτό, ναι, και ότι διαλύεται ένα γάμος, δεν σημαίνει ότι πάβει να ισχύει αυτό το κομμάτι της
0: ζωής. Αυτό το δέσιμο, αυτή η συνοδοιπόρη αυτών των χρόνων.
1: Και αυτή η αγάπη, έτσι.
0: Και αυτή η αγάπη. Δεν το συζητώ. Μα την άκουγε τη Μαργαρίτα Ανδρέας. Ναι. Τη σεβόταν, ναι, την εκτιμούσε. Τι λες τώρα να πάμε σε τίτλους.
1: Τι λέω.
0: Και 27. Κοίτα το ρολόι.
1: Τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.
0: Τέλεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθούσουν και άλλα μέσα. Μέτρα ανακούφης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε η γερμανική κυβέρνηση, όπως μετέδωσε η γερμανική δημόσια τηλεόραση. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρία στο Δουβλίνο. Στη φυλακή 16χρονος δραπέτης και 17χρονος για κλοπές στη Λαμία αναζητείται 15χρονος συνεργός τους. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες εξέφρασε τη βαθύτατη λύπη του για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αρνηθούν τη χορήγηση βίζας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούτ Αμπάς, προκειμένου να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα. Έθριος ο καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ, Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε Air News Radio 105,8. Θέλω να σου πω κάτι, γιατί είδα τώρα ένα όνομα του Tom Holland.
1: Ναι.
0: Στο πρώτο θέμα.
1: Ναι.
0: Κάτι λέει ο Tom Holland που κατέκτησε την κορυφή κτλ. Ο Tom Holland, για όσους μας ακούνε και κάπως ναι. Είναι ο Spider-Man.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ στα πάνω του, παίζει και στην Οδύσσια έπαιξε.
1: Ναι.
0: Το γιο του Οδυσσέα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ηθοποιοί, τραγουδιστές, δημόσια πρόσωπα που λες, πόπο αυτός. Δηλαδή, και να μείνει τα Τόχι. Ότι έχει άστρο, μα φαίνεται από χιλιόμετρα. Ναι. Αυτός δεν είναι αυτή η περίπτωση. Δηλαδή, εγώ δεν τον βλέπω και λέω, καλά, φυσικά και θα γινόταν star του Hollywood. Είναι ένα 50.
1: Ναι.
0: Ένας μικροκαμωμένος άντρας.
1: Δεν
0: είναι κάτι ιδιαίτερο. Και επίσης ο ηθοποιός είναι okay. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι στην Οδύσσια ήταν ο μόνος που δεν μου άρεσε.
1: Αλήθεια.
0: Μαζί με την. Ναι.
1: Εγώ δεν την είδα ακόμα την Οδύσσια. Ναι, μην με μαλώσεις.
0: Όχι, θα σε μαλώσω, βρε Ιωάννα μου.
1: Δεν την
0: είναι
1: είδα
0: δυνατόν
1: ακόμα, γιατί
0: να είμαστε 18 Σεπτεμβρίου και να μην έχεις δει την Οδύσσια.
1: Ναι, θέλω να πάω να τη δω σε κινηματογράφο.
0: Επήγαινε, τι σε κρατάει.
1: Γιατί είναι κλειστή αυτή η κινηματογράφη.
0: Και εσύ δεν μπορείς, παθαίνεις ακόμα
1: δεν
0: για
1: μπορώ.
0: Την.
1: Μπορώ, ναι. Δηλαδή σε θερινό που το έπαιζε δεν ήταν. Ναι, το μικρόφωνο κοιτάζω. Ναι.
0: Τέλος πάντων, απαράδεκτο τώρα αυτό.
1: Μου έβαλε χέρι τώρα ο Βασίλης.
0: Ναι.
1: Νικολόπουλος.
0: Απαράδεκτο τώρα αυτό. Αλλά okay.
1: Είμαι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Θέλω όταν τη δεις να προσέξεις τον Tom Holland. Τον Tom
1: ο οποίος είναι και πιτσιρικάς, έτσι. Τριαντάρης, κάπου εκεί δεν είναι.
0: 30 κάτι. Και έχει παντρευτεί τη Ζεντάγια, η οποία επίσης είναι τρομερά στα πάνω της.
1: Ναι.
0: Και παίζει τον ένα ρόλο με τον άλλο.
1: Ναι.
0: Ναι. Όχι, η Ζεντάγια, και αυτός δεν μου γεμίζει το μάτι, θα το πω. Την αμαρτία μου, αμαρτία
1: εξομολογουμένη.
0: Αμαρτία.
1: Ουκεστή αμαρτία.
0: Ουκεστή αμαρτία. Για τις τηλεφωνικές απάτες με AI, έχεις ακούσει.
1: Καλέ, ναι, λέει, χρησιμοποιούν το όνομα, τη φωνή, τον ήχο της φωνής συγγενών σου και.
0: Καλά, είναι φρικιαστικό.
1: Δεν είναι.
0: Εμένα συνέβη σε γνωστή μου και μάλιστα παιδί.
1: Ναι.
0: Εφηβή.
1: Και έμοιαζε η φωνή.
0: Ήταν η ίδια η φωνή της μαμάς της και της έδινε κάτι μπουρδοδηγίες κτλ. Το κατάλαβε ευτυχώς, τέλος πάντων, ένα συγγενικό πρόσωπο που ήταν στο σπίτι. Μετά από ώρα και πήρε τηλέφωνο και κατάλαβε ότι δεν είναι η μαμά στο τηλέφωνο. Όμως το παιδί από το σοκ. Ότι κάποιος σκέφτηκε κάτι τέτοιο, ότι ήξερε τη μαμά της, ότι έκανε τη φωνή, ναι. ότι έπεσε θύμα. Έπαθε, ήταν για 24 ώρα έτρεμε.
1: Επειδή το έζησα πρόσφατα, ναι. Μία τηλεφωνική απάτη, όπου το σημαντικότερο είναι όταν, εννοείται κατάλαβα εξ αρχής, διότι μου έλεγαν αυτό, το ότι...
0: Κάνε αυτό, βγάλε αυτό, βάλε αυτό.
1: Είπα κάτι τέλος πάντων, πάω να το κλείσω και ακούω μία που αλλάζει τελείως η φωνή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν λίγο thriller, έτσι.
0: Ναι.
1: Και λέει, ξέρουμε που μένει. Ναι, καλά. Κατά καλό καιρό.
0: Μόνη σου.
1: Μόνη με καύσωνα.
0: Με καύσωνα.
1: Όλα κλειστά, όλα κλειστά.
0: Ναι, ναι, φιαλτικό είναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, με την αστυνομία που επικοινώνησα, η οποία μπορώ να πω αρκετά καθησυχαστική και τέτοια, με την έννοια ότι ναι, συμβαίνει, ναι,
0: και
1: είναι σε έξαρση
0: δεν υπάρχει
1: τώρα. Ναι, μπορεί να ξέρουν που μένει κάποιος, αλλά αυτοί θέλουν κάτι πολύ συγκεκριμένο, να ακολουθείς αυτές τις οδηγίες.
0: Και αν δεν τις ακολουθείς, πάνε στον επόμενο.
1: Ακριβώς,
0: δεν είναι ότι είναι κινδυνεύεις.

0: Λοιπόν, το έμαθε. Το άλλο, κάτι ήθελες
1: όχι,
0: να πεις.
1: Όχι, πες μου εσύ, ωραία, ναι, γιατί έχω νέα σε μια υπόθεση που τη σχολιάζαμε τις προηγούμενες μέρες. Ξεκίνω όμως εσύ.
0: Μου έκανε εντύπωση αυτό ότι στη λεωφόρο της Νέας Υόρκης, στην έκτη λεωφόρο της Νέας Υόρκης, έχει ανοίξει ένα κατάστημα πολύ μικρό που πουλάει ελληνικό γιαούρτι.
1: Καλέ, κάποιος μου το έλεγε, γιαουρές μου λέγανε.
0: Ουρές. Εν τω μεταξύ είδα και τις φωτογραφίες. Είναι ένα μικρό μαγαζάκι σε στυλ, θέλω να μιμηθούν λίγο τις Κυκλάδες, λευκό και μπλε. Να σου πω,
1: είναι μοντέρνο ή είναι λίγο φολκλόρ?
0: Εγώ νομίζω φολκλόρ.
1: Α,
0: διότι είδα τα κοριτσάκια φοράνε και τσεμπεράκι.
1: Α, είναι
0: μπλε.
1: Η Ελλάδα που κάπως
0: τσεμπεράκι, ξέρεις αυτά που είναι και λίγο
1: okay.
0: Μαντιλάκι.
1: Άρα δεν είναι μοντέρνα προσέγγιση.
0: Δεν ξέρω. Η φωτογραφία που είδα λίγο μου...
1: Okay. Ναι.
0: Ωραία
1: ιδέα πάντως.
0: Ωραία ιδέα, αλλά ξέρεις ποιο είναι το εντυπωσιακό?
1: Το έχουν περιπολού το γιαούρτι το ελληνικό.
0: Ναι. Μόνο που δεν το έχουν ανοίξει οι Έλληνες. Εγώ σκέφτηκα ότι κάποιος...
1: Είναι από την Τουρκία.
0: Ισπανός.
1: Α, Ισπανός.
0: Ισπανοί και είναι σε διάφορες άλλες χώρες που έχουν ανοίξει αυτό. Και μιλάμε για το ελληνικό γιαούρτι, έτσι, δεν έχουν κάτι άλλο. Αυτό, αλλά με διάφορες γεύσεις που το φτιάχνουν.
1: Σαν το frozen yogurt, δηλαδή έχουν και σοκολάτες, αυτό πως
0: ναι,
1: ήταν.
0: Ναι, φιστίκια, δεν ξέρω. Αλλά λέει έχουν την παραδοσιακή συνταγή.
1: Και τώρα δεν σε εκνευρίζει που δεν είναι Έλληνες?
0: Ναι.
1: Εμένα λίγο με εκνευρίζει και νιώθω ότι ηθήκαμε εκεί.
0: Κι εγώ, κι εγώ.
1: Εγώ τώρα τι ήθελα να σας πω και να σου πω. Θυμάσαι που σου έλεγα για τον εγγόνο της Εκατερίνης, της πληγούψας της Ελλάδος.
0: Ναι, ναι,
1: η οποία είναι...
0: Είδα το βίντεο, το βιντεάκι.
1: Είδες το βιντεάκι.
0: Ναι, είναι ανατριχιαστικό και λέω, Θεέ μου, τι άγιο είχε εκείνη η γυναίκα. Απίστευτο είναι το ποσό εκεί.
1: Ναι, γιατί στην πραγματικότητα έπεσε πάνω, να το πούμε, ο εγγονός της Εκατερίνης της Ελλάδος, η Εκατερίνη της Ελλάδος, η οποία έχει φύγει πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή, το 2007 νομίζω, ήταν η μικρότερη αδελφή του βασιλιά Παύλου.
0: Ναι.
1: Άρα θεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Έτσι, που πέθανε το 23. Ο εγγονός είναι Βρετανός, γιατί αυτή έφυγε από την Ελλάδα και περωτεύτηκε και παντρεύτηκε έναν αξιωματικό του στρατού Βρετανό. Έκανε λοιπόν ένα γιο, αυτός έκανε ένα γιο αυτόν. Γι' αυτόν συζητάμε. Το επίθετο ήταν Μπράντραμ. Αυτός είχε όλα τα καλά σχολεία, καλές δουλειές,
0: όλα τα καλά.
1: Και κάποια στιγμή η αστυνομία τον συνδέει με ένα άλυτο περιστατικό που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη, το οποίο έλαβε χώρα το 2017, που είναι αυτό το βίντεο στο οποίο αναφέρεσαι, όπου ένας άντρας κάνει τζόγγινγκ και περνάει από δίπλα του μια γυναίκα, ούτε τον ενοχλεί ούτε τίποτα. Και τη σπρώχνει στον δρόμο. Και αυτή
0: μεμένος
1: και αδιαφορία και αυτή από θαύμα δεν πεθαίνει, γιατί πέφτει στις ρόδες ενός όχι αυτοκινήτου απλά, ενός πούλμαν, ενός φορτηγού, ενός λεωφορείου. Και αυτός ήταν πολύ έμπειρος και κατάφερε και δεν την πάτησε, δεν τη σκότωσε. Και επιστρέφει αυτός που κάνει τζόγγινγκ για να δει τι έκανε. Τέλος πάντων, χρόνια μετά η αστυνομία συλλαμβάνει αυτόν, τον Νίκολα Μπράντραμ, τον εγγονό της Κατερίνης, που το λέω για να το καταλάβουμε. Αυτός πεθαίνει τώρα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε ότι αυτοκτόνησε και τώρα έχουμε μια δημόσια καταγγελία των αδελφών του στο BBC, όπου λένε ότι δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό και ότι οι αρχές επέδειξαν
0: αυστηρότητα,
1: όχι απλά αυστηρότητα, και προχειρότητα και αδιαφορία για τη ζωή του. Δηλαδή τον συνέλαβαν, ξεκίνησαν μια έρευνα χωρίς να είναι σίγουροι, δώσαν το όνομά του γιατί ήταν πολύ δελεαστικό στα μέσα, με την έννοια ότι κοιτάξτε ποιος είναι πίσω από αυτό το φρικιαστικό σπρόξιμο, ένας αριστοκράτης. Ένας έχει και σχέση με τον Βίλιαμ αυτός.
0: Ναι.
1: Γιατί τέως ελληνική βασιλική οικογένεια έχει δεσμούς με τη βρετανική
0: προφανώς
1: βασιλική, το ξέρουμε, κουμπαριλή κτλ. Οπότε λέει, τον δώσατε βορρά στα μέσα και ήταν μια διαπόμπευση αυτό που έζησε. Δεν το άντεξε.
0: Κάτσε, αυτό είχε γίνει το 2017.
1: Το περιστατικό, το περιστατικό και η αυτοκτονία τώρα.
0: Έγινε τώρα. Είναι δηλαδή είναι πόσα χρόνια, σχεδόν 10 χρόνια από τότε.
1: Άργησαν 8-9, δηλαδή η πρώτη σύλληψή του και η εμπλοκή με αυτή την υπόθεση ήταν λίγους μήνες πριν. Μέχρι
0: πρώτη ανακαλύφθηκε ότι ήταν.
1: Από υλικό βίντεο.
0: Μάλιστα.
1: Η οικογένειά του διαψεύδεται. Και οι αδελφές του λένε ότι δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό. Γιατί ο άνθρωπος απλά διαπομπεύτηκε.
0: Και,
1: και δεν άντεξε.
0: Και γι' αυτό οδηγήθηκε στην,
1: ναι, στην αυτοχειρία.
0: Αυτοχειρία. Ναι.
1: Τρομερό περιστατικό,
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Είναι.
1: Σκέψου να μην έχει σχέση.
0: Λέει. Δεν μπορούμε
1: δεν
0: να
1: ξέρω,
0: πούμε
1: αλλά δεν σκέψου, ξέρουμε. Σκέψου. Αλλά...
0: Ναι, φοβερό.

0: αυτό το τραγούδι, τον Pulp. Το δίσκο 2000 έγραψε ιστορία και εμένα είναι της γενιάς μου, της, δηλαδή, έτσι, της, τα, πριν το 2000 κυκλοφόρησε, εκεί, σχολείο.
1: Προ μιλένια.
0: Είναι, εγώ είμαι μιλένια, αλλά
1: κανονικότατα. Αυτό είναι λίγο πριν.
0: Ο, αυτό όχι, για τους μιλένια.
1: Μιλένια.
0: Βέβαια, αφού σου λέω 2000 κυκλοφόρησε.
1: Σωστά.
0: Και εγώ τα μπερδεύω με τις... επειδή είμαι millennial, τα ξέρω. Αλλά μετά από τα μπερδεύω.
1: Ναι, ναι.
0: Γενιά A, αλφα, αυτά τα μπερδεύω τελείως.
1: Τώρα ποια είναι η...
0: Ούτε ξέρω. Τώρα ξέρω ότι συνυπάρχουμε εργασιακά με τους Gen Z.
1: Α,
0: δηλαδή πιτσιρικάδες που μπαίνουν στην αγορά εργασίας, 25, 27, και είναι το χάος. Στις millennials, Gen Z, άλλο mindset, άλλη προσέγγιση.
1: Τελείως διαφορετικά, παρότι δεν είναι κάποια χρόνια.
0: Έχουν,
1: αλλά
0: έχουν περάσει.
1: Έχουν αλλάξει πάρα πολύ.
0: Έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Αυτοί έχουν περάσει τις κρίσεις όλες.
1: Ακριβώς.
0: Ως παιδιά, ως τραυματικά στην οικογένεια.
1: Mm-hmm.
0: Βάζουν... Δεν μπορώ να σου... Ξέρω τι κάνουν. Βάζουν τρομερά όρια στην εργασιακή του ζωή. Mm. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Mm. Δεν πήγαινες και έλεγες αυτό είναι το ωράριό μου, αυτό θα κάνω, δεν θα με ενοχλείτε, δεν θα μου τηλεφωνείτε απογευματινές ώρες. Mm-hmm. Εσύ πιστεύω λιγότερο και από τους μιλένε. Δηλαδή δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε αυτό.
0: Δεν υπήρχε. Ναι. Αυτοί λοιπόν βάζουν όρια. Εντάξει, τώρα τους έχουν κρίνει και πολύ ότι απαιτούν και δεν...
1: Αλλάζουν πολύ εύκολα δουλειά.
0: Αλλάζουν πάρα πολύ. Ναι. Δεν ανέχονται γενικά πολλά.
1: Ναι, ναι.
0: Να σου πω κάτι. Και καλό είναι αυτό.
1: Προφανώς είναι μια γενιά που δεν μπορούμε να την κατα... Έχει μεγαλώσει
0: πάρα πολύ διαφορετικά.
1: Πολύ διαφορετικά.
0: Και υπήρξε η ματέωση στο σπίτι,
1: ναι,
0: τους,
1: ναι.
0: Οικονομική κρίση.
1: Οικονομική κρίση. Σε μικρή ηλικία ζήσανε τον κορονοϊό, έτσι. COVID που δεν μπορείς να το διαχειριστείς ξαφνικά.
0: Είναι πολύ
1: σαν περίπου να χάνεται όλος ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.

0: θέλω να το πω αυτό, γιατί δεν το έχω ξαναπεί. Α, και αποχαιρετάμε για την πρώτη ώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Ιωάννα έχει ένα πάρα πολύ μοναδικό τρόπο να παίρνει φάρμακο για τον πόνο, για τον πονοκέφαλο, αυτά που τα βάζει στο νερό όταν βράζοντα. Λοιπόν, το πίνει σαν ποτό. Το πίνει γουλιά γουλιά και το ευχαριστιέται. Πώς όλοι θέλουμε να τελειώνει.
2: Γεύση, ρε, παιδί μου.
0: Αλήθεια το λες τώρα.
2: Αλήθεια το λέω.
0: Δεν το ξαναδεί. Λοιπόν, με αυτή την τρελή είδηση, πάμε για δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα. Στην ανάρτησή του υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Πολιτείες. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας. Το κόστος των μέτρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν μείωση του φόρου καυσίμων και επιβολή πλαφών στις τιμές, θα αναλάβουν εξίσου το Ομοσπονδιακό Κράτος και τα κρατήδια. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τις συνεδρίες του σώματος στο Δουβλίνο. Αναφερόμενος στις υψηλές τιμές ενέργειας, τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Την διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως τόνισε, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και θα συνεχιστεί η στήριξη στο ντίζελ. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παρεμβάσεις, τίθεται πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρίου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Έντονες οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νέο μαζικό blackout σημειώθηκε στην Κούβα το 7ο από τις αρχές του χρόνου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας με ανάρτησή του σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπαντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε και να πούμε ποιες είμαστε επιτέλους.
1: Ναι, το ξεχάσαμε την προηγούμενη ώρα.
0: Δεν συστηθήκαμε. Έλα, πες και τις δυο μας.
1: Το είπαμε κάποια στιγμή έτσι, πολύ γρήγορα. Λοιπόν, Νεφέλη Λιγερού στο ένα μικρόφωνο.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου στο δεύτερο.
1: Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου.
0: Μαρία Σπυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και όλοι αυτοί, αν κάποιος με παίρνει που δεν ξέρει τι κάνω ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Όλοι αυτοί είμαστε στο News Radio
1: 8.
0: Πολύ σωστά.
1: Α, να πω και κάτι. Μπορούν να μας στείλουν και μηνύματα οι ακροατές μας. Ο Viber γράφουν το μήνυμα που θέλουν να στείλουν και η αποστολή είναι Air News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Το είπα.
0: Μπράβο. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Μπέτη Δέσποινα Κακλαμανίδου. Έχουμε μιλήσει ξανά μαζί της και πολύ το ευχαριστηθήκαμε για το Ρόκι.
1: Α, μάλιστα. Ναι, βεβαίως.
0: Είναι καθηγήτρια ιστορίας και θεωρίας κινηματογράφου και τηλεόραση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και τώρα θα πιάσουμε ένα άλλο θέμα. James Bond. Είσαι φαν. Καλησπέρα.
1: Φυσικά. Καλησπέρα σας.
2: Νεφέλη. Χαίρομαι, Ιωάννα, για την γνωριμία.
0: Τι γίνεται?
2: Όλα καλά. Όλα τέλεια.
0: Α, ναι. Εγώ έκανα λάθος. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Εντάξει.
2: Τώρα έχω μπερδέψει τις φωνές.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Πρώτη φορά με την Εφέλη είμαστε φίλες πλέον.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πρώτη φορά όμως με την Ιωάννα. Λοιπόν, James Bond. Διαβάζουμε διάφορα ονόματα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλουν να κάνουν, ποιοι είναι υποψήφοι. Έχουν καταλήξει. Τι γίνεται?
2: Κοιτάξτε, δεν μιλάω απευθείας με την Amy Pascal
0: και
2: με τον Βινέρ.
0: Δεν είχαμε και αυτή την απέτηση.
2: Θα το ήθελα πολύ να μιλάω.
0: Διαβάζοντας λίγο αυτά τα δημοσιεύματα και βλέποντας τους ηθοποιούς που τέλος πάντων λένε ότι με αυτούς φλερτάρουν, τι καταλαβαίνεις?
1: Περνάνε οντισιόν τώρα το Σεπτέμβρη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ή την έχουν περάσει.
2: Το deadline, το online περιοδικό για το σινεμά έχει πει ότι ήδη οι πρώτες οντισιόν έγιναν το καλοκαίρι και ήδη η Πασκάλη παραγωγός με τον Βιλνεύ, τον σκηνοθέτη, τον Καναδό, έχουν πει ποιοι είναι στην short list, στην μικρή λίστα.
0: Εσύ σε σχέση με τον προηγούμενο, τον Ντάνιελ Γκρέκ, που τον θεωρώ παιδιά από τους πιο πετυχημένους, εγώ, James Bond, τι καταλαβαίνεις? Πρέπει να φύγουν μακριά, θέλουν να φύγουν μακριά, θέλουν να χτίσουν κάποιον άλλο? Ναι.
2: Θέλουν να συνεχίσουν το franchise και το bottom line είναι ο Μπέζος να βγάλει περισσότερα χρήματα.
0: Αχ, μη μας το γιώνεις. Φανταζόμαστε ότι δεν τους νοιάζει το κέρδος, αλλά η καλλιτεχνική αρτιότητα.
2: Ό,τι λέω και στις φοιτήτριές μου και στους φοιτητές στο πρώτο εξάμεινο, στο πρώτο έτος, ο κινηματογράφος, μία ταινία είναι ταυτόχρονα και προϊόν και τέχνη. Ανεξαρτήτως είδους.
0: Σωστό.
2: Ο James Bond, αν κοιτάξουμε στην ιστορία του από το 61 και μετά, από τα βιβλία, από το 62 την πρώτη ταινία, τον Dr. No, αν δείτε τι γινότανε προ-ίντερνετ, στα παλαιολιθικά χρόνια, τα δικά μου ας πούμε, που είμαι, εντάξει όχι Ακρόπολη, Λευκός Πύργος, θα πω μια που είμαι Θεσσαλονίκη. Και για τον Ρότζερ Μουρ είχαν πρόβλημα να τον βρούνε. Και τον Πίρς Μπρόσναν. Ο Ντάνιελ Κρέγκ είχε δημιουργήσει τέτοιες αντιδράσεις. Λέγανε τόσο κοντός, τόσο άσχημος, γιατί είναι ξανθός. Αλλά όταν βγήκε το Καζίνο Ρουαγιάλ, το 2005 ή 2006 τώρα αν δεν απατώμε, τους βούλωσε το στόμα. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται τώρα, στις μέρες μας. Απλά έχουμε το διαδίκτυο, τα social media και έχουμε μια αναγέννηση αυτού του πράγματος. Αυτά τα δε αγόρια που το British, το Βρετανικό GQ έβγαλε τρεις, τον Callum Turner, Harris Dickinson και τον Jack Andrew Lowden ως επικρατέστερους, ταυτόχρονα τώρα που με καλέσατε για τη συνέντευξη, είδα ότι το The Scotsman, μια εφημερίδα που ονομάζεται The Scotsman, έφτανε 14 Σεπτεμβρίου μια λίστα με 13 ονόματα, όχι μόνο 3.
0: Να σου πω, σε αυτή τη λίστα μήπως είναι και αυτός που παίζει στο The Gentleman? The Gentleman, δεν ξέρω.
2: Είναι το δί.
0: Και είναι ελληνικής καταγωγής.
2: Ναι, ναι, όλους τους κάνουμε Έλληνες. Εγώ έτσι το παίρνω πάντα. Η Τζένιφερ Άνιστον, η Ελληνίδα και τα λοιπά. Ο Τζορτζ Μάικλ είναι ελληνικής καταγωγής, ο Θείο Τζέιμς. Αλλά ο ίδιος έχει πει ότι είναι μεγάλος. Είναι 41. Είναι στο The Gentleman, φυσικά. αλλά είναι μεγάλος γιατί αυτό το συμβόλαιο θα
0: είναι για 4-5
2: ετία. Ναι, ναι, μπορεί να είναι και για 10 χρόνια αυτό το συμβόλαιο.
0: Βέβαια, πόσο ήταν ο Ντάνιελ Κρέκ, παιδιά, όταν ξεκίνησε? Δεν ήταν πιο
1: δεν
0: μικρός.
1: Ήταν και μικρός.
0: Όχι.
2: Ναι, αλλά το 2006 είναι πριν από 20 χρόνια.
0: Α, έλα καλέ.
2: Έλα καλέ. Για μένα το 80 ήταν πρόπερση. Για αυτά τα αγόρια ήταν νέος εκείνη την εποχή.
0: Ναι, ναι.
2: Και γι' αυτό και φεύγει ουσιαστικά, γιατί τώρα είναι 58. Άρα ήταν 38.
0: 38.
1: Κοντά σας.
0: Okay, ναι.
2: Άρα στα γυρίσματα ήταν 37. Και ο Ντάνιελ Κρέγκ δεν είναι Τόμ Κρούζ που στα 64 κρεμιέται από τα αεροπλάνα.
0: Είδατε τον GQ τη συνέντευξη του Τόμ Κρούζ? Είδατε?
1: Όχι, όχι, για πες.
2: Φυσικά.
0: Έλα τώρα. Ιωάννα, δύο φορές αδιάβαστη
1: ναι,
0: σήμερα. Δεν έχεις δει την Οδύσσια και δεν έχεις δει και τον
1: στο κινηματογράφο δεν το έχω τόσο πολύ.
2: Ιωάννα μου, να πάμε σε ένα άλλο θέμα που να το έχεις. Δεν έχω θέμα.
0: Καλά, Ιωάννα, είναι με τις παραστάσεις. Άκου. Ναι, ο Τόμ Κρούζ είναι φαινόμενο, ο Ντάνιελ Κρέγκ είναι υπέροχος. Τώρα, αυτοί, επιστρέφοντας στο James Bond, πόσο μας παίρνει ή τους παίρνει να τον εκμοντερνίσουν το James Bond? Γιατί ακούω ότι εμείς θέλουμε τώρα όλα αυτά τα στοιχεία που τον έκαναν πάρα πολύ γοητευτικό, αλλά παιδιά, μέσα σε αυτά τα στοιχεία είναι και αυτό που λέμε λίγο τοξική αρενοπότητα. Δηλαδή ο James Bond δεν τον έλεγες και...
2: Ναι, Φέλη μου, θα σου πω αυτό που σου είπα και τον Ιούλιο του 2025 που μιλήσαμε για πρώτη φορά για τον James Bond και για το ίδιο θέμα, ότι στην ταινία GoldenEye όταν πρωτοεμφανίστηκε ο Pierce Brosnan ως James και η M ήταν η Judi Dench, κάνανε γυναίκα την M, του είπε είσαι ένα σεξιστικό, μισογυνικό γουρούνι, ένα απομεινάρι, ένα λείψανο του Cold War, του ψυχρού πολέμου. Ο Daniel Craig ήταν ένας λίγο σκληρότερος James από τον Pierce Brosnan, που είναι πιο αυρός, πιο ευγενικός και πολύ πολύ όμορφος. Το καλοκαίρι που μας πέρασε η Debbie McWilliams, που έκανε casting σε 14 ταινίες του James Bond, είπε ότι το βασικό χαρακτηριστικό που ψάχνουμε, όχι για τη συγκεκριμένη, αλλά γενικά που ψάχνουν για τον James Bond, είναι ότι ο James Bond έχει άδεια να σκοτώνει. Οπότε πρέπει τουλάχιστον ο ηθοποιός που θα τον υποδηθεί να μας πείθει ότι μπορεί να αρπάξει ένα όπλο και να σκοτώσει.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Άρα πόσο τώρα, ευαισθησία πια. Επί κάπως πρέπει να είναι έτσι
1: να δικαιολογείται.
2: Είχε και μια ευαισθησία.
0: Είχε, αλλά ήταν λίγο damaged good. Δηλαδή αυτή η ευαισθησία ήταν κρυμμένη. Νομίζεις ότι υπάρχει, ελπίζεις να υπάρχει κάτι σου κάποια στιγμή που καλύπτεται στο ελάχιστο και λες κάτι πήρα.
2: Ακριβώς αυτό είναι. Η εποχή που ζούμε, ψάχνουμε, δεν υπάρχει καλός ή κακός, δεν υπάρχει αυτή η διχοτόμηση τόσο ξεκάθαρη. Υπάρχουν πολλά γκρι. Και αυτός ο James, ο καινούριος, θα είναι πρώτον ο James μιας καινούριας γενιάς ανθρώπων, Gen Z, δεν θα είναι ο δικός μου. Ο δικός μου ο James Bond ήταν ο Roger Moore.
0: Εμένα είναι ο Daniel Craig, millennial εδώ.
2: Τώρα τι να κάνουμε που είστε μικρά κορίτσια, οπότε...
1: Όχι, Roger Moore είμαστε.
0: Ιωάννα, Roger Moore, εγώ... Οπότε αυτοί τώρα θα έχουν το δικό τους, να δουν
1: το δικό τους κοινό, δεν θα βρουν.
0: Και το δικό τους ιδανικό, αρσενικό, όπως
1: ακριβώς
0: είναι και όπως το απαιτεί η εποχή.
1: Ναι.
2: Και όπως όμως, όπως...
0: δικό τους ιδανικό, αρσενικό, όπως
1: ακριβώς
0: είναι και όπως το απαιτεί η εποχή.
1: Ναι.
2: Και όπως όμως,

0: ήτανε.
1: Για το φρισκογέλιο και δεν το βρίσκω και καθόλου πεδίο προοδευτισμού όλο αυτό.
0: Ακριβώς.
2: Και δεν υπάρχει λόγος.
1: Το βρίσκω λίγο υποκριτικό να με πεις τι, να με πεις ο Τζεμπέζος ότι είναι ας πούμε προοδευτικός και διαλέγει.
0: Ο Ντάνιελ Κρέγκ, όταν τον ρωτήσανε για να είναι γυναίκα ο Τζέιμς Μποντ, είπε το πολύ απλό. Γιατί να είναι γυναίκα ο Τζέιμς Μποντ, γιατί να μην έχουμε έναν άλλο ρόλο εξίσου καλό με τον Τζέιμς Μποντ.
1: Γραμμένο
2: να είναι για γυναίκα.
0: Η γυναίκα, ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό που προσπαθούν να βρούνε είναι τον ιδανικό για τη συγκεκριμένη εποχή. Έτσι. Πώς είναι ο Harry Styles ένα είδωλο αρενοπότητας αυτή την εποχή?
1: Ναι, που αν μας το έλεγε σε εμάς.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή τώρα ο Harry Styles με τα κορμάκια, μία γυναίκα, ας πούμε, εκπρόσωπος της Millennial γενιάς, δεν υπήρχε περίπτωση να...
0: Ή της Gen X που είμαι εγώ, που είμαι 54. Τον κοιτάω, βλέπω.
1: Και λες, τι βλέπουνε ρε παιδί μου, τι βλέπουνε σε αυτό το...
0: Ή τον Τιμωτέ Σαλαμέ. Τι είναι, ρωτάω τη διδακτόρισά μου, αγάπη μου, γιατί σου αρέσει αυτός?
1: Αυτό το σαμιαμίδι.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ απλά γενεαλογικό και το κατανοώ.
1: Εγώ τώρα έλεγα για τον Τόμ Χόλαντ, να ξέρεις, πριν τον έθαβα.
0: Ο Τόμ Χόλαντ είναι πραγματικά ένα παιδί δημοτικού.
2: Ένα παιδί δημοτικού.
1: Παιδιά, τώρα είναι άντρας ο Τόμ Χόλαντ για να μας αναστατώσει ή να τον θαυμάσουμε. Εγώ λέω... Έλεγα στην Ιωάννα, δεν ξέρω να πήγες πριν, ότι εσύ Ιωάννα πώς είναι κάποιοι, ας πούμε βλέπεις τον Brad Pitt και λες αγάπη μου και να μην ήθελες να γίνεις star του Hollywood, γεννήθηκες για να είσαι star, τι να κάνουμε. Θα περπάταγες στο Μιζούρι, δεν ξέρω από πού ήταν, και θα του λέγανε πήγαινε παιδί μου στο Hollywood, βλέπεις τον Tom Holland και λες έλα Χριστέ και Παναγιά. Πώς πήγε αυτός και τον διάλεξαν και τα στούντιο πέταξαν εκατομμύρια στα πόδια του?
0: Πολύ απλά θα καταλάβετε, θα καταλάβω, εγώ το κατάλαβα ήδη, ότι υπάρχει η διαφορά, το χάσμα, είναι το χάσμα,
2: το χάσμα των γενναίων.
1: Κάθε παίρνεις και καλύτερο, συγγνώμη κιόλας.
0: Τώρα εγώ ως μεγάλη, ως ακρόπολη, θα πω ότι δεν είναι κάθε παίρνεις και καλύτερα, είναι ότι ξαφνικά σε κάποια ηλικία, εγώ στα 50's που είμαι τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το κενό με τις καινούργιες γενιές δεν μπορεί να καλυφθεί. Και αποφασίζω να σταματήσω να προσπαθώ να το καλύψω.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αυτό
0: λέω,
1: είναι.
0: Τον Χόλαντ
1: θέλετε. Πάρτε το.
2: Μα είναι μια εποχή τελείως διαφορετική. Δηλαδή η νέα γενιά έχει μεγαλώσει εντελώς διαφορετικά. Αυτό που λέγαμε και λίγο πριν. Από τις προηγούμενες γενιές.
1: Να σου πω. Μήπως είναι από γενιά σε γενιά.
2: Πάντα υπάρχει διαφορά.
1: Όχι, διαφορά τεράστια. Γιατί εγώ όταν αντιλήφθηκα ότι δεν μπορώ να καταλάβω και να αποκωδικοποιήσω και με εκνευρίζουν κιόλας οι επιλογές των νεότερων. Και αυτά είπα. Νεφέλη, μεγάλωσες. Γιατί αυτό συμβαίνει όταν απομακρύνεις από την νεότητα, παιδιά, και δεν τους πιάνεις. Και σε εκνευρίζουν κιόλας.
2: Κάτσε όμως, τώρα μιλάμε.
1: Αυτό το χάσμα πάντα υπήρχε.
2: Ναι, αλλά ο ήρωας, ήταν το στη δεκαετία του 60 αγαπήθηκε. Ο δεύτερος που ήρθε και με αυτούς που τον αγάπησαν από τη δεκαετία του 60 προς το 70 πάλι ήταν, είχε μία συνέχεια.
1: Δεν ξέρω,
0: για
1: είχε και
0: μιλάμε
1: διαφορές.
0: Τώρα για τον Σον Κόνερι, τον Λάζεμπι, τον Τίμωθι Ντάλτον, τον Ρότζερ Μουρ, για ποιον μιλάμε τώρα?
2: Από τον Σον Κόνερι μέχρι τον...
1: Γιατί αυτοί που τους άρεσε ο Πίρς, πώς το λένε πρε παιδιά, με τον Πολάθος, ναι, πιστεύεις ότι βλέπαν τον Σον Κόνερι και έλεγαν
2: εγώ έτσι πάπο. Πιστεύω.
1: Κοιτάξτε, παλιακό τον έβρισκα.
2: Παλιακό ήταν, ναι, αλλά κράτησε.
1: Α, δεν τον ήθελε ο Ιαν Φλέμινγκ.
0: Ο Ιαν Φλέμινγκ
1: τον ενοχλούσε.
0: Τον ενοχλούσε το ότι ήταν από την εργατική τάξη. Ο Ιαν Φλέμινγκ ήταν ένας πιο σοφιστικέ Άγγλος. Άγγλος ήταν, Βρετανός.
1: Στο Ήτον είχε πάει και δεν συμμαζεύεται.
0: Αλλά όταν έγινε η μεγάλη επιτυχία, το μεγάλο μπαμ με την πρώτη ταινία το 62... Τότε σταμάτησε να τον συγχαίνεται.
1: Ναι, και τον αποδέχτηκε και σου λέει αρέσει.
0: Αλλά προτιμούσε κάποιον που να είναι να φαίνεται της αριστοκρατικής τάξης. Ναι. Ο Σον Κόνερ ήταν πολύ μάτσο αρσενικό.
1: Ναι.
0: Ενώ ο Ρότζερ Μουρ ήταν λίγο πιο αυρός. Είχε και περισσότερο χιούμορ. Ήταν πιο Βρετανός, Άγγλος.
2: Σύμφωνα, κάθε εποχή έχει το δικό της.
1: Αλλά λες, υπήρχε μια συνέχεια.
2: Αλλά υπήρχε μια συνέχεια. Δηλαδή και τώρα εσύ, άμα το δεις, δεν θα σου φανεί τόσο διαφορετικός ή θα σε ξενήσει τόσο πολύ.
1: Μα και ο καινούριος που θα διαλέξουν δεν θα είναι ο Τίμωθης Σαλαμέ. Δηλαδή δεν θα πάνε. Θα είναι πάλι κάποιος

0: θα έχει και κάποια από τα στοιχεία του παρελθόντος.
1: Και ο Λόουντεν, και ο Λόουντεν, και ο Τέρνερ, και ο Χάρις Δίκινσον, αυτοί οι τρεις που υποτίθεται.
0: Μια χαρά, το καταλαβαίνεις γιατί τους κοιτάνε.
1: Το καταλαβαίνεις, είναι. Είναι στα 30 τους, είναι σε αυτή τη δεκαετία, διανύουν την τέταρτη δεκαετία της ζωής τους. Είναι ψηλά, συγγνώμη, είναι ψηλά αγόρια, θέλεις ένα ύψος,
0: ένα εκτόπισμα. Ένα εκτόπισμα.
1: Απ' την άλλη ο Jacob Elordi είναι...
0: Παρά είναι Einstein. Γνωστός αυτός.
1: Όχι, είναι, καταρχάς είναι Αυστραλός, δεν ξέρω αν θέλουν Αυστραλό.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πάνε και σε τόσο αναγνωρίσιμο στάρ.
1: Επίσης είναι πάρα πολύ ψηλός. Είναι 1,96, το οποίο δημιουργεί θέματα logistics. Ποιοι θα είναι οι οποίοι που θα το πλαισιώσουν, πώς θα κινηματογραφήσουν τις λήψεις. Θέλει ένα συγκεκριμένο perspective. Είναι δύσκολο γύρω του να κινηθούν άνθρωποι και πράγματα. Αλλά νομίζω ότι ένα από αυτά τα τρία αγόρια, αυτά που λέει το βρετανικό GQ, ο Τέρνερ, ο Ντίκινσον και ο Λόουντεν, αν και ο Γκάρι Όλτμαν, βγήκε το Σεπτέμβριο, τώρα πριν από λίγες μέρες, και είπε ότι ο δικός του, ο συμπροταγωνιστής του στη σειρά Slow Horses, μάλλον θα είναι, που είναι ξανθούλης.
2: Πότε θα τα μάθουμε, πότε θα μάθουμε τελικά ποιος θα είναι ο νέος James Bond?
1: Η παραγωγός του στούντιο, η Amy Pascal, η σιδηρά κυρία, είπε κοντά στα Χριστούγεννα θα ήταν ένα ασφαλές στοίχημα να βάλετε. Είναι τηρούν φυγή ηχθείως. Και καλά κάνουν γιατί δημιουργούν προσδοκία κοινού.
0: Τώρα είναι, έχουμε και κάτι άλλο να πούμε πριν κλείσουμε, ότι υπάρχει και μια άλλη αλλαγή. Δηλαδή αγόρασε το James Bond ο Μπέζος και η πλατφόρμα. Βέβαια. Τι σημαίνει, έφυγε από μια οικογένεια, γιατί μέχρι τώρα μια οικογένεια είχε τον έλεγχο του James Bond.
1: Η μπρόκολη.
0: Ναι.
1: Μπρόκολη.
0: Τι σημαίνει αυτό, ότι αυτό... θα το δούμε πιο μαζικό το franchise με έναν τρόπο που δεν ξέρω.
1: Τώρα το IP του James Bond.
2: Εδώ θέλουμε λοιπόν να μας πει η Μπέτη τι υποψιάζεται. Εδώ.
1: Παιδιά, δεν υποψιάζομαι τίποτα. Βασίζομαι σε ιστορικά στοιχεία του παρελθόντος. Γιατί οι μπρόκολοι δεν είχαν ποτέ το 100%, είχαν το 50% μαζί με τον πρώτο άνθρωπο, έναν Καναδό παραγωγό που το 61 πρώτος αγόρασε την option του μυθιστορήματος του Fleming.
0: Έξυπνη επιχειρηματική απόφαση.
1: Οπότε βρέθηκε ο μπαμπάς μπρόκολη ο Αμερικανός, έστησε εταιρεία με αυτόν τον Καναδό, ο Καναδός αποσύρθηκε σε κάποια στιγμή, αγόρασε το 50% η MGM.
0: Μας θυμίζεις και... ποιος ήταν ο Μπρόκολη και πώς βρέθηκε να διαχειρίζεται το δημιουργείο του Fleming?
1: Ο Μπρόκολη ήταν ένας Αμερικανός παραγωγός, ο οποίος στη δεκαετία του 60 γνώρισε τον άνθρωπο, τον παραγωγό που πρώτος αγόρασε ένα option για να κάνει τον μυθιστόρημα πραγματικότητα στην μεγάλη οθόνη, και αποφάσισαν να συνεταιριστούν αυτοί οι δύο, ο Σάλτσμαν, έτσι λεγόταν, Χάρι Σάλτσμαν, με τον Μπρόκολη, συνεταιρίστηκαν, κάναν μια εταιρεία, πήραν τα δικαιώματα, τρέχανε το 60, στις αρχές του 60, να κάνουν την πρώτη ταινία στην Αμερική. Στην Αμερική δεν τη θέλαν την ταινία, βρίσκανε τον Bond πάρα πολύ σεξιστή, βρίσκανε ότι τα βιβλία είχαν πολύ σεξ μέσα, ήμασταν ακόμα στην εποχή, τελείωνε η εποχή των στούντιο, υπήρχε η παρακμή και δεν είχαμε φτάσει στα νέα κύματα, στο νέο Hollywood, Σκορτσέζε, Λούκας, Σπίλμπερ κτλ. Οπότε η United Artists αποφάσισε να δώσει ένα πολύ μικρό ποσό εκείνη την εποχή και να κάνει την ταινία παραγωγή, και μετά την επιτυχία την τεράστια του Dr. No με τον Sean Connery, ξεκίνησε αυτό το τεράστιο franchise, το οποίο το είχε ο Μπρόκολη το 50%, ο Καναδός ο Σάλτσμαν το 50%, ο δεύτερος το πουλάει στην MGM τη δεκαετία του 70, και έρχεται το 2021 έρχεται η Amazon, ο Μπέζος, και αγοράζει την MGM, και έτσι αυτόματα έχει και το 50% του franchise του James Bond με την οικογένεια Μπρόκολη, η οποία διατηρεί
2: το 50%.
1: Το 50%. Και τώρα σταματάει να το διατηρεί. Έγινε και άλλη εξαγορά. Είπε δεν θα έχω καλλιτεχνικό έλεγχο. Και τώρα έχει μπει η Amy Pascal και τώρα είναι δικό του το IP, δηλαδή το intellectual property. Η πνευματική ιδιοκτησία. Το οποίο σημαίνει μπορούμε να έχουμε video games, μπορούμε να έχουμε φαγητό στο McDonald's James Bond, μπορούμε να έχουμε ρούχα, μπορούμε να έχουμε όλο αυτό το tie-in merchandise που λέμε στη βιβλιογραφία, όλα αυτά τα προϊόντα. Και πέρα από τις ταινίες, οι ταινίες να φέρνουν ακόμα και λιγότερα λεφτά από τα υπόλοιπα γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να κάνουμε και θεματικό πάρκο π.χ. James Bond. Να σκέφτηκα τώρα κάτι, κακώς το είπα, δυνατά, γιατί αυτές οι ιδέες να με εκπληρώνονται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπέτη.
1: Τίποτα, χαρήκα πολύ.
0: Γεια, γεια.
2: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας, καλό βράδυ.
2: 11:28.
0: Το καλύψαμε το James Bond.
2: Ναι. Τι κλειδίσαν και μετά μαζί.
0: Επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωση CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα. Μέτρα ανακούφιση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Ο Αμερικανικός στρατός έφτασε πολύ κοντά στο σημείο να κάνει νιοψία σε κινέζικο πλοίο στη Μέση Ανατολή, βασιζόμενο σε λανθασμένη έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών που είχε συνταχθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: είμαστε πάλι, 11 και 36 πρώτα λεπτά της ώρας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Να συστηθούμε για άλλη μια φορά. Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στα μικρόφωνα Νεφελή Γερού, Ιωάννα Ταραμπίκου. Και ποιος δεν θυμάται, τουλάχιστον εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, όταν λέγαμε με ένα Άρλεκιν ξεχνιέσαι. Το Άρλεκιν, λοιπόν, τα Άρλεκιν.
1: Εγώ δεν το έχω ζήσει.
0: Δεν το έχεις ζήσει
1: αυτό, αλλά έχω ζήσει να πηγαίνει σε σπίτια,
0: ναι,
1: ειδικά μια ηλικία γυναικών σπίτια,
0: ναι,
1: και να είναι γεμάτα Άρλεκιν.
0: Μα εγώ τουλάχιστον στον απόϊχο το θυμάμαι αυτό με ένα Άρλεκιν ξεχνιέσαι που ήταν το σλόγγαν, ας πούμε,
1: ναι,
0: με τα βιβλιαράκια αυτά τα,
1: βέβαια,
0: μικρά τσέπης.
1: Η... Guilty pleasure πριν βγει όρος, έτσι.
0: Έτσι, έτσι. Η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ,
1: η Βασίλισσα του είδους αυτού,
0: του είδους, του ρομάντζου. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Εύα Στάμου, δοκτόρ ψυχολογίας και συγγραφέας η ίδια. Έχει γράψει μάλιστα το βιβλίο «Η επέλαση της ροζ λογοτεχνίας».
1: Ένα βιβλίο το οποίο έχει αφήσει ιστορία.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε, γεια σας.
0: Μια χαρά. Είμαστε όλο αυτιά να ακούσουμε για αυτή τη γυναίκα.
1: Εγώ έχω και μεγάλη περιέργεια να δω πώς άρχισε η δική σας σχέση με το Άρλεκιν και πώς τέλος, ναι, πάντων, ναι, φτάσατε να καταπιαστείτε και με την
0: ροζ λογοτεχνία.
2: Οι γυναίκες ξεχνιούνται με ένα Άρλεκιν ακόμα και σήμερα, και μάλιστα παγκοσμίως, όχι μόνο στη χώρα μας, είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Έχει πάρα πολλές διαστάσεις, κοινωνικές, ψυχολογικές, οικονομικές σίγουρα. Η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ υπήρξε μια πανέξυπνη γυναίκα που εκμεταλλεύτηκε το εκδοτικό σύστημα της Βρετανίας και το εκδοτικό σύστημα εκμεταλλεύτηκε την Μπάρμπαρα. Έτσι, εκείνη έπεσε σε μια στιγμή το 70 και το 80 που υπήρχε μεγάλη ανάγκη για μια διαρκή τροφοδότηση της αγοράς με νέα ρομάντζα.
0: Τότε ήταν το στο φόρτε του Στάρλι.
2: Έγινε το μεγάλο μπαμ, άρχισε αυτή η μαζική παραγωγή το 70 και το 80. Τα ρομάντζα, εντάξει, υπάρχουν από τον 18ο αιώνα. Πάντα τότε,
0: όχι, όχι, μιλάμε για τα Άρλεκιν, ναι, τα, ναι, μικρά βιβλιαρά και αυτά. Ναι. Ναι.
2: Αυτά λοιπόν το 70 και το 80 μπήκαν στη μαζική παραγωγή, υπήρχε πάρα πολύ χρήμα εκεί, όπως καταλαβαίνετε, και είχαν ανάγκη από κάποιους που θα μπορούσαν συνέχεια να τροφοδοτούν την αγορά, ακολουθούντας τις πολύ απειές συνταγές, ένα συγκεκριμένο καλούπι, υποτίθεται νέες ιστορίες, αλλά όλοι ξέρουμε ότι είναι πάνω κάτω η ίδια ιστορία που επαναλαμβάνεται και αλλάζει το περιβάλλον. Έτσι. Και οι εκδότες εκμεταλλεύτηκαν την ανάγκη που είχε η Μπάρμπαρα να βρίσκεται, να έχει συνέχεια προβολή. Αυτή την αρχισιστική επιθυμία που είχε να βρίσκει συνέχεια κάποια προβολή. Mm-hmm. Που είσαι δηλαδή και τη δική της περσόνα η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ.
0: Η οποία εμφανιζόταν με ροζ ρούχα συνέχεια, έτσι δεν,
2: ναι,
0: είναι.
2: Ναι, πραγματικά. Η απόλυτη βασίλισσα.
0: Ροζ ενδυμασίες, ναι, ναι, ναι.
2: Ροζ ενδυμασίες, καπέλο, βαρύ μακιγιάζ,
0: τεράστιες
2: διαφαρίδες που είχε, ήταν μια ακάλυπτη φιγούρα οπωσδήποτε. Ναι. Έτσι. Και είχε την ευχαίρεια να κινείται στους κύκλους της αριστοκρατίας της Βρετανίας και από εκεί να προσπαθεί να μεταφέρει αυτή την ατμόσφαιρα στις γυναίκες της μεσαίας τάξης, στις γυναίκες της εργατικής τάξης που δεν είχαν την ευκαιρία να μάθουν πώς ζουν και υποτίθεται πώς φλερτάρουν και πώς ερωτεύονται οι αριστοκράτες.
0: Οι αριστοκράτες, οι πλούσιοι, ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Υπήρχε πάντα αυτό το ενδιαφέρον στη δουλειά της.
0: Εν τω μεταξύ, οι πωλήσεις ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο αντίτυπα.
2: Ναι, ναι, είναι ένα, πραγματικά είναι ένα φαινόμενο από μόνη της η Κάρτλαντ.
0: Mm-hmm.
2: Ναι, έχει σημαδέψει μια ολόκληρη εποχή. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησε διαφορετικά, γράφοντας κανονική λογοτεχνία. Γιατί όλα αυτά τα Άρλεκιν είναι βέβαια παραλογοτεχνία. Έτσι δεν είναι, mm-hmm, ανήκουν στην κατηγορία της λογοτεχνίας. Mm-hmm. Αλλά η Μπάρμπαρα ξεκίνησε γράφοντας λογοτεχνία. Και μάλιστα τα έργα της το 60 είχαν θεωρηθεί ιδιαίτερως τολμηρά. Έτσι είχε γράψει ιδέα για τον αντισημιτισμό, για το θέμα της άμβλωσης. Αλλά ξαφνικά είδε ότι τα χρήματα
0: ήταν. Αλλού ήταν το χρήμα.
2: Και η δόξα και το χρήμα. Οπότε, ναι, γύρισε στα Άρλεκιν, γύρισε στην παραλογοτεχνία.
0: Βγήκε πρόσφατα μία βιογραφία της, σωστά?
2: Ναι, κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες η βιογραφία, ναι, της. Και μάλιστα την έχει γράψει ένας ραδιοφωνικός παραγωγός του BBC. Από ό,τι ξέρω, ο Μάθιου Σουίτ.
0: Ναι.
2: Και περιμένουμε τώρα με αγωνία. Όλοι αυτά, φαντάζομαι, οι πωλήσεις έχουν αρχίσει ήδη στην Αγγλία να είναι πολύ μεγάλες. Γιατί δεν έχει. Και όσοι.
1: Έχουμε πρόβλημα. Σας χάσαμε λίγο.
2: Τώρα με ακούτε?
1: Ναι, ναι, τέλεια. Τώρα, ναι. Τέλεια.
2: Ναι, λέω ότι αυτή τη στιγμή συνεχίζει να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Μπάρμπαρα Κάκλαντ.
1: Το κοινό των Άρλεκιν πώς έχει εξελιχθεί μέσα στο πέρασμα των χρόνων? Δηλαδή παλιότερα είχαμε μια εικόνα ότι είναι μια συγκεκριμένη, μπορεί και αυτό να μην ισχύει, να είναι μια πλασματική εικόνα, ότι ήταν μια συγκεκριμένη ηλικία στην πλειονότητά του. Και τώρα έχει αλλάξει η οικονομική
0: και μια συγκεκριμένη μορφωτική.
2: Αυτή τη στιγμή το κοινό των Άρλεκιν σε όλες τις χώρες είναι γυναίκες κάθε ηλικία, κάθε κοινωνική τάξη, κάθε επαγγελματική τάξη, κάθε ιδεολογία. Έτσι δεν υπάρχει αυτή η άποψη που είχαμε παλιότερα ότι απευθύνεται σε κοπέλες που δεν είχαν την ευκαιρία να μορφωθούν ιδιαίτερα και που είχαν μια πολύ δύσκολη ζωή, δούλευαν σε εργοστάσια, βιοτεχνίε, ω παραδείγματα. Κάπως έτσι ξεκίνησαν τα άλλα εκεί. Είχαν μεγάλη ανάγκη να αισθάνονται ότι ο έργος...
1: Διαφυγή,
2: ακριβώς. Περίμεναν τον Βασιλόπουλο, εννοείται. Αλλά σήμερα απευθύνονται σε όλες τις γυναίκες τα άλλα.
1: Και ποια τελικά είναι τα άλλα εκεί? Δηλαδή τώρα πια δεν έχουν και την ίδια εμφάνιση, βγαίνουν από...
2: Όχι, έχει αλλάξει και η εμφάνιση, ναι, πολύ σωστά.
0: Οι ιστορίες παραμένουν ίδιες όμως.
2: Οι ιστορίες, ναι, το βασικό καλό παραμένει το ίδιο. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι παλιότερα στα βιβλία, ας πούμε, της Κάτιαν, οι κοπέλες πάντα διατηρούσαν την αγνότητά τους. Ήταν αυτό κυρίως το προσόν που είχαν να προσφέρουν στο Βασιλόπουλο, έτσι. Mm. Σήμερα έχουμε το Sex and the City. Έχουμε αυτού του τύπου τις ιστορίες, αυτού του τύπου τα Άρλεκιν. Που και αυτό είναι Άρλεκιν, καλογραμμένο βέβαια Άρλεκιν, που παρουσιάζει μια γυναίκα που έχουν μια σειρά από σεξουαλικές εμπειρίες πριν κυνηγήσουν τον καλό γαμπρό και τον καλό γάμο. Γιατί η κατάληξη είναι πάντα αυτή. Ο στόχος είναι πάντα αυτός. Η αποκατάσταση με έναν καλό γαμπρό. Το έπαθλο είναι πάντα αυτό στα Άρλεκιν.
0: Τώρα που το σκέφτομαι, δεν αλλάζει και τόσο πολύ από το Sex and the City, έτσι. Το story, δηλαδή, έτσι, ο μεγάλος, ο big που λέμε, ναι.
2: Ναι, γιατί και αυτό έχει πάρα πολλά στερεότυπα. Είναι γεμάτο αυτές τις ιστορίες. Είναι γεμάτο σεξιστικά στερεότυπα. Αυτό είναι το κακό. Εάν είναι τόσο κακό να τα διαβάζουμε, εντάξει, μπορούμε να διαβάζουμε αυτά. Αρκεί να διαβάζουμε και λογοτεχνία όμως, για να δούμε και λίγο την πραγματικότητα. Mm-hmm. Γιατί αυτά λειτουργούν λίγο σαν ηρεμιστικά για τη σκέψη μας, σαν βαντιτουρικά, μας αποκοιμίζουν.
1: Πάντως, κάτι που σκέφτομαι είναι ότι πια τα Άρλεκιν με την σημερινή τους μορφή έχουν κάνει και ένα πολύ κερδοφόρο deal με τον κινηματογράφο.
2: Ναι,
1: δηλαδή
2: ακριβώς.
1: Πολλά από τα βιβλία που εγώ, χωρίς να ξέρω, αλλά θα τα βάζα στην κατηγορία του Άρλεκιν, του τωρινού Άρλεκιν, έχουν γίνει πάρα πολύ πετυχημένες ταινίες.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Ρομαντικές κομεντί και όχι μόνο.
2: Ναι, έτσι είναι.
1: Και οι 50 αποχρώσεις του Γκρι, εγώ εκεί θα την έβαζα. Δεν ξέρω.
2: Και δεν είπατε.
1: Οι 50 αποχρώσεις του Γκρι.
2: Α, ναι, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε εκεί. Το ημερολόγιο της Bridget Jones που είναι μια παλιότερη ταινία. Όλες αυτές οι ταινίες. Γιατί αυτά είναι ένα πακέτο. Είναι η ροζ κουλτούρα που δημιουργήθηκε το 70 και το 80, όπως είπαμε.
1: Ναι.
2: Ακόμα και κάποια περιοδικά, γυναικεία περιοδικά. Αυτές οι εκπομπές γυναικείες της πρωινής ζώνης που έχουν καθιερωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Με τα ζώδια, οι ανάλαφρες, μόλις με τα κουτσομπολιά. Και κυρίως οι ρομαντικές κομμωδίες, βέβαια, ο κινηματογράφος. Και γίνεται πάρα πολύ επιθετική έντονη διαφήμιση, ώστε αυτό το πακέτο να προωθείται σε όλες τις γυναίκες. Γι' αυτό λέμε πλέον ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές τάξεις, δεν υπάρχει θέμα επαγγελματικής τάξης. Απευθύνεται σε όλες μας το πακέτο αυτό. Κάπου σε ένα ματιά είναι ότι είναι φυσικό να ασχολούμαστε με όλα αυτά. Είναι μέρος της θηλυκότητάς μας.
1: Ναι. Να σταθούμε λίγο περισσότερο, είπατε βέβαια, για την Μπάρμπαρα, τη Βασίλισσα. Τον Άρλεκιν.
0: Μπάρμπαρα Κάρτλαντ.
1: Κάρτλαντ. Να πούμε λίγο περισσότερα. Πώς θα την προσεγγίζαμε σήμερα? Ποια ήταν, πώς ξεκίνησε?
2: Ξεκίνησε από τη λογοτεχνία. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, ότι ήταν ιδιαίτερα ταλαντούχα. Είχε πάρει πολύ καλές κριτικές και τον ακτιβισμό. Είχε ασχοληθεί με διάφορα θέματα. Και
1: άρα ήταν ένα άτομο δυναμικό και δραστήριο.
2: Ακριβώς. Μορφωμένη, δυναμική. Είχε πάρα πολλά ενδιαφέροντα, με κοινωνικές ευαισθησίες. Ξεκίνησε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Και σιγά σιγά, επειδή είχε μεγάλη ανάγκη, από ό,τι φαίνεται για ψυχολογικούς λόγους, να βρίσκεται στο επίκεντρο, αποφάσισε να δημιουργήσει αυτή την μεγάλη περσόνα. Μιζόταν δεν μπορούσε κανείς ούτε να καταλάβει πώς είναι το πραγματικό της πρόσωπο χωρίς όλα αυτά τα ρούχα και το μακιγιάζ. Έτσι ο Γιαννάτης λέει σαν pop ίδωλο έγινε κάπως η Μπάρμπαρα. Ναι, και έγραφε συνέχεια, όπως ξέρετε και εσείς δεν το έχετε διαβάσει, έγραφε ασταμάτητα αυτά τα βιβλία, είχε γραμματίσει. τις οποίες υπαγόρευε, δεν καθόταν να τα γράφει η ίδια.
0: Προς Θεού.
2: Και να δημιουργήσει και έτσι όλο
0: μια
2: αυτό.
0: Μια περσόνα πολύ ιδιαίτερη.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: πραγματικά, ναι. Και αυτό δείχνει ότι ήταν μια ιδιαίτερα ταλαντούχα και δυναμική γυναίκα. Ακόμα και αυτή η μετάβαση που έκανε από το ένα είδος στο άλλο, έτσι με τέτοια ευκολία, μα δείχνει ότι πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο άτομο σίγουρα.
1: Τι έχουμε να μάθουμε σήμερα από τα Αρλεκίν? Τι έχουν να μας προσφέρουν επίσης, ναι, στην εποχή των social media, των ταινιών, των σειρών, τι διαφυγή είναι το ίδιο, τελικά η συνταγή είναι η ίδια, εύκολη διαφυγή, όλα είναι πιθανά.
2: Όπως έλεγε και η Μπάρμπαρα Κάλκαν, δεν θα χρησιμοποιήσω τα λόγια της, οι γυναίκες αυτές που διάβαζαν τα Άρλεκιν, που είναι πλέον πάρα πολλές, είχαν την ανάγκη για ένα χαρούμενο τέλος, ένα happy end. Ήθελαν αυτή τη βεβαιότητα. Γιατί η ζωή τους μπορεί να ήταν πολύ κουραστική, μίζερη, αδιέξοδη, οτιδήποτε. Ήθελαν λοιπόν να ξέρουν ότι στο τέλος το κορίτσι θα καταφέρει να κερδίσει το αγόρι. Θα βγει από τη μίζερη ζωή του και θα αρχίσει μια καινούργια ζωή και με ένα μαγικό ραβδί, ας πούμε, ο έρωτα.
0: Αυτό το παραμύθιο.
1: Σκεπτόμενοι και εγώ, και σε μένα θα μπορέσει.
2: Επίσης, οι κοπέλες που παρουσιάζονται στις περισσότερες ιστορίες είναι απλές κοπέλες με τις οποίες μπορεί να ταυτιστεί κάθε γυναίκα. Δεν πρόκειται για μοντέλα, δεν ξέρω για ιδιοφύλες. Είναι απλές συνηθισμένες γυναίκες. Και αρέσει και αυτό. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι αυτό που είπα πριν, ότι σήμερα οι κοπέλες αυτές έχουν τις σεξουαλικές εμπειρίες τους όπως είναι φυσικό. Δεν μπορούμε στην εποχή μας να παρουσιάζουμε μια 25χρονη γυναίκα ότι έχει κρατήσει την ακνότητά της για κάποιον άντρα. Οπότε το παιχνίδι παίζεται αλλού σήμερα. Αυτό που πρέπει να κάνει η ηρωίδα είναι να πείσει τον άντρα των ονείρων της ότι τα αισθήματά της είναι αληθινά. Ότι πραγματικά τον αγαπάει, όχι για την κοινωνική του θέση, για τα χρήματα που έχει, αλλά τον ερωτεύτηκε βαθιά και αληθινά. Και μετά αρχίζει μια προσπάθεια να τον αλλάξει. Υπάρχει αυτό συνήθως στις ιστορίες. Δηλαδή έχουμε έναν σκληρό, αποστασιοποιημένο άντρα και προσπαθεί
0: απρόσιτο,
2: να τον βγάλει από μέσα του το ευαίσθητο παιδί, ας το πούμε έτσι.
0: Και τελικά τα καταφέρνει,
2: Τα καταφέρνει αφού αντιμετωπίζει και τις αντιδιέσεις. Πάντα υπάρχουν, δυστυχώς, πάντα σε αυτές δεν υπάρχει η γυναική αλληλεγγύη. Μπορεί να υπάρχει μια επιστησία, αλλά οι υπόλοιπες γυναίκες είναι πάντα εχθροί. Πάντα τοποθετούν εμπόδια τα οποία πρέπει να υπερπηδήσει για να κερδίσει.
1: Άρα όλα τα στερεότυπα, όλες τις παθογένειες, όλου του φίλου και τις διάδρες των δύο φίλων.
2: Ναι, είναι λίγο χοντροειδή τα στερεότυπα, όντως, που εμφανίζονται στα περισσότερα από αυτά.
0: Και παρόλα αυτά έχουν μία δυναμική και στις μέρες μας, έτσι, αυτού του είδους τα αναγνώσματα.
2: Νομίζω ότι ένας λόγος είναι ότι γίνεται πολύ μεγάλη διαφήμιση. Είναι ότι τόσα χρήματα είναι παντού, είναι πάρα πολύ εύκολο να τα βρει κανείς. Ακόμα και στα σούπερ μάρκετ, στα πλοία, στα νοσοκομεία. Η πρόσβαση σε αυτά είναι πάρα πολύ εύκολη. Και ο άλλος λόγος, βέβαια, είναι, είναι ψυχολογική. Η ανάγκη που έχουν οι γυναίκες να ξεφύγουν από τη ζωή τους. Και δεν καταλαβαίνουν ίσως κάποιες γυναίκες ότι με τη λογοτεχνία μπορείς να την αλλάξεις. Έτσι, με την παραλογοτεχνία μπορείς για λίγο να ξεφύγεις. Έχουμε αυτό το escaping. Αλλά με τη λογοτεχνία μπορείς να την κατανοήσεις καλύτερα τη ζωή
0: τον εαυτό σου,
2: πώς λειτουργούν οι σχέσεις, έτσι και να την αλλάξεις σιγά-σιγά.
0: Ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί έχω πάρα πολλά χρόνια να δω Άρλεκιν. Δηλαδή,
1: τη μορφή του, με τη μορφή την παλιά στα νησιά, ως παιδί.
0: Έτσι,
1: ήταν η τελευταία φορά.
0: Μπράβο,
1: και
0: εγώ ακριβώς έτσι. Τώρα κυκλοφορούν με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή γράφει Άρλεκιν, είναι το μικρό το βιβλιαράκι.
2: Αυτή είναι η παγίδα λοιπόν, ότι μπορεί να κυκλοφορούν από καλούς εκδοτικούς ήλους με υπέροχα εξώφυλλα, να έχουν μια ωραία επιμέλεια. Οπότε δεν καταλαβαίνεις απαραίτητα αμέσως ότι πρόκειται για τέτοιου τύπου βιβλίο, για παραλογοτεχνικό κείμενο. Έτσι, γιατί όλοι εκδοτικοί κυκλοφορούν.
0: Απλά είναι ροζ λογοτεχνία τώρα. Ναι, δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό που είχαν τα Άρλεκιν. Το μικρό σχήμα, το.
2: Ναι. Ναι, ναι, δεν είναι τόσο εύκολο να το εντοπίσει να καταλάβει ότι είναι Άρλεκιν. Ισχύει αυτό. Αλλά δεν έχει λογοτεχνική γλώσσα. Το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό, ότι συνήθως είναι προχειρογραμμένα, έχουν ακατάσχετους διαλόγους, ακολουθούν πολύ κλισέ γλώσσα. Αυτό είναι ένα από τα. Τα άλλα είναι ότι είναι γεμάτα συστηματικά στερεότυπα. Και το τρίτο, για μένα τουλάχιστον, φαντάζομαι και για πολλές γυναίκες, είναι ότι είναι και βαρετά, γιατί ακολουθούν την ίδια δομή.
1: Ξέρεις, την ανατροπή θα έρθει εκεί που την περιμένει, σαν με τον τρόπο του. Να ρωτήσω, υπάρχει τώρα σκεφτόμουν ότι θα γίνει χαμός με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Όλοι θα μπορούν να φτιάξουν ένα Άρλεκιν.
2: Νομίζω ήδη θα έχει αρχίσει.
0: Ήδη θα έχει ξεκινήσει.
2: Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι θα γράφουν και με ψευδόνυμα. Υπάρχουν, ξέρετε, και άντρες που γράφουν με γυναικεία ψευδόνυμα. Πρόκειται για μια μεγάλη αγορά. Δηλαδή, κάθε 6 μήνες κάποιοι άνθρωποι βγάζουν καινούριο βιβλίο. Αυτό δεν γίνεται αν δεν έχει και
0: κάποιο παγκόσμιο φαινόμενο, έτσι.
2: Ναι, παγκόσμιο φαινόμενο, βέβαια. Αυτό το φαινόμενο τώρα έχει εξαπλωθεί παντού. Και στην Κίνα, αν πα και στην Καζιλέ και στη Συνδία. Η πρόσβαση σε αυτά τα βιβλία.
1: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσει κάτι άλλο.
0: Αυτό, το βιβλίο της κυρίας Θάμου, η επέλαση της ροζ λογοτεχνίας, καλά κρατεί.
2: Πάντα επίκαιρο.
1: Πάντα επίκαιρο. Πάντα επίκαιρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Καλό βράδυ. Γεια σας.

Λοιπόν, πλησιάζει 12. Αυτό τι σημαίνει? Ότι φεύγουμε εμείς σιγά σιγά, δίνουμε ραδιοφωνική σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio με τον Φώτη Παπούλια, από το Βασίλη Νικολόπουλο, την Μαρία Σφυρόερα, την Εφέλη Λιγερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου. Πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας, από Δευτέρα πάλι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Στην αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου στη βαθμίδα 3Β+, με σταθερές προοπτικές από 3Β με θετικές προοπτικές, προχώρησε ο οίκος Coop Ratings. Οι αγορές αναγνωρίζουν την προσπάθεια της Ελλάδας να μειώσει το χρέος, το σχόλιο του Κυριάκου Πιερακάκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ πρόσθεσε ότι για να γίνει αυτό ο κόσμος θα πρέπει να πληρώσει λίγο παραπάνω για τη βενζίνη. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα. Στην ανάρτησή του υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε απόψε η γερμανική κυβέρνηση, με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και τον ντίζελ που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση προανήγγειλε επίσης δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurobook Κυριάκος Πιερακάκης. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε 3B+ από 3B, με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο BAA3. Η οίκη επικαλούνται την δημοσιονομική επίδοση, την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης έκανε λόγο για σημαντική αναγνώριση της οικονομικής πορείας της χώρας, τονίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής συνέπειας των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την συνεδρίαση του οργάνου στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Η στήριξη των νοικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε απόψε και η γερμανική κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές. Η κυβέρνηση της Γερμανίας προανήγγειλε επίσης δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Νέο πρόγραμμα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τα τέλη Νοεμβρίου προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, έχουν μεταφερθεί πόροι για πολύ μικρές επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να λάβουν δάνεια με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο στο 0,35%. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν συνολικά 5 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες του προγράμματος. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Παράλληλα, μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγξουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλο. Ανέφερε παράλληλα ότι για να επιτευχθεί αυτό, ο κόσμος θα χρειαστεί να πληρώσει λίγο παραπάνω για τη βενζίνη. Την ίδια ώρα ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS Now και Politico από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν επινοήσεις και ψέματα και προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Δύο άνθρωποι έχασαν απόψε τη ζωή τους και ακόμη 7 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό πολυκατοικίας στο Σούμι στην Βόρεια Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά της κεντρικής και της δυτικής χώρας σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε 3B+ από 3B, με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο ΒΑΑ3. Οι οίκοι επικαλούνται την δημοσιονομική επίδοση, την ταχύ αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, έκανε λόγο για σημαντική αναγνώριση της οικονομικής πορείας της χώρας, τονίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής συνέπειας των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τις συνεδρίες του οργάνου στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε απόψε και η γερμανική κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές. Η κυβέρνηση της Γερμανίας προανήγγειλε επίσης δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Νέο πρόγραμμα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τα τέλη Νοεμβρίου προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, έχουν μεταφερθεί πόροι για πολύ μικρές επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να λάβουν δάνεια με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο στο 0,35%. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν συνολικά 5 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες του προγράμματος. Νέα σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 11 τα ξημερώματα στην Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των βασιλικών της Ιστιαίας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 17 χιλιόμετρα. Είχε προηγηθεί σεισμός 4,2 Ρίχτερ το πρωί της Παρασκευής στην ίδια περιοχή. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Παράλληλα, μέσα στο μήνα αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ανέφερε παράλληλα ότι για να επιτευχθεί αυτό, ο κόσμος θα χρειαστεί να πληρώσει λίγο παραπάνω για τη βενζίνη. Την ίδια ώρα ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS Now και Πολιτικό από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν επινοήσεις και ψέματα και προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Μπαράζ συναντήσεων θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο Αμερικάνος Πρόεδρος θα πραγματοποιήσει άτυπη συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενώ θα συναντηθεί με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Ανάε Τακαΐτσι, και ηγέτες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους απόψε και ακόμη 7 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό πολυκατοικίας στο Σούμι στην Βόρεια Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά της κεντρικής και της δυτικής χώρας σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.